Αμήν. Αυτό είναι η δευτερεύουσα όραση. Η πρώτη όραση που έχουμε ποια είναι? Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1081. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Περιμένεις αναγνώριση από τον κόσμο. Ο κόσμος λέει αγαπά το ειδικό του. Φημίζει το ειδικό του. Υψώνει το ειδικό του. Ποτέ δεν μπορεί ο κόσμος να υψώσει τα παιδιά του Θεού. Είναι οξύμορο σχήμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να είμαστε νεκροί ως προς τον κόσμο. Δεν μας νοιάζει τι σκέφτεται ή τι κάνει ο κόσμος. Γιατί δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν. Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το τίμιο αίμα Του. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη όρασή μας. Διότι θέλομεν ήδη Αυτόν καθώς είναι. Το φανταζόμαστε, αδερφοί? Θέλω έτσι το Πνεύμα το Άγιο λίγο να μας, αν μπορούσε να μας πιάσει, γιατί είμαστε ακόμα ριζωμένοι, έχουμε ρίζες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όπως μια φορά πήγαμε να ξεριζώσουμε ένα φίνικα, αλλά δεν ήταν εύκολο να σκάψουμε πιο πέρα, πιο πέρα. Και το ρίζες, κόβαμε ρίζες, άντε άλλες πιο κάτω και πιο κάτω. Είναι σαν να βγάζεις ένα λουλούδι και είναι συνέχεια ρίζες, ριζωμένα πράγματα. Και έρχεται η ώρα πια που κόβεις και τις τελευταίες και οπ, ξεκολλάει. Θέλω σήμερα το Πνεύμα το Άγιο να μας πιάσει, να κόψει τις, να μας ξεκολλήσει και να τεινάξει και το χώμα από πάνω. Για να νιώσουμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Η κληρονομία μας δεν είναι εδώ. Είναι στα επουράνια. Είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Εάν κανείς παρατηρήσει τον εαυτό του πώς ο Θεός μας έφτιαξε. Δεν είμαστε για εδώ, αδερφοί. Θα είναι μια ικτρή τραγωδία. Ένα τέτοιο όν που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζήσει 70 ή 80 χρόνια και μετά να καταλήξει σε ένα λάκκο μέσα να τον τρώνε τα σκουλικιά. Με τέτοια αντίληψη και ομορφιά που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι, το ξέρουμε. Αλλά όσο ο άνθρωπος είναι νέος ακόμα και είναι στα άντα, κάπου εκεί, και τρέχει το αίμα στις φλέβες και νιώθεις την ευρωστία, όλα αυτά, οι ρίζες είναι ακόμα χοντρές και βαθιές μέσα. Και ναι μεν, ακούς τον Κύριο, ναι μεν, αγαπάς και όλα αυτά, αλλά ακόμα πατάς καλά. Εδώ κάτω. Πίστη θέλει για να ξεκολλήσεις. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και πάει στα ίντα και όντα, καταλαβαίνει ότι παιδί μου, επισκέπτες είμαστε. Αρχίζει και περνάει μέσα το μήνυμα. Και ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι όλο εδώ αυτό το πράγμα είναι ένα ψέμα, μια ουτοπία. Που δεν είναι ψέμα στην ουσία, απλά είναι μια προσκαιρότητα που έχει το στόχο της να σε συνδέσει με την κληρονομία σου, να σε συνδέσει με τη δόξα σου που είναι ο Κύριος, να σε ετοιμάσει για να μπεις μέσα στο μεγαλείο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Εάν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το δουλέψει αυτό μέσα, ώστε να γίνει πιο
πραγματικό από αυτά που βλέπουμε ή πιάνουμε, ή το, ο τόπος που πατάμε, αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το εργαστεί μέσα μας, δεν μπορεί ο Κύριος να αποκαλυφθεί μέσα στη δόξα Του. Δεν είναι παράξενο ότι όλους τους άνδρες που ο Κύριος κάλεσε και τους έδωσε μια θαυμάσια εργασία, διακονία, να κάνουν για εκείνον θαυμαστή, εξαίσια, ξεχωριστή, ότι όλους τους ξεκόλλησε από τη γη. Τον Αβραάμ τον ξεκόλλησε από την Ουρ, τον έβγαλε από την οικογένειά του. Τον έφερε σε ένα ξένο τόπο και κατοικούσε, λέει, σε σκηνές. Δεν έφτιαξαν μόνιμη κατοικία, γιατί ο Αβραάμ, λέει, τι έβλεπε. Την επουράνια. Περίμενε πόλη της οποίας τα θεμέλια είναι στον ουρανό. Το Μωυσή, ο Κύριος τον ξεκόλλησε, τον έβγαλε με το ζόρι έξω από την Αίγυπτο. 40 χρόνια τον πέταξε μέσα σε μια έρημο που δεν μπορούσε να κολλήσει με τίποτα εκεί πέρα. Και στο τέλος των 40 χρόνων μέσα στην έρημο, ο καλός Κύριος έρχεται. Να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατά του, τα πρόβατα του Ιωθόρ, πενθερού αυτού. Ούτε πρόβατα είχε ο ίδιος. Ήταν υποστατικός του πενθερό του. Του Ιωθόρ τα πρόβατα έβοσκε. Ξένα. Ποιος? Ένας πρίγκιπας της Αιγύπτου. Γιος της θυγατρός του Φαραώ. Θαυμαστός εν λόγης και έργης. Ήρθε ο Κύριος, τον ξυρίζωσε από την Αίγυπτο, τον έβγαλε, πέταξε και το χώμα της Αιγύπτου 40 χρόνια. Τον τίναζε ο Κύριος για να βγει όλη η μυρωδιά της Αιγύπτου, του κόσμου και της αμαρτίας. Και τον έφερε να είναι ξεκολλημένος, ένας επισκέπτης επάνω στη γη, ένας περαστικός, ώστε τελικά να έρθει ο Θεός να του φανερωθεί, να του μιλήσει. Να του δείξει τον πλούτο, την κληρονομία του, το σκοπό της ύπαρξής του. Και λέει, πεθερού αυτού ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού το Χορίβ. Το όρος του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος το είχε σφραγίσει, το είχε επισημάνει εκείνο το όρος για να φανερωθεί στο λαό του. Το Χορίβ. Όρος Σινά, μια κορφή ήτανε το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εν μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Ο τόπος εκείνος είναι γεμάτο βάτους. Και ξέρετε τι βάτος είναι? Με αγκάθια. Κάτι σαν, πώς είναι η βατομουριά. Όλοι ξέρουμε αυτά τα λεπτά με όλα τα αγκάθια. Μια τέτοιο πράγμα ήτανε. Αγκάθινο. Και κανείς δεν μας λέει ότι είχε καρπούς. Εγώ πιστεύω ήταν μια ξερή βάτος με αγκάθια. Γιατί έτσι λέει το εβραϊκό. Και κατέβασε ο Κύριος σε αυτή την βάτο τη φωτιά της παρουσίας του. Και η βάτος, λέει, εκαίετο, αλλά δεν κατεκαίετο. Η φωτιά του Κυρίου κατεβαίνει επάνω σου, καίει, αλλά δεν σε κατακαίει. Έρχεται ο Κύριος και εργάζεται επάνω σου να κάψει, να βγάλει πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στο θέλημά του και δεν ωφελούν ούτε εσένα, αλλά δεν σε κατακαίει. Αμήν. Είναι σαν τη φωτιά που έχει ο χρυσοχώος που ρεγουλάρει και ξέρει πόσο να δώσει για να γίνει μια πολύτιμη εργασία και να βγάλει το χρυσάφι καθαρό. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα, διατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε, μη πλησιάζει.

χρόνια ο Μωυσής τι έκανε στην έρημο εκείνη. Περπατούσε. Έψαχνε. Περαστικός, αλλά ήθελε να βρει το στόχο του. Να βρει το γιατί ζει, γιατί υπάρχει. Ήθελε να βρει τον Θεό, τον πατέρα του, τον Θεό του Αβραάμ, τον Θεό του Ισαάκ, τον Θεό του Ιακώβ. Πιστεύω η καρδιά του ήταν σε αγωνία να γνωρίσει. Γιατί εάν δεν το ήξερε αυτό, δεν θα σκότωνε τον Αιγύπτιο για να σώσει τους Ισραηλίτες. Γιατί η καρδιά του μέσα ήξερε, είχε το κάλεσμα, γνώριζε ποιος ήτανε. Αλλά δεν ήταν η ώρα, δεν ήταν έτοιμος ο Μωυσής. Ήταν γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο. Όταν είσαι γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο, ο Κύριος δεν μπορεί εύκολα να σου εμπιστευτεί τη δόξα του. Και χαρίσματα να σου δώσει θα τα θαλασσώσεις. Θα μπει η σάρκα μπροστά και αντί καλό θα κάνεις κακό. Και ο Κύριος να κάνει καλά πράγματα θα βγαίνουν κακό μέσα από αυτά, γιατί θα ενεργούνται μέσα από τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να εργαστεί μέσα. Να κάνει αυτό το Άγιο έργο που έκανε στο Μωυσή. 40 χρόνια οδηπορούσε μέσα στην έρημο εκείνη και ξαφνικά τον συναντάει ο Κύριος και του λέει «Μωυσή, σταμάτα! Τώρα είσαι σε τόπο Άγιο, βγάλε τα παπούτσια σου!» Δεν μου λέτε, στην Ανατολή πότε βγάζαν τα παπούτσια τους? Όταν μπαίναν στο σπίτι, φορούσαν τα σαντάλια, δεν είχανε κλειστά παπούτσια και κάλτσες οι άνθρωποι. Φορούσαν σαντάλια και έμπαινε μέσα η σκόνη, η λάσπη και ήταν τα πόδια τους συνέχεια βρώμικα, λερωμένα από την οδηπορία. Σκόνες και λάσπες, μας λέει τίποτα αυτό? Είναι αυτό που μαζεύει κανείς από το περπάτημά του μέσα στον κόσμο. Και ο Κύριος όταν έρχεσαι πια και μπαίνεις μέσα στην παρουσία του, σου λέει σταμάτα, βγάλε τα παπούτσια σου. Τέρμα η οδηπορία. Έχεις έρθει μέσα στην παρουσία μου, στον οίκο μου, στον θρόνο μου, στην ανάπαυσή μου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Τα παπούτσια μας συμβολίζουν το κοσμικό περπάτημα. Αυτό το περπάτημα που μας έχει κουράσει όλους. Που ψάχνει ο άνθρωπος να βρει. Μέσα στην έρημο περιφέρεται. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή η Βαβυλώνα, όταν τη βλέπει ο Ιωάννης στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, ακούσε τι λέει, Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα, στο 3, και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Ο Κύριος που πειραζότανε 40 μέρες? Στην έρημο. Στην έρημο. Ο κόσμος αυτός ονομάζεται έρημος. Σε αντίθεση με την Εδέμ, την παρουσία του Κυρίου. Τι είχε η Εδέμ μέσα? Έναν ποταμό, ο οποίος διακλαδιζόταν σε 4 ποτάμια. Και ο Κύριος είπε ότι όποιος διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει και από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμός. Ποταμοί. Πόσοι? 4. 4. Ποταμοί υδάτων ζώντων. Γι' αυτό λέει, θα κάνω την έρημο καρποφόρο πεδιάδα. Θα τη γεμίσω με λίμνες υδάτων και πηγές υδάτων και ποταμούς στην ξηρά γη. Ο άνθρωπος που περιφέρεται μέσα στην έρημο έχει ανάγκη να βρει τον Κύριο, να βρει τον τελικό του σκοπό. Με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Ποιο είναι αυτό? Η γυναίκα και το σύστημα του Αντίχριστου, και αυτό στην έρημο. Και ο Μωυσής περπατούσε στην έρημο. Ο Κύριος πειράστηκε στην έρημο. Και μέσα στην έρημο, να μια βάτος. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Με αγκάθια. Υπάρχει εδώ μήπως καμιά βάτος με αγκάθια? Ή έχουμε όλοι 30 φύλλα πάνω? Ροδοπέταλα.

0: Έτσι μας βρίσκει ο Κύριος, αδερφοί. Βάτο με αγκάθια, ξερή. Ξέρετε σαν πώς. Σαν αυτά τα κλονιά που πήρανε και φτιάξαν ένα στεφάνι και το φόρεσαν στον Κύριο. Μια τέτοια βάτος. Εμείς είμαστε αυτοί οι βάτος. Εσύ και εγώ. Εάν θέλετε, πρώτα είναι ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος ταυτίστηκε με εμάς. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ακούστε τι λέει. Λουκάς σίγμα 44. Από το 43. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίο κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίο κάμνει καρπών καλών. Επειδή έκαστον δέντρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζεται. Διότι, ακούστε, ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σίκα. Ουδέ τρώγουσιν εκ βάτου στα φύλλα. Μπορεί μια βάτος να βγάλει σίκα και στα φύλλα? Όχι. Κανένας από μας δεν μπορεί να φέρει τον καρπό του πνεύματος μόνος του. Με τη σάρκα σου. Είσαι γεμάτος αγκάθια. Από όπου και να σε πιάσει κανείς θα τραυματιστεί. Να όμως που ο Κύριος έρχεται πάνω σε αυτή τη βάτο για να φανερώσει τη δόξα του. Διαλέγει βάτους με αγκάθια, ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αδιέξοδα. Μέσα τους είναι γεμάτη από ακαταστασία, αν θέλετε. Μια βάτος μέσα στην έρημο, στο φυσικό της περιβάλλον. Ο κόσμος. Ξεραίλα, έχει μάθει να ζει, να στέκεται. Άμα αγγίξει κανείς εμένα, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι εδώ. Έχετε δει αυτά τα πράγματα? Τις βάτους, τις ξερές, με τα αγκάθια έτοιμα να μπουν μέσα. Και όμως, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κοιτάξτε ο Κύριος. Τι εικόνα παίρνει για να φανερωθεί εν φλογή πυρός και να καλέσει τον Μωυσή. Κάνει την βάτο αυτή σημείο και τεράστιο. Και ονομάζει τον χώρο γύρω από αυτή την βάτο γη Αγία. Ποπ. Γη Αγία. Δηλαδή, όταν κατεβαίνει ο Κύριος και σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζεις με τη φωτιά της παρουσίας Του, γεμίζεις με την αγιοσύνη Του, γεμίζεις με την καθαρότητά Του, ο χώρος γύρω σου είναι γη Αγία. Γίνεσαι ένας τόπος ανάπαυσης, όπου όσοι έρχονται βλέποντας τη φωτιά μέσα σου, γιατί ξέρουν ότι είναι φαινόμενο, επειδή μια βάτος αμέσως θα καεί. Αμήν. Δεν μπορείς να κρατήσεις, δεν μπορείς να μείνεις άγιος, δεν μπορείς να φέρεις καρπό, δεν είσαι τίποτα, δεν κάνεις για τίποτα. Και αν έρθει η φωτιά επάνω σου, και τελείωσες. Πόσο μπορεί να κρατήσει μια βάτος μέσα στη φωτιά? Καθόλου. Προσάναμα είναι. Πάει, τελείωσε. Να όμως που ο Κύριος καλεί τον Μωυσή για να του δώσει αποστολή και τον φέρνει μπροστά σε αυτό το ένιγμα που λέγεται βάτος που καίεται αλλά που δεν κατακαίεται. Τι λέτε, τυχαία ο Κύριος διάλεξε μια βάτο? Κάνει τίποτα τυχαία ο Κύριος, αδερφοί? Ο λόγος του είναι δεμένος κρίκος, μια τέλεια χρυσή αλυσίδα που κάθε γραφή ενώνεται με την επόμενη για να φτιάξει ένα τέλειο οικοδόμημα της αλήθειας και της ολοκληρωμένης βουλής του Θεού. Εάν δεν δεις το λόγο του Θεού έτσι, έχεις αποτύχει, δεν ξέρεις καν τι λέει ο Θεός. Βάτος, ξερεί, καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Θέλετε, ο Ισραήλ πέρασε τόσες κρίσεις. Αρνήθηκαν τον Κύριο, λάτρεψαν είδωλα, τους διώχνει ο Κύριος. Πέρασε κρίση, φωτιά αυτή από πάνω τους. Πάνε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια, ξαναγυρίζουν, συνεχίζουν, χτίζουν την Ιερουσαλήμ. Έρχεται ο Κύριος, αρνούνται τον Κύριο, τους δίνει άλλο ένα σούτι, 2000 χρόνια μακριά από την παρουσία του. Δεν καίγονται όμως. Είναι πίσω εκεί και περιμένουν να γίνουν οι γραφές, να ολοκληρωθεί η αποστολή τους σαν λαός. Καίγονται. Δεν υπάρχει άλλος λαός που τυραννίστηκε μέσα στους λαούς περισσότερο από τον λαό Ισραήλ, ο οποίος αρνήθηκε τον Ιησού του και γίνανε αρνητές του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος λαός. Θα έλεγα υπάρχει ο πνευματικός Ισραήλ. Γιατί και αυτό συμβολίζεται στη Βάτο. Μέσα στην έρημο το φαινόμενο της παρουσίας του Κυρίου μέσα στους Αγίους. Μα τους πριώνησαν, μα τους κόψανε, μα τους βάλανε, τους ράψανε πάνω τους δέρματα ζώων και τους έριξαν στα λιοντάρια, τους ρίξαν στα ζεματιστά λάδια, τους αποκεφάλισαν. Έγινε ένα ολοκαύτωμα μέσα στους αιώνες, συνέχεια, μέχρι σήμερα, σας πληροφορώ, αυτή την ώρα, δεν υπάρχει άλλος λαός που διώκεται περισσότερο από τους χριστιανούς. Χιλιάδες κάθε χρόνο μαρτυρούν, τώρα, σήμερα. Μέχρι πρότινος είχαμε στην Κούβα και στην Κορέα περιπτώσεις που θάβανε ζωντανούς τους χριστιανούς. Μου κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που διάβασα. Και έπιασαν τον ποιμένα της εκκλησίας και την οικογένειά του και τα παιδάκια του. Και σκάψανε ένα λάκκο βαθύ. Τους βάλανε μέσα. Και φέρανε γύρω-γύρω όλους τους και αυτούς τους χριστιανούς αλλά και τους υπόλοιπους και τα παιδάκια για να δουν το θέαμα. Λέει, αν ο Θεός σας είναι αληθινός θα σας ελευθερώσει. Και αρχίζουν να ρίχνουν χώμα. Αν όμως θελήσετε να απαλλαγείτε από αυτό αρνούμενη την πίστη σας, πέστε το μας. Και άρχισαν να ρίχνουν χώμα. Για μια στιγμή ο ποιμένας σαν πατέρας κλονίστηκε. Γιατί ήξερε ότι έπαιρνε τις ζωές της οικογένειάς του επάνω του. Και του λέει η γυναίκα του, σύζυγε, κάτσε εκεί που είσαι. Σήμερα το βράδυ θα φάμε με τον Κύριο της δόξης. Και εμείς και τα παιδιά. Και τους καπάκωσαν με το χώμα ζωντανούς. Αλλά από αυτά τα παιδάκια που παρατηρούσαν το θέαμα, πίστεψαν πάρα πολλά παιδιά και ένα από αυτά έγινε εργάτης του Κυρίου. Και αυτό αφηγήθηκε την ιστορία. Μια βάτος που καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Το σώμα, η εκκλησία, ο λαός του Θεού, αδελφοί, και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε αυτό το σώμα. Και λέει σε οποιονδήποτε Μωυσή, ο οποίος ψάχνει στην έρημο και ζητάει να βρει τον Θεό των πατέρων του, να βρει την αλήθεια, πρώτα απ' όλα μας κάνει σημείο αντιλεγόμενο, όπως ο Κύριος. Λίθο προσκόμματο και πέτρα σκανδάλου. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Κύριος διασημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Για πέστε μου, γιατί ο Θεός δίνει σημείο? Για παράδειγμα, έδωκε σημείο τις γλώσσες. Γιατί δίνει σημείο ο Κύριος? Το σημείο είναι κάτι μοναδικό. Ανεπανάληπτο. Προκαλεί. Δεν μπορεί να γίνει από φυσικές καταστάσεις. Γίνεται από υπερφυσικές καταστάσεις. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε σημείο. Δεν είναι σημείο το ότι μέσα μας είναι η φωτιά του Κυρίου? Παρόλο που περνάμε δυσκολίες, περνάμε αντιξοότητες, πειρασμούς, ο διάβολος γυρίζει γύρω μας σαν λέον οριόμενος, λέει, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα κίνδυνο και όμως στεκόμαστε με τη χάρη του. Μας κρατάει η φωτιά του ουρανού. Δεν είμαστε πια του εαυτού μας. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Αγίου Πυρός του Θεού. Και αυτό είναι που θέλω σήμερα ο Κύριος να περάσει μες στην καρδιά μας. Να ξέρεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν είσαι μια φυσιολογική βάτος σαν όλες τις άλλες μες στην έρημο. Αλλά έχει έρθει και έχει καθίσει η παρουσία του Κυρίου επάνω σου. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα της δόξης. Και ο Κύριος σε αποκαλεί γη Αγία. Αποκαλεί την Εκκλησία Του γη Αγία, θέλω να σας πληροφορήσω ότι εδώ που ήρθαμε και μας έφερε ο Κύριος, η γη αυτή που πατάμε, ο χώρος αυτός με τις εκκλησίες των αδελφών σου, οι ζωές τους, τα πρόσωπά τους, η σφαίρα του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς του, ο Κύριος την ονομάζει γη Αγία. Βγάλ' τα παπούτσια σου. Βγάλ' τα παπούτσια σου. Δεν μπορείς να περιφέρεσαι όπως ο υπόλοιπος κόσμος μέσα στα Άγια του Θεού. Εάν πραγματικά αγαπάς τον Κύριο και τον τιμάς, θα τον υπακούσεις για να γνωρίσεις την αγιοσύνη Του. Να γνωρίσεις πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Να γνωρίσεις πόσο Εκείνος αγαπάει και τιμάει το λαό Του. Μας ονομάζει οίκο Άγιο. Μας ονομάζει, πέστε μου, έθνος Άγιο. Είμαστε ο ναός, ο Άγιος του Κυρίου. Πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Πρώτον, ο Κύριος θέλει να έρθεις καθαρός. Θα θυμάστε τι έκανε ο Κύριος στους μαθητές του όταν μπήκανε μέσα για να φάνε το δείπνο. Τι έκανε? Κάθισε ο ίδιος, ζώστηκε την πετσέτα και κάθισε και τους έπλαινε τα πόδια. Τους Μωυσίδες που διάλεξε για να βγάλουν το λαό μέσα από την Αίγυπτο, κάθισε και τους έπλαινε τα πόδια. Το ίδιο που ο Κύριος έκανε εκεί στο Μωυσή. Του βγάλε τα παπούτσια. Οι ιερείς υπηρετούσαν με πόδια καθαρά και χωρίς παπούτσια. Ήταν μέσα στον οίκο του Κυρίου. Οι υπηρέτες δεν φορούσαν παπούτσια. Ήταν μέσα στο σπίτι και υπηρετούσαν ξυπόλυτοι. Εάν κανείς είχε πένθος, έβγαζε τα παπούτσια. Διαβάσουμε αυτό λίγο. Ιεζεκίηλ, ΚΔ 17. Από το 16 διαβάζω, σελίδα 757. Ιε ανθρώπου, ιδού εγώ θέλω αφαιρέσει από σου δια μιας πληγής το επιθύμημα των οφθαλμών σου και μη πενθήσεις και μη κλάψεις και ας μη ρεύσωση τα δάκρυά σου, κρατήθητη από στεναγμών, μη κάμεις πένθος νεκρών. Δέσον τη τιάραν σου. Όταν είχαν πένθος, τη βγάζαν την τιάρα τους. Επί την κεφαλήν σου. Εννοεί το φέση που βάζανε αυτό το στολισμένο με τα πολύτιμα πετράδια. Η τιάρα ήταν αυτή. Η φασμάτινη. Μιλάμε για την Ανατολή. Έχετε δει τους Πέρσες με τις τιάρες εκείνες, τα τουρπάνια και τα πολύτιμα. Αυτή είναι η τιάρα. Μην τη βγάζεις, δέσον την τιάραν σου, λέει, επί την κεφαλή σου και βάλε στους πόδα σου τα υποδήματά σου. Γιατί στο πένθος τα βγάζανε, γι' αυτό λέει, μην τα βγάζεις, βάλτα. Όταν έρθεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, όπως ο Ισαΐας, στο 6ο κεφάλαιο, όταν ατένισε τη δόξα του Θεού, τι είπε? Ο τάλας εγώ. Πένθος. Πένθος. Όταν βλέπεις τη δόξα του Θεού και βλέπεις τον εαυτό σου, τι καταλαβαίνεις? Ότι είσαι μια βάτο με αγκάθια. Και αυτό φέρνει λύπη και πένθος. Πρέπει να φέρει λύπη και πένθος μες στην ψυχή σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μην υπεραίρεσαι, έτσι σε θέλει ο Κύριος να σταθείς μες στη δόξα Του. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Πού? Μες στην παρουσία του Κυρίου. Αυτός είναι η παρηγορία μας. Βγάλε τα υποδήματά σου. Πάψε να τριγυρίζεις, ψάχνοντας μέσα στην έρημο και στις σκόνες, να σκοντάφτεις δεξιά και αριστερά. Η παρουσία του Κυρίου είναι η ανάπαυσή σου. Η ανάπαυσή σου. Κοίταξε σε αυτόν που σε καλεί και μη παρεξηγείς τη βάτο. Πολλοί βλέπουν τη βάτο. Εάν θες να δεις τι έχει ο αδερφός σου, δεν πας μακριά. Αν είσαι ειλικρινής, κοίταξε το δικό σου χάλι. Και τα βρήκες όλα. Και ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος. Πέστε το. Ομοιοπαθής. Με εμάς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Ομοιοπαθής με εμάς. Το μυστικό είναι να δεις μέσα από τη βάτο τη δόξα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ στην έξοδο ότι ο Κύριος μίλησε μέσα από τη βάτο. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ακούστε τι λέει. Στο 4, γάμα 4, έξοδος. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου. Θέλει ο Κύριος να παραχωρήσεις την βάτο σου. Σπουδαίο δώρο κάνουμε στον Κύριο, ε! Να όμως που ο Κύριος αυτό θέλει. Εκεί ευαρεστήθηκε να κατοικεί. Λέει, ο θρόνος μου είναι υψηλός και επιρμένος. Αλλά εγώ κατοικώ στην καρδιά του ταπεινού βάτος και του συντετριμένου το πνεύμα. Ξέρει ότι είναι γεμάτος αγκάθια. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Του τέστη λέει εν τη σαρκή μου. Εκεί είναι ο χώρος της κατοίκησης του Θεού. Εκεί είναι η Αγία Γη που ο Κύριος έχει. Στον Εκκλησιαστή ε1, ακούστε τι λέει. Εκκλησιαστής ε1 λέει, φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Φύλατε τον πόδα σου. Και προθυμούν μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσίαν αφρόνων. Ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράττους ή κακός. Γι' αυτό του είπε, βγάλε το υπόδημά σου. Και θέλω αδελφοί σήμερα να μπούμε μέσα σε αυτή τη σφαίρα της αγιοσύνης του Κυρίου. Και να πάψουμε να κυκλοφορούμε με τα παπούτσια του κόσμου. Όταν σε στέλνει έξω ο Κύριος, σου δίνει άλλα παπούτσια δικά του. Τα δικά σου τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, πόσο ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Ακούστε αυτό σε μια άλλη έκδοση, στο Άσμα Ασμάτων. Στο Ζήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ακούστε τι ωραία το λέει. Βλέπει ο νυμφίος τα πόδια της νύμφης. Είτε δει ο κόσμος έξω, βλέπει τις γάμπες κάτω. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια θίγατερ του ηγεμόνος. Τι βλέπει? Τα σανδάλια, τα βήματα. Σου δίνει υπόδηση του Ευαγγελίου για να πας να φέρεις το Ευαγγέλιο. Αλλά με καθαρά πόδια και παπούτσια που στα δίνει μόνο ο Κύριος. Μόνο από το Ευαγγέλιο βγαίνουν εκείνα τα παπούτσια. Στην έρημο δεν μπορεί να τα αποκτήσεις. Την υπόδηση του Ευαγγελίου. Πρέπει να σε πλημμυρίσει ο Κύριος με το λόγο του, με τη θυσία του, με την αγάπη του και να μπουν τα παπούτσια εκείνα ώστε όπου πας να φέρεις το μήνυμα αυτό που ο Κύριος σου δίνει στη βάτο μέσα. Τη φωτιά αυτή της γλυκιάς αγάπης του. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Γι' αυτό η φωτιά. Ζήλο. Πως κατατρώγει ο ζήλος σαν τη φωτιά. Τέτοιο ζήλο έχει ο Κύριος. όταν παραχωρήσει τον εαυτό σου στον Κύριο και αρχίζει να φαίνεται η αγιοσύνη του μέσα από τη ζωή σου. Πώς μπαίνεις μέσα στην αγιοσύνη? Δεν προχωράω, πάω λίγο πίσω. Πώς μπορεί να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου? Να σε δεχθεί ο Κύριος στα Άγιά του μέσα. Κοιτάξτε τι λέει. Ματθαίος ΚΓ 19. Ματθαίος ΚΓ 19. Εδώ μιλάει για τους Φαρισαίους, με τους νόμους που είχαν κάνει και ακύρωναν το Λόγο του Θεού και ορκιζόντουσαν. Για παράδειγμα, στο 16 λέει: «Ουέι σε εσάς οδηγεί τυφλή, οι λέγοντες όστις ομώσει εν το ναό είναι ουδέν, όστις όμως ομώσει εν το χρυσό του ναού υποχρεούται». Δηλαδή, άμα κάνεις όρκο στο χρυσό του ναού, πρέπει να τον εκπληρώσεις. Αν όμως πεις «ορκίζομαι στο ναό», δεν είναι ανάγκη να τον εκπληρώσεις. Τρέλες. Γι' αυτό μας λέει μετά το ναι, ναι και το ου, ου. Δεν χρειάζεται όρκος. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζων των χρυσών? Και ως της ομώσει εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, λέγανε. Όταν ορκιστεί στο θυσιαστήριο, κάνανε όρκους για να γίνουν πιστευτοί, γιατί πια ο λόγος τους είχε σαπίσει. Δεν γινόταν πιστευτή και έπρεπε να επικαλεστούν όπως ο ψεύτης για να τον πιστέψει. Τι κάνει? Ναι, μα τι είναι, μα το, ναι, να σου ορκιστώ τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, το ένα, το άλλο. Να σου κατεβάσει γιατί? Γιατί δεν έχει λόγο. Ένα παιδί του Θεού, όταν του πεις θα έρθεις, άρθω. Τελείωσε. Έγινε? Όχι. Τελείωσε. Αδελφοί, προσέξτε, μην χάσουμε την απλότητα. Και λέμε όχι, αλλά εννοούμε ναι, μεν, αλλά όταν και αυτά, και είναι ναι. Προσέξτε. Είμαστε ή του Θεού του υψίστου. Ελοχήμ. Τα είπαμε αυτά. Να μην πεθαίνουμε σαν τους ιούς των ανθρώπων. Λέει, μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρο? Για να δεχτεί ο Κύριος το δώρο σου, την προσφορά σου, από πού πρέπει να περάσει? Από το θυσιαστήριο. Είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς καθώς μπαίνεις μέσα στην αυλή του Κυρίου. Αυτό που ψάλαμε. Ελάτε όλοι μέσα σε αυλές τους, στο αγιαστήριο του Θεού. Για να μπεις στο αγιαστήριο, για να φέρεις την προσφορά σου, πρέπει να περάσεις από το αγιαστήριο. Ο Κύριος μας τι έφερε σαν δώρο στο Θεό? Τον εαυτό του προσέφερε. Και από πού τον πέρασε τον εαυτό του? Για να γίνει αποδεκτός. Από το θυσιαστήριο. Εμάς τώρα τι δώρα? Ποιο δώρο πρέπει να φέρουμε πρώτα στον Κύριο? Τον εαυτό μας. Θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο. Και δεν μου λέτε ποιο είναι το θυσιαστήριο στο οποίο λατρεύουμε τον Κύριο? Εβραίους Ιώτα Γάμα 10. Έχομεν θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάγουν οι λατρεύοντες στη σκηνή. Έχουμε θυσιαστήριο. Όπως έπαιρναν το αρνί, το έσφαζαν, το έριχνανε πάνω στα πυρωμένα κάρβουνα και κεγότανε. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Το θυσιαστήριο το δικό μας είναι αυτό. Κοιτάξτε τι λέει. Εμείς, οι λυτρωμένοι, έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία. Δεν μπορούν να πάνε καν εκεί. Να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις τη σκηνή. Αυτοί που είναι, ήταν δηλαδή ακόμα τον καιρό εκείνο και έσβαζαν αρνιά και ήταν μέσα στη σκηνή, στο ναό μέσα, δεν κατάλαβαν τη θυσία. Δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν στο θυσιαστήριο για να φάνε από αυτό. Το θυσιαστήριο τι τρως? Τι τρώγανε στο θυσιαστήριο? Τη θυσία! Στο θυσιαστήριο καθότανε όλοι οικογενειακώς και τρώγανε τη θυσία. Για να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου πρέπει να φας τη θυσία. Και όχι μόνο να τη φας, αλλά να γίνεις κι εσύ. Μας το λέει ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό του, το θυσιαστήριο, στον ώμο και να με ακολουθήσει. Για πού? Για πού, αδερφοί? Για θάνατο. Εσταυρώθην ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμέ, λέει ο Παύλος. Πέρασε από το θυσιαστήριο. Έχεις περάσει? Δεν είναι ευχάριστο. Ε? Ιδιαίτερα όταν κοπανάνε τα καρφιά. Είσαι εκεί. Ούτε να κατέβεις μπορείς, τελείωσες. Είσαι για θάνατο. Και εκεί λατρεύεις τον Κύριο. Από εκεί γίνεσαι Υιός της Αναστάσεως. Γιατί δεν μπορείς να αναστηθείς αν δεν πεθάνεις πρώτα, ξέρεις. Αμήν. Γιατί το βάπτισμα είναι Ανάσταση? Γιατί πρώτα είναι θάνατος. Πρέπει να μπεις μέσα και μετά να αναστηθείς. Να γίνεις Υιός της Αναστάσεως. Δεν μπορεί ο Θεός να σε δεχθεί μέσα στην αγιοσύνη Του, να πάρεις μέρος στην Άγια Φύση Του, να αρχίσεις να γίνεσαι Άγιος, εάν δεν πεθάνεις ως προς τον εαυτό σου, ως προς τον κόσμο, την έρημο αυτή, και να τα αφήσεις όλα εκεί. Ω Θεέ μου, τι ελευθερία είναι αυτή. Εγώ είχα το προνόμιο να το περάσω 3 φορές. Γερά. Εδώ. Σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ πέρα. Και τις 3 φορές ο Κύριος με προειδοποίησε πιο μπροστά. Ξέρετε όμως κάτι? Την 3η φορά πια έχεις μάθει, λες. Εντάξει, άντε παιδιά, να τελειώνουμε. Βάλτε τα να ησυχάσουμε. Και τελείωσε, αυτό είναι. Είσαι εκεί. Πάσχον δεν υπήλει. Δεν απειλείς πια. Θα σου δείξω. Θα σε μάθω. Στην αρχή απειλείς, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Άμα κατέβω κάτω όμως θα σας δείξω. Αλλά δεν μπορείς, γιατί είσαι εκεί. Δεν γίνεται. Και σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα πεθαίνει. Φεύγει από πάνω σου. Όλη αυτή η σάρκα. Ο εχθρός του Θεού από μέσα σου. Τα αγκάθια αυτά αρχίζουν και φεύγουν από πάνω σου. Και μένει το Άγιο του Θεού. Το καθαρό. Το κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Και εκείνο μπαίνει μέσα. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Έχετε σκεφτεί πώς είναι η παρουσία του? Πώς είναι να είσαι μέσα στη δόξα του Θεού? Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είσαι πλήρης. Δεν θες τίποτα. Δεν σε νοιάζει ούτε φήμη, ούτε θέση, ούτε να πάρεις κάτι. Είσαι ελεύθερος. Και νιώθεις μια απέραντη αγάπη που αγαπάει και αγκαλιάζει τους πάντες. Και τους δέχεσαι όπως είναι. Άλλος είναι, ναι, που εγώ, που είμαι έτσι και... Ω, δεν... Το δέχεσαι, τον αγαπάς, προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι. Άλλος είναι κάτω, συνέχεια. Παραπονιέται. Έχετε δει τους μίζερους χριστιανούς? Κύριε, μόλις πάνε στην προσευχή, Κύριε, κανείς δεν με καταλαβαίνει, εγώ δεν όλους καταλαβαίνω και πω εγώ. Όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, ξεχνάς το εγώ σου πια και αρχίζει, αλλάζει η προσευχή σου. Λες, Κύριε, εγώ που σε μένα και που αυτό και που εκείνο και που μου κάνουν και που μου δείχνουν. Αρχίζεις και λες, βλέπεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις την καρδιά του και αρχίζεις και λες, Κύριε, πες μου, τι θέλεις να κάνω για σένα? Τι επιθυμείς, τι ζητάς? Νιώθεις τον πόνο του Αγίου Πνεύματος και καταλαβαίνεις ότι κατάφερε ο Κύριος να σε φέρει πια σε αυτή τη θέση και να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με για όλο αυτό τον καιρό που ερχόμουν στην παρουσία του σου και τι έκανα. Ξέρετε τι κάνουμε? Σαν κανείς χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο Κύριος. Πας λοιπόν εκεί μπροστά. Κύριε, θέλω αυτό, κάνε εκείνο, βοήθησε τον τάδε, εκείνον, τον άλλον. Κάνε αυτό, κάνε το έργο στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία ή σώσε εκείνον, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Καλά πράγματα του Κυρίου το έργο. Αμήν. Βοήθησε και εμένα, πάρε μου την αρρώστια μου, το παιδί μου κάνε καλά, τη δουλειά μου βοήθησε, το αφεντικό μου, αλλάξε τον άντρα μου, το παιδί μου, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Αμήν, Κύριε. Και δρόμο. Ξέρετε ότι ο πιο πολύς χριστιανισμός είναι εκεί. Εκεί είναι. Δεν έχει περάσει ακόμα από το θυσιαστήριο. Όταν μπεις μέσα, γι' αυτό σας είπα, όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, Τι θα σκέψει, το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου. Ο ένας βλέπει τον άλλον, ε. Και τι λέμε ο ένας τον άλλον, ε. Άγιος. Άγιος. Αρχίζεις πια και νοιάζεσαι. Πληρώνεσαι με τον Κύριο. Γεμίζεις από εκείνον. Αυτό που γεμίζει την ύπαρξή σου και είναι η μεγάλη λαχτάρα της καρδιάς σου είναι αυτό που βλέπουμε που έκανε ο Ισαΐας. Κάθισε και άκουσε. Του καθάρισε ο Κύριος. Τα χείλη με ένα αναμένο καύνο. Και άκουσε την επιθυμία του Κυρίου. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει πάγιδι μας. Και ο Ισαΐας τι είπε. Είδω εγώ Κύριε, αποστηλών με. Πάει πια η προσωπική σου ατζέντα. Τελείωσες. Έγινες δούλος, έβγαλες τα παπούτσια σου. Είσαι μέσα στον οίκο του πατέρα σου και η ασχολία σου είναι συνεχώς ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μας ελκύσει σήμερα, αδελφοί. Σταματήσω εδώ. Θέλει να σε ελκύσει στα Άγια των Αγίων του μέσα. Είσαι πρόθυμος. Τι λες, είναι ώρα να έρθεις. Ή θα κάνεις μερικά βήματα ακόμα, σουλάτσα, στην έρημο μέσα. Μαζί με την πόρνη αυτή τη Βαβυλώνα και τον Αντίχριστο. Που είναι και αυτή στην έρημο. Και όταν τα δαιμόνια φεύγουν μέσα από τον άνθρωπο, πού πάνε, λέει. Στην έρημο, σε άνυδρους τόπους. Όλα εδώ έξω είναι. Όταν λοιπόν βγαίνεις και εσύ πονηρά, χριστιανός της Κυριακής, πονηρεύει μες τη βδομάδα και πάει να κάνει βόλτες. Είσαι το πιο ευάλωτο στοιχείο που περπατάει στη γη. Όχι, αδερφή. Πρέπει να μεγαλώσουμε πια. Να πούμε μέσα στην παρουσία του. Να βγάλουμε τα παπούτσια μας πια. Δεν τα θέλουμε. Πάψε να κάνεις βόλτες δεξιά και αριστερά. Πάψε να ζήσεις τον εαυτό σου. Και άκουσε. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει η πάγιδη μας. Ο πόνος του Κυρίου για ποιον είναι. Τι πονάει ο Κύριος. Εάν κάτσεις και ψάξεις να δεις την καρδιά. Μην πάμε μακριά. Να πάρουμε ένα γονιό που έχει παιδιά και να ψάξουμε την καρδιά του. Η μεγαλύτερη αγωνία της ζωής του ποια είναι. Αυτός του ή τα παιδιά του. Τα παιδιά μου. 270-300.000 άτομα τη μέρα φεύγουν από αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή σχεδόν 3 Ηράκλεια τη μέρα. Τη μέρα. Κάθε μέρα. Πού πάνε όλοι αυτοί. Πού πάνε. Ποιον τα στείλω. Ποιος θα πάει για μας. Λέει ο Κύριος. Για εκείνον και την εκκλησία του. Ο πατέρας και ο Υιός. Θέλουν να άτομα να έρθουν μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου όταν μπεις μέσα εκεί. Αμέσως ο Κύριος κάνει γνωστό το δικό του θέλημα. Γι' αυτό μας έλεγε και ο Κύριος τι έλεγε. Πάτερ, όχι το δικό μου θέλημα. Το δικό σου να γίνει. Εγώ δεν ήρθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το του πατρός μου, έλεγε ο Κύριος. Αυτά είναι τα σημάδια του αγιασμού. Θέλει να διάσεις από τον εαυτό σου. Άφησε ό,τι θέλει ο Κύριος να κάψει. Να το κάψει. Δεν θα κατακαείς. Δεν θα σε καταστρέψει ο Κύριος, γιατί είσαι παιδί του. Αγαπάει ο Κύριος τα παιδιά του. Παιδεύει και ελέγχει. Και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Είμαστε σε μια φωτιά μέσα. Καίει. Αλλά δεν κατακαίει. Καθαρίζει. Μας γεμίζει με τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε, ω σωτήρα ουράνια, έως εδάφος, Κύριε. Αναγνωρίζουμε ότι Εσύ είσαι ο σωτήρας όλων των λαών, όλων των ανθρώπων πάνω στη γη. Ότι εργάζεσαι, Κύριε, μέρα νύχτα για τη σωτηρία μας, Χριστέ μου. Ότι έχεις ένα έργο το οποίο δουλεύεις μέρα και νύχτα δια του Πνεύματός σου. Και αυτό είναι το να σώσεις εμάς και όλο τον κόσμο σου, Κύριε. Σωτήρα Άγιε, άνοιξε το πνεύμα μας, την καρδιά μας. Βγάλε από μέσα μας οτιδήποτε άλλο έχει περάσει, οτιδήποτε παραπανήσιο, οτιδήποτε μάταιο, οτιδήποτε μας καθυστερεί, οτιδήποτε μας καθυλώνει, Κύριε. Θεέ μου Άγιε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε μπροστά, να δούμε μακριά, Κύριε. Τι το πνεύμα σου το Άγιο μας κάλεσε να κάνουμε, Χριστέ μου. Δώσε στον κάθε ένα μας, Κύριε, να γνωρίσει την κλίση του. Να γνωρίσει τους στόχους του, Κύριε Θεέ μου. Το τι Εσύ έχεις για τον κάθε ένα από μας, Πατέρα, σαν άτομα και ιδιαίτερα σαν σύνολο, να εκπληρώσουμε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου και στο λαό Σου, Κύριε. Διέγειρε, Χριστέ μου Άγιε, την ειλικρινή συνείδησή μας ενώπιον Σου. Διέγειρε το πνεύμα μας ενώπιον Σου, Κύριε Θεέ μου. Να εννοήσουμε, Κύριε, τον αγώνα του πνεύματός Σου. Να εννοήσουμε, Κύριε, την αδημονία της καρδιάς Σου, Θεέ μου. Για όλους αυτούς που θέλεις να σώσεις, Κύριε. Και για όλους τους λαούς που θέλεις να επισκεφθείς γύρω μας, Χριστέ μου. Έλα, μίλησέ μας Εσύ σήμερα, Κύριε. Και ο λαός Σου ακούει. Ο λαός Σου ακούει τι το πνεύμα Σου λέγει προς την Εκκλησία. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε Ιησού. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ψαλμός ήταν από το πρώτο εδάφιο. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Αντίθεση, μεγαλειότητα του Θεού, κοιτάξτε τι λέει στο 2, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν. Έχουμε νήπια και θυλάζουν εδώ. Ένεκα των εχθρών σου δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν, όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Τι είναι, ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα? Πέστε μου. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Σκόλιξη είμαι εγώ, λέει, και όχι άνθρωπος. Τίποτα δεν είμαστε. Σίδε έκαμας αυτόν ο λίγον την κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Μ' ακούει η Εκκλησία? Κατέστησας αυτόν τον άνθρωπο που είναι ένα μηδέν, που είναι στάχτη, χώμα, λέει το πνεύμα του Θεού διαμέσω του προφήτη, ότι τον κατέστησες Κύριο στα έργα σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Η πρώτη εφαρμογή της προφητείας είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ό,τι εφαρμόζεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ισχύει και για την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να μείνουμε στη φράση αυτή. Κατέστησες αυτόν Κύριον στα έργα σου. Και θέλω, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση όσον αφορά το έργο του Θεού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στο έργο του Κυρίου σαν ξένοι. Σαν μισθωτοί δηλαδή. Σαν ανεύθυνοι άνθρωποι. Σαν να είναι κάτι που το κάνουμε επειδή μας το λέει επιμένας. Ή επειδή το κάνουν οι άλλοι, να το κάνουμε κι εμείς. Ο Κύριος μας δίνει εδώ το σωστό κίνητρο, τη σωστή θέση και στάση απέναντι στα έργα του. Είναι παρόμοιο αυτό που λέμε σήμερα με το κήρυγμα που είχαμε κάνει. Εγώ είπα θεείστε. Ή του υψίστου πάντες. Πρέπει να καταλάβουμε την θέση που μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα στο μεγαλείο του και μέσα στη δόξα του. Λέει, μας έκανε τον κάθε ένα από εμάς, τι λέει, Κύριο. Τι εννοεί ακριβώς. Ο Κύριος έχει την ευθύνη στο κάθε τι. Αμήν. Μας κατέστησε δηλαδή υπεύθυνους. Μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε δύναμη. Μας έδωσε τιμή με το να συμμαρτυρεί με αυτά τα οποία κάνουμε για εκείνον. Και ρωτάω, ποια είναι τα έργα του Κύριου. Με τι ασχολείται ο Θεός, αδελφοί, αυτή τη στιγμή. Επάνω στην οποία ασχολία μας έκανε εμάς υπεύθυνους, Κύριους. Να γυρίσουμε λίγο στον Ψαλμό Όμικρον Δέλτα 12. Ψαλμός Όμικρον Δέλτα 12. Ακούστε τι λέει. Άλλο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τι κάνει λοιπόν, με τι ασχολείται ο Θεός τώρα? Εργάζεται. Μέχρι τώρα ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι, είπε ο Κύριος. Τι εργάζεται? Σωτηρίαν εν μέσω της γης. Και ποιον έβαλε Κύριο σε αυτό το έργο? Εσένα και εμένα. Μας έβαλε Κυρίους στα έργα του ο Θεός. Να έχουμε κυριότητα, να έχουμε εξουσία. Ο διάβολος ξεγέλασε τον Αδάμ και του πήρε την κυριότητα, αλλά ο Κύριος μας, ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, πήρε πίσω όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε και μας έδωσε την εξουσία αυτή σε μας. Και θέλει τώρα με αυτή την κυριότητα της εξουσίας να κάνουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Παράδειγμα, βλέπετε τον Απόστολο Παύλο. Ποιος του είπε του Παύλου να εργάζεται και να κάνει όλο αυτό το έργο το οποίο έκανε? Ποιος? Πώς έκανε το έργο του? Σαν μισθωτός ή σαν γιος του Θεού του Υψίστου, σαν Κύριος, με μικρό κάπα. Πώς το έκανε, αδερφή? Έμπαινε μέσα σε κάθε πόλη με την κυριότητα και την εξουσία του Ιησού Χριστού και άνοιγε τις καρδιές των ανθρώπων στον Κύριο. Έλυνε τα δεσμά, έσπαγε τα φρούρια, έσπαγε τις πύλες του εχθρού και έφερνε μέσα στις πόλεις αυτές το Ευαγγέλιο. Και ερχόταν η χαρά και η φροσύνη του Θεού. Μπήκε μέσα στην Έφεσο και μέσα στην Έφεσο κάηκαν όλα τα μαγικά βιβλία με τα οποία ο διάβολος δρούσε και έδαινε τις καρδιές των ανθρώπων. Κάηκαν με το κήρυγμα του Παύλου, με την εξουσία με την οποία ενεργούσε. Τον τιμούσε ο Θεός τον Παύλο? Τον τιμούσε, αδελφοί? Τον τιμούσε? Τον τιμούσε? Θέλω να σκεφτείς σήμερα ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω και υπάρχω. Τι κάνω μέσα στην εκκλησία του? Πώς με βλέπει ο ουρανός? Θέλω να δεις λίγο τον Κύριο, τον Θεό, τον Χριστό, τους αγγέλους. Αλλά δες μαζί και τη μαρτυρία όλων των Αγίων. Αν οι Άγιοι μπορούσαν να δουν την ώρα αυτή κάτω,

Ο καθένας μας μπορεί να είναι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, μπορεί να είναι ανήκει σε κάποια φυλή, γλώσσα ή έθνος. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ο Κύριος καλεί όλους μας να εργαστούμε για τη δόξα Του, όπου και αν είμαστε, να σώσουμε τις ψυχές. Ακούστε το στόχο του Κυρίου. Ψαλμός KV27. Ποιοι είναι οι στόχοι του Θεού? Και αφού τους γράφει εδώ, άραγε θα εκπληρωθούν ή όχι? Λέει, θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφηλέ των εθνών. Ποια είναι η όραση του Θεού για τα έθνη της γης? Ότι θα ενθυμηθούν και θα επιστρέψουν. Δηλαδή πάνε αλλού και πρέπει να επιστρέψουν. Για πέστε μου, ποιος θα τους θυμίσει, ποιος θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν? Ο Κύριος έχει τους καλεσμένους του. Έχει το λαό του. Λέει ένα άλλο εδάφιο. Ισαΐες μη θήτα έξι. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτή η προφητεία? Πέστε μου. Για τον Ιησού. Αμήν. Πρώτα είναι για εκείνον. Είναι για μας. Το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις Ιωταγάμα 47. Ακούστε τι λέει. Εδώ είναι... νομίζω είναι στα Λύστρα, είναι στο Εικόνιο, κάπου εκεί. Στο Εικόνιο. Και λέει, ο Παύλος λέει και ο Βαρνάβας, 46, λαλούντες με τα παρεσίες, είπων εις εσάς πρώτον, ή το αναγκαίο να λαλυθεί ο λόγος του Θεού, μιλάει στη συναγωγή. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος, λέγον, σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτω της γης. Για ποιον είναι αυτό? Για μας. Σε έθεσα, λέει, να είσαι φως των εθνών. Και για σωτηρία έως εσχάτω της γης. Το δέχεσαι αυτό μέσα σου? Ή αρχίζει να με ψημιρίσει και να λέει, μα εγώ. Κύριε, δεν μπορώ, εγώ δεν, τα χείλια μου δεν, είμαι βραδύγλωσσος, μη με στέλνεις. Ξέρεις ότι ο Κύριος δεν τα σηκώνει αυτά. Τον έστειλε το Μωυσή. Θα σε στείλει λοιπόν. Θα σε στείλει. Είτε το θες είτε όχι, σε έχει, αφού σε έχει καλέσει ο Κύριος, έχει βάλει το χέρι του επάνω σου, σου έχει δώσει το λόγο του, θα πας. Λοιπόν, πάρ το απόφαση και κάνε τη δουλειά μια ώρα αρχίτερα. Μη μαζευτείς στο τέλος μετά όλοι μαζί και δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ο Κύριος σε έχει καλέσει να είσαι φως. Στα έθνη. Αυτή είναι η τελική όραση. Όλα τα έθνη. Πόσα έθνη. Όλα όσα ο Θεός μας δώσει. Όλα όσα ο Θεός όπου μας στείλει. Όσο θέλει να μας στείλει. Όπου θέλει να μας στείλει. Είμαστε εδώ να δώσουμε, να προσφέρουμε. Είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας ζήτησε να κάνουμε. Δεν υπάρχει πιο ευγενικό και υψηλό από αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος. Και ο διάβολος βέβαια λυσάει, δεν μας αφήνει, μα έρχεται να μας πειράξει με χίλιους δύο τρόπους. Αλλά ο Κύριος μας φυλάται, μας προστατεύει, είναι πάνω μας. Είδα μια όραση σήμερα και βλέπω τον Κύριο από πάνω μας. Και κάλυπτε όλη την εκκλησία με δύο φτερά, τεράστια φτερά. Όλοι γύρω, όλους. Και έκανε ένα θόλο με τα φτερά του ο Κύριος και μας προστάτευε όλη την εκκλησία. Ο Κύριος τώρα ζητάει να αρχίσουμε να ενεργούμε πια υπεύθυνα. Υπεύθυνα. Εσύ είσαι φως. Εσένα στέλνει ο Κύριος. Και εγώ κάνω αυτό που έχει ζητάει ο Κύριος από μένα να κάνω. Γιατί θέλει να σώσει. Θέλει να αρχίσει να γίνεται η όραση που μας έχει δώσει. Γι' αυτό και με στέλνει.
Και θα πάω και θα πηγαίνω. Όσο και δύσκολο.

0: να είναι, όπου και να είναι, που δεν ξέρω αν θα γυρίσω και σώος και αλαβείς, εγώ θα πάω, είμαι αποφασισμένος, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
1: Τελείωσε.
0: Οι κύβοι ρίφθηκαν πλέον.
2: Μας κάλεσε, λέει, διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος. Μ' αρέσει αυτό. Μας διάταξε ο Κύριος. Σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης.
0: Αλληλούια. Αμήν. Δεν θα σηκώσει τον Παύλο ο Κύριος να κάνει το έργο σήμερα, αδερφοί. Ο Παύλος το έκανε και είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στη γενιά του. Τώρα ο Κύριος έχει καλέσει εμάς και πρέπει να ανταποκριθούμε όπως ανταποκρίθηκαν και εκείνοι. Κοιτάξτε την πίστη που έχουν. Τι λέτε, το λέει από εγωισμό και υπερηφάνεια?
3: Εμένα ο Κύριος μου έκανε φως στα έθνη, προσέξτε.
0: Ή το λένε με όλη τη συνέστηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στον Κύριο για τις ψυχές των ανθρώπων. Και είναι δοσμένοι μέχρι αίματος. Εκεί ήταν που τους λιθοβόλησαν, αν διαβάσει λίγο παρακάτω. Τέτοιο φως, μέχρι θανάτου. Όχι φως της μπαταρίας, μόλις τελειώσει η μπαταρία κλείνει. Όχι τέτοιο φως. Αιώνιο, ουράνιο, ένδοξο φως. Ισαΐας μη βήτα ένα. Ισαΐας μη βήτα ένα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Πρώτα είναι αυτό για τον Κύριο. Μετά για μας. Εσύ είσαι ο δούλος του Κύριου. Γιατί σε έχρισε? Για να εξαγγείλεις, λέει, κρίση στα έθνη. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να κρίνουν το δεξί από τα αριστερά. Και ευχαριστώ το Θεό που αρχίζω να καταλαβαίνω. Το ίδιο μας λέγανε και οι αδερφοί στο Βέτρεν επάνω. Αυτά δεν τα ξέραμε. Πρώτη φορά τα ακούμε. Εξαγγέλεις κρίση. Αρχίζουμε να διορθώνουμε ακόμη και τα στραβά και τις αμαρτίες που είναι από την κουλτούρα τους μέσα. Εξαγγέλεις κρίση. Το Ευαγγέλιο είναι δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά πρέπει να εξαγγελθεί. Πρέπει να βγει από το στόμα των παιδιών του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Κύριος εργάζεται τη σωτηρία. Πώς εργάζεται τη σωτηρία του? Κατεβαίνει μόνος του και λέει, ελάτε σε μένα, εγώ είμαι ο Θεός. Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Όταν δεν υπάρχει κανείς, το κάνει. Σπάνια. Αλλά όταν ήθελε να σώσει τον Αιθίωπα, που πήγαινε προς τη Γάζα για την Αιθιοπία, πώς τον έσωσε? Φιλιππέ, φύγε από τη Σαμαρία, πήγαινε στη Γάζα. Με πίστη. Δεν το ρώτησε πολλά πράγματα ο Φίλιππος. Σηκώθηκε και πήγε. Και στον δρόμο βλέπει την άμαξα. Και του λέει, προσκολήσου σε αυτήν. Λίγο-λίγο, βλέπετε, κομματάκι-κομματάκι. Πας και μετά σου λέει και το επόμενο. Αν δεν πας, θα σου πει το επόμενο. Ποτέ. Θα το πει σε άλλον. Ναι. Θα σηκώσει άλλον. Δεν σηκώθηκαν οι φυσικοί γη του Ισραήλ, σήκωσε ο Κύριος τις πέτρες. Όλους εμάς. Για τα έθνη μιλάει εκεί πέρα, αν θέλει να ξέρετε. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει καν με τη φωνή αυτού να ακουστεί εν τεσοδείς. Κάλαμο συντετλασμένο δεν θέλει συντρίψει και λινάριο καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Δεν θα εκλείψουμε, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Πότε μικροψυχεί κανείς? Όταν σηκώνονται δυσκολίες, προβλήματα. Πάει να φτιάξει το ένα, τσουκ, σηκώνεται κάποιο άλλο. Φτιάχνει το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνει το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνει το άλλο, και το κάνει αυτό και. Αλλά Κύριε, τι γίνεται εδώ, γιατί να γίνεται αυτό πράγμα συνέχεια? Μη μικροψυχείς. Συνέχισε. Ο Κύριος είναι μαζί σου, έχει τέλος η υπόθεση. Δεν θα μικροψυχήσει. Εάν μικροψυχήσει, λέει εν ημέρα συμφορά, μικρή είναι η δύναμή σου. Και αυτό το αποφασίζει εσύ. Τι είδους δύναμη έχεις μέσα σου? Γιατί ο καπετάνιος λέει στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, εκεί φαίνεται. Δοκιμάζεται η ψυχή, ο χρυσός μέσα. Εάν είναι πραγματικά χρυσός. Ο Κύριος θέλει να σταθείς, να μη μικροψυχείς. Δεν θα εκλείψουμε, αδερφοί, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Το να φέρουμε το Λόγο του Θεού σε όλο αυτό το χώρο εδώ πέρα που είναι πιασμένος από τους δαίμονες σημαίνει διωγμός, σημαίνει θυσία, σημαίνει κούραση, σημαίνει κόπος μεγάλος. Αλλιώς δεν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, μόνο έτσι κηρύτεται. Τι λέτε, είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε? Θέλετε να σας πω προφητεία ότι ο Κύριος θα αλλάξει τη διάθεση σε πάρα πολλούς από εσάς όταν είστε έτοιμοι για να σας στείλει? Και θα αφήσετε τα πάντα και θα πάτε για το έργο του Κυρίου. Θα πάτε. Γιατί μέσα είναι ο Λόγος. Θα αφήσεις όλα και θα πας. Θα σε φέρει ο Κύριος σε αυτό το σημείο. Έτσι έκανε με τον Ιερεμία, έτσι έκανε με τον Ισαΐα, έτσι έκανε με όλα τα παιδιά του και εμείς δεν είμαστε καμιά εξαίρεση. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να τελειώσουμε το έργο το οποίο ο Κύριος μας έχει δώσει. Δεν χτίζουμε δική μας βασιλεία για τίποτα. Θέλουμε την βασιλεία του Κυρίου να δώσουμε στον Κύριο. Κάθε εργάτης του Θεού, ξέρετε με τι μοιάζει, αδερφή? Μοιάζει με τον φίλο του νυμφίου. Ο οποίος ξέρει τον νυμφίο, ο φίλος ξέρει τον νυμφίο και την νύμφη. Και μέχρι να έρθει η μέρα του γάμου, επειδή απαγορευόταν στην Ανατολή να μιλάει ο νυμφίος με την νύμφη, δεν είχαν σχέση. Πώς συνεννογιόντουσαν? Με τον φίλο του νυμφίου. Έκανε το πουλάκι ο φίλος του νυμφίου. Του λέγει ο νυμφίος, έλα εδώ. Ο Ιωάννης, λέει, ονομάζεται φίλος του νυμφίου. Του ετοίμασε την νύμφη του Κυρίου. Τους βάπτισε όλους, τους κήρυξε, τους ετοίμασε. Έφτιαξε τα σχολιά ευθέα και τα βουνά τα ρίξε κάτω με το κήρυγμα του λόγου και ήρθε ο Κύριος και κάλεσε την νύμφη του. Λέει λοιπόν ο νυμφίος στο φίλο του, σηκώ. Πήγαινε στη Γάζα. Τι θέλει? Κάτι να πει στην νύμφη. Η νύμφη ποια είναι στην προκειμένη περίπτωση? Ο Αιθίωπος. Πάει λοιπόν ο φίλος του νυμφίου και του λέει, γινώσκησα να γινώσκεις. Πώς θα ξέρω εάν κάποιος δεν μου πει? Α, αυτό το αρνείο που οδηγήθηκε ως, αυτός που οδηγήθηκε ως πρόβατο στη σφαγή είναι ο Ιησούς Χριστός. Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Είσαι φίλος του νυμφίου? Είσαι Κύριος στα έργα του Θεού? Είσαι φως στα έθνη? Είσαι. Και ξέρετε ότι δεν αρέσει τον Κύριο ούτε η σεμνοτυφία, ούτε η υποκρισία. Εγώ είμαι πολύ έτσι, πολύ, είμαι ανάξιος. Δύο πράγματα σημαίνει αυτό. Ή είσαι πολύ άξιος, τόσο άξιος όσο και ο εσφόρος, ή είσαι πραγματικά ανάξιος. Εάν είσαι όμως παιδί του Θεού, θα δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου δίνει. Ό,τι τίτλο σου δίνει, ό,τι λειτουργία σου δίνει να κάνεις, ό,τι θέση σου δίνει, θα την δεχτείς, γιατί θέλει να πάρεις τις ευθύνες και να σταθείς να κάνεις αυτό που ο Κύριος έχει να κάνεις. Για σένα. Υπεύθυνα. Στο Λουκά, ΚΔ 48. Λουκάς, ΚΔ 48. Λέει, από το 47 διαβάζω. 45. Τότε δίνηξε αυτόν τον νουν, δια να καταλάβωσε τας γραφάς. Και είπε προς αυτούς, ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών εν τη τρίτη ημέρα. Είναι τώρα στο όρος των ελαιών και σε λίγο θα αναλυφθεί. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ένα εδάφιο είναι αυτό. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ξέρετε ότι
2: η μαρτυρία στο δικαστήριο μπορεί να αθώσει να καταδικάσει μια μαρτυρία. Ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσεις. Γιατί είσαι μάρτυρας. Γιατί είδες τον Κύριο. Γιατί γεύτηκες ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Γιατί σε έσωσε. Γιατί σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί σου άνοιξε τους λόγους του. Και έχεις την ισχύ του μάρτυρα απέναντι στον Κύριο και πρέπει να μαρτυρήσεις τους ανθρώπους. Ώστε όταν σταθούν μπροστά στον Κύριο δεν θα μπορούν να πούν τίποτα, γιατί όταν θα τους πει εγώ σου έστειλα μάρτυρες μου. Όχι έναν, πολλούς. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Αφού είμαστε λοιπόν μάρτυρες, μας βαραίνει το ίδιο καθήκον, η ίδια κλίση με αυτήν που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Και ρωτάω, αδελφοί, ποιος ήταν ο λόγος που ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του? Γιατί τους κάλεσε? Ποιος ήταν ο Κύριος λόγος που τους κάλεσε? Για να κάθεται κοντά του και να ακούνε. Να είναι σε μια καρέκλα όλη την ώρα και να ακούνε όλη τη ζωή. Πόσο έχουμε επηρεαστεί από την ψευδοθρησκεία γύρω μας. Τι κάνει η ψευδοθρησκεία? Φτιάχνει από αρχαίας εποχής, τι κάνανε? Φτιάξανε τους ναούς και πηγαίνανε μέσα οι άνθρωποι και κάναν τις θυσίες, όλα αυτά, το καθήκον τους, στους θεούς, τις θεές, με τα λιβάνια τους και τα κεριά τους και όλα αυτά τα οποία κάνανε, και μετά ήταν ελεύθεροι από το καθήκον. Και σήμερα έρχονται λοιπόν την Κυριακή, κάθονται μια-δυο ώρες, ακούνε, κάνουν το καθήκον τους, εφησυχάζονται, πλήρωσαν δηλαδή το φόρο και μετά είναι ελεύθεροι να ζήσουν όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Μέχρι να έρθει άλλη Κυριακή να ξαναέρθουν πάλι να κάνουν το καθήκον τους και να πάνε στην εκκλησία. Αυτό είναι η θρησκεία. Ο Κύριος θέλει να μαζευόμαστε, να μην αμελούμε, λέει, το να συνερχόμεθα ομού, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την ημέρα του Κυρίου να πλησιάζει. Δεν πρέπει να αμελούμε, δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό. Το απαγορεύει ο Κύριος. Πρέπει. Αλλά γιατί ερχόμαστε? Γιατί ο Κύριος τους έφερνε κοντά τους μαθητές? Τι τους έκανε? Τους δίδασκε? Τους ετοίμαζε? Τους άνοιγε το πνεύμα, την όραση, με ένα σκοπό? Ο Κύριος σε κάλεσε με ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Γι' αυτό και τους ονόμασε Αποστόλους. Σε κάλεσε για να σε αποστείλει. Αυτό είναι ο Κύριος στόχος όλης της διακονίας. Λέει και έδωσε άλλους μεν Αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε Ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας. Για να καταρτιστείς, για να κάνεις, να κάνουμε το έργο της διακονίας. Για πες μου τώρα, πόσο έργο της διακονίας έχεις κάνει τώρα το τελευταίο μήνα? Τι έργο διακονίας έκανες? Τι αποστολή εκπλήρωσες ενώπιον του Κυρίου? Αδελφοί, θα μας το ζητήσει ο Κύριος. Η Κρήτη όλη αυτή, ξέρετε τι είναι? Είναι ενός χρόνου δουλειά. Μ' ακούτε? Η Κρήτη όλη, εάν ξυπνήσει η Εκκλησία και ντυθούμε με την δύναμη εξίσου που ο Κύριος μας έχει δώσει, με τα θαύματα και τις δυνάμεις του, και οπλιστούμε με την αγάπη που ο Κύριος έχει και τη δύναμη του Πνεύματός του, ένα χρόνο θέλει η Κρήτη. Δεν θέλει παραπάνω. Δεν λέω για το Ηράκλειο, λέω για την Κρήτη ολόκληρη, είναι μισό εκατομμύριο. Εάν δουλέψουμε όλοι ταυτόχρονα σαν πειρακτωμένα κάρβουνα από την παρουσία του Κυρίου, σε ένα χρόνο όλη η Κρήτη έχει τελειώσει. Έχει ευαγγελιστεί και έχει κάνει ο Κύριος το έργο του εδώ. Εάν όμως συνεχίσουμε να καθόμαστε και να ψιριζόμαστε, γιατί τις μαϊμούδες τι κάνουν? Πάει μια την άλλη και ψιριζόμαστε. Ο Κύριος μας έχει στείλει. Σε στέλνει έξω. Πρέπει να βγεις έξω, εκεί που είναι ομά τα πράγματα, στον κόσμο. Αυτόν που βρίζει, αυτούς που φωνάζουν, αυτούς που είναι μέσα στα ναρκωτικά, αυτοί που είναι μέσα στη μαυρίλα και στην ακαθαρσία. Μου λέγε ένας αδελφός προχθές ότι νιώσαμε να πάμε μέσα στο μπαρ. Αμήν, μέσα στο μπαρ. Αφού είναι μέσα στο μπαρ, θα πας μέσα στο μπαρ. Χωρίς να αμαρτήσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Μόντι ήθελε να ευαγγελίσει
2: ανθρώπους οι οποίοι ήταν βουτυγμένοι μέσα στο αλκοόλ. Και πήγε μέσα στην ταβέρνα, μέσα στο μπαρ. Πήρε και ένα κοριτσάκι μαζί του. 8 χρονών. Μόλις πήγε μέσα στο μπαρ, τον ξέρανε. Όλοι το Μούντι. Αφήσανε τα ποτήρια τους, κατεβάζανε το κεφάλι και περιμένανε. Και βάζει ο Μούντι το κοριτσάκι να προσευχηθεί. Και έκανε μια αγνή παιδική προσευχή. Και άρχισαν όλοι να κλαίνε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και δώσανε όλη την καρδιά τους στον Κύριο, γιατί τους ευαγγέλισε ο Μούντι. Τσαγκάρες, παρακαλώ. Τσαγκάρες. Δεν πήγε ούτε σε θεολογικές σχολές, πουθενά. Τσαγκάρες. Ο άλλος, ο Wigglesworth, υδραυλικός, στα 40 του τον κάλεσε ο Κύριος. Πω, πω, πω, πω, τι πνεύμα του έδωσε. Του λέει, τον ξυπνάει μια φορά, ο Κύριος του λέει, σήκω, και πήγαινε στο Λάζαρο. Ποιος ήταν ο Λάζαρος? Ήταν ένας κατάκητος άνθρωπος, τον ξέρανε όλοι χρόνια στο κρεβάτι, παράλυτος, πετσί και κόκαλο. Τον περιμένανε και έλειωνε ο άνθρωπος, περιμένανε να πεθάνει. Πήγαινε, του λέει, εγώ θα αναστήσω τον Λάζαρο. Σηκώνεται και πάει στο σπίτι του Λάζαρου, μόνος του. Γονατίζει στο κρεβάτι του και αρχίζει να προσεύχεται. Και μέσα στην προσευχή του ένιωσε ότι έγινε ένας σεισμός. Και από εκεί έχασε τις αισθήσεις του. Δεν ξέρει τι είχε γίνει μετά. Όταν ξύπνησε, είδε τον Λάζαρο να κάθεται στο κρεβάτι. Τον λέγανε Λάζαρο γιατί ήταν για θάνατο. Και τον είδε να κάθεται στο κρεβάτι. Πες μου τώρα. Εάν πραγματικά κλείνεις το γόνι σου μπροστά στον Κύριο και κάθε μέρα εξητήσεις την αγιότητά του, την καθαρότητά του, εξητήσεις την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος επάνω σου, πάψεις να ασχολείσαι με τα αδέλφια σου, τα αγαπάς και τα σκεπάζεις και ζητήσεις τη δόξα του Θεού να σε επισκεφθεί για να βγεις έξω, να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν και υποφέρουν. Όταν το κάνεις αυτό με όλη σου την καρδιά, τι λες, ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη? Αμέσως. Αμέσως. Και θα αρχίσεις πια να ασχολείσαι πραγματικά με τα έργα του Κυρίου, που είναι το να σώσει τα έθνη, να σώσει τον κόσμο όλο. Αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διακονία μας. Ας μην ξεγελιόμαστε να γυρίζουμε με οτιδήποτε άλλο δεξιά και αριστερά. Πρέπει να τελειώσουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Αμήν. Πρέπει να ανοίξουμε. Πάψουμε να βλέπουμε στους εαυτούς μας. Πρέπει να ανοίξουμε, να δούμε πλατιά όλο το έργο που ο Θεός έχει δώσει και να το φέρουμε εις πέρας. Αμήν. Η Κρήτη, εάν εμείς πραγματικά ζητήσουμε τον Κύριο και τη δόξα Του, είπαμε, σε ένα χρόνο έχει τελειώσει όλο. Γιατί ήδη έχει οργωθεί η Κρήτη. Ήδη έχει περάσει ο λόγος, έχουν ακούσει. Έχουν σπάσει, πέσαν τα οχυρά και οι γίγαντες. Έχουν πέσει. Τώρα απλά χρειάζεται η μαρτυρία και ο ευαγγελισμός πια για να γίνουν εκκλησίες. Να γίνουν ομάδες παντού, σε κάθε χωριό, πόλη. Να αρχίσει ο Θεός να καλεί τον κόσμο με θαύματα και με δυνάμεις. Θέλω να πάρετε πίστη, αδελφοί, να μας δώσει ο Θεός την μαρτυρία Του. Κοιτάξτε τι λέει αυτό στον Μάρκο. Με συγκινεί πάρα πολύ. Θα διαβάσω το τελευταίο εδάφιο του κατά Μάρκο. Στο 19. Αφού τους έδωσε τη μεγάλη αποστολή και τους λέει, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Έδωσε τα σημεία που θα ακολουθούν στους πιστούς και λέει, ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε, μαθητές, εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού. Εκήρυξαν πανταχού. Ακούστε τώρα τι λέει. Συνεργούντος του Κυρίου. Συνεργεί ο Κύριος το κήρυγμά σου. Ακολουθούν τα σημεία που είπε, της παρουσίας του. Εάν δεν συνεργεί, κάτι σημαίνει. Πρέπει να το βρεις. Κάτσε, γονάτισε και ζήτα. Κύριε, γιατί δεν συμμαρτυρείς, τι συμβαίνει με μένα. Πού είναι το λάθος μου. Βοήθησέ με να το διορθώσω. Ελέησέ με, κάνε μου χάρη και έλεος. Άνοιξέ μου τα μάτια να δω. Κύριε, εγώ είμαι για σένα στέκομαι. Δεν έχω τίποτα άλλο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, έλα και συμμαρτύρησε με τη δόξα σου. Συμμαρτυρούντος, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Άφησε το να βεβαιώσει το κήρυγμα με τα θαύματα. Αλλά πότε γίνονται αυτά? Γιατί ο Κύριος δεν κάνει έτσι πολλά θαύματα συνέχεια ανάμεσά μας? Κάνει, αλλά όχι συνέχεια. Γιατί? Γιατί έχουμε προσευχηθεί, έχουμε ξαναπροσευχηθεί, έχεις ακούσει, έχεις ξανακούσει, ξανά προσευχηθεί, ξανά έχεις ακούσει. Σου έχει προφητεύσει ο Κύριος, σου έχει μιλήσει, σου έχει ξαναμιλήσει. Πια έχει βγει από τα αυτιά, από τα ρουθούνια ο Λόγος του Θεού, από ό,τι πόρο το σώματό σου έχεις γεμίσει από το Λόγο και την ευλογία. Τώρα πρέπει να βγεις έξω, να αρχίσεις να μιλάς και ο Κύριος αυτούς είναι που θα επιβεβαιώσει τα θαύματα. Όταν γεμίσει η Εκκλησία καινούργιες ψυχές, θα αρχίσει να κάνει θαύματα ο Κύριος. Όχι ότι έχει πάψει, εργάζεται ο Θεός, κάνει θεραπείες, θαύματα, δόξα τω Θεώ, τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλεις την ένταση? Θέλει νέες ψυχές? Καινούριο κόσμο? Και όταν η Εκκλησία σταματάει και μένει και γίνεται ένα τέλμα, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί. Είναι ποτάμι, θέλει να τρέξει, να ξεσπάσει, να βγει. Και στο ξέσπασμα, στο τρέξιμο επάνω του νερού, είναι που γίνονται όλα τα μεγαλεία του Θεού. Θέλω, αδελφοί, να σηκωθούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Μην ξεχνάς, σου λέει, είσαι φως στα έθνη και σε έβαλε Κύριο στα έργα της σωτηρίας του. Με κυριότητα, με εξουσία. Πήγαμε εκεί στην Κομωτινή, την διεκδικήσαμε. Σαν γη του Θεού. Αμήν. Κύριε, αυτή την πόλη την διεκδικούμε. Μπροστά σου είναι δική σου, Κύριε. Εμείς, αν κανείς δεν την έχει διεκδικήσει μέχρι τώρα, επίσημα μπροστά σου στεκόμαστε, την διεκδικούμε και την φέρνουμε ενώπιον σου, Κύριε. Και σαν Ιησού, διατάσσουμε όλη η κατάρα να φύγει, όλοι οι μάγοι, μάγισσες, οι δαίμονες να διαλύσουν, να φύγουν και να έρθει η σωτηρία σου πάνω στον τόπο αυτόν. Αμήν. Κυριότητα, εξουσία. Διεκδίκησε και ο Θεός είναι που θα φανερώσει τη δόξα του. Περιμένω τη μέρα που οι άνθρωποι θα ανοίγουν την πόρτα τους και να ελάτε μέσα. Γιατί ο Κύριος μας μίλησε για εσάς. Θα τα κάνει αυτά ο Κύριος. Θα τα κάνει σε όλους μας. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να σε βλέπουν στον ύπνο τους. Και τους μιλάει ο Κύριος για σένα. Και θα τους ετοιμάζει. Δεν υπάρχει ωραιότερη ετοιμασία από αυτήν. Ελάτε, αδελφοί, να κάνουμε το έργο του Κυρίου. Να μην χάσω με άλλο πια. Πλησίασε η ώρα. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Δόξα, Πατέρα ουρανή, δόξα, Κύριε, δόξα, Κύριε. Ιησού μου, ο Λόγος σου λέει τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Κύριε, ξέρουμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε ουδέν. Ότι ζούμε μόνο δια της χάριτος και του ελέος σου, Κύριε. Και ότι η χάρη σου είναι αρκετή σε εμάς, Χριστέ μου. Αλλά είναι η χάρη σου πλούσια, Κύριε. Και πάνω εκεί είναι που έχεις επενδύσει εσύ. Στους Αγίους σου, στα παιδιά σου, Κύριε. Και μας λέγεις ότι μας κατέστησες Κυρίως στα έργα των χειρών σου. Φως στα έθνη, Κύριε. Σωτήρα, θέλω το βράδυ αυτό να βγάλεις κάθε απιστία από την καρδιά μας, Χριστέ μου. Σήκωσε την απιστία, την αμφιβολία, Κύριε, την αυτοκατάκριση, την διατάσσω να φύγει τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ γεννάς γιους. και θυγατέρες της δόξας σου, Κύριε. Και έχεις προγραμματίσει από πιο μπροστά να εκχέεις το πνεύμα σου επί πάσαν σάρκα, Κύριε. Έτσι επί τους δούλους σου και τις δούλες σου. Και είπες ότι θα δούμε όνειρα, ότι θα δούμε οράσεις, ότι θα προφητεύσουμε, Κύριε. Ότι θα κάνουμε τα θαυμαστά έργα σου και να φέρουμε εις πέρας το έργο για το οποίο εσύ μας κάλεσες, Χριστέ μου. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος λόγος της κλήσης μας είναι για να μας αποστείλεις, Κύριε. Να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ εργάζεσαι αυτή την ώρα, που είναι η σωτηρία όλων των εθνών, Κύριε. Και μέσα σε αυτή την εργασία είναι όλη η δόξα και η ευλογία σου. Ό,τι μπορούμε να λάβουμε από σένα, το μεγαλείο της δόξας σου είναι μέσα στην εργασία αυτή της σωτηρίας σου, Κύριε. Ιησού μου, θέλω να αλλάξεις την νοοτροπία της εκκλησίας σου, Κύριε. Θέλω να αλλάξεις την νοοτροπία των αδερφών μου, Κύριε Ιησού. Θέλω εσύ να φέρεις μέσα μας ωριμότητα. Να μπει η καρδιά των πατέρων μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, και να σταθούμε υπεύθυνα και άγια ενώπιον σου. Να προστατέψουμε το έργο σου, να προστατέψουμε την εκκλησία σου, να προστατέψουμε τα αδέλφια μας, Κύριε Θεέ μου, και να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον για να τράξουμε και να γίνει το έργο σου, Κύριε. Και όταν βλέπουμε κάποιο άτομο να τρέχει και να προοδεύει, όλοι οι άλλοι πρέπει να ενθαρρύνουμε και να ευλογούμε, Κύριε, την κάθε προσπάθεια σε οποιοδήποτε τομέα και αν είναι, Χριστέ μου Άγιε. Ώστε όλος ο λαός σου να ξεχυθεί, Πατέρα Ουράνη, στο να κάνει το έργο σου το Άγιο. Να δούμε τις ψυχές των ανθρώπων γεμάτες με τη σωτηρία, με την αναγέννηση, με το βάπτισμα του πνεύματός σου, με την όρασή σου, με τον λόγο σου, Κύριε, με το μεγαλείο της δόξας σου επάνω τους, Χριστέ μου Άγιε. Έλα Ιησού και διέγειρε τις καρδιές μας. Κύριε, επιτιμώ κάθε σκάνδαλο να φύγει από το λαό σου μέσα. Επιτιμώ κάθε ζυζάνιο του διαβόλου να ξεκολλήσει και να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεέ. Πατέρα Ουράνιε, και διέγειρε τους Υιούς σου και τις θυγατέρες σου, Ιησού. Στο να ανταποκριθούμε 100% στην αποστολή που μας έχεις δώσει και να τελειώσουμε το έργο σου μέχρι να έρθεις, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα της σου, ενίσχυσε, Κύριε, όλα τα αδέρφια μου, σε παρακαλώ. Να σταθούμε υποταγμένοι, Κύριε, μέσα στην τάξη του Πνεύματός σου, σαν στράτευμα Άγιο, ο κάθε ένας εκεί που μας έχεις βάλει, Κύριε Θεέ μου. Και σαν στράτευμα θα εκπληρώσουμε το σχέδιό σου και δεν θα μπορέσει ο εχθρός, Κύριε, να μας πειράξει, αλλά θα κάνουμε, Κύριε, τέλεια όλο το θέλημά σου, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άμενη σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου, το Άγιο Ιησού. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι, Κύριε ο Θεός, που έκανες, κάνεις και θα κάνεις μέσα στη ζωή μας. Γιατί όλα είναι θαυμαστά, Ιησού, Άγια, Χριστέ μου. Τα έργα σου, Κύριε, είναι θαυμάσια και σε ευχαριστούμε. Θέλουμε εσύ να ευλογήσεις τον Άγιο Λόγο σου, να ανοίξεις τις καρδιές μας, τις διάνοιές μας, μέσα τα βάθη μας, το πνεύμα μας, Χριστέ μας, εσύ να μας μιλήσεις. Πάρε τα χείλη μου, εσύ θέλω, Κύριε, να μιλήσεις μέσα στα κατάβαθά μας, στα βάθη μας, Κύριε. Στο όνομά σου σε ευχαριστούμε, το χρίσμα σου θέλουμε πάνω μας. Σε σένα δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια Ιησού. Αμήν. Εδώ και κάποιο καιρό ο Κύριος μου έχει δώσει κάποιες όμορφες πληροφορίες, ώστε να ακούσουμε, αδελφοί, κάτι πολύ ωραίο. Είναι μια σειρά που μου έχει δώσει με τίτλο «Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού». Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τα αποκαλύψει όσο το δυνατόν, γιατί πολλά από αυτά που ο Κύριος κάνει, είμαστε τόσο πεπερασμένοι σαν άνθρωποι που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, να τα νοήσουμε, να τα συλλάβουμε. Όμως αυτό που συμβαίνει σε όλη αυτή την κατάσταση, στην περίπτωση, είναι ότι δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Γιατί πολλά από αυτά που δεν κατανοούμε, που είναι μεγαλειώδη, αδελφοί, το σύμπαν. Μπορείς να το καταλάβεις, να το εννοήσεις. Αυτά που συμβαίνουν, θυμάστε στον Ιώβ που λέει, μπορούμε να τα καταλάβουμε? Όχι. Και βλέπουμε τη μικρότητά μας σε όλο αυτό, σε σχέση με τη μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά πολλά πράγματα, πολλά από τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού, ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. Σε ποιους? Σε εμάς. Αμήν. Ώστε να του δώσουμε δόξα. Ώστε να έχουμε μια ανοιχτή καρδιά να τον δοξάζουμε, να τον υψώνουμε. Αμήν. Άνθρωποι δυστυχώς βλέπουν το μεγαλείο του Θεού. Οι επιστήμονες, μπορεί να πούμε κάποια πράγματα που έχουν βρει οι επιστήμονες μέσα σε αυτά που θα πούμε, θαυμάσια, και πάλι δεν δίνουν δόξα στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, τα μυστήριά του τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, θα δούμε. Τι πάει να πει μυστήριο σύμφωνα με ένα λεξικό κορυφαίο, το Lidl & Scott? Λέει, μυστήριο σημαίνει μυστική απόκριφος διδασκαλία. Τα ποίηματα του Θεού, όλα εκείνα τα οποία δημιουργεί, φτιάχνει, έχει μέσα στη βουλή του, γιατί υπάρχουν ορατά και αόρατα. Υπάρχουν υλικά πράγματα που είναι μυστήρια και είναι και τα αόρατα που ακόμα είναι πιο δύσκολο να τα κατανοήσουμε. Αμήν. Είναι όμως όλα αυτά για μας μια διδασκαλία. Μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Και το μεγαλύτερο πράγμα που θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε είναι η μεγαλοσύνη του, η δόξα του. Α' Κορινθίους 2:6 λέει, λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων. Ποιοι είναι οι τέλειοι? Τέλειοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον Κύριο, που έχουν βάλει τη ζωή τους να τελειοποιηθούν. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος λαλεί σοφία, η οποία είναι μυστηριώδη, τη λέει. Λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη. Μυστήριο. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Την αποκεκριμένη την έχει κρύψει ο Θεός, την οποίαν προώρησε ο Θεός προαιώνων εις δόξα ημών. καθώς μπαίνουμε μέσα σε αυτό και κατανοούμε τα μυστήρια του Θεού όσο το δυνατόν, είναι δόξα σε μας. Αμήν, είναι δόξα. Την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Γιατί, αν γνώριζαν όλα αυτά, μα δεν θέλει ο Θεός να τα γνωρίσουν. Θα δούμε ότι σημαντικό είναι η καρδιά του ανθρώπου, ώστε να μπορεί ο Κύριος να μιλήσει μέσα στην καρδιά και να αποκαλυφθούν πολλά από τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο. Όμως αυτοί έχουν σκληρή καρδιά. Εάν ήθελε να γνωρίσει όλη αυτή τη σοφία, την αποκεκριμένη, τη μυστηριώδη, δεν ήθελε να σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Το πούμε αλλιώς. Και σε εμάς, πολλοί που κάποιοι, που αποστατούν, που ξαναγύριζαν στον κόσμο ξανά, τι σημαίνει, δεν έχουν καταλάβει. Δεν τους έχει αποκαλυφθεί η μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μιλάει για αόρατα πράγματα. Βλέπουμε μόνο έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Θα δούμε λίγο σήμερα. Τι βλέπεις στο εξωτερικό, μέσα ξέρεις τι γίνεται. Και όσον αφορά το οργανικό μέρος, την ύλη, το σώμα μας, και όσον αφορά το πνευματικό ή το ψυχικό. Δεν ξέρουμε. Πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, το οτίο δεν ήκουσε και οι καρδοί ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Έχει όχι μόνο αυτά που βλέπουμε, αλλά έχει και πολύ πολύ θαυμαστότερα, θα λέγαμε, μέσα στην αιωνιότητα, αόρατα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, όμως τα έχει ετοιμάσει για μας. Εις εμάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος Αυτού. Αυτή η φράση λέει δύο πράγματα, ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι μέσα στο σκοτάδι, που δεν αποκαλύπτονται αυτά τα μυστήρια του Θεού, η σοφία του Θεού, η μυστηριώδης, και είμαστε κι εμείς. Και το άλλο ποιο είναι, το πώς μας τα αποκαλύπτει. Τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού. Αν μπούμε μέσα στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα, 16 κεφάλαιο, θα δούμε λίγο αυτό. Μιλάει για το Πνεύμα της αλήθειας. Και λέει ότι το Πνεύμα της αλήθειας, όταν θα έρθει, θα μας διδάξει τα πάντα. Αμήν. Θα μας διδάξει τα πάντα. Λέει, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, να μην σκανδαλιστείτε. Ο Παράκλητος θέλει ευθύ προς εσάς. Μιλάει για το Παράκλητο, για το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει παρακάτω, πάντα όσα έχει ο Πατήρ είναι μου, για τούτο είπον ότι μου θέλει λάβει, ναι. Λέει για το Πνεύμα της αλήθειας, λοιπόν, ότι το Πνεύμα της αλήθειας είναι αυτό το οποίο θα μας διδάξει τα πάντα και θα μας φανερώσει τα μέλλοντα. Όταν δε έρθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα, που θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, στο φως. Και αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η αρχή, είναι σημείο ότι το λάβω. Αλλά δεν είναι. Είναι ότι ανοίγει μια πύλη αποκάλυψης, φανέρωσης, που ο Θεός θέλει να μας φανερώσει πράγματα. Σε όλη την αλήθεια, λέει, θα μας οδηγήσει. Οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Αμήν. Σε ποιους το έδωσε? Σε εμάς. Γιατί το έδωσε σε εμάς? Για να μας οδηγήσει, να μας κρατεώσει, να μας ενισχύσει, να μας ευλογήσει, να μας κάνει πνευματικά όντα. Πάλι διαβάζω στην παραβολή του Σπύροντος, το Λουκά, στο 8-9, που μιλάει εκεί για τον σπορέα που σπέρνει το σπόρο στις καρδιές των ανθρώπων, με λίγα λόγια, και λέει, ρωτάνε, τι σημαίνει αυτή η παραβολή, λένε οι μαθητές, και τι λέει ο Κύριος? Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτοί και εσείς, οι μαθητές και οι άλλοι, εις τους λοιπούς διαπαραβολών, για να μην βλέπωσι ενώ βλέπωσι και να μην καταλαμβάνωσι ενώ ακούσι. Είναι προνόμιο για μας να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα θαυμαστά, τα μυστήρια του Θεού. Γιατί λοιπόν μας τα αποκαλύπτει σε εμάς και τι χρειάζεται από εμάς για να μας τα αποκαλύψει? Απλά και μόνο να λέμε ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, αυτό φτάνει? Ξέρετε, υπάρχουν τόσο βάθος, μιλάει και για το Πνεύμα του Θεού, ότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να σου φανερώσει τα βάθη του Θεού. Τα βάθη. Υπάρχουν επίπεδα. Και ο Θεός θέλει να μπούμε μέσα. Δηλαδή υπάρχει αποκάλυψη και πιο βαθιά αποκάλυψη. Θα πρέπει λοιπόν το πρώτο πράγμα για να μας τα αποκαλύψει είναι να έχουμε πνευματικά αισθητήρια. Δηλαδή να μπορούμε να ακούσουμε, να μπορούμε να δούμε πράγματα. Να πιάσουμε. Έχουμε τις πέντε αισθήσεις, αλλά με τις πέντε αισθήσεις δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα του Θεού στο βάθος. Γιατί και αυτά βοηθάνε, θα δούμε σήμερα. Αμήν, και οι αισθήσεις μας βοηθάνε, αλλά σε ένα σημείο. Από εκεί μετά θα πρέπει να αναλάβει το Πνεύμα του Θεού ώστε να μας αποκαλύψει πράγματα. Γι' αυτό και λέει στην παραβολή αυτή πιο πριν, στο Λουκά 8:8, «Ταύτα λέγον εφώναζεν ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει». Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, θα ακούσει. Όποιος έχει καρδιά να καταλάβει, θα κατανοήσει. Όποιος έχει μέσα του το θέλω να γνωρίσει τον Κύριο, ο Κύριος θα το αποκαλυφθεί. Το θέμα είναι, θέλουμε? Θέλουμε να ζούμε στο φως? Θέλουμε να είναι μυστήρια, όπως λένε οι Ορθόδοξοι? Αυτό είναι μυστήριο. Το ποιος είναι ο Θεός και λένε ότι είναι τρία πρόσωπα, αυτό είναι μυστήριο. Βέβαια είναι μυστήριο, γιατί δεν σας έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας το αποκάλυψε. Το Πνεύμα το Άγιο, τι είναι? Δεν το γνωρίζουν. Δεν είναι το λαδάκι που λαδώνει το μωρό. Όχι. Όμως μπήκαμε μέσα σε αυτά τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού ώστε να μας αποκαλυφθεί ο Κύριος σε όλους εμάς. Οι άνθρωποι άκουγαν ιστορίες και παραβολές και δεν καταλάβαιναν στον καιρό του Χριστού. Όμως όποιοι ήταν κοντά του, όποιοι είχαν αυτιά να ακούσουν και καρδιά να ακολουθήσουν και να υπακούσουν, σε αυτούς ο Κύριος τους τα δίδασκε και τους τα έλεγε. Ποιοι έχουν πνευματικά αισθητήρια? Αυτοί που έχουν την καρδιά. Διαβάζω στο Ματθαίο 13:13. Για τούτο λαλό προς αυτούς διαπαραβολών. Είναι η ίδια περίπτωση στο Ματθαίο, η παραβολή του Σπύροντα. Διότι βλέποντες δεν βλέπουσι, ακούοντες δεν ακούσι, ουδέ νοούσι. Πόσοι έχουν περάσει μέσα από την Εκκλησία? Πόσοι έχουν ακούσει το ίδιο Ευαγγέλιο? Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν κηρύγματα σήμερα? Αλλά πόσοι καταλαβαίνουν? Πόσοι νοούν? Πόσοι αντιλαμβάνονται εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να διδάξει? Έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν. Μιλάμε για πνευματικά αισθητήρια. Και εκπληρούνται από αυτόν η προφητεία Ισαΐου, η λέγουσα, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Μη γέννητο σε εμάς όμως. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου. Να το μυστικό. Ποιος έχει πνευματικά αισθητήρια? Αυτός που έχει την καρδιά, που είναι μαλακή.

για να μπορούμε να μπούμε μέσα στα μυστήρια του Θεού, μέσα στα θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και θα ιατρέψω αυτούς. Έχουμε την καρδιά εμείς ή είναι ολοπάχος και δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα ο Λόγος του Θεού? Αυτό τώρα, όταν έχουμε την σωστή καρδιά, θα πρέπει να έχουμε επίσης και το σωστό κίνητρο για να μπορούν να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του Θεού. Δευτερονόμιο 29:29 λέει: «Τα κρυπτά ανήκουσι στον Κύριο, το Θεό ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα σε μας και στα τέκνα ημών διαπαντός». Για ποιο λόγο? Για να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Γιατί μας τα αποκαλύπτει ο Θεός? Τι βλέπει? Ότι έχουμε μια καρδιά μαλακή και μια καρδιά υπακοής. Δηλαδή να πράξουμε τελικά. Τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο, τα αποκεκαλυμμένα σε μας. Για ποιο λόγο μας τα αποκαλύπτει? Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Σήμερα θα μπούμε πρώτα στο πρώτο μυστήριο. Στο μυστήριο της ζωής. Είναι ένα μυστήριο για όλο τον κόσμο. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Το πώς υπάρχουμε, το πώς ο Κύριος μας δημιούργησε, είναι ένα μυστήριο. Και θα ξεκινήσω από τη γένεση για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, θέλει να φτιάξει τη φυσική κτήση σε μας σαν άνθρωποι και την πνευματική από την άλλη. Δεν είναι η ζωή μόνο η ύλη, το να είμαστε μόνο σάρκα. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Υπάρχει μυστήριο στη σάρκα, θα δούμε. Υπάρχει όμως και ένα θαυμαστό μυστήριο στο πνεύμα, στον πνευματικό άνθρωπο. Γένεση 1:26. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ο Θεός να δημιουργεί τον ουρανό, τη γη και να μας φανερώνει την πρόθεσή του όσον αφορά τον άνθρωπο, που είμαστε η κορονίδα της δημιουργίας του. Γένεση 1:26, το γνωστό εδάφιο, και είπε ο Θεός: «Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ικθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των πτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης». Ο Θεός λοιπόν δείχνει την πρόθεσή του. Αυτά είναι δύο, τα έχουμε ξαναπεί πιο παλιά. Χρησιμοποιεί ο Κύριος δύο ρήματα. Το πρώτο είναι το ασά, το ασκάμωμεν. Και αυτό το ρήμα που δείχνει την πρόθεση, την τελική πρόθεση του Θεού, έχει να κάνει με το ότι σημαίνει κοπιάζω. Ποιος ο Θεός? Το ασκάμωμεν έχει να κάνει με κόπο. Έχει να κάνει ότι εργάζομαι σε κάτι, πάνω σε κάτι, παράγομαι κόπο, κατασκευάζω. Δηλαδή δείχνει την ένταση του Θεού και τον κόπο του, τη μέρημνά του στο να φτιάξει τον άνθρωπο. Και δηλώνει διάρκεια. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο το ασά. Διάρκεια. Του παίρνει χρόνο για να το κάνει. Δηλαδή για να φτιάξει έναν άνθρωπο όπως το θέλει αυτός, χρειάζεται χρόνος. Αμήν. Για να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Το παράδειγμα είναι ο Μωυσής. 40 χρόνια στην έρημο ήταν. 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια στην έρημο, για να γίνει τελικά ο Μωυσής που ξέρουμε. Για να τον κατασκευάσει. Να τον φτιάξει. Αυτό είναι το ασά. Να τον δημιουργήσει σύμφωνα με την εικόνα του. Όταν όμως συγκρίνουμε παρακάτω το άλλο ρήμα που λέει «και ποίησε ο Θεός τον άνθρωπο», χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, τον παρά, που έχει να κάνει, τον παρά έχει να κάνει με

0: το ότι είναι στιγμιαία ενέργεια του Θεού όσον αφορά τον άνθρωπο. Δημιουργώ, κόβω, σχηματίζω, κόψιμο, παράγω, είναι στιγμιαίο και μάλιστα δημιουργία λέει από το μηδέν, από το τίποτα. Είπε ο Κύριος και δημιούργησε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι μας έφτιαξε, έφτιαξε τον Αδάμ από χώμα της γης. Αλλά μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε το εξής, ότι δεν κοπίασε ο Θεός για να το κάνει. Παρόλο που θα δούμε την πολυπλοκότητα που έχει ο καθένας άνθρωπος, αδερφοί. Μην είμαστε ένα κομμάτι κρέας. Όχι. Έχουμε φοβερές λειτουργίες μέσα μας. Και όλα αυτά γιατί είναι, πάλι για να πάρει τη δόξα εκείνος. Α, δούμε λίγο το παρά, αυτό που από τη μια στιγμή στην άλλη έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο. Και θέλω να δούμε λίγο από το βιβλίο του Ιώβ. Γιατί από το βιβλίο του Ιώβ? Γιατί έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τη γένεση που έφτιαξε ο Θεός από το χώμα των Αδάμ. Αλλά πριν να γραφτεί η γένεση από τον Μωυσή, το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη βίβλο είναι ο Ιώβ. Και είχε ο Ιώβ την αποκάλυψη το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, χωρίς να το έχει διαβάσει πουθενά. Γράφει λοιπόν δια αποκαλύψεως πώς δημιούργησε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο και του έδωσε ζωή. Βέβαια το συγκρίνει με τον εαυτό του που περνάει όλη αυτή τη δοκιμασία. Και απλά θα διαβάσω κάποιες φράσεις στον Ιώβ στο 10 κεφάλαιο 8. Λέει, οι εχείρες σου με μόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο. Μα ο Ιώβ γεννήθηκε από μια γυναίκα όπως εμείς. Ναι, αλλά λέει, μέσα από αποκάλυψη το πώς ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Στο 9, ενθυμήθη τι μη δέομαι, ότι ως πυλών με έκαμας. Και στο χώμα θα με επιστρέψεις. Μα δεν με έφτιαξε, δεν το ήξερε ο Ιώβ, δεν τον έφτιαξε με τα χέρια του Θεός, ούτε από χώμα τον έφτιαξε. Γεννήθηκε από μια γυναίκα. Αλλά ήξερε, δια αποκαλύψεις, το πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Δέρμα και σάρκα με ενέδισας, λέει στο 11. Με οστά και νεύρα με περιέφραξας. Ζωή και έλεος εχάρισε με. Κύριος φύσηξε πνοή ζωής στον Αδάμ και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου. Ερχόταν ο Κύριος στο δειλινό, τον επισκεπτόταν. Ναι, για ποιο λόγο τον επισκεπτόταν? Για να φυλάξει το πνεύμα του. Θυμάστε παλιά που μιλάγαμε για την επισκίαση που έφτιαξε ο Θεός τον αιωσφόρο για να φυλάτει τον Αδάμ, έτσι, για να τον προστατεύει. Η επίσκεψη του Θεού ήταν για να φυλάει το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί είχε ελεύθερο θέλημα. Ο άνθρωπος λοιπόν προέρχεται από χώμα και καταλήγει στο χώμα, και είναι ένα θαυμαστό μυστήριο αυτό, πως αδερφοί όλο αυτό το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι κατοικεί σε ένα κομμάτι κρέας, με λίγα λόγια. Βλέπεις ένα, πούμε για τα ζώα, βλέπεις ένα ζώο, ξέρω, ένα σκυλάκι, όλο χαρά, να έχει τόσα πράγματα μέσα του, ξέρω εγώ, περνάει ένα αυτοκίνητο, κρέας, τέλος. Για να μην πούμε για τους ανθρώπους. Όλο αυτό το μεγαλείο, πού αποθηκεύεται? Ποιος το έκανε αυτό? Το ανθρώπινο σώμα έχει την ίδια χημική σύνδεση με το χώμα, αν το αναλύσεις. Εκείνη την εποχή δεν το ήξερα. Και ο Κύριος φυσάει στον Αδάμ πνοή ζωής. Κάτι το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορεί να δημιουργήσουν σώμα ανθρώπινο, αλλά δεν μπορούν να του δώσουν ζωή. Γιατί η ζωή είναι από τον Θεό. Ούτε πρόκειται να δώσουν ζωή. Είναι από το Θεό. Και αυτή η πνοή της ζωής δεν έχει να κάνει με το ρουάχ που έχει να κάνει με το πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει όμως με την ίδια τη ζωή, την ίδια τη δημιουργία της ψυχής και του πνεύματος. Ο Θεός φύσηξε πνοή ζωής και έδωσε ζωή. Κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει πώς έγινε, γιατί είναι ένα μυστήριο. Διαβάζω στο Ψαλμό 139. Εδώ τώρα ο ψαλτοδός περιγράφει τη δικιά του δημιουργία, όχι του Αδάμ από χώμα. Και βλέπουμε το πώς ανοίγει το πνεύμα του ψαλτοδού, μπορεί να είναι ο Δαβίδ, και λέει το πόσο θαυμάσια με έπλασες, λέει. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Θεό τη μεγαλοπρέπεια αυτή του Θεού όσον αφορά τη δημιουργία του. Διότι εσύ εμόρφωσα στους νεφρούς μου, λέει, 139 ψαλμός 13, με περιετύλιξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Το μόνο που ζούμε, που υπάρχουμε, που ό,τι συλλαμβάνει το νου μας, ο νους μας, βλέπεις το σώμα, ανταποκρίνεται, πακούει. Και μια φορά σκέφτομαι όταν άνοιξε τα μάτια του ο Αδάμ, γιατί δεν ήταν μωρό ώστε να έρθει όλο αυτό με σιγά σιγά, που μαθαίνει το μωρό, που είχε αντίληψη ο Αδάμ κατευθείαν από το Θεό. Είχε αντιλήψεις, είχε αντίληψη, και φανταστείτε, δεν είχε αμαρτία, και ξαφνικά βλέπει από την ανυπαρξία στη ζωή και αντιλαμβάνεται πράγματα. Βλέπει το σώμα του, βλέπει τη δημιουργία του Θεού γύρω του, βλέπει όλο αυτό το μεγαλείο, θαυμάσιο μεγαλείο. Έτσι και ο ψαλτοδός εδώ λέει, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Πρέπει να το αναγνωρίσεις, θαυμάσια. Θαυμασίος, λέει, με έπλασε ο Θεός. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Μέσα στα βάθη μας κάπου υπάρχει αυτό μέσα μας, ότι το γνωρίζουμε αυτό, ότι... αλλά δεν, πολλές φορές το ξεχνάμε δυστυχώς. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην, λέει, εν της κατωτάτης της γης. Γιατί λέει κατωτάτης της γης? Γιατί έχουμε να κάνουμε γη, με χώμα. Και επίσης έχει να κάνει με το κρυφό μέρος που δημιουργηθήκαμε, που είναι η μήτρα της γυναίκας, χωρίς να βλέπει κανένας τίποτα. Και ξαφνικά έρχεται η ζωή, το παιδί. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου. Πριν ακόμα γεννηθώ, εσύ με είδες. Πριν, λέει και στον Ιερεμία, σε μορφώσω, λέει, στη κοιλιά της μάνας, σε είδα. Και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήταν γεγραμμένα. Εδώ καταλαβαίνουμε την πρόγνωση του Θεού. Πριν να δημιουργηθούμε, ο Κύριος μας ήξερε. Και όσε ημέρε καθάσε σχηματίζοντο, ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Δηλαδή πριν ακόμα δημιουργηθεί η γη, ο ουρανός, πριν να πει ακόμα ο Κύριος πει γεννηθεί το φως, υπήρχαμε μέσα στη βουλή του, μέσα στο βιβλίο του, στην ενθυμίσή του, μέσα στη βουλή του Θεού. Εδώ τώρα που λέει διεμορφωνόμην, η εβραϊκή λέξη είναι ρακάμ, σημαίνει κεντώ, διανθίζω, στολίζω, δηλαδή, και μιλάμε τώρα για τον παρά, προσέξτε. Με τι λεπτομέρεια ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο? Με τέλεια λεπτομέρεια, σαν μία πολύ καλή νοικοκυρά που κεντάει το κέντημά της με προσοχή. Αυτό ανήκει στον παρά, που λέει. Μας στόλισε, και αναφέρεται στην τόσο πολύ λεπτή εργασία που ο Θεός έκανε για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και εμείς δεν το εκτιμούμε δυστυχώς. Καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Καταστρέφει ο άνθρωπος τον ίδιο τον εαυτό, δεν προσέχει. Άλλοι στα ναρκωτικά, άλλοι στο αλκοόλ, άλλοι τρώμε ό,τι μας σκουπίδι υπάρχει και καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Δυστυχώς, αυτός ο ναός είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και όταν φτιάχνει ο ναός, αδερφοί, φτιάχνει και υπέρλαμβρος για να κατοικήσει ο Θεός. Το ίδιο θα πρέπει να εκτιμήσουμε και εμείς το δικό μας σώμα. Ο Θεός λοιπόν με κόπο, με κοπιαστική εργασία, αν και είναι μπαρά, έφτιαξε τον άνθρωπο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Α. Θεσσαλονικής 5.23 λέει: «Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου μόνος σου Χριστού». Τι λέει τώρα λοιπόν εδώ? Τι προσεύχεται? Τι εύχεται? Το πνεύμα μας, η ψυχή και το σώμα μας να διατηρηθεί ολόκληρο, όχι το μισό. Δεν το θέλει ο Κύριος κατεστραμμένο, διαλυμένο. Είτε αυτό είναι σώμα, είτε είναι ψυχή, είτε είναι πνεύμα. Ολόκληρο. Αμέμπτος. Άγιο. Χωρίς μόμο. Χωρίς πύλο. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί λέει διατηρηθεί? Γιατί ο Κύριος αδερφοί δεν φτιάχνει αμαρτωλά άτομα. Δεν φτιάχνει ατελή άτομα. Τέλεια τα φτιάχνει. Και η δικιά μας η ευθύνη είναι να κρατήσουμε το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα μας όπως ο Θεός μας το έχει δώσει. Για πολλά χρόνια οι πιο πολλοί επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει πνεύμα. Οι άλλοι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι το έλεγαν ότι το πνεύμα είναι εδώ στο μυαλό. Αρχαίοι φιλόσοφοι. Νους η γης εν πνεύματι γη. Δηλαδή να έχουμε σωστό μυαλό, φρένες, νου. Πάρα πολλά βιβλία έχουν γραφτεί από βιολόγους, από φιλοσόφους, από θεολόγους όσον αφορά τον άνθρωπο. Όμως εξακολουθεί, αδερφοί, να είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους η ίδια μας ύπαρξη. Είδα μια, δεν ξέρω, θα κάνω διάλεξη, μια διάλεξη που θα κάνω από τι είμαστε φτιαγμένοι. Νομίζω είδα μια αφίσα. Ψάχνουν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα πώς είμαστε φτιαγμένοι. Αδερφοί, το πώς κατοικεί αυτό που λέμε η ψυχή και το πνεύμα μέσα σε ένα σάρκινο σκεύος είναι ένα μυστήριο. Πού είναι τοποθετημένο δηλαδή, το πού ο Θεός το έχει τοποθετήσει? Μπορείς να το βρεις? Δεν μπορείς να το βρεις. Είμαστε ένα κρέας, ένα τίποτα, σάρκα, χώμα, και όμως βλέπουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού μέσα από εκεί. Όμως υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο τόσες ικανότητες, θαυμαστές ικανότητες, ο νους μας, θαυμαστό εργαλείο, από ένα-δύο πραγματάκια που έχουν βρει. Και μάλιστα λένε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το 1/10 του εγκεφάλου μόνο. Φανταστείτε τι δυνατότητες έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Οι μνήμες μας, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος που κάποια στιγμή ξαφνικά χάνεται. Χάνεται. Υπάρχει το μυστήριο της ζωής, υπάρχει και το μυστήριο του θανάτου. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν και άλλα μυστήρια που πρέπει να ανακαλύψουμε. Καθώς ο Θεός μας έχει δημιουργήσει. Θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Οι δίκαιοι, οι ταπεινοί άνθρωποι, αδερφοί, οι ειλικρινείς άνθρωποι, αυτό το αναγνωρίζουν ότι είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και τα ζώα, λέει στον Ιώβ στο 12, μαρτυρούν. Φανταστείτε. Και δυστυχώς εμείς είμαστε πιο έξυπνοι, την κακή έννοια. Γίναμε από μια τυχαία έκρηξη. Λέει στον Ιώβ στο 12, αλλά ερώτησαν τώρα τα ζώα και θέλησε σε διδάξει, τα πετεινά του ουρανού και θέλησε να απαγγείλει, η λάλησαν προς τη γη και θέλησε διδάξει, και η χθία στη θαλάσσης θέλησε διηγηθεί, τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε τα αυτά. Δηλαδή τα ζώα το ξέρουνε και εμείς οι άνθρωποι αμφιβάλλουμε γι' αυτό. εν τη χειρή του οποίου στο χέρι του είναι η ψυχή πάντων των ζώνων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός. Τα ζώα έχουν ψυχή όπως έχει και ο άνθρωπος, αλλά δεν έχουμε την ίδια ψυχή. Και αυτό θα το αποδείξουμε, το έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι δεν έχουμε την ίδια ψυχή με τα ζώα. Αδερφοί, ο άνθρωπος είναι πολύ πιο πολύπλοκόν που ο Θεός έχει φτιάξει. Γιατί μας προορίζει για μεγαλεία. Και μέσα από όλο αυτό το μυστήριο της ζωής, καλούμαστε, αδερφοί, να αναγνωρίσουμε τη μεγαλειότητα του Θεού και να το δοξάσουμε, να δώσουμε δόξη, εν προσκύνηση. Να πούμε κι εμείς, σαν το ψαλμωδό, σε δοξάζω γιατί θαυμασίως σε πλάστην, λέει. Με θαυμάσιο τρόπο με έπλασες. Να μην είμαστε σαν τους ασεβείς. Ρωμαίους 1:20. Ακούστε τι λέει. Επειδή τα αόρατα αυτού, και μετά το διαβάσουμε στη μετάφραση. Μ' άρεσε πολύ. Μετάφραση του λόγου. Να δούμε αυτό το εδάφιο. Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου, την αρχή του κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Τα αόρατα μπορούμε να τα δούμε από τα ορατά. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αυτή είναι η ασεβής. Ας να δούμε τώρα τη μετάφραση. Ακούστε τη μετάφραση. Καθότι οι αόρατες ιδιότητες του, του Θεού, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του, όσο και η θεϊκή του υπόσταση, η δύναμη του και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου, διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου, μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Να βάλεις λίγο το μυαλό σου να δεις, να καταλάβεις όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει, αυτό το μυστήριο της ζωής. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό? Για να δώσουμε δόξα στο Θεό, να εννοήσουμε τις αόρατες ιδιότητες του Θεού, να καταλάβουμε τον πλάστη, τον δημιουργό, όπως βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής και καταλαβαίνεις ότι αυτός που το φτιάξε θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Και να δώσουμε δόξα στο Θεό, αδερφοί. Ακόμα και αυτά που η ειλικρινή επιστήμη ανακαλύπτει, μπορούμε να τα ελέγξουμε και να δούμε κάποια πράγματα που έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι. Μπορούμε να τα διακρίνουμε με το Πνεύμα του Θεού και με το Λόγο του. Ξέρετε, οι επιστήμονες μετά το Δαρβίνο, ο Δαρβίνος δεν είχε τα μέσα. Αυτός που έγραψε όλο αυτό, ότι βγήκαμε μέσα από τον πίθηκο, τη θεωρία της εξέλιξης. Εξελιχθήκαμε. Ένα μεγάλο μπαμ και γίναμε ξαφνικά. Όμως δεν είχε τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι επιστήμονες, που μπαίνουν μέσα στα άτομα, μπαίνουν μέσα στα μόρια, καταλαβαίνουν ότι, αδερφοί, αυτό το μεγαλείο του Θεού μέσα στο μικρό κόσμο βλέπουν θαυμάσια πράγματα. Και δυστυχώς από την υπερηφάνειά τους δεν αναγνωρίζουν πάλι το Θεό οι ασεβείς επιστήμη. Όμως υπάρχουν και οι ευσεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς και έχουν ανακαλύψει τόσα πράγματα, τα οποία όλα αυτά τι μας διδάσκουν? Ότι ο Θεός είναι κάτι το μεγαλειώδες, όλο αυτό που έφτιαξε, το μυστήριο της ζωής. Μπορούν να αναλύσουν τα μικροσκόπια πλέον τα κύτταρα του ανθρώπινου DNA, και όταν μπήκαν μέσα σε αυτό, οι άνθρωποι έμειναν άναυδοι. Υπάρχουν, δηλαδή, μέσα στο DNA του ανθρώπου, μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, πρώτα απ' όλα, είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Υπάρχουν μοριακές μηχανές μέσα, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τόσο μικροσκοπικά που έχουν τη δικιά τους αντίληψη. Φανταστείτε το. Μέσα στο σώμα σου. Δεν είναι μόνο ο νου σου ο οποίος ορίζει το τι να κάνεις. Όλη η λειτουργία του σώματός σου δεν εξαρτάται από το δικό σου νου. Έχει φτιάξει ο Θεός ένα φοβερό σύστημα μέσα μας, ολόκληρο εργοστάσιο που το σώμα μας, χωρίς να το βλέπουμε, λειτουργεί. Το DNA έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τεράστια ποσότητα πληροφοριών. Δεν υπάρχει καμιά άλλη οντότητα στο γνωστό σύμπαν που να αποθηκεύει και να παράγει περισσότερες πληροφορίες και πιο αποτελεσματικά από το μόριο του DNA. Δηλαδή, από μόνο του είναι ένα φοβερό, τεράστιο κομπιούτερ που δίνει πληροφορίες. Διαθέτει το ανθρώπινο DNA στην ολότητά του 3 δισεκατομμύρια ξεχωριστούς χαρακτήρες. Δηλαδή, σαν να είναι κάτι το οποίο να σου γράφει, να έχεις ένα κείμενο με γράμματα, κάθε γράμμα είναι ένας χαρακτήρας που σου δίνει πληροφορίες. Για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι πολλά πράγματα, στρέφονται στο οι επιστήμονες στο DNA, γιατί αυτό δίνει τις πληροφορίες. Ποιος το έκανε αυτό και για ποιο λόγο ο Θεός το έκανε αυτό το πράγμα? Για να βλέπει ο Θεός και να διαβάζει το DNA μας? Όχι, για να μας δώσει, αδελφοί, να καταλάβουμε τη μεγαλοπρέπειά του, τη μεγαλοσύνη του, και να του δώσουμε δόξα. Αναλύσεις των περιοχών της κωδικοποίησης του μορίου του DNA έδειξαν πως οι χημικοί χαρακτήρες είναι τοποθετημένοι με τρόπο που τους επιτρέπει να μεταδίδουν λεπτομερείς οδηγίες και πληροφορίες όπως τα γράμματα σε μια πρόταση με λογικό νόημα. Έτσι τα έχει τοποθετήσει, για να μπορεί κάποιος να τα διαβάσει. Ήξερε ο Θεός ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Θυμάστε αυτό που λέει ότι η γνώση θέλει πληθυνθεί στις τελευταίες μέρες. Και έρχεται ο επιστήμονας με αυτά τα φοβερά μικροσκόπια και αρχινάει και διαβάζει το τι είναι μέσα στον άνθρωπο. Φοβερό, μέσα στον άνθρωπο. Ο Bill Gates είπε ότι όλο αυτό, λέει, είναι σαν ένα κομπιούτερ φοβερό, το οποίο δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Τόσο πολύπλοκο που ούτε καν το έχουμε επινοήσει. Πιο παλιά πίστευαν ότι υπάρχουν δύο στοιχεία στο σύμπαν, η ύλη και η ενέργεια. Όμως οι επιστήμονες έχουν βρει ένα τρίτο στοιχείο, που είναι η πληροφορία. Και έχουν ανακαλύψει ότι η πληροφορία δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται στο σύμπαν. Πληροφορία. Φανταστείτε τώρα, καθώς ζούμε σαν άνθρωποι, καθώς μεγαλώνουμε, τι πληροφορία έχουμε συλλέξει. Θα δούμε και όσον αφορά τον εγκέφαλο. Θα δούμε την άλλη φορά, κάποια άλλη φορά, όχι την επόμενη. Είναι ο εγκέφαλος, αδελφοί, συλλέγει πράγματα τα οποία δεν εξαφανίζονται. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, γιατί όταν λέμε σώμα, ψυχή και πνεύμα, το σώμα θα αναστηθεί στην Ανάσταση, η ψυχή που είναι, η ψυχή τι είναι? Ο νους μας, η διάνοιά μας, το θέλω μας, τα συναισθήματά μας. Αυτή είναι η ψυχή. Και αυτή η ψυχή φεύγει όταν πεθαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, στην ουσία, τι φεύγει? Όλη η πληροφορία αυτή που έχουμε συλλέξει, όλο μας το είναι, οι μνήμες μας, ό,τι έχουμε αποκομίσει από αυτόν τον κόσμο, πάει στον ουρανό. Δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι πολύτιμο, αδελφό, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας σωστά μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, που δεν ακούγεται, λέει μέσα στη γραφή. Δεν υπάρχει σκέψη που δεν την ξέρει ο Θεός. Και να σας πω κάτι, η συλλογή των πληροφοριών όσον αφορά το Θεό δεν έχει πρόβλημα χώρου για να έχει ένα υπερυπολογιστή ώστε να συλλέξει τις πληροφορίες μας. Έχει πρόβλημα. Αν μπορεί να μετρήσει τις τρίχες της κεφαλής μας και να ξέρει, αδερφοί, πόσο μάλλον την ίδια μας τη ζωή. Ο εγκέφαλος, η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου, αδερφοί, δεν βγάζει νόημα εάν το δεις από μια εξελικτική άποψη, δηλαδή η θεωρία της εξέλιξης. Γιατί τόσο πολύπλοκο να είναι ο εγκέφαλός μας, όπως και το DNA μας. Έχουμε περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας. Εάν πάρουμε τις συνδέσεις, λέει, δεν μπορείς να βρεις άκρη, είναι πολύ περισσότερα από τα άστρα του ουρανού που μπορείς να δεις. Και λέει, πώς και γιατί να έχουμε τόσα πράγματα, τόσους νευρώνες, τόσο μεγαλείο, απλά και μόνο για να μπορούμε να σκοτώνουμε ένα ζώο και να τρώμε, όπως λένε οι εξελικτικοί. Για ποιο λόγο? Γιατί να υπάρχει όλο αυτό το μεγαλείο? Προσέξτε, τώρα μιλάμε για τον παρά, για να καταλάβουμε. Φανταστείτε το ασά. Το παρά είναι, έφτιαξε τον άνθρωπο έτσι ο Θεός. Με τους νευρώνες μας, με το DNA μας, εν μια στιγμή χρόνου, από το χώμα της γης, μας δημιούργησε και είπε και επίησε τον παρά. Το άσα, που χρειάζεται κόπο, χρόνο, αυτό που φτιάχνει ο Θεός ανάμεσά μας. Και θέλω να καταλήξω, αυτό που ο Θεός δημιουργεί, αδερφοί, με κόπο και χρόνο. Χρειάζεται χρόνος. Ένα πλάσμα που χρειαζόταν απλά να βρίσκει τροφή και να γλιτώνει από τα άγρια θηρία, δεν χρειαζόταν τόσο μεγαλείο. Και μάλιστα, λέει, χρειαζόταν όλα αυτά τα κάνει με 20 βάτ ενέργεια, δηλαδή σαν μια λάμπα. Ένας σύγχρονος υπερυπολογιστής, λέει, θα χρειαζόταν ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για να πλησιάσει σε όλες αυτές τις λειτουργίες που ο εγκέφαλός μας κάνει. Και από τη μια στιγμή μπορεί να χαθεί ο άνθρωπος, να φύγει από αυτή τη ζωή. Αλλά να σας πω κάτι, φτιάχνει ο Θεός πράγματα για ματαιότητα? Έτσι μάταια, ή έχει ένα σκοπό? Εκεί που λέει ο ψαρτοδός, διότι θαυμασίωσε πλάστην, μπορεί να σημαίνει ξεχωρισμένα, διακεκριμένα. Αν είναι έτσι, υποδηλώνει τη μοναδικότητα και τον ειδικό σκοπό του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός μας έχει φτιάξει για κάποιο σκοπό. Και αυτό το που λέει ας κάμουμε ένα άνθρωπο, αδερφοί, χρησιμοποιεί το ασά. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Εάν όλο αυτό το μεγαλείο το κάνει στον άνθρωπο που σήμερα είναι, λέει, σαν χορτάρι και αύριο ξεραίνεται, το ασά που έχει να κάνει με την δημιουργία του πνευματικού ανθρώπου, του ανθρώπου που θα γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όμως το ασά, αδερφοί, δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός, όπως έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό λέει ας κάμωμεν, και πολλοί το παίρνουν σαν η Τριάδα ήταν εκεί, η Αγία Τριάδα, και λέει πληθυντικός ας κάμωμεν. Φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Θεός, για να παράξει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός, να συγχωρέσει την αμαρτία μας, την ανομία μας, να μας σκεπάσει, με τη Χριστότητά Του να δημιουργήσει μετάνοια μέσα μας, να καταλάβουμε πράγματα και να αρχίσει με το λόγο του και με το πνεύμα του να μας δημιουργεί, να μας φτιάχνει, ώστε τελικά να μοιάξουμε λίγο στον Κύριο. Και όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και όλοι εμείς παίρνουμε μέρος σε όλο αυτό, στο ασκάμωμεν. Οι υπηρέτες του Θεού που σε υπηρετούν, που σε νοθετούν, που σε διδάσκουν, αλλά και ο ίδιος ο εαυτός που μπαίνεις μέσα σε αυτή την κατανόηση, να καταλάβεις και να ζητήσεις από τον Κύριο να σε μεταμορφώσει, να σε αλλάξει. Αυτό είναι το ασά. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Ψαλμός 8:4. Λέει ο ψαλτοδός: τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Εσύ Θεέ που δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, ποιος είναι ο άνθρωπος ώστε να τον ενθυμίσει? Ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Να έρχεται ο ίδιος ο Θεός και να κάνει επίσκεψη στον άνθρωπο, να έχει το βιβλίο της ενθυμίσεως με όλες τις πληροφορίες της ζωής μας. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγο τι κατώτερο των αγγέλων, καθώς είμαστε σε αυτήν εδώ τη γη. Προσέξτε, γι' αυτό λέει κατώτερο τι των αγγέλων, γιατί τους αγγέλους έφτιαξε για μας, για να μας υπηρετούν, όχι για να είμαστε εμείς κατώτεροι από αυτούς. Τον έφτιαξε τον άνθρωπο τώρα κατώτερο των αγγέλων και λέει και με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Με δόξα και τιμή. Όλη αυτή η σοφία, η αποκεκριμένη, λέει, είναι προς δόξα ημών. Μας δίνει τη δόξα του, την τιμή, και μας στεφανώνει. Κατέστησε σε αυτόν, Κύριο, επί τα έργα το χειρό σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών σου. Των ποδών αυτού. Ο Κύριος, αδελφοί, έχει θαυμάσια πράγματα για μας. Αμήν. Και ακόμα αυτό το μικρό που ζούμε, που αισθανόμαστε, που πιάνουμε το χέρι μας, που καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγαλείο. Αμήν. Είναι ένα μεγαλείο. Ποιο είναι το τέλος της υπόθεσης? Φοβού το Θεό. Και φύλατε τις εντολές του, γιατί αυτό λέει είναι το παν του ανθρώπου. Αμήν. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση πάνεργων, πάκρυπτων, είτε αγαθών, είτε πονηρών. Λέει στον Εκκλησιαστή στο 12, 13 και 14. Αυτό είναι το τέλος της υπόθεσης. Ότι ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο. Ό,τι είναι κρυπτό, αν είναι αγαθό, αν είναι πονηρό. Όλα θα είναι αποθηκευμένα και όλα ο Κύριος θα τα εμφανίσει μια μέρα και θα τα κρίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Σήμερα θα πούμε και άλλα πράγματα, θα πούμε πνευματικά πράγματα. Έχει ο Κύριος να μας δώσει αρκετά, ώστε να κατανοήσουμε κάποια πολύ σοβαρά πράγματα, αδελφοί, και να τακτοποιήσουμε τις ζωές μας ως προς αυτό. Αμήν, σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ξεκινήσουμε μία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Σίγουρα. Όλοι πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό είναι καλό και ελπιδοφόρο. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ μπορεί να λένε Χριστός Ανέστη, δεν το εννοούν. Αμήν. Και θέλω σήμερα να περάσει λίγο αυτό το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα μας. Να καταλάβουμε αυτό που θέλει να μεταφέρει σε εμάς σήμερα μέσα ο Λόγος του Κυρίου. Κάθε φορά έχει και κάτι άλλο να μας μεταφέρει ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από την Ανάσταση, μέσα από ένα κυρίως θέμα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα θέλει να μας μεταφέρει κάτι ιδιαίτερο ο Κύριος. Και θα ήθελα δύο εθελοντές. Ο ένας θα κάνει τον Κύριο και ο άλλος τον διάβολο. Ένας που να κάνει τον Θεό, θα ζητήσουμε τη χάρη Του. Ένας... Έλα Σαμ. Λοιπόν, θα βρεθούμε λιγάκι πίσω στην αρχή, στη δημιουργία. Ο Θεός μας έπλασε με ένα σκεπτικό, θα λέγαμε, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη σκεπτικό, δηλαδή ότι θέλει να είμαστε αιώνιοι. Αμήν. Θέλει να ζούμε μέσα στον αιώνα. Μπορούμε να το συλλάβουμε λίγο αυτό, ότι δεν θέλει να υπάρξει τέλος μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια κάτι, και μία ζωή βέβαια που δεν θα είναι σαν κι αυτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, αλλά είναι γεμάτη δόξα. Και έτσι θέλω να βρεθούμε την πρώτη στιγμή, την πρώτη δοκιμασία, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Απ' τη μια είναι ο Θεός και από την άλλη είναι ο διάβολος. Και ο Θεός έχει να μας πει κάτι, ότι πρέπει να φάμε από το δέντρο της ζωής και να μην αγγίσουμε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αμήν. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι στη μέση. Είμαι ο Αδάμ. Αυτή είναι μια εικόνα, θα λέγαμε, που δεν αφορά τον Αδάμ. Αφορά τον κόσμο. Αφορά εσένα. Αφορά εμένα. Είναι από τη μια ο Θεός, από την άλλη είναι ο διάβολος και στη μέση ποιος είναι? Γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης. Αμήν. Έτυχε και με λένε και Μανώλη. Ο Θεός μαζί μου. Να δω αν θα πετύχω. Αμήν. Σ' ακούμε. Σύστησέ μας στο δέντρο της ζωής. Πες αυτό που είπε ο Κύριος στην αρχή. Εγώ το ακούω. Απλά.
2: Καλό το λαό μου να είναι μέτοχος του δέντρου της ζωής και μόνο αυτού. Καθώς εκεί παρέχω τα πάντα και όποιος κρατήσει την υπόσχεση θα μείνει για πάντα μέσα στον παράδεισο. Όποιος φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα πεθάνει για πάντα και θα χάσει όλα τα προνόμια που παρέχω στον παράδεισο. Άπαξ.
1: Μας τα είπε πολύ τσεκουράτα. Εσύ τώρα είσαι ο διάβολος. Μου διαφημίζει το δικό σου, τη δικιά σου πραγμάτια.
3: Αυτά που λέει αυτός είναι σαν χλαμάρες. Ακούτε, εγώ τι να σας πω. Αυτός λέει μην αγγίξεις, γιατί άμα αγγίξεις θα πάθεις κάτι. Μην κάνεις το ένα, γιατί άμα το κάνεις θα πάθεις το άλλο. Εγώ σου λέω αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου, αυτό να κάνεις. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις μέσα στην καρδιά σου, ό,τι σκέφτεσαι να κάνεις, άμα το πράξεις, θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Πού ξέρεις τώρα εσύ μετά τι υπάρχει και αν υπάρχει αιωνιότητα και αν δεν υπάρχει αιωνιότητα και αν θα ζήσεις αιώνια. Εδώ τη φάμε και τη πιούμε γιατί αύριο αποθνίσκουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε το δέντρο που σας λέει ο Κύριος από εδώ είναι παραμύθι. Φάτε από το δικό μου δέντρο που είναι καλύτερο.
1: Αμήν. Ακούσαμε λοιπόν τη μία γνώμη και την άλλη. Και αυτό είναι μέσα σε μία καθημερινή βάση. Αμήν. Κάθε μέρα ο Κύριος μας μιλάει και κάθε μέρα ο εχθρός μας μιλάει. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην σου μιλήσει ο Θεός και να μην σου μιλήσει ο εχθρός. Αμήν. Είναι έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε όπως ο Αδάμ όταν στάθηκε μπροστά στον Θεό και του μίλησε ο Θεός, ήξερε πως ο Θεός είναι ο δημιουργός του. Αμήν. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός τον έπλασε. Και έτσι ο Θεός ήξερε ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν. Από την άλλη, ο διάβολος ούτε που ήξερε ποιος ήταν, ένας άγγελος που προφανώς είχε πέσει και μάλιστα είχε μπει μέσα στην φθορά μέσα. Λέει ότι η σοφία του τον έφθυρε. Καθώς έπεσε, αυτή η σοφία που είχε, μάλλον έφθυρε τη σοφία του. Αμήν. Δια της λαμπρότητάς του. Και είχε μπει μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Και καλούμαστε καθημερινά να επιλέξουμε ή αν μπορούμε να έχουμε μέρος από το δέντρο της ζωής. Και μιλάμε για την αιώνια ζωή. Πολλοί θα πούνε ο Κύριος είναι λίγο αυστηρός. Ενώ ο διάβολος μας λέει κοίτα, κοίτα εδώ τον καρπό, είναι όμορφος και είναι γευστικός. Δοκίμασέ τον. Δες εσύ αν αυτό είναι καλό ή αν αυτό είναι κακό. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό πάντα, αλλά αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς, αυτό που νομίζεις ότι είναι σωστό, αυτό να κάνεις. Αυτή είναι η φωνή του μέσα στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να σκεφτούμε μέσα ενώ καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος μας λέει κάτι και το εννοεί αυτό που μας λέει ο λόγος. Πάντα σκεφτόμαστε ότι έλα μωρέ, μπορεί να μην είναι έτσι αυτό, μπορεί να είναι διαφορετικό και αν το κάνουμε ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, ξέρει τα κίνητρά μας, μας καταλαβαίνει ο Κύριος. Και ο Κύριος σου λέει εγώ λέω αυτό. Αμήν. Πάρα πολλές φορές λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας επιλέγουμε να παίρνουμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και αυτό μέσα στη ζωή μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, βλέποντας αργότερα τα αποτελέσματα, μας οδηγεί στη φθορά. Ο Θεός δεν ήταν στην κατάσταση αυστηρός ότι αν δεν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αυτό δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Ήξερε ότι αυτό μέσα του έχει φθορά. Θα σε φθείρει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήξερε από την άλλη μεριά ότι το δέντρο της ζωής αυτό είχε μέσα του αυθαρσία. Είχε μέσα του αιωνιότητα. Ένα πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει και πρέπει να σταθεί με πίστη και να επακούσει τον Θεό για να δει τα αποτελέσματα μέσα στη ζωή του. Ο Κύριος εκείνη την ώρα δεν δοκίμασε μόνο την υπακοή του ανθρώπου, αλλά δοκίμασε, αν μπορούμε να το πούμε, και το διανοητικό επίπεδο του ανθρώπου στο τι θα επιλέξει. Τι μπορεί λοιπόν να επιλέξω. Να επιλέξω με βάση της λογικής μου αυτό που μου λέει ο αιώνιος Θεός μου, αυτός που με έπλασε, αυτός που με δημιούργησε, για έναν άνθρωπο που μου μιλάει μέσα στην καθημερινότητα μπορεί να σου πει έλα μωρέ, ποιος Χριστός αναστήθηκε, αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, έχει αναστηθεί και ο Άδωνης, έχει αναστηθεί και ο Διόνυσος, έχει αναστηθεί και υπάρχουν όλα αυτά μέσα στη μυθολογία. Και αυτά είναι αντιγραφές μέσα από την μυθολογία. Γιατί να το κάνεις αυτό, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και ξέρουμε ότι μέσα στην καθημερινότητά μας παλεύουμε, βάλε εκεί ό,τι θέλεις, από την σχέση σου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, με τους γύρω σου. Βάλε ό,τι θέλεις με τον ίδιο σου τον εαυτό, κριτικάροντας εσύ τον εαυτό σου μπροστά στον Κύριο ή δεχόμενος διαπίστωση αυτά που σου λέει ο Κύριος για σένα. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μας οδηγούν στη φθορά. Ενώ ο Θεός μας έχει κάνει να ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα, μας οδηγούν στη φθορά, μας φθείρουν. Θα δούμε λίγο τη λέξη φθορά. Λέει το λεξικό ότι είναι μια λέξη που είναι πολυδιάστατη και η σημασία της εξαρτάται από το πώς τη χρησιμοποιούμε. Η συνηθισμένη χρήση της αφορά τη σταδιακή ζημιά. Είναι δηλαδή μια ζημιά που είναι σταδιακή, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ξεκινάει και βλέπουμε τα αποτελέσματα όταν υπάρχει κάπου αλλίωση, όταν δηλαδή κάτι αλλοιώνεται και λέμε «Α, αυτό είναι φθαρμένο». Έχουμε όλοι εμπειρίες από φθορά. Έχουμε δει τα ρούχα μας φθαρμένα. Κάποια στιγμή βλέπεις τα ρούχα σου και είναι φθαρμένα, τα παπούτσια σου είναι φθαρμένα και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ πλέον αυτό το ένδυμα να το φορέσω, αυτό το ρούχο να το φορέσω. Για ποιο λόγο? Γιατί ήδη είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι λιγάκι, κρέμονται εδώ οι κλωστές, έχουν ανοίξει τρύπες και οπότε ντρέπεσαι να φορέσεις αυτό το επένδυμα γιατί είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι να φορέσεις αυτά τα παπούτσια γιατί είναι φθαρμένα. Άσχετα που σήμερα έχει γίνει της μόδας τα κομμένα παντελόνια και να φαίνονται τα γόνατα απ' έξω και τα υπόλοιπα, αυτό είναι μόδα. Αλλά αν αυτό το παντελόνι ήταν φθαρμένο και δεν ήταν μοδάτο, δεν θα το φορούσανε. Αυτό είναι μόδα. Αν όμως δώσεις ένα νέο παιδί να φορέσει ένα φθαρμένο παπούτσι, τι θα κάνει? Δεν είναι στη μόδα. Αν είναι στη μόδα με ανοιχτό μπροστά το αυτό, πώς το λένε, και όταν προχωράς ανοιγοκλίνει το στόμα του, θα το φορέσει. Αλλά δεν είναι στη μόδα, είναι φθαρμένο. Ό,τι και να πάρουμε μέσα στη ζωή μας, χαίρεται ο άνθρωπος όταν κτίζει ένα καινούριο σπίτι. Φθήρεται. Και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα. Πάρα πολύ γρήγορα. Με το που το ξεκινάς και το χτίζεις, από την επόμενη μέρα που μπαίνεις μέσα, το κτίριο αρχίζει τι να κάνει? Να φθήρεται. Παίρνεις ένα καινούριο αμάξι, είσαι χαρούμενος, θα μπεις στο καινούριο σε αυτοκίνητο. Και αυτό από τη στιγμή που πατάς τον γκάζι και ξεκινάς, αρχίζει και η φθορά του. Τα πάντα είναι μέσα στη φθορά. Αυτό που δεν είναι μέσα στη φθορά είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός μέσα μας. Αυτό που έχει αιωνιότητα και αξία είναι αυτό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματική φθορά, υπάρχει η μεταφορική, η ηθική, που λέει ότι είναι η μείωση, όταν σε έναν άνθρωπο μειώνεται η αξία του κύρους και της δύναμής του, όταν πέφτει δηλαδή σε μια ηθική φθορά. Συχνά ακούμε για τη φθορά των ηθών ή για την πολιτική φθορά. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τον Κύριο, έχουμε από αρκετή πολιτική φθορά. Δεν χρειαζόμαστε άλλη. Υπάρχουν φθορές μέσα από φυσικές καταστροφές. Φθήρεται κάτι από τη βροχή, βλέπουμε, από χαλαζόπτωση, από φωτιές κτλ. Κτλ. Η Γραφή όμως δίνει τη δική της εξήγηση για αυτό το πνευματικό φαινόμενο. Επικεντρωθούμε σε αυτό λίγο το εδάφιο. Αυτό με άγγισε. Λέει στην Α' Τιμοθέου, στο 4 και 7 εδάφιο, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, τους δε βέβυλους και γραώδους μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγο ωφέλιμη, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμους, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μέλουσας. Η σωματική, λέει, γυμνασία είναι προς λίγο ωφέλιμος. Δεν μας λέει ότι είναι ανωφελές. Όμως προσέξτε κάτι. γυμνάζουμε το σώμα μας για, ας πούμε, για έναν φυσικό λόγο, ότι το γυμνάζω πρώτα απ' όλα για να μπορέσω να διατηρήσω την υγεία μου, αμήν, και την ομορφιά μου, το σώμα μου. Παρόλα αυτά, η φθορά υπάρχει, γίνεται. Και παρόλο που μπορεί να έχεις δώσει άπειρες ώρες, θέλω να το δούμε με το πνευματικό κομμάτι. Γιατί μας λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου ότι οφείλει η γυμναστική. Αμήν. Δεν λέει ότι δεν οφείλει η γυμναστική. Λέει οφείλει, αλλά για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Και όταν θα πας σε ένα γυμναστήριο, θα δώσεις αρκετή ώρα στο σώμα σου να το γυμνάσεις. Θα πιάσεις λίγο τη διατροφή, τι φαγητό θα φας, τι το ένα, τι το άλλο. Θα δώσεις κόπο, χρόνο, ώρες ολόκληρες για να γυμνάσεις το σώμα σου, και αυτό το σώμα όταν πεθάνει, όταν φύγει από αυτή τη ζωή, μέσα σε λίγες ώρες θα αρχίσει να φθείρεται. Εάν μπορούσες να μπορείς να βλέπεις τη διάφρωση του σώματός σου, τη φθορά του σώματός σου, να είσαι εν πνεύματι και να σε αφήνει ο Κύριος να βλέπεις την φθορά του σώματός σου, τι ξέρουμε βέβαια, θα λες, μα γιατί να ασχολούμαι τόσο χρόνο με αυτό το πράγμα που μέσα σε μία-δύο μέρες αρχίζει αυτό και διαλύεται. Όταν πήγε ο Κύριος να αναστήσει τον Λάζαρο,

προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε κάτι που στο τέλος αυτό τι θα κάνει. Θα φθαρεί. Δεν θα μείνουμε πολύ στη φθορά. Εμένα με ενδιαφέρει η αυθαρσία. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 28 και 20. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάρα, όταν δεν υπακούσεις, τη θλίψη και τη φθορά. Εις πάντα όσα επιβάλλεις τη χείρα σου για να πράξεις εωσού εξολοθρευτείς και εωσού αφανιστείς ταχαίως για την πονηρία των έργων σου, διότι με εγκατέλειψες. Όταν εγκαταλείπεις τον Κύριο, δεν είναι ότι ο Κύριος σε έχει ανάγκη και άμα τον εγκαταλείψεις κάτι τρέχει για το Θεό, αλλά στην ουσία είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με τη ζωή. Είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με την αυθαρσία, με την αιωνιότητα. Δηλαδή αφήνεις την αιωνιότητα για να μπεις μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Η κατάρα, θα μπορούσαμε να πούμε, έρχεται αυτόματα από δική σου επιλογή, ενώ κατανοείς αυτό που κάνεις, είναι από δική σου επιλογή για αυτό που στην ουσία έχεις πάρει απόφαση να κάνεις. Αμήν. Λέει ότι αυτή η φθορά επάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Θεός όταν έφτιαξε ακόμα και τη γη, δεν την υπέβαλε σε αυτή τη φθορά που έχουμε τώρα. Υπήρχε φθορά. Γιατί τα έκανε ο Κύριος όλα λίαν καλώς. Δεν τα έκανε τέλεια. Τα έκανε πολύ καλά. Το τέλειο είναι πού? Στον ουρανό. Αλλά αυτή η φθορά που υπάρχει σήμερα πάνω στο πρόσωπο της γης δεν υπήρχε. Ο άνθρωπος ζούσε τότε 1000 χρόνια. Η γη ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι ξέρουμε. Δεν έτρωγε καν ο άνθρωπος κρέας. Στον παράδεισο. Στον παράδεισο. Έτρωγε από τους καρπούς. Τα ζώα ζούσαν διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξέρουμε σήμερα. Δεν υπήρχε φθορά. Δεν υπήρχε θάνατος. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου δεν υπάρχει αυτό. Και ξαφνικά, εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, η γη μπήκε μέσα σε μια κατάσταση τι? Φθοράς. Σήμερα τι βλέπουμε? Ο Θεός φταίει για τις βόμβες που στέλνει ο ένας τον άλλο? Ο Θεός είναι υπαίτιος γιατί πήραν την απόφαση οι μεν να βομβαρδίζουν τους άλλους και ο Γιάχφε θα εκδικηθεί τον Αλάχ και ο Αλάχ το Γιάχφε και σας νίκησε ο Γιάχφε και ο Αλάχ? Αυτά είναι ανθρώπινα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και δεν είναι μέσα στη βουλή του, δεν είναι μέσα στο θέλημά του αυτό. Άσχετα αν κάποια πηγαίνουν προς το θέλημά του. Λέει στους Ρωμαίους λοιπόν στο 8 και 20. Επειδή η κτήση πετάχθη στην ματαιότητα. Μάταια πράγματα. Ουχή εκουσίως. Αλλά δια τον υποτάξαντα αυτή. Υπάρχει τρόπος να νικήσουμε αυτή την φυσική δύναμη της φθοράς. Είναι μια δύναμη σήμερα που είναι φυσική δύναμη. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η δύναμη. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο που είναι φυσικός. Είναι φυσικός νόμος. Υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής. Ή θα υπακούσουμε το φυσικό νόμο ή θα ακούσουμε τον νόμο δια πίστεως. Αμήν. Ο νόμος για πίστεως τι λέει? Φάε από το δέντρο της ζωής και θα έχεις αιώνια ζωή. Αμήν. Αμήν. Εάν όμως φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, η φθορά θα είναι καθημερινή μες στη ζωή σου. Αν δεν τα βάζεις με τους άλλους, θα τα βάζεις με τον εαυτό σου. Θα είσαι μια στα πάνω σου και θα νιώθεις πολύ ωραία και την άλλη θα είσαι κάτω στην κόλαση. Θα σε τυραννάνε οι σκέψεις σου. Θα σκέπτεσαι γιατί το είπε αυτός, πώς το είπε, αν είναι έτσι, αν δεν είναι έτσι. Και θα ζεις
μέσα

0: στην, θα λέγαμε, στην οδό του Καΐν ή θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό που ο διάβολος σου υποβάλλει να ζεις. Θέλουμε την φθορά μέσα στη ζωή μας? Για την αυθαρσία. Θα σ' άρεσε να έβγαινες με ένα φθαρμένο ρούχο? Σ' αρέσει? Όχι. Το πνεύμα σου θέλεις να είναι φθαρμένο? Πώς νιώθεις? Γιατί ξέρεις, όταν ο Κύριος θέλει να δει την νύφη του ντυμένη στο βύσινο, αυτό που λέει, μη φανταστείτε ότι θα μας βάλει ο Κύριος κανένα όμορφο ρουχαλάκι. Δεν τον ενδιαφέρουν τον Κύριο τα ρούχα. Αμήν. Το ένδυμα αυτό που ο Κύριος θα ντύσει την εκκλησία του είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Αμήν. Αυτό που διαφημίζει ο Κύριος για την ευσεβή γυναίκα, που είναι πολύτιμο, λέει, μπροστά στα μάτια του Κυρίου, που είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Γι' αυτόν πασκίζει ο Κύριος από την φθορά να τον πάρει μέσα στην αυθαρσία. Και λέει, ακούστε τι λέει τώρα, στην προς Ρωμαίους 8:19, πάλι εκεί που ήμασταν. Διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, και λέει, η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει, τι προσμένει? Τι προσμένει, αδερφή, η κτήση, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, τι προσμένει? Τους γιους του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Άρα τα παιδιά του Θεού πού είναι? Κοιμούνται. Ακόμα δεν έχουνε φανερωθεί. Και λέει ότι η κτήση περιμένει τα παιδιά του Θεού. Και λέει στο 21, το 20 το είπαμε πιο πριν, επελπίδει. Ελπίζει. Ποια? Ποιος ελπίζει? Ποιος ελπίζει? Η κτήση. Επελπίδει ότι αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς. Βρίσκεται δηλαδή όλη η κτήση μέσα σε μια δουλεία τι? Φθοράς. Και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή, ανάλογα τη δόξα των παιδιών του Θεού, η κτήση θα πάρει από αυτή τη δόξα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση φθοράς, η δόξα πάνω από τη κτήση χάνεται. Και τα χρόνια που περιμένουν τους νέους μας και τις νέες μας είναι χειρότερα από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί όπως λέγανε και παλιοί, κάθε χρόνος που πέρασε και καλύτερος. Βλέπουμε συνέχεια η ζωή να γίνεται, σε παρένθεση, ο βίος των ανθρώπων να γίνεται αβίωτος. Γιατί? Γιατί όλο έχει μπει μέσα σε μια ηθική παρακμή, μέσα σε μια φθορά που ο άνθρωπος όλο και απομακρύνεται από το Θεό, όλο και απομακρύνεται από το Θεό. Είναι σαν να έχεις το φως και πηγαίνεις στο σκοτάδι. Όταν θα πας στο σκοτάδι, ό,τι και να υπάρχει μπροστά σου θα το κουτουλήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ζαλιστείς και θα λες, γιατί ζαλίστηκα? Δεν θα μπορείς να δεις που χτύπησες, τι χτύπησες. Και μας λέει τώρα ο Κύριος, στην Α Τιμωθέου ξαναγυρνάμε. Φύσαμε την φυσική γυμναστική να πάμε στην πνευματική, Α Τιμωθέου 4:8. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, που έχει επαγγελία στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Η ευσέβεια τι είναι? Η ευσέβεια είναι υπακοή, ο σεβασμός, αυτό που μου λέει ο Κύριος. Μην φανταστείτε ότι είναι να κάθομαι όπως κάποιοι θεωρούν ευσέβεια, να πάνε σε ένα μοναστήρι, να πάνε να αγιάσουν, άλλος να κάθεται και να κάνει 40 ώρες προσευχή, ο άλλος να κάθεται και να διαβάζει την Αγία Γραφή 32 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι αυτό η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι όταν μελετάς το λόγο να τον βάζεις μέσα σε εφαρμογή, να καταλάβεις ότι αυτά που σου λέει ο Κύριος είναι πνεύμα και ζωή και θα οδηγήσουν τη ζωή σου εδώ. Εδώ θα την οδηγήσουν σε καλύτερους δρόμους, σε καλύτερο βιωτικό, ας το πούμε, επίπεδο, αλλά και στον ουρανό. Λέει, έχει επαγγελία και για αυτή τη ζωή, αλλά και για την επόμενη ζωή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί ξεκινήσαμε και με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείς να παρομοιάσεις τον Ιησού Χριστό με οποιοδήποτε άνθρωπο που υποτίθεται ότι αναστήθηκε? Ωραία. Ο Άδωνης έκανε αυτό, πήγε αυτό, τον ζήτησε, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, άντρα σου, ποιος το ζήτησε, πήγε κάτω ο Άδωνης, βρήκε τη γυναίκα του, τη ξανάφερε πάνω και κάτι κολοκύθια κτλ. Κτλ. Και τελείωσε η ιστορία. Ο Χριστός λέει κάτι. Λέει, ελέγξτε με περί αμαρτίας. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος? Ελέγξτε το χαρακτήρα μου. Ο Κύριος έδειξε ένα χαρακτήρα. Αμήν. Πώς μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που δίδαξε την αγάπη, που δίδαξε την συγχωρητικότητα? Αν ψάξουμε να βρούμε κάτι κακό στον Κύριο, ένα ψεγάδι, να πεις αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό και αυτό είναι πολύ στραβό, μπορούμε να βρούμε μέσα στο λόγο του κάτι που θα μπορούσαμε να κακοχαρακτηρίσουμε τον Κύριο? Τι κήρυξε ο Κύριος? Γιατί τελικά όλος ο κόσμος τα έχει μαζί του? Ποιος είναι ο λόγος? Βλέπετε, υπάρχει η φωνή του Κυρίου και η φωνή του εχθρού, που χωρίς να υπάρχει λόγος κατηγορεί έναν που έζησε τη ζωή αποκομώντας τον καρπό από το δέντρο της ζωής. Και αυτή η ευσέβειά του στο πρόσωπο του Θεού του έδωσε μία ποιοτική ζωή. Είχε ο Κύριος μας μία ποιοτική ζωή? Ήταν μαζί με τον Πατέρα? Ένα. Ό,τι και αν του ζητούσε του Πατέρα, ο Πατέρας του το έδινε. Γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά ό,τι θα του ζητούσε θα ήτανε από το δέντρο της ζωής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Διαμένου Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στις πράξεις το 2.23 τούτων λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού. Τίποτα δεν έγινε χωρίς τη βουλή και την πρόγνωση του Θεού. Διαχειρών ανώμων σταυρώσατε, εθανατώσατε. Μέχρι εκεί όλα όμορφα, ε. Ακόμα και οι μαθητές όταν τον είδα σταυρωμένο τον Κύριο φοβηθήκανε, φύγανε. Έπρεπε ο Κύριος τι να κάνει? Να αναστηθεί. Και κοιτάξτε τι λέει: τον οποίον ο Θεός ανάστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείται από αυτόν. Ο θάνατος τι είναι? Φθορά. Είναι φθορά. Και λέει, αν και το σταυρώσατε, στην ουσία προσπαθήσαν να τον φθείρουν τον Κύριο. Ο διάβολος προσπάθησε επάνω στο σταυρό τι να κάνει? Να τον φθείρει. Όμως υπήρχε προφητεία, λέει ότι δεν θα αφήσει τον όσιό σου να δει διαφθορά. Ούτε κο καλό του δεν θα σπάσει. Δεν πρόκειται ο Θεός ένα δικό του παιδί, ένα παιδί του που ζούσε μέσα από το δέντρο της ζωής, να το αφήσει να δει φθορά. Είναι νόμος. Αμήν. Είναι νόμος. Και ενώ προσπάθησε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο, νομίζοντας ότι θα τελειώσει μια για πάντα με τον Ιησού, λέει αυτόν τον ανέστησε ο Θεός, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί από τον διάβολο. Δηλαδή δεν είχε κανένα δικαίωμα εφθορά πάνω του. Το καταλαβαίνουμε? Δεν υπήρχε κανένα δικαίωμα. Θυμάστε το Μωυσή? Ο Μωυσής λέει πέθανε, αλλά λέει το σώμα του δεν βρέθηκε. Και μας παρουσιάζει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος διεκδικούσε τι? Το σώμα του. Το Μιχαήλ Άγγελος, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος αντιστάθηκε σε αυτόν. Γιατί ζητούσε το σώμα του? Τι θα κέρδιζε? Ήθελε να φέρει τι? Φθορά πάνω στο σώμα του Μωυσή. Ήθελε να φέρει σε ένα σώμα που κατοίκησε το πνεύμα του Κυρίου πλούσια, να του φέρει φθορά. Αμήν. Ο Κύριος μιλάει για τον Μωυσή και λέει τέτοιος προφήτης σαν τον Μωυσή ακόμα δεν έχει γέρθει. Δεν εγέρθηκε. Εκεί κατοικούσε πλούσια το πνεύμα του Κυρίου. Και ενώ πέθανε και σαν τύπο ο Κύριος το άφησε σαν τύπο να μας δείξει τους νεκρούς εν Χριστώ, όμως δεν άφησε το σώμα του να δει φθορά. Δεν το άφησε ο Θεός. Ο διάβολος πήγε με νομικά επιχειρήματα. Με νομικά πήγε. Δεν μπορούσε να πάει διαφορετικά. Το βλέπουμε στον Ιώβ αυτό. Πάει με νομικούς όρους και με νομικά επιχειρήματα μπροστά στο Θεό να διεκδικήσει κάτι απλό που είναι η φθορά. Τι λέτε, μέσα στη ζωή μας πάει ο διάβολος νομικά και ζητάει τη φθορά σε καθημερινά πράγματα? Νομίζετε ότι θα χάσει ευκαιρία άμα του τη δώσουμε? Μόλις του δώσουμε λίγο τόπο, πάει στο Θεό. Ευτυχώς που έχουμε τον Κύριο και τι μας κάνει? Μας καλύπτει. Στα πιο πολλά ο Κύριος τι και μας κάνει? Μας αγαπάει, μας σκεπάζει με το αίμα του και του λέει άτε πήγαινε από εδώ. Αυτή είναι σκεπασμένη με το αίμα μου, με τη θυσία μου. Και έτσι έχουμε ένα καλό, θα λέγαμε, δικηγόρο. Αμήν. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Λέει ο Κύριος στην Α Κορινθίους στο 15:33. Λέει μην πλανάστε. Φθύρουσι τα καλά ήθη, οι κακές συναναστροφές. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, γεννιόμαστε και είμαστε κουκλάκια, έχεις τώρα το χάρι, βαμπάκι, χαμογελαστός. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε και αρχίζει η φθορά. Είναι έτσι. Και έχουμε ένα κακό σύμμαχο, τον καθρέφτη. Κάθε φορά πας στον καθρέφτη και λες, πα. Τι ωραίος που είμαι. Και κοιτάς και, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία σου πριν 20 χρόνια και λες, ποιος είναι αυτός. Φθυρόμαστε. Νόμος. Αμήν. Αυτό όμως είναι ο εξωτερικός άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας έδωσε ένα όμορφο πνεύμα όταν γεννηθήκαμε. Αμήν. Όταν γεννιέται ένα παιδί έχει ένα όμορφο πνεύμα μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να πεθάνει ένα παιδάκι και να είναι αβάπτιστο και να πάει στην κόλαση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησίες ανθρώπινες. Λογική ανθρώπων με θρησκευτικά πνεύματα κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν το πνεύμα που ο Κύριος σου το βάζει στην αρχή και είναι καθαρό, περιμένει ο Θεός τι να το κάνουμε. Να το κρατήσουμε. Όμως βλέπετε, από νηπιακή κατάσταση, από παιδική κατάσταση, αρχίζει ο διάβολος και προσπαθεί τι να μας κάνει. Να φθείρει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να φθείρει αυτό το πνεύμα που μας έχει δώσει ο Κύριος και είναι έξοχο το πνεύμα, σαν το Χριστό. Από μικρή ηλικία ο διάβολος προσπαθούσε τι να κάνει, να το φθείρει. Αλλά λέει μέσα ότι του είχε δώσει οξύ νου μέσα. Προσέξτε, οξύ νου. Να καταλαβαίνει ποιος του μιλάει, τι του λέει, και από την άλλη να βλέπει το δέντρο της ζωής και να αντιλαμβάνεται τι ο Θεός ήθελε. Μπορούσε να επιλέξει ακαριέα ο Κύριος ότι, ξέρεις κάτι, εγώ θα πάρω από το δέντρο της ζωής, τελείωσε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμείς όμως μεγαλώσαμε με άλλη νοοτροπία μέσα στη φύση, την αδαμιαία, μεγαλώνοντας πρώτα ως αρχικός μας άνθρωπος. Δεν είχαμε ούτε καν φίλτρα να επιλέξουμε με ποιους θα κάνουμε παρέα ή με ποια οικογένεια μπορεί να μεγαλώσουμε. Και πολλά πράγματα μέσα μας φθύρονταν. Φθύρουν το πνεύμα μας. Γι' αυτό έρχεται και ο λόγος να αποκαταστήσει. Αμήν. Έρχεται το δέντρο της ζωής μέσα στη ζωή μας να αποκαταστήσει. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Αγαπάει αυτό το πνεύμα που ο ίδιος το έχει βάλει μέσα μας. Γι' αυτό μας λέει, μην πλανάς. Ένας άνθρωπος που σου μιλάει αρνητικά για το Θεό, ένας άνθρωπος που μιλάει αρνητικά για έναν άλλο άνθρωπο, θα σου βάλει καλό μέσα σου ή κακό? Τι λέτε? Άρα όταν ακούμε κάτι, καταλαβαίνουμε εάν αυτό είναι από το δέντρο της ζωής ή αν αυτό είναι από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και εκείνη την ώρα επιλέγουμε. Αλλά αν κάνουμε συνεχώς παρέα, αρχίζει όλο αυτό και τι μας κάνει? Πώς το λέει ο Κύριος? Μας φθύρει. Αρχίζει και μας φθύρει, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Αρχίζει και μας φθύρει. Οτιδήποτε μας κάνει κακό, ο Κύριος θέλει να το απορρίπτουμε και να επιλέγουμε το καλό. Είναι έτσι, αδερφοί? Λέει, μην πλανάστε. Λέει ο Πέτρος στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, καθώς η Θεία δύναμης αυτού του Κυρίου μας εχάρισε σε εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Μας τα χάρισε. Έχουμε το λόγο του Κυρίου, μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όταν θα μας πει ο Κύριος κάτι μέσα στο λόγο του, ξέρουμε ότι αυτό είναι ναι και αμήν. Αν αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε μέσα στο νου μας, αν είναι σωστό ή όχι, αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να επιλέξουμε εμείς αν είναι σωστό ή όχι αυτό που μας λέει ο Κύριος. Μα μήπως είναι υπερβολή? Τι είναι υπερβολή? Ο λόγος του Κυρίου είναι υπερβολή? Όχι, δεν είναι υπερβολή. Όταν θα μπεις αυτό δεν θα το καταλάβεις στην αρχή, αλλά ίσως να έχει αρχίσει να ξεφτίζει κάτι, σαν να κόβεται κάτι και αρχίζει αυτό τι να κάνει, να ξεφτίζει και σιγά σιγά μπαίνει στη φθορά, και όταν καταλάβεις πια ότι έχει κάνει μια τρύπα το ένδυμά σου, αυτό είναι αργά. Μετά θα πρέπει να κάνεις μπάλωμα. Λέει ότι ο Κύριος μας αχάρισε και λέει «Δια της επιγνώσεως του καλέσαντός μας». Έχουμε επίγνωση του Ιησού μας? Λέει «Μας τα χάρισε δια της επιγνώσεως». Το γνωρίζουμε καλά τον Κύριό μας? Γνωρίζουμε το πόσο μας αγαπάει? Γνωρίζουμε ότι ό,τι και να μας λέει, μας το λέει από την άπειρη του αγάπη? Και όποτε έχουμε στρίψει δια το αραβόνο, την έχουμε πατήσει? Το έχουμε ζήσει, το έχουμε εμπειριστεί αυτό, αδερφοί? Το έχουμε εμπειριστεί? Το έχουμε. Γι' αυτό μας λέει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος μας, που έζησε όλη αυτή τη ζωή με ευσέβεια και στο τέλος τι έγινε? Αναστήθηκε. Αμήν. Αναστήθηκε. Δεν μπορούσε ο εχθρός πάνω του να βρει τόπο ώστε να υπάρχει διαφθορά μέσα στη ζωή του Κυρίου και στον θάνατό του, σε παρένθεση. Και λέει, του καλέσαντος ημάς, δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ό,τι καλύτερο και ό,τι καλύτερη επαγγελία πιστεύεις ότι σου έχει δοθεί? Και να στην πω τη μεγαλύτερη επαγγελία, ότι η γη στενάζει μέχρι να σε δει να σηκώνεσαι. Αμήν. Και ότι όταν εσύ σηκωθείς, αυτή η κτήση θα αλλάξει. Μα γιατί δεν έγινε τον καιρό του Ιησού? Τον καιρό του Ιησού που αναστήθηκε και ο Γιος του Θεού, ο Γιος με το οριστικό «ο». Ο Κύριος προέβλεπε κάτι καλύτερο για μας. Αμήν. Να πάρουμε παράδειγμα από αυτή την Ανάσταση, να πάρουμε από αυτή τη δόξα του Κυρίου στον ουρανό και να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, δεν είμαι εδώ για να φθαρώ. Δεν υπάρχει μια μέρα που θα πεθάνω απλά και θα χαθώ. Έχω ζωή και αυτή η ζωή είναι αιώνια και είναι γεμάτη από βάρος δόξας. Ο Κύριος για μένα έχει μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ποιος το λέει αυτό? Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, την έκανε κοπάνα. Γιατί ήταν άνθρωπος σαν και εμάς ήταν. Αναστήθηκε, μάλλον σταυρώθηκε ο Κύριος και όλοι, λέει, οι μαθητές τι κάνανε? Ο κάθε ένας γυρίσανε στις δουλειές τους, στα δικά τους, στην καθημερινότητά τους. Απογοητευτήκανε. Ήταν το Μεσσία, τον χρησμένο, τον άνθρωπο που ανάστηνε νεκρούς, και ήταν νεκρός επάνω στο σταυρό, ανήμπορος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Α, τον εγκατέλειψε ο Θεός, τελείωσε. Το είπε και ο ίδιος πάνω στο σταυρό. Εγκαταλείφθηκε. Άλλαξε η ζωή του Πέτρου όταν τον είδε πώς? Ανεστημένο. Δεν είδε έναν άνθρωπο φθαρμένο. Είδε έναν άνθρωπο που ήταν άφθαρτος. Δεν υπήρχε παραμικρή φθορά πάνω του. Και όχι δεν υπήρχε φθορά πάνω του, υπήρχε και έγλη πάνω του. Υπήρχε δόξα επάνω του. Αυτή η δύναμη της Ανάστασης, αυτή η δύναμη που θα μπορούσε να δει κάποιος έναν άνθρωπο τελειωμένο, ήδη έπρεπε να όζει, τον είδε ζωντανό, γεμάτο δόξα. Και μετά από λίγες μέρες τον είδε να πηγαίνει στον ουρανό επάνω σε νεφέλες. Τον έβλεπε. Αυτό ήταν ικανό, αδερφοί, να αλλάξει τη ζωή του. Σήμερα βέβαια ο Κύριος μας καλεί εμάς να αλλάξουμε τη ζωή μας πώς? Διαπίστεως. Αμήν. διαπίστεως, έχοντας μέσα μας μια μαρτυρία, ότι ξέρεις, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 12 ανθρώποι που τον είδανε και μαρτυρήσανε γι' αυτόν, δεν είναι τρελοί. Μετά λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι φάνηκε σε 500, λέει δια μιας. Γέμισε ο Κύριος δηλαδή μάρτυρες τον καιρό εκείνο της Αναστάσεως του, της δύναμης της Ανάστασής του, να δουν έναν άνθρωπο που δεν υπήρχε φθορά πάνω του. Γι' αυτό όταν κηρύττει ο Παύλος το Ευαγγέλιο στους Αθηναίους και έφτασε στην Ανάσταση των νεκρών, τι του είπαν οι Αθηναίοι? Περί αυτό θα σε ακούσουμε. Οι παλιοί Αθηναίοι ήταν πιστοί όσο και τους καινούριους Αθηναίους. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Πα, τα αυγά τσουγκρίζουνε. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Αναστήθηκε ο Κύριος. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Μα αναστήθηκε ο Άδωνης. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Δεν ήταν βλάκες. Νομίζετε ότι οι Αθηναίοι πιστεύαν ότι ο Άδωνης και ο Διόνυσος και αυτοί αναστηθήκανε? Γι' αυτό όταν ο Παύλος τους μίλησε για Ανάσταση νεκρών, τι είπανε? Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης. Αμήν. Ο Κύριος δεν αναστήθηκε για να κάνει, πώς να το πω, το σόουτ. Αμήν. Αναστήθηκε γιατί η ζωή του ήταν ενάρετη και ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει πλέον, δεν γινότανε. Αυτή η επαγγελία που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είναι σαν να λέει στους μαθητές του, κοιτάξτε, είμαι εδώ, ζωντανός. Και έλυσε, λέει, τις οδύνες του θανάτου. Εκείνη την ώρα τους τις έλυσε, τις έσπασε. Δεν φοβόταν πια ο Παύλος αν πεθάνει. Και μάλιστα του είπε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει και θα μαρτυρήσει για αυτόν. Του το είπε. Είχε καμιά διαμαρτυρία ο Πέτρος? Α, ωραία, όλα καλά, εγώ θα σε υπηρετήσω και θα πεθάνω κιόλας. Μα δεν είχε καμιά σημασία για τον Πέτρο αν πέθανε πριν. Έσπασε αυτός ο φόβος του θανάτου. Με ποιον τρόπο? Με την αθανασία. Αμήν. Με την αιωνιότητα. Και λέει, εδωρήθησαν σε εμάς οι μέγιστες και τίμες επαγγελίας, δια τούτον γίνεται κοινωνία της Θείας Φύσεως. Αδερφοί, τα ακούμε αυτά? Ή να το πω διαφορετικά, τα δεχόμαστε αυτά? Άλλη ερώτηση. Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Λέει, για να γίνουμε, λέει, κοινωνία της Θείας Φύσεως, αποφεύγοντες στην εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Όταν γινόμαστε κοινωνία της Θείας Φύσεως, όλη αυτή η διαφορά φεύγει. Λέει στους Γαλάτες 6 και 7, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Αμήν. Μην πλανάστε. Δεν κοροϊδεύομαι, σου λέει ο Κύριος. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει, θερήσει. Όταν σπέρνω στη σάρκα, θα θερήσω από τη σάρκα τι? Φθορά. Αν είμαι ένας σαρκικός χαρακτήρας που το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η σάρκα μου, αυτό θα μου φέρει τι? Φθορά. Και όταν μιλάμε για τη σάρκα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, μην τα ξαναλέμε αυτά, είναι για το χαρακτήρα μας. Δεν σου λέει ο Κύριος να μην προσέχεις τη σάρκα σου, να μην προσέχεις τον εαυτό σου, να μην ντύνεσαι, να μην καλοποιήσεσαι κτλ. Κτλ. Έχει να κάνει με τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Αλλά λέει, ο Σπύρον εις το πνεύμα Βλέπετε, υπάρχει η σάρκα που είναι καταδικασμένη για θάνατο, αλλά υπάρχει και το πνεύμα. Αυτός που πήρε το πνεύμα του θέλει θερείς εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Δεν κοροϊδεύει ο Κύριος. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ξεκίνησα, πιστεύουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Άμα πιστεύουμε, πρέπει να πιστέψουμε και στο λόγο του. Και κλείνουμε με την Α Πέτρου 1 και 3. Λέει ο Κύριος, ευλογητός ο Θεός και ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Βλέπετε, δεν έμεινε στο Σταυρό για να μείνουμε μόνο στη Σταύρωση και στη λύτρωσή μας. Ο Κύριος μας αναγέννησε, λέει, με την Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Και μας λέει τώρα, η κληρονομία άφθαρτη. Κληρονόμησα το σπίτι του πατέρα μου. Τι λέτε, είναι φθαρτό ή άφθαρτο? Φθαρτό. Χθες λέγαμε, βλέπετε, όταν οι άνθρωποι σπείρουν στη σάρκα τους, θερίζουν πράγματα από την σάρκα και στην ουσία τι θερίζουν? Φθορά. Μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Λέει, μην θησαυρίζετε εδώ που τα σκολίκια τα τρώνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Φθύρονται αυτά. Όταν όμως ο θησαυρός είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, δεν μπορεί να φθαρεί αυτός. Αμήν. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα στη ζωή μας. Ενώ βλέπεις ότι όλα αυτά φθύρονται και λέει σε κληρονομιά άφθαρτο και αμίαντο και αμάρωτο πεφυλαγμένη εν της ουρανής δια εμάς. Σ' αρέσει αυτό το εδάφιο? Ότι ο Θεός έχει φυλάξει για σένα κάτι που είναι ατελεύτητο, δεν τελειώνει. Δεν θα χρειάζεται να το ξαναβάψω. Δεν θα χρειάζεται να έχει υγρασίες πάλι και να ξαναρίχνω, να ξαναφτιάχνω. Δεν μου αρέσει αυτή η πόρτα να τη βάλω εκεί πέρα. Όχι, χάλασε η πόρτα, όχι, χάλασε το παράθυρο. Όχι, το condition δεν δουλεύει. Τελειώσαν αυτά. Ζήσε μάη μου αφάστρη φίλη. Έτσι ζει ο άνθρωπος της πίστης. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τα έχει φυλάξει ο Θεός για σένα αυτά. Τα έχει φυλάξει. Αμήν. Είναι πεφυλαγμένοι, λένε τους ουρανείς, για μας. Ήτινες, δείχνει ποιοι είναι αυτοί. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σκάτω καιρό. Κοιτάξτε τα λόγια που λέει. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Όχι με τη δικιά σου. Αμήν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αδυνατούμε να το κάνουμε, αλλά η Θεία Δύναμη του Κυρίου μας χαριτώνει. Αμήν. Γι' αυτό λέει με τη δύναμη του Θεού. Αν νομίζεις ότι θα το καταφέρεις μόνος σου, να ξέρεις ότι σε αυτό το γκρουπάκι είμαι κι εγώ. Μαζί με σένα που δεν τα καταφέρνεις. Ούτε κι εγώ τα καταφέρνω. Μόνος μου. Αμήν. Έχω ανάγκη τη δύναμη του Θεού και μας λέει ότι εμείς που με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως. Υπάρχει κάτι που μας φυλάται, η πίστη, ελπίζουμε σε πράγματα και αυτό μας φυλάει. Η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό δια το οποίο αγαλλιάστε. Τι σου λέει τώρα ο Κύριος? Αναπαύσου. Λέει ο Αρκάς σε ένα σημείο, ζωή είναι, θα περάσει. Αμήν. Με τα καλά της, με τα κακά της, ξέρω ότι αυτή η ζωή τι θα κάνει. Θα περάσει. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσει, γιατί για κανέναν αυτή η ζωή δεν έμεινε. Αμήν. Δεν έχει μείνει για κανέναν αυτή η ζωή. Έχει ένα στόπ, έχει το, πώς το λένε, σαν το οτιδήποτε παίρνεις για να φας, έχει μια ημερομηνία λήξης, λίγη. Έχει όμως αιώνια ζωή. Από εκεί και πέρα. Αμήν. Και λέει δια το οποίο αγκαλιάστε. Τώρα τι μας ζητάει ο Κύριος? να αγαλιάσουμε. Κάνοντας το θέλημα του Κυρίου, έχουμε ανάγκη να έχουμε μέσα μας τι? Ανάπαυση. Να έχουμε μέσα μας ησυχία, ότι ο Κύριος τον κόπο μας δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια. Αμήν. Γι' αυτό λέει να είμαστε ξεκούραστοι. Αν και τώρα λίγο, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε σε διάφορους πειρασμούς, εάν χρειαστεί. Ή να δοκιμεί της πίστεώς σας στο δέντρο της ζωής, πολύτιμη ότι εραούσα παρά το χρυσίο το φθυρώμενο. Βάζει ο Κύριος κάτι που στην ουσία είναι άφθαρτο. Λέμε ότι το χρυσάφι δεν φθύρεται. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι στη ζωή αυτή, στον κόσμο, που να μην φθύρεται. Αλλά μας παρομοιάζει ένα μέταλλο που αντέχει πάρα πολύ. Και μας λέει ότι η δοκιμασία της πίστης μας είναι πολύ πιο τίμια από αυτό το φυσικό που του δίνουμε μεγάλη αξία εμείς. Ο Κύριος το βλέπει με, πώς να το πω, με πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό που κάνεις. Το κατανοούμε, αδερφοί? Διαπυρός, λέει, δοδοκιμαζόμενο, ευρεθεί εις έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα ευρεθεί, λέει, σε έπαινο. Δηλαδή, τι θα σε κάνει ο Κύριος? Τι θα σε κάνει? Θα σε επενέσει. Αμήν. Δηλαδή, πάμε εκεί που θα πάμε με το αίμα του. Θα σταθούμε εκεί με τη δύναμή του. Αμήν. Και πάλι ο Κύριος τι θα μας πει? Τι θα μας πει ο Κύριος? Έβγε! Έβγε, δούλε! Αγαθέ! Μπες μέσα στην παρουσία μου. Εσύ τι θα πεις? Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Με το αίμα σου ήρθα και με τη δύναμή σου στέκομαι. Πάρε και το στεφάνι που μου δώσες. Δηλαδή, ο Κύριος θα σου δώσει και στεφάνι. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε? Μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου? Δηλαδή, είναι σαν να νιώθεις ότι, που ο Κύριος το κάνει με την καρδιά του, είναι σαν να νιώθεις ότι σε ειδρονεύεται. Έλα, έλα, δούλε αγαθέ, μπράβο, ήσερτε μέσα στη βασιλεία μου. Τα κατάφερες. Πώς τα κατάφερα? Μέσα ο λόγος λέει, δια του αίματος. Αμήν. Και ότι δεν αγάπησα βέβαια την ψυχή του Θεός θανάτου. Αμήν, αδερφοί. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, που ανέστησε το Χριστό, είναι τώρα μέσα σου. Αμήν. Γιατί? Για να σε κρατάει αναστημένο. Να μην έχεις φθορά μέσα στη ζωή σου. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Αμήν. Η κτήση στενάζει λοιπόν για σένα. Ας σηκωθούμε. Όποτε ξυπνάς το πρωί, λέγε το αυτό. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Γιατί ο Λόγος Σου είναι, Κύριε, η έκφρασή Σου σε μας, η αλήθεια Σου, η ζωή Σου, Κύριε. Με το Λόγο Σου στήριξες τα πάντα και έγιναν όλα, Κύριε. Με το Λόγο Σου μας έφερες κοντά Σου, με το Λόγο Σου είναι που μέσα μας κάμεις, Κύριε, κατ' εικόνα και ομοίωσή Σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα ζητάμε, Κύριε, Εσύ, του οποίου ο Λόγος είναι ζωή, να μιλήσεις στις καρδιές μας και να φέρεις ζωή, Κύριε. Να φέρεις δύναμη. Θέλουμε, Κύριε, να μας ανοίξεις το πεδίο μπροστά μας, να καταλάβουμε πού στεκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, από Σένα τον Άγιο Κύριο. Ζητάω να διαλύσεις κάθε σκοτάδι, να φύγει κάθε σκιά μέσα από τη διάνοια μας, από τη ζωή μας, να φανερωθεί όλη η δόξα Σου, Κύριε, στο λαό Σου επάνω. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο εχθρός δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα στο λαό Σου, επειδή ο λαός Σου είναι, Κύριε, πόλη κειμένη επί όρους. Μας ονόμασες, Κύριε, φως του κόσμου τούτου, Πατέρα Ουράνιε. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά Σου. Και ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά του Πνεύματος, την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει να μας πει, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή Σου. Αμήν, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μιλήσαμε μέχρι τώρα δύο φορές για τους ψευδοπροφήτες. Σήμερα θα αγγίξω ένα παρεμφερές θέμα, έχει να κάνει με αυτό, προκειμένου να καταλάβουμε τι έχει φτιάξει ο εχθρός ενάντια στο Ευαγγέλιο, ενάντια στην αλήθεια του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία και στη Βασιλεία του Θεού. Με δύο λόγια. Η σωτηρία μας είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να επιτευχθεί. Κάτι που ένα μωρό μπορεί να το καταλάβει. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, εννοεί στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σωθεί. Και οι Απόστολοι βγήκαν έξω, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, τον Σταυρό του Χριστού, τη θυσία, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, και οι άνθρωποι δέχτηκαν το μήνυμα, μετανόησαν από τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν στο νερό και μετά ήρθε η σωτηρία και τους βάπτισε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, όπως είπα, ο διάβολος δεν μένει ποτέ άπρακτος. Θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο στην Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος για την πάλη μας, τη μάχη μας. Στο 10 εδάφιο, σελίδα 1037. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του κακού. Είναι ο διάβολος, είναι ο αιωσφόρος, ένας άγγελος ο οποίος έπεσε και μέσα από αυτόν και δια αυτού είναι που γίνεται το κακό και μέσα από αγγέλους οι οποίοι έχουν πέσει από την παρουσία του Κυρίου. Είναι η πηγή του κακού. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος μεθοδεύεται. Να σταθείτε, λέει, ενάντια στις μεθοδίες. Ξέρετε, θα πει μεθοδίες. Θα πει ότι υπάρχει ένας νους εχθρικός ο οποίος μεθοδεύεται τις επιθέσεις του εναντίον σου. Δηλαδή έρχεται εναντίον σου μελετημένος, συστημένος, γνωρίζοντας τις αδυναμίες σου, γνωρίζοντας πού θα χτυπήσει Και μάλιστα ξέρει ότι αν γλιτώσει τη μια φορά, έχει σχέδιο νούμερο 2. Και αν γλιτώσει το σχέδιο νούμερο 2, έχει το σχέδιο νούμερο 3. Και είναι συνέχεια, μια συνεχής εργασία για το πώς να καταστρέψει τη ζωή σου, τη δική σου και τη δική μου. Για να σταθούμε ενάντια στις μεθοδίες αυτές, πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τον Κύριο. Πρέπει να σταθούμε σωστά στο Ευαγγέλιο. Ο διάβολος λοιπόν τι έκανε, πώς πολέμησε την Εκκλησία. Χάλασε το Ευαγγέλιο, χάλασε τον τρόπο προσαγωγής των ανθρώπων στο Χριστό. Άλλαξε από τη ρίζα όλα αυτά που ο Θεός έκανε και που διάταξε στους μαθητές του. Δεν μου λέτε, ο Κύριος το ήξερε ότι θα γινόταν αυτό? Το ήξερε? Το προφήτευσε. Θέλω να δούμε λιγάκι, να πάμε στο Ματθαίο, στο ΙΓ κεφάλαιο. Ματθαίος ΙΓ. Το ΙΓ κεφάλαιο είναι γεμάτο παραβολές. Και εάν τις μετρήσει κανείς τις παραβολές, είναι 7 παραβολές. 7 παραβολές. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του σπορέα. Και φανερώνει 4 ειδών τόπους. 4 ειδών καρδιές. Όπου ο σπορέας, που είναι ο άνθρωπος του Θεού, ή αν θέλετε ο ίδιος ο Κύριος μέσω των παιδιών του, σπέρνει το σπόρο που είναι το στάρι, ο καλός σπόρος, ο λόγος του Θεού. Έχει μέσα του ζωή, έχει μέσα του δύναμη να φέρει ζωή. Και ο ένας πέφτει στον δρόμο, ο άλλος πέφτει ανάμεσα στα ζυζάνια, ο άλλος πέφτει σε χώμα που από κάτω έχει πέτρα και δεν μπορεί να βγει, και ο άλλος πέφτει στον καλό τόπο που είναι χώμα καλό και βλαστάνει ανάλογα 50 ή 100. Αυτή είναι η πρώτη παραβολή. Τη δεύτερη παραβολή λέει: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Θα προσέξετε ότι σε κάθε μια από αυτές λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Μιλάει δηλαδή για το πώς θα μοιάξει η Εκκλησία. Μας μιλάει μέσα από τις παραβολές για την ιστορία της Εκκλησίας. Δεν μου λέτε, πού αλλού το κάνει αυτό ο Κύριος? Μας μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας προφητικά, στην Αποκάλυψη. Και δεν μου λέτε, σε πόσα τμήματα μας δίνει την ιστορία της Εκκλησίας? Σε 7. Τα ονομάζει 7 Εκκλησίες. Εδώ μας λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών και μας δίνει 7 παραβολές. Ο Κύριος είναι ο προφήτης των προφητών. Είδε δια του Πνεύματος την ιστορία της Εκκλησίας. Είδε ότι η Εκκλησία θα περνούσε από 7 διαφορετικές φάσεις, αλλαγές. Θα γινόταν αλλαγές μέσα στην υφή της, μέσα στο σύνολό της, και αυτές τις αλλαγές ο Κύριος τις περιγράφει σαν 7 εκκλησίες και εδώ μας τις δίνει με 7 σύντομες παραβολές. Θέλω λοιπόν να το δούμε αυτό και μετά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μία παραβολή που έχει να κάνει με τους ψευδοπροφήτες. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή του καλού σίτου και των ζυζανίων. Λέει ότι ο οικοδεσπότης όργωσε τον αγρό, τον φύτεψε καλό στάρι και μετά τη νύχτα ήρθε εχθρός άνθρωπος, λέει, και έσπηρε τι? Ζυζάνια. Ζυζάνια. Η πρώτη παραβολή μιλάει για τον Ευαγγελισμό που έγινε από τους Αποστόλους. Που έτρεξαν όλοι οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί, ευαγγέλισαν τον κόσμο. Μπορεί να ήταν άλλοι σκληροί, άλλοι να ήταν γεμάτοι μέρημνες και δεν άφησαν το λόγο να βγει, άλλοι με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες τα παράτησαν, όμως ο λόγος του Θεού πέρασε σε καλό χώμα, σε καλές καρδιές και άρχισε να προοδεύει και να ευλογείται. Η δεύτερη φάση, τι είναι? Αρχίζει να μπαίνει σπέρμα ζυζανίων μέσα στο σπέρμα της Εκκλησίας. Το στάρι. Αρχίζει να μπερδεύεται με τα ζυζάνια. Ξέρετε κάτι, δεν φαίνεται στην αρχή. Βλέπεις πράσινο χορταράκι και δεν ξέρεις τι είναι. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος την περιγράφει με μια άλλη παραβολή. Τη λέει στο 31 εδάφιο. Άλλη παραβολή παρέθηκεν εις αυτούς λέγον. Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού, το οποίον είναι μεν μικρότερον πάντων των λαχάνων. Μας λέει, είναι μικρότερο πάντων των λαχάνων. Πόσοι έχετε δει συνάπη, ενώ το φυτό του, πόσο γίνεται? 70 πόντους. 70 πόντους, κάπου εδώ είναι. Δεν γίνεται παραπάνω. Όταν όμως αυξηθεί, είναι μεγαλύτερο των λαχάνων και γίνεται δέντρο, ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν της κλάδης αυτού. Δεν μου λέτε, μπορεί να κάνει κατασκήνωση ένα πουλί σε ένα 70 πόντους φυτό? Θα το φάνε οι γάτες πρώτα απ' όλα. Τα πουλιά δεν είναι ανόητα. Θέλουν δέντρο, κανονικό, να ανεβούν ψηλά που να μην μπορεί να τα αγγίξει τίποτα άλλο. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος? Προσέξτε, στην παραβολή του Συμπορέως είπε ότι στην πρώτη φάση που είναι η καρδιά του ανθρώπου σαν το δρόμο, λέει ότι έρχεται ο πονηρός, τα πετεινά του ουρανού και συνάγουν το σπόρο. Και εξηγεί μετά στους μαθητές του. Τα πετεινά του ουρανού είναι ο πονηρός που έρχεται και κλέβει τον λόγο, επειδή οι άνθρωποι δεν τον δέχονται με πίστη. Και ο διάβολος έρχεται και τον αφαιρεί. Ο πονηρός. Τα πετεινά του ουρανού ίσον πονηρός. Εδώ τώρα λέει, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών με κόκκο συνάπεως. Πολύ ωραία. Δεν το υπολογίζει κανείς, είναι, δεν χτυπάει στο μάτι. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι ώστε να παρατηρείται. Αυτό θέλει να μας πει. Και όταν μεγαλώσει είναι ένα ταπεινό φυτό, αλλά έχει τη μυρωδιά. Η άμπελος, άλλη εικόνα. Η σικιά είναι άλλη εικόνα της βασιλείας των ουρανών. Όλα είναι χαμηλά δέντρα, μικρά. Ο Κύριος τώρα προφητεύει εδώ και μας λέει ότι όμως αυτό από μικρό τι έγινε? Δέντρο. Δέντρο, δεν λέει θάμνος, λέει έγινε δέντρο. Με κλαδιά. Και μέσα μπήκανε τα πετεινά του ουρανού και κατασκήνωσαν. Τι είναι τα πετεινά του ουρανού? Δαίμονες. Πνεύματα ακάθαρτα μπήκανε μέσα στην εκκλησία και αντί να είναι 70 πόντους, η εκκλησία έγινε δέντρο. Ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Παρομοιάζει την Ασσυρία και την Βαβυλωνία με τεράστια δέντρα, με κλαδιά μέσα στα οποία τα πετεινά του ουρανού έρχονται και κάνουν φωλιές. Το ένα θα το δούμε στον Ιεζεκίηλ. Η Ιεζεκίηλ μιλάει εκεί στον Φαραώ. Ναι, είναι στο 31, λάμδα αλφα κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω από το 2. Οι άνθρωποι είπε προς τον Φαραώ, βασιλέα της Αιγύπτου. Προσέξτε τώρα. Ο Ιεζεκίηλ μιλάει εναντίον του Φαραώ, εναντίον της Ασσυρίας και εναντίον της Βαβυλωνίας. Και οι τρεις αυτές ήταν κοσμοκρατορίες. Και ο Κύριος μιλάει ενάντια στον βασιλέα του, στον Φαραώ, στον Ασσύριο βασιλιά και στον Ναβουχοδονόσορα ή τον βασιλιά της Βαβυλώνας, που είναι τύποι του Αντίχριστου όλοι. Μιλάει τώρα στον Φαραώ και προς το πλήθος αυτού. Με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου? Ιδού ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το Λιβάνο. Μιλάει τώρα για την Ασσυρία. Λέει στον Φαραώ δηλαδή, με ποιον έμοιαξες και νομίζεις εσύ ότι είσαι πάνω από όλους και όλα? Κοίταξε τον Ασσύριο. Η περίοδος είναι το 590 περίπου, που έγινε και η μάχη στο Χαρχεμής, όταν οι Αιγύπτιοι ήρθαν εναντίον της Βαβυλωνίας και εκεί ο Ναβουχοδονόσορας κατάστρεψε το στρατό του Φαραώ και μετά εκστράτες εναντίον της Αιγύπτου κατάλαβε και την Αίγυπτο και για 40 χρόνια η Αίγυπτος ήταν ερημωμένη από τους Βαβυλωνίους. Αυτό λέει το έκανε ο Κύριος για να δώσει μισθό στον Ναβουχοδονόσορα επειδή κατάστρεψε την Τύρο. Αλλά οι Τύροι πρόλαβαν και έφυγαν με τα πλοία τους, μετακόμισαν σε ένα νησί και δεν μπόρεσε να πάρει μισθό ο Ναβουχοδονόσορας. Και λέει, τι μισθό να του δώσω, γιατί με υπηρέτησε, θα του δώσω την Αίγυπτο. Και εδώ τώρα όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά πριν γίνουν, πώς τα κάνει ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του προφήτη. Αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αδελφοί. Πριν γίνουν, ο Θεός τα βγάζει από το στόμα του προφήτη. Πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει, από ποιο στόμα θα τα βγάλει, πέστε μου. Πρέπει, γι' αυτό μας είπε, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε το να προφητεύετε. Να πάρουμε τέτοια πίστη να μας ανεβάσει ο Κύριος ώστε να μας χρήσει και να αρχίσει να μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι να κάνει. Ξέρετε ότι γίνεται αυτό, το έχουμε δει και έτσι δουλεύει ο Θεός. Γιατί δουλεύει με τον Λόγο, τα κάνει όλα, εκ πίστεως. Έτσι δουλεύει και έτσι τρέχει η ενέργεια του Θεού. Δεν έχεις πίστη, σταματάει, κόβεται. Αν θες. Αν θες. Σε συμφέρει. Σε συμφέρει να πεις, εγώ δεν πιστεύω. Ποιος θα χάσει? Το αυγό θα σπάσει ή η πέτρα. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να έχουμε πίστη. Να έχουμε πίστη. Μιλάει λοιπόν για τον Ασσύριο, το παρομοιάζει με ένα κέντρο τεράστιο. Και άμα το διαβάσετε αυτό, επειδή δεν έχω χρόνο, διαβάστε το σπίτι.

μέσα κάνουν φωλιές τα πετεινά του ουρανού. Και αυτό είναι η Βαβυλώνα. Ο Κύριος μας λέει ότι η βασιλεία των ουρανών, αντί συνάπη, γίνεται δέντρο. Και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώνουν μέσα σε αυτό. Από πού το βρήκε αυτό ο Κύριος? Ήταν γραμμένα. Δηλαδή η Εκκλησία πήρε τη μορφή της αυτοκρατορίας. Έπαψε να είναι η Εκκλησία του Πράου, του γλυκού ποιμένα μας, ο οποίος ήταν ταπεινός, ο γιος του Δαβίδ, ο φίλος των αμαρτωλών, ανάμεσα στους φτωχούς, τους συντριμμένους, ο υπηρέτης των ανθρώπων. Αυτό είναι το συνάπη. Και πήρε άλλη μορφή. Τι έγινε? Κοσμοκρατορία. Μπήκε μέσα η περηφάνεια. Θυμάστε ο Παύλος τι έλεγε στους επισκόπους? Προσέχετε, λέει, σε αυτούς και στο πίμνιο, το οποίο ο Κύριος αγόρασε, λέει, δια του ιδίου αυτού αίματος. Και λέει, βλέπω ότι θα εισέλθουν εις εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πίμνιου. Δεν θα λυπούνται το πίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διαστραμμένα, δια να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Προφήτευσε δηλαδή κακά για την Εκκλησία, για το σύντομο εκείνο χρονικό διάστημα το οποίο θα ερχόταν. Ακριβώς όπως τα είπε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Η τρίτη παραβολή τώρα αντιστοιχεί με την τρίτη εκκλησιαστική περίοδο, στην Αποκάλυψη. Ποια είναι η τρίτη περίοδος, θυμάστε? Την Αποκάλυψη. Η πρώτη είναι η Έφεσος, που είναι η Εκκλησία η Αποστολική. Η δεύτερη είναι η Σμύρνα, που είναι η Εκκλησία των Διωγμών. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε τους διωγμούς? Γιατί άρχισαν να μπαίνουν τα ζυζάνια μέσα και άρχισε να ανακατεύεται η Εκκλησία και ο Κύριος επέτρεψε έναν διωγμό και όλα τα ζυζάνια φύγανε. Όλοι όσοι ήταν προσκολιόμενοι, όσοι ήτανε, δεν ήταν παιδιά του Θεού, γη του Θεού, γεμάτοι με πίστη, γεμάτοι με ελπίδα και ζωντάνια μέσα τους, όταν ήρθε ο διωγμός, φυσήχτηκαν όλοι, φύγανε τα ζυζάνια. Μια προσπάθεια που έκανε ο Κύριος να φυλάξει την Εκκλησία. Γι' αυτό επέτρεψε τον διωγμό. Λέει, η Εκκλησία ήταν τόσο κοσμικιά, λίγο πριν τους διωγμούς, που δεν ξεχώριζε στον κόσμο από τους χριστιανούς. Μέχρι που ήρθαν οι διωγμοί. Τότε φάνηκαν οι χριστιανοί. Η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος της Περγάμου. Πέργαμος θα πει η Περγαμία. Πολύ γάμοι. Είναι ο καιρός που η Εκκλησία παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Δεν έμεινε πιστή στον Κύριό της, Παρθένος Αγνή, αλλά παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Και αυτή που παντρεύεται πάρα πολλούς, τι γίνεται μετά? Πόρνη. Πόρνευσε. Έχασε τη θέση της, έχασε αυτό που ο Κύριος της έχει δώσει. Και το φανερώνει ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει στο 14, έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την ας κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ, ως της εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει προς σκάνδαλο ενώπιον των Ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλότητα και να πορνεύσωση. Μιλάει τώρα για το μέλλον. Αυτά είναι για τον Βαλάμ και τον Βαλάκ πότε γίνανε? Αυτά γίνανε το 1450 π.Χ. Τώρα όμως παίρνει ο Κύριος ένα παρελθόν γεγονός που ήταν και αυτό προφητικό και το χρησιμοποιεί για το μέλλον, για να μας δείξει τι πρόκειται να γίνει μέσα στην Εκκλησία. Τι έγινε λοιπόν? Ποιος είναι ο Βαλάκ? Ο πολιτικός ηγέτης. Ποιος ήταν ο πολιτικός ηγέτης τον καιρό αυτόν, το 300 και μετά? Ο αυτοκράτορας. Υπήρχε από πίσω ένας Βαλάμ. Όχι ένας, πολύ. Ποιος ήταν ο Βαλάμ? Κάποιος που ήταν κάποτε καλός προφήτης, αλλά μετά για αγάπη για το χρήμα, για να εξευμενήσει πρόσωπα και όλα αυτά χάριν ωφελίας, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, τι έκανε? Άρχισε να διδάσκει τον Βαλάκ τι να κάνει. Τι κάνανε λοιπόν οι αυτοκράτορες? Κάναν την Εκκλησία δική τους. Την έκλεψαν από τον Κύριο. Μάλιστα, άρχισαν να εφαρμόζουν τρομερούς νόμους. Και έχω εδώ να σε διαβάσω 2-3 και θα τελειώσω. Πρώτος άρχισε ο Κωνσταντίνος με τη συμβιβαστική πολιτική.

0: Όποιος θα γίνει χριστιανός θα του δώσουμε 2 λαξίες ρούχα και 12 χρυσά νομίσματα. Όμως ο Θεοδόσιος, πιο φανατικός, άρχισε να βάζει νόμους στην αυτοκρατορία, όποιος δεν γίνει χριστιανός θα πέρναγε από το μαχαίρι. Τους τελειοποίησε αυτούς τους νόμους ο Ιουστινιανός. Με τις νεαρές που έκανε τότε, οι νεαρές ήταν πρόσθετα διατάγματα με τα οποία ρύθμιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και που αυτά τα επικύρωσαν μετά οι σύνοδοι. Ό,τι έλεγε ο αυτοκράτορας, ναι, έλεγε ο Βαλάμ. Γιατί αυτοί βάζαν τον αυτοκράτορα να τα κάνει. Αυτοί του δώσαν δικαίωμα. Τι δουλειά έχει ο αυτοκράτορας να μπαίνει μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας και ο κάθε αυτοκράτορας. Πεςτε μου, είχε δουλειά. Η Εκκλησία είπε θα κυβερνιέται από αυτοκράτορα ή από ανθρώπους του Θεού, από υπηρέτες, χρησμένους για αυτή τη δουλειά. Αυτοί ονομάστηκαν εις Απόστολοι. Έγινε, λέει η Εκκλησία, λέει η ιστορία, κεσαροπαπική. Και ακούστε τώρα διατάγματα εδώ. Διαβάσω εδώ, διαβάζω μια φωτοτυπία, είναι από ένα περιοδικό, λέγεται Ελληνική Ιστορία Χωρίς Φόβο και Πάθος. Αυτό το γράψανε οι σημερινοί ελληνιστές, έτσι, οι ελληνίζοντες, δηλαδή αυτοί που θέλουν να φέρουν ξανά τη λατρεία στο Δωδεκάθεο και όλα αυτά. Υπάρχει μια ισχυρή κίνηση. Έχουν αρκετές χιλιάδες κόσμο, μάλιστα. Τα ακούμε? Γιατί έχουν αυτοί αρκετές χιλιάδες κόσμο? Γιατί δεν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως πρέπει να το κηρύξουμε. Γιατί όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα ισοπεδωθούν όλα αυτά. Δεν στέκεται τίποτα στο λόγο του Θεού. Ακούστε τώρα. Πώς διάταξαν να γίνεται το έργο του Θεού? Λέει, διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, εννοεί των Ελλήνων, όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Δηλαδή, δεν είσαι μαζί μας, τι σε κάνουμε? Σε σκοτώσαμε. Λέει παρακάτω. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Και λέει αυτός τώρα, μέσα σε παρένθεση λέει, οποιοδήποτε θρησκευτικό βιβλίο, οποιασδήποτε θρησκείας ανοίξετε, μιλάνε για αγάπη κρατώντας κρυμμένο και το μαχαίρι στους κόρφους τους. Λέει αυτός. Και έχει δίκιο. Γιατί μιλάμε για ψευδοθρησκείες. Αυτοκράτορες Θεοδόσιος, μάλιστα τον ονόμασαν Άγιο, και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, έπαρχο του Πρετορίου, 14 του Νοέμβρη, 435 μετά Χριστό. Διατάζουν να κλείσουν όλοι οι ναοί των προγόνων σας, των Ελλήνων εννοεί, σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της Οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό. Τέτοιο ευαγγελισμό κάναν τώρα. Με το μαχαίρι. Επίσης, μιλάει για το βάπτισμα. Να μην πάρω χρόνο. Όποιος δεν ερχόταν να ασπαστεί την χριστιανική θρησκεία, να ενταχθεί και να βαπτιστεί, μαχαίρι, σκότωμα. Επέβαλε δια νόμου να μην παντρεύονται οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο Ιουστινιανός το έκανε. Και το επικύρωσαν οι σύνοδοι. Αν μπορούσαν να το κάνουν και αλλιώς. Μετά βγαίνει μια άλλη σύνοδος και επιτρέπει τους ιερείς, εδώ στην Ανατολή, τους επιτρέπει να παντρεύονται. Αν θέλουν. Στη Δύση όμως επικράτησε ο νόμος του Ιουστινιανού όπως τον έκανε. Τελικά ποιος αρχίζει και ρυθμίζει τα της Εκκλησίας? Πότε τα έκανε αυτά? Το 550-560, κάπου εκεί. Ο Μωάμεθ πότε βγήκε? Το 600. Από πού έμαθε ο Μωάμεθ ότι αν δεν συμφωνείς στα θρησκευτικά να σου πάρει το κεφάλι? Ποιος τον δίδαξε? Νάτι. Μπήκαν μέσα οι ψευδοπροφήτες, χρησιμοποίησαν την πολιτική εξουσία και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε εξουσία και δεν έχει μέσα του την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και μπορεί να έχει την εξουσία, τι θα κάνει? Θα χρησιμοποιήσει την κόψη. Έκανε διάταγμα αυτοκρατορικό το να γίνουν όλοι χριστιανοί. Χάλασε η Εκκλησία. Διάταξαν να φέρουν τα παιδιά τους να τα βαπτίζουν με το ζόρι. Και όποιος αντιστεκότανε, του δημεύαν την περιουσία του. Και λέει μάλιστα να βασανίζονται, λέει, διαμεταλλικών οργάνων. Αγαπάτε αλλήλους. Έγινε, αδελφοί, αυτή η παραμόρφωση του δέντρου αυτό που μπήκαν μέσα, τι? Οι δαίμονες χάλασαν την εκκλησία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα. Με αυτό το πράγμα. Τώρα είναι η ώρα, αδελφοί, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Είναι ώρα να σηκωθεί αυτός ο Ηλίας και να κάνει το έργο του Θεού όπως διάταξε ο Κύριος. Πρέπει να αποκαταστήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκαταστήσουμε ποιο είναι? Το θυσιαστήριο, το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εμείς θα το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Εμείς θα το κάνουν όλοι εκείνοι που ο Κύριος έχει καλέσει και γνωρίζουν τι σημαίνει αναγέννηση. Και εμείς είμαστε ένα μικρό κομμάτι από όλο αυτό. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε τώρα και να αρχίσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πια. Λοιπόν, ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φως σου, Κύριε. Γιατί μας δείχνεις την πραγματική κατάσταση, Κύριε σου. Μας δείχνεις τον πόνο της καρδιάς σου, Κύριε, που έχεις για τις ψυχές των ανθρώπων. Βλέπουμε με τι βία και βαναυσότητα μπήκε ο εχθρός μέσα στην εκκλησία και τη χάλασε, Κύριε. Όμως σε υπερευχαριστούμε που εσύ μας έβγαλες με τη δόξα σου, Κύριε. Μας έβγαλες μέσα από όλη αυτή την ιστορία και αφήσαμε, Κύριε Θεέ μου, πίσω μας όλη αυτή τη μαυρίλα και το σκοτάδι και βλέπουμε τώρα στη δόξα σου μέσα, Κύριε. Ιησού Άγιε, ζητάω να διεγείρεις κάθε παιδί σου. Έλα με πνεύμα αναζωγόνησης, αναζωπήρωσης, Κύριε Θεέ μου, και φέρε μέσα μας το πνεύμα αυτό του Ηλία, Κύριε Θεέ μου, το φλέγον πνεύμα αυτό, Κύριε Θεέ μου, της δόξας σου, του ζήλου σου, Κύριε. Ω, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου και να δούμε να επιστρέφουν, Κύριε Θεέ μου, τα τέκνα σου σε σένα και να πάρουν την καρδιά των πατέρων μέσα τους, Κύριε Θεέ μου. Έλα Ιησού μου Άγιε, όπλησε το λαό σου, διέγειρε το λαό σου, Κύριε. Ιησού, με το πνεύμα σου το Άγιο, πλημμύρισέ μας με τη δόξα σου, Κύριε, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάς. Κύριε, βγάλε τον κάθε έναν από το καμπούκι του μέσα, Κύριε Θεέ μου, σπάστο αυτό το πράγμα, Κύριε, και δώσ' μας πίστη να φέρουμε τον καρπό μας τον καιρό μας, Κύριε. Γι' αυτό μας κάλεσες, Χριστέ μου. Εσύ σήμερα μας είπες ότι στέκεσαι έξω από την πόρτα μας, Κύριε Θεέ μου. Και ξέρω τι εννοείς. Είναι ότι θες να μας οδηγήσεις σε ανώτερα, σε υψηλότερα πράγματα, Κύριε. Έχουμε μάθει σε ορισμένα πράγματα, Κύριε, και κινούμαστε μέσα σε αυτά, αλλά εσύ θέλεις, Κύριε, να μας προχωρήσεις, Χριστέ μου, γιατί ο καιρός περνάει και θέλεις να αυξηθούμε, Κύριε. Σε κάθε αύξηση του πνεύματός σου, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό έλα τώρα, Κύριε σου. Μίλησε στα παιδιά σου, Ιησού. Κάνε ο ζήλος σου να ξεχυλήσει μέσα στις καρδιές μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, και ζητάμε την ώρα αυτή να κατέβεις επάνω μας Ιησού. Ζητάμε να πλώσεις την Άγια Τράπεζά Σου μπροστά μας, Κύριε. Πλούσια, Κύριε. Να μας γεμίσεις με τον άρτο του ουρανού, με τροφή στερεά. Κύριε, η καρδιά μας να γεμίσει με τη δική Σου χάρη, να ανοίξεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου, να φέρεις μέσα μας, Κύριε, δύναμη αναζωοπήρωσης, δύναμη ανανέωσης, δύναμη αναζωγόνησης, Πατέρα ουράνιε. Ιησού μου, έλα και πνεύσε νέα πνοή, ανέβασέ μας σε καινούργια πράγματα, Κύριε Θεέ μου, σε καινούργια σχέση. Κάνε ο λαός Σου, Κύριε, να αρνηθούμε τα κοσμικά, να αρνηθούμε, Κύριε, τις φωνές του κόσμου, τις φωνές της σάρκας, Κύριε. Γιατί είμαστε, Κύριε, σε πόλεμο κατάσταση και ορίεται ο εχθρός ως λέον, Κύριε, και ζητάει ποιον να καταπιεί. Χριστέ μου Άγιε, θέλουμε όχι μόνο, Κύριε, να σβολωθεί ο εχθρός, Κύριε, αλλά να κατατροποθεί και να μας δώσεις τις φοβερές δίκες Σου, Πατέρα ουράνιε, που είναι γραμμένες μέσα στο λόγο Σου, Κύριε. Έλα, μίλησε σήμερα στις καρδιές μας. Ετοίμασέ μας, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας, Χριστέ μου. Να φάμε το λόγο Σου, να πιούμε από το πνεύμα Σου, Κύριε. Να ενισχυθούμε, να ενδυναμωθούμε, Κύριε. Γιατί δόξα το όνομα Σου τα ζητούμε όλα αυτά. Και μένα κρύψε με στη σχισμή του βράχου Σου, Κύριε Θεέ μου. Εκεί είμαι ασφαλής και το ξέρω. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν χαρακτήρα για τον οποίο η Γραφή αφιερώνει αρκετά κεφάλαια. Και ξέρουμε, όταν ο Λόγος του Θεού χασομεράει και αφιερώνει χώρο μέσα στο Λόγο του Θεού για κάποιο άτομο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον βασιλιά Εζεκία. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Β' Χρονικών, Λάμδα Α, κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι πνευματικός. Και μας δίνει κλειδιά, μας δίνει νόμους, μας δίνει αρχές που όταν ανοίξει τα μάτια μας και τη διάνοιά μας ο Κύριος στο Λόγο επάνω, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε τους νόμους αυτούς και τις αρχές. Τότε ταυτίζουμε τη ζωή μας και γνωρίζουμε τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε, τι πράξεις πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σταθούμε σε κάθε περίπτωση που έρχεται στη ζωή μας. Μπορεί να μιλάει για τον Αβραάμ, μπορεί να μιλάει για τον Ιωσήφ, μπορεί να μιλάει για τον Εζεκία ή τον Δαβίδ, δεν έχει σημασία. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, λέει. Για προτροπή, παρηγορία, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος. Εδώ θα δούμε 6 πράγματα σήμερα, πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έκανε ο Εζεκίας. Και θέλω λίγο έτσι να ζωγραφίσουμε την ιστορία, να δούμε τι αντιμετώπισε ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του. Όταν ξεκίνησε να βασιλεύει ήταν νεαρό παιδί, νέος, γύρω στα 19-20 χρονών. Ο πατέρας του, ο Άχας, ήταν ένας βασιλιάς, κακός βασιλιάς. ο οποίος στράφηκε στα είδωλα, συμβιβάστηκε, έκλεισε το ναό του Θεού, γέμισε τις αυλές με είδωλα, σταμάτησε η λατρεία, σταμάτησαν οι ιερείς να υπηρετούν και άρχισε το έθνος να κατρακυλάει προς τα κάτω. Περίοδος είναι γύρω στο 720 περίπου π.Χ. 710. Παγκόσμια δύναμη η Ασσυρία. Θυμόμαστε από την ιστορία ότι ο Ισραήλ αμέσως μετά το θάνατο του Σολομώντα χωρίστηκε σε δύο κράτη. Στο βόρειο που ήταν οι 10 φυλές με βασιλιά, πρώτο βασιλιά τον Ιεροβοάμ, και στο νότιο βασίλειο του οποίου βασιλιάς ήταν ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Το άλλο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το 722, επειδή ο βόρειος Ισραήλ λάτρευσε τους Μόσχους, δύο χρυσούς Μόσχους φτιάξανε και λάτρευσαν, έκαναν δική τους λατρεία και αυτό έγινε παγίδα, έστράφηκαν τελείως στα είδωλα, ο Θεός επέτρεψε να έρθουν οι Ασσύριοι το 722 και τους εξαφάνισαν από το χάρτη. Τους πήρανε και τους μετέκησαν στη Βαβυλώνα. Και από τότε χάθηκε ο Βόρειος Ισραήλ. Σκορπίστηκε μέσα στα έθνη. Ορισμένοι βέβαια, τι κάνανε, πήγανε κάτω στον Ιούδα. Και από αυτούς που είχαν φύγει, ορισμένοι γύρισαν πάλι πίσω μετά από 70 χρόνια. Όμως το βασίλειο του Ιούδα, το νότιο βασίλειο, συνέχισε να υπάρχει. Μέχρι το 609 που το κατάστρεψε ο Ναβουχοδονόσορας, πάλι εξαιτίας της ειδωλολατρείας. Κάτι μας λέει εκεί πέρα. Τι είναι αυτό που κατάστρεψε την εκκλησία? Ειδωλολατρεία. Τώρα, θέλω να έρθουμε λίγο να μπούμε στα παπούτσια του Εζεκία σήμερα. Γιατί πολλοί είμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε ίσως. Νέος άνθρωπος. Ξαφνικά επομίζεται τρομερές ευθύνες, τρομερό έργο επάνω του. Γίνεται βασιλιάς και έχει την ευθύνη να ποιμάνει ένα λαό ολόκληρο, να φυλάξει ένα έθνος το οποίο έχει πάρει την κατιούσα, την κατρακύλα. Ο λαός είναι μέσα στα είδωλα, ο ναός κλειστός, ο Θεός φευγάτος, η Ασσυρία κοσμοκράτηρα, δηλαδή σε αναλογία θα λέγαμε είναι ότι σήμερα αναλογεί η Ελλάδα με Αμερική, ας πούμε. Ο νάνος και ο γίγαντας. Τι μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Όταν ερχόταν ο δράκος αυτός να σε φάει, τι θα έκανες? Που ήρθε. Που ήρθε. Αδελφοί, θέλουμε να έρθει η αναζωπήρωση πρώτα στη δική μας ζωή και στο λαό του Θεού, ώστε να φτάσουμε σε όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας έχει δωρήσει, μας έχει δώσει να κάνουμε. Να δούμε τις υποσχέσεις του Θεού όλες να εκπληρώνονται μπροστά στα μάτια μας. Και σας λέω, ξέρω ότι θα τις δούμε. Όπως ο Σιμεών περίμενε με πίστη, έτσι και εμείς περιμένουμε με πίστη. Τι περιμένουμε αδελφοί? Περιμένουμε να δούμε το σώμα του Κυρίου. Τον Χριστό του Κυρίου. Στα χέρια μας. Τις ψυχές. Τα έθνη. Τους λαούς, τις γλώσσες που ο Κύριος θα φέρει μέσα στην Άγια Πίμνη του, μιλάω παγκόσμια, και μας έχει δώσει και εμάς μια θαυμαστή μερίδα μέσα σε αυτό. Αλλά είναι μεγάλο, δύσκολο. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές που αντιτάσσονται και δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε και ο Κύριος επιθυμεί. Σήμερα ο Λόγος του Θεού μας δίνει 6 κλειδιά. Αν θέλετε, 6 βήματα, 6 σκαλοπάτια που όταν τα ανεβούμε, είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε σαν οικογένεια, είτε σαν εκκλησία, θα έρθει η ευλογία που ήρθε στον Εζεκία. De facto. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Αυτή είναι η νόμη. Ακούς τους νόμους, τους εφαρμόζεις με το σωστό πνεύμα και τη σωστή καρδιά και ο Κύριος ανταποκρίνεται το ίδιο, γιατί δεν είναι προσωπολίτης. Αυτή είναι η ομορφιά του λόγου. Έτσι μας ποιμένει ο λόγος, αδελφοί. Γι' αυτό λένε η βακτηρία που οδηγεί τη ζωή μας. Ελάτε τώρα να περάσουμε μέσα από αυτά τα 6 βήματα και να τα δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε μέσα στη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα, δεν μπαίνω ακόμα, απλά κάνω μια εισαγωγή. Έτσι. Τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί ο Κύριος? Τι χρειάζεται? Κοιτάξτε τι λέει στο Β Χρονικών Λάμδα Α21. Έναν χαρακτηρισμό για τον Εζεκία, που πρέπει να είναι και δικός μας χαρακτηρισμός. Από το 20. Και είμαι σελίδα 447. Και ούτως έκαμεν ο Εζεκίας καθόλων τον Ιούδα. Και έπραξε το καλόν και ευθές και αληθινόν ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Και εις παν έργων το οποίον ήρχισεν εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού έκαμεν αυτά, τι λέει, εξόλης της καρδίας αυτού. Ο Εζεκίας τα έκανε από όλη την καρδιά του. Δεν τα έκανε με μισή καρδιά ή με το 20% ή με το 70%. Ο Κύριος δεν εργάζεται έτσι με τα παιδιά του. Με τον αμαρτωλό τον καλεί. Έστω και 5% τη φορά ο Κύριος συμβιβάζεται και του λέει, έλα θα κάνεις 5, θα βάλω εγώ 10, θα γίνουν 15. Και μετά έχεις 15, θα βάλω εγώ άλλα 20, θα γίνουν 55. Και σιγά σιγά σιγά σιγά ο μπαμπάς σε τραβάει. Τώρα όμως είμαστε στη βασιλεία του Κυρίου. Και αυτό που θέλει ο Κύριος να χαρακτηρίσει την καρδιά μας είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλο τον εαυτό μας για να πει ο Κύριος και για μας το εξόλης καρδίας. Ό,τι κάνεις πρέπει να είναι εξόλης καρδίας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί με το 90% της ζωής σου ή της καρδιάς σου. Σε θέλει ολόκληρο για να φέρει το αποτέλεσμα. Θέλει να είσαι δοσμένος σε αυτόν, στους σκοπούς του, στους στόχους του, 100% με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Για να γίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις αποκάλυψη, να πάρεις όραση για αυτό που ο Κύριος έχει να τελειώσει στη δική σου ζωή, στην προσωπική σου ζωή και στην εκκλησία του μέσα. Να βρεις τη θέση σου, το πόστο σου, αυτό που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα προκαταβολής κόσμου. Το έχει κάνει, αδελφή? Μας κάλεσε προκαταβολής κόσμου. Έβαλε τη θέση μας προκαταβολής κόσμου. Μας έδωσε διακονία προκαταβολής κόσμου. Πρέπει να τη βρεις. Για να βρεις τη θέση σου αυτή πρέπει να εξητήσεις τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Ό,τι έχεις και ό,τι δεν έχεις πρέπει να το βάλεις εκεί. Και ο Θεός είναι Θεός αληθινός. Δεν ψεύδεται, δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Είναι Θεός δημιουργός, λέει, εν αγαθοποιία. Τι έκανε λοιπόν ο Εζεκίας? Ακούστε τι έκανε, από πού άρχισε. Β' Χρονικών Καπαθήτα 5. Από το 3 διαβάζω. Είπαμε ο ναός ήταν κλειστός. Δεν λάτρευε τίποτα κανείς. Και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία ο ναός τους είναι κλειστός. Έχουν φρακάρει οι πόρτες. Μία ράχνης εκεί. Και τα είδωλα χοροπηδάνε. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, ο Εζεκίας, τον πρώτο μήνα, ίνιξε τα σθήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκέβασε αυτάς. Τι άρχισε να κάνει? Άνοιξε τον οίκο. Το κατοικητήριο. Και εισήγαγε τους ιερείς και τους λεβίτας και συνήγαγε αυτούς την ανατολική πλατεία και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε τον ναόν Κυρίου του Θεού των πατέρων σας. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο ναός Κυρίου του Θεού των πατέρων μας? Εκκλησία. Εδώ είναι ο ναός. Να τον αγιάσεις τον ναό. Τι λέγαμε περασμένη Κυριακή? Έχεις έρθει στον τόπο της σκιωμένης βάτου. Βάτος είναι εδώ, αλλά είναι όμως σκιωμένη. Και πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε τα υποδήματα. Είναι τόπος Άγιας. Εκεί δουλεύει ο Κύριος, μέσα στο ναό του. Δεν κάνει τίποτα έξω από το ναό. Όλα εκεί γίνονται. Ζητάει, μαζεύει τους ιερείς λοιπόν και τους Λεβίτες. Αγιάσατε τον ναό Κυρίου του Θεού του Πατέρα σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες ημών παρενόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών. Παρανόμησαν οι πατέρες μας. Πέστε μου. Πράξανε πονηρά. Λάτρευσαν τα είδωλα. Και από αυτά δυστυχώς κουβαλάμε μέχρι τώρα. Και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα σθήρας του προνάου και έσβησαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζον και ολοκαυτώματα δεν προσέφερον εις τον Θεόν του Ισραήλ εν το Αγίο τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήρθε πάνω μας, τους λέει. Είναι αλήθεια αυτό για μας? Πέρα για πέρα. Το πρώτο πράγμα που ο Εζεκίας κάνει είναι ότι καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες, γιατί αυτοί ήταν υπεύθυνοι, να καθαρίσουν τον ναό. Να βγάλουν από μέσα τα είδωλα, τη βρωμιά και την ακαθαρσία, να αγιαστεί ο ναός, το κατοικητήριο του Θεού, για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου κάτω. Πώς θα το κάνουμε εμείς σε αυτούς μας πρώτα? Αδελφοί, θέλω σήμερα ο Κύριος να βάλει αυτό το φως και να το συγκεντρώσει στα είδωλα. Τι είδωλα έχεις εκεί πέρα μέσα? Τα οποία είναι σε σκοτεινές γωνιές. Κάπου ξέρεις ότι μπορεί να είναι εκεί

Αλλά αδελφοί, ο Κύριος θέλει ο ναός του να είναι καθαρός και άγιος. Πρέπει να το ζητήσεις με όλη την καρδιά σου, να το ποθήσεις. Μην παραδίδεσαι σε αυτό. Πρέπει να το ξεχωρίσεις από τον εαυτό σου, να πεις Κύριε, αυτό το πράγμα είναι εκεί, αλλά δεν το θέλω. Μπορεί να ασκεί πίεση επάνω μου, αλλά Ιησού μου μπροστά στον ουρανό σου, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Θέλω να το πάρεις. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Ξέρεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι. Η διάνοια σου, γιατί από εδώ ξεκινάει εγώ, να είναι ένα κρίνο ανοιχτό μπροστά στον Κύριο. Κατάλευκο, καθαρό. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό. Το ποθείς. Ο Κύριος πηγαίνει ανάμεσα στα κρίνα. Η καρδιά σου μέσα, η πόθη και η επιθυμία σου να είναι καθαρή, να μην υπάρχει αυτό το είδωλο μέσα. Αυτό το νησί μαστίζεται ιδιαίτερα από αυτή την πορνεία και την ακαθαρσία. Και ο διάβολος χτυπάει με το μαστίγιο, μαστιγώνει τις διάνοιες συνέχεια, ιδιαίτερα τους νέους. Αλλά σας λέω, δεν είναι ανάγκη να είσαι νέος για να υποφέρεις αυτό. Μπορεί να είσαι 100 χρονών ή 150 και να έχεις το ίδιο πρόβλημα μέσα. Γιατί είναι πνεύμα. Να μην μπορεί να σαλέψεις και αυτό να είναι εκεί. Γιατί είναι ένας δαίμονας. Και ο Εζεκίας διάταξε να βγουν όλοι έξω από μέσα από τον ναό του Κυρίου. Έχουμε ζήλο, αδελφοί, πέστε μου σας παρακαλώ. Θέλουμε να κατέβει η φωτιά του Κυρίου, η δόξα του Θεού, να κατοικήσει ο Θεός μέσα στο ναό του. Όταν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να τρέχουμε να ευαγγελίζουμε, έρχονται άνθρωποι. Στραβή δεν είναι, βλέπουν τη δόξα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν είναι γεμάτη με τη δόξα. Όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, γίνεται ένας μαγνήτης που αρχίζει και τραβάει τους πάντες μέσα, τους ρουφάει. Και σε ρωτάω, έχεις αγάπη και ζήλο να δεις τον Κύριο να κατεβαίνει, να κατοικήσει, να αναπαυθεί μέσα στο ναό του? Γι' αυτό διάβασα το πρώτο εδάφιο. Ο Εζεκίας τα έκανε εξ όλης της καρδίας. Δεν ήταν υποκριτής. Δεν τα έπαιζε 50-50. Δεν έβαζε τις αρέσκεις της καρδιάς του στη μια μεριά και το θέλημα του Κυρίου στην άλλη. Ήτανε δοσμένος 100%. Και ο Κύριος θέλει να είσαι 100% δοσμένος. Είδωλο είναι κάθε τι το οποίο κλέβει τη δόξα από τον Κύριο. Είναι κάθε τι το οποίο σου παίρνει το χρόνο που πρέπει να δώσεις στον Κύριο. Την προσοχή. Συνήθως το είδωλο είναι δυνάστης. Σε καταδυναστεύει. Σε έχει να μιλάς γι' αυτό μέρα νύχτα, να σκέφτεσαι γι' αυτό μέρα νύχτα. Σε δυναστεύει. Και ο Κύριος θέλει να φύγει. Ό,τι είναι, όχι να είναι ίσα με το Θεό, να μην υπάρχει καμιά σύγκριση στη σχέση σου με το Θεό και οτιδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Ο πατέρας σου, οι γονείς σου. Ένα άτομο ίσως που θέλεις να παντρευτείς. Και περιμένεις ότι ίσως είναι αυτό το άτομο και το κάνεις μέσα σου ένα είδωλο. Ο Κύριος θέλει να τα πετάξεις έξω. Βάλεις εκείνον πρώτα. Μη του κλέβεις τη θέση. Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που πρέπει να κάνουμε. Και κάθε φορά ο Θεός τους έβαλε να μετανοήσουν από την ιδωλολατρία τους. Πληγώνεται το πνεύμα του Άγιου. Πληγώνεται. Χάνεις το μεγαλείο της δόξης για τίποτα, για μηδενικά πράγματα. Άλλοι έχουν το είδωλο της υπερηφάνειάς τους, του να φαίνονται, να άρχουν, να είναι αυτοί και κανείς άλλος, γιατί αν είναι κανείς άλλος καθήκαμε. Και λέω στους αδελφούς, αδελφοί, το έργο του θέλει τόσο πολύ και τόσο μεγάλο, όρεξη να έχουμε να το δουλεύουμε. Όρεξη να έχουμε να τρέχουμε. Το θέμα είναι πώς κάνουμε το έργο του Θεού. Με τι πνεύμα. Με τι καρδιά. Πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε όπως ο Κύριος, γιατί εκείνος δεν στεκόταν μέρα νύχτα. Αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του προβολή και υπερηφάνεια.

0: Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ορισμένοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, λέει, εξ ερηθείας. Τι θα πει αυτό? Για να φανούν οι ίδιοι. Μιλάνε σε ψυχές για να φανούν ό,τι μιλάνε. Πρόβλημα. Είδωλο είναι αυτό. Σπάστο. Τι κάνω εγώ? Τι πάω να παραστήσω? Να κάνω τι? Ένα απόσπασμα που βρέθηκε στη γραφή ενός Αφρικανού πιστού. Ακούστε τι λέει ο αδελφός αυτός. Είμαι μέλος της κοινωνίας εκείνων που δεν ντρέπονται για τίποτε. Ντρέπεσαι για τίποτε? Πες μου, ντρέπεσαι που είσαι χριστιανός? Θα σου πω κάτι, αδελφοί. Ο Κύριος σταυρώθηκε δημόσια. Εκεί που σταυρώθηκε ήταν δρόμος. Και τον σταύρωσαν στην άκρη του δρόμου για να περνάει ο κόσμος και να τον βλέπει. Και να παίρνουν παράδειγμα για την τιμωρία της Ρώμης. Δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε να πάρει την αμαρτία μου και την αμαρτία σου. Υπέφερε δημόσια και θέλει και εσύ να σταθείς δημόσια για τον Κύριο. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Έτσι θα αλλάξει η κοινωνία μας. Έτσι θα βοηθήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν τον Κύριο να τον γνωρίσουν. Έχω τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι κίδοι ερήφθησαν. Πέρασα από την άλλη μεριά της γραμμής. Η απόφαση έχει ληφθεί. Είμαι μαθητής δικός του. Δεν κοιτάζω πίσω. Δεν θα χαλαρώσω. Δεν θα μειώσω ταχύτητα. Δεν θα απεισοδρομήσω, ούτε θα μείνω άπρακτος. Το παρελθόν μου έχει λυτρωθεί, το παρόν μου έχει νόημα και το μέλλον μου είναι ασφαλές. Τελείωσα οριστικά με το να ζω ποταπά, με το να περπατώ στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή δεν πας στη μέση φανερά, πας όλο άκρη άκρη. Μην με δούνε, γιατί αν με δούνε τι θα γίνει? Τι μάρτυρας του Κυρίου Ιησού Χριστού είσαι? Αν πηγαίνεις άκρη-άκρη, με περιορισμένα σχέδια. Καλά είμαστε τώρα και εδώ, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Με απαλά γόνατα. Μην τυχόν και κουραστούμε. Κουράστηκα. 5 λεπτά στην προσευχή, κουραστήκαμε. Με όνειρα χωρίς χρώματα. Θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και είναι άχρωμα όλα, δεν έχουν ζωή μέσα τους. Με δειλές οράσεις. Να μιλήσω μια ψυχούλα δυο, καλά είναι. Ο Κύριος θέλει να μας στείλει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Θέλει να απλώσουμε τη Βασιλεία του Θεού διάπλατα παντού. Γιατί τέτοιος Θεός είναι. Βλέπει όλο τον κόσμο. Θέλετε να ξέρετε μαστό έλος από την αρχή. Λέει, πηγαίνετε. Πού? Σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αποστολή για όλο τον κόσμο. Ποια Βουλγαρία? Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Η Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Παιχνίδι είναι. Όχι με δειλές οράσεις. Γέμισε την καρδιά σου με τους λαούς, τα έθνη που ο Κύριος θέλει να σώσει. Γέμισε, προσευχήσου τους. Δες το χάρτη, πήγαινε πάνω από τις χώρες και προσεύχου. Όχι με άκαρπες συνομιλίες. Δεν έχουμε καιρό πια για αυτά. Όποιος θέλει να έχει, ας τις έχει. Τον αγαπάμε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Αλλά δεν έχουμε χρόνο πια γι' αυτό. Έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο, ακριβώς τόσο όσο χρειάζεται να κάνουμε το έργο του Θεού. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τελείωσα με τις φοβισμένες προσφορές. Οι χριστιανοί, θα μιλήσουμε εδώ για τον Εζεκία γι' αυτό, ήρθανε από όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα του Πεντηκοστής άκουσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, πίστεψαν και έπρεπε η Εκκλησία να τους κρατήσει. Οι Απόστολοι τους κράτησαν να μάθουν τη διδασκαλία, να γνωρίσουν τα πράγματα του Κυρίου, να καταλάβουν την πίστη. Και όπου πηγαίνανε μετά, τι κάνανε? Τι κάνανε? Εκκλησίες. Έτσι έγινε η Εκκλησία της Ρώμης, έτσι έγιναν οι εκκλησίες εδώ στην Κρήτη. Ο Παύλος τις βρήκε έτοιμες στις εκκλησίες και έστειλε τον Τίτο να τις εδραιώσει. Δεν είχαν αποστόλους ακόμα. Αλλά αυτοί που ήταν οι Κρήτες, που λέει στις πράξεις, οι Κρήτες εκείνοι έμειναν περισσότερο καιρό Και όλο αυτόν τον καιρό που έμειναν και η Κρήτη και οι Πάρθοι, οι Ελαμίτες, οι Ρωμαίοι, όλοι αυτοί, ποιος σου στάζει να τους πότιζε? Πέστε μου, αδελφοί.
1: Η Εκκλησία.
0: Όταν σε γεμίσει ο Κύριος, σου ανοίγει την καρδιά. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, να πάρουμε χρήματα από κανένα. Αυτός ο Σκρούτζ έχει πεθάνει. Αμήν. Είμαστε εδώ να δώσουμε και την τελευταία αρανίδα του ιδρώτα και του αίματος μας για τη Βασιλεία του Κυρίου. Εάν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε για εκείνον, αμήν. Τώρα. Ποια χρήματα μου λες? Ναι, ο κόσμος ζει με το μαμονά της αδικίας. Ζει με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι που έχει γεμίσει την καρδιά του. Ευρώ για το ένα, λεφτά για το άλλο. Θα πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο. Και είναι ο διάβολος που έχει συνέχεια σε αυτά τα πράγματα μέχρι όπου να τους κόψει. Και τα ευρώ τους μένουν εδώ και τα υπάρχοντά τους μένουν εδώ και δεν έχουν καταλάβει γιατί ήρθαν στη ζωή αυτή. Αλλά εμείς πρέπει να τους το πούμε. Τελειώσαμε με τους συρρυκνωμένους στόχους.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν χρειάζομαι πλέον υπεροχή, ευημερία. Να κυνηγά δηλαδή την ευημερία, ο Κύριος μας ευημερεί και τον ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το απαραίτητο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν χρειάζομαι θέση, προαγωγή, επένωση, δημοφιλικότητα. Δεν είναι αναγκαίο να είμαι ορθός. Πολλοί άνθρωποι το έχουν είδωλο κι αυτό. Μπορεί να κάνεις λάθος. Και τι έγινε? Άδελφε, σύμφωνα, λάθος έκανα. Αλλά η καρδιά μου είναι σωστή. Αγαπώ τον Κύριο. Ό,τι κάνω το κάνω από αγάπη. Ξέρεις ότι θέλοντας να κάνεις καλό μπορεί να κάνεις κακό? Ξέρεις αυτό? Είσαι έτοιμος να το δεχτείς? Αμήν. Δεν χρειάζεται να είμαι πρώτος, κορυφή, αναγνωρισμένος, επεφημισμένος, υπολείψιμος ή επιβραβευμένος. Τώρα πια ζω με την παρουσία. Εννοεί του Κύριου Ιησού Χριστού. Στηρίζομαι στην πίστη. Αγαπώ με την υπομονή. Σηκώνω με την προσευχή και αγωνίζομαι με τη δύναμη. Το πρόσωπό μου είναι προσιλωμένο. Το περπάτημά μου γοργό. Στόχος μου ο ουρανός. Η οδός μου στενή και ο δρόμος μου δύσκολος. Η σύντροφή μου λίγη. Το σχέδιό μου βέβαιο και η αποστολή μου ξεκάθαρη. Δεν εξαγοράζομαι, δεν συμβιβάζομαι, δεν λοξοδρομώ, δεν δελεάζομαι, δεν στρέφομαι προς τα πίσω, δεν βάζω νερό στο κρασί μου, δεν καθυστερώ. Δεν θα ταλαντευτώ μπροστά στη θυσία. Δεν θα κοντοσταθώ μπροστά στον ενάντιο. Δεν θα διαπραγματευτώ στο τραπέζι του εχθρού. Δεν θα κάτσω σκεφτικό στη λίμνη της δημοφιλικότητας. Ούτε θα περιπλανηθώ στο λαβύρινθο της μετριότητας. Δεν θα τα παρατήσω, δεν θα κλείσω το στόμα μου, δεν θα χαλαρώσω, ούτε θα κουραστώ μέχρι να τελειώσω το κήρυγμα, την προσευχή, να πληρώσω το χρέος, να αποθηκεύσω, να ξαγρυπνήσω για το θέλημα του Χριστού. Είμαι ένας μαθητής του Χριστού. Πρέπει να βαδίζω μέχρι να έρθει. Να δίνω μέχρι τόσος. Να δίνω εννοώ από τη ζωή όλα όσα είμαι και έχω. Και να κηρύττω μέχρι ότου όλοι να μάθουν. Και όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς του, δεν θα έχει πρόβλημα να με αναγνωρίσει. Τα χρώματα μου θα είναι ξεκάθαρα. Αδελφοί, αυτό πρέπει να περάσει μέσα στην καρδιά της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άνθρωποι μπορεί να σε θεωρήσουν φανατικό, ακραίο. Αλλά πέστε μου, ο Κύριος μας ήταν φανατικός και ακραίος. Μέχρι θανάτου. Για να μας σώσει. Μέχρι θανάτου. Και κατευθείαν σε καλεί στα κατά κόσμο ακραία πράγματα. Θες να με ακολουθήσεις? Ναι, πάρε το σταυρό σου. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου τον κόσμο. Κύριε, τι να κάνω να σε ακολουθήσω? Τι το λες? Τις κάνω από παιδί. Πολύ ωραία. Ένα σου λέει. Πούλησε τα υπάρχοντά σου. Πού το χτύπησε ο Κύριος? Πέστε μου πού το χτύπησε. Το είδωλο! Σε κανέναν άλλον δεν το είπε. Στο Ζακχαίο δεν του είπε πούλησε τα και ακολούθησε με. Ο Ζακχαίος μόνος του προσφέρθηκε να δώσει πίσω με το παραπάνω αυτά που έκλεψε. Δεν του είπε πούλα τα υπάρχοντά σου. Γιατί είχε σπάσει το είδωλο μέσα. Πρέπει να βγάλουμε τα είδωλα, αδερφοί. Τις ανασφάλειες. Το είδωλο θα σου δημιουργήσει ανασφάλεια. Θα σε παιδέψει. Θα σε κρατήσει στο σκοτάδι. Θα ρίξεις μαύρο δάκρυ για αυτό το είδωλο. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα για να έρθει αναζωπήρωση μέσα σου και μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είναι να βρούμε τα είδωλα. Πρέπει, αδερφοί, τι λέτε? Αμήν. Θέλω να μπει μέσα μας οργή και θυμός, θείος. Ο Κύριος τι έκανε? Όταν άρχισε να υπηρετεί το λαό, το πρώτο πράγμα που έκανε ποιο ήταν? Καθάρισε το ναό. Από τι? Έβγαλε τα είδωλα. Ποιο ήταν το είδωλο του ναού? Ο Μαμονάς. Είχαν στήσει παντού μαγαζάκια, πράγματα να παίρνουν λεφτά. Αλλάζανε χρήματα. Ερχόταν οι άνθρωποι, ξοδεύαν μια περιουσία να φτάσουν εκεί. Πολλές φορές τους ληστεύαν στους δρόμους. Παθαίνανε χίλια δυο για να πάνε να είναι, να εκπληρώσουν την εντολή του Θεού να πάνε στο Πάσχα και την Πεντηκοστή. Δεν σε αφήναν να προσφέρεις θυσία αν δεν την αγόρασες μέσα από το ναό. Και ερχόσουν, άμα ήσουν στην Ελλάδα, θα ερχόσουν με δραχμές. Πού θα τα άλλαζες αυτά? Για να πάρεις σύκλους θα πήγαινε στους αργυραμιβούς και σου πένανε μέχρι 50%. πανάκριβες θυσίες. Είναι του ναού, είναι ελεγμένα από το ιερατείο. Πάρα πολύ άγια πράγματα, οπότε πρέπει να τα πληρώσει λίγο παραπάνω. Και μπήκε μέσα ο Κύριος και τα πέταξε όλα έξω. Να ο Εζεκίας. Από εκεί άρχισε. Ο σύλλος του οίκου σου με κατέφυγε, λέει. Θέλω ο Κύριος να μας πλημμυρίσει με αυτόν τον άγιο σύλλο του οίκου του. Να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του Θεού. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Να αγαπήσεις τα αδέλφια σου, αυτά που βλέπεις. Γιατί αν δεν αγαπάς αυτούς που βλέπεις, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο? Πώς? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελάτε αδελφοί να σπάσουμε τα είδωλα. Κάθε φορά που ήθελε ο Θεός να εργαστεί, έσπαγε τα είδωλα. Έβαλε ο Κύριος τον Γεδεών. Το πρώτο πράγμα που τον έβαλε για να φέρει νίκη και να καταστρέψει τους Μαδιανίτες, ποιο ήταν? Τι τον έβαλε να κάνει? Το άλσος του Βάαλ. Μήπως έχεις ένα άλσος τέτοιο και θυμιάζεις αυτό? Το αλσάκι. Ο Κύριος θέλει να καθαρίσει τις καρδιές μας, αδελφοί. Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί σε τόπο ακάθαρτο. Κατοικώ, λέει, εν υψηλής και εν αγίω, αυτόν τον άγιο τόπο. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Εζεκίας ήταν να καθαρίσει το ναό. Πέταξε όλα τα είδωλα έξω. Ο Κύριος καθάρισε το ναό δύο φορές. Μια στην αρχή και μια στο τέλος της διακονίας του. Τι συμβολίζει αυτό? Ο λόγος είναι πνευματικός. Καθάρισε το ναό του, την πρώτη εκκλησία, και τώρα έχει άλλο ένα καθάρισμα να κάνει. Δύο. Μια στην αρχή της διακονίας του, γιατί ο Κύριος υπηρετεί μέχρι τώρα. Που δύο, τρεις είμαι το μέσο. Περιπατεί εν μέσω των επτά λεχνιών, δουλεύει ο Κύριος, πειμένει το λαό, μας φροντίζει. Και τώρα είναι η ώρα να καθαρίσει άλλη μια φορά. Και το καθάρισμα, αδελφοί, δεν γίνεται με το καλό. Λες, άντε, είδωλο, δαίμονα, φύγε έξω. Μα, που θα βγούμε έξω, δεν θα κάτσουμε. Τόπος μας είναι. Βρε έξω. Όχι. Εδώ θα κάτσουμε. Τι κάνεις λοιπόν? Σας παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, βγαίστε έξω βρε παιδιά, αφού δεν σας θέλω. Δεν μας θες, σου πούμε εμείς. Τώρα θα δεις. Τι θα κάνεις? Ο Κύριος τι έκανε, αδελφοί? Έκανε ένα μαστίγιο από σκηνή, όχι ότι χτύπησε κανέναν, όχι. Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού, φύγε! Δεν σε θέλω! Μίλησε στο είδωλο. Κάνε ο λόγος σου να το σπάσει, να το κάνει χίλια κομμάτια. Δεν ξέρεις τι εξουσία έχει ο λόγος σου όταν το λες με όλη σου την καρδιά. Σπάστο με το λόγο σου. Έβαζε τους προφήτες να καταστρέφουν έθνη ολόκληρα με το λόγο τους. Έλα εδώ, του λέει Ερεμία, προφήτευσε και κρέμισε αυτό το όρος της Αιγύπτου. Και καθόταν ο προφήτης, άνοιγε το στόμα του εναντίον σου Φαραώ και όλο το στράπευμά σου, κάθεσε σαν τον δράκοντα τον Όφη μέσα στους ποταμούς, αλλά εγώ θα σε πατάξω, θα φέρω ψαράδες και θα σε τρυπήσουν με τις δόχες τους και θα σε σύρουν έξω. Έτσι ακριβώς έγινε. Διάλυσε ο Φαραώ με το λόγο. Χρησιμοποίησε το λόγο. Βάλ το είδωλο εκεί και πάταξε το με το λόγο. Ζήτα από τον Κύριο δύναμη, εξουσία και θα δεις ότι θα σπάσουν όλα. Ο λόγος, λέει, είναι σφύρα κατά συντριβούσα. Σύγκριψε τα. Λάτρευαν αυτό το χάλκομα που το είπε ο Εζεκίας. Μέσα στο ναό είχαν τον Όφη αυτόν τον χάλκινο. Για σκεφτείτε να τον είχαμε σήμερα εμείς, Τον είχαν. Ήταν μέσα στους θησαυρούς του ναού. Αυτό τον Όφη που σήκωσε ο Μωυσής. Και όπου όποιος τον έβλεπε γινόταν καλά από τα δαγκώματα των φιδιών. Και το πήρε ο Εζεκίας αυτό το πράγμα και το χτύπησε με το σφυρί και πώς το ονόμασε? Χάλκωμα. Το χαλκό δεν το προσκυνάει ο λαός του Θεού. Τον Κύριο. Πω. Άγιος ζήλος. Όταν σπάσεις τα είδωλά σου, έρχεται Άγιος ζήλος του Κυρίου μες στην καρδιά. Πλημμυρίζεις με τη δόξα του Θεού. Ξαφνικά όλα εκείνα που ήταν σαν σκιές και φαντάσματα εναντίον σου και σου γέμιζαν φόβο, ξαφνικά νικάς και αισθάνεσαι σαν το λιοντάρι. Δεν φοβάσαι πια τίποτα. Ναι, γιατί αυτά σου στέλνουν την ελευθερία σου. Και είναι ποιος θα επιβιώσει, αυτά ή εσύ. Η φόβη σου ή η ελευθερία του Κυρίου. Ποιο από τα δυο? Ελάτε αδελφοί να καθαρίσουμε το ναό σήμερα. Το κάνουμε. Αμήν. Αμήν. Δεύτερο. Ο Εζεκίας είχε πάθος για δοξολογία και λατρεία. Κοιτάξτε τι λέει στη Β' Χρονικών 29, στο ΚΘ 25. Και έστησε τους Λεβίτας εν το οίκο του Κυρίου εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου δια των προφητών αυτού. Και εστάθησαν οι Λεβίτε με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τα σάρπικας. Τι έκανε ο Εζεκίας? Αποκατάστασε την δοξολογία, τη λατρεία. Είχε διατάξει ο Θεός τον Δαβίδ, τον Γάδ και τον Νάθαν, τους προφήτες, να εγκαθιδρύσουν τη λατρεία του Κυρίου όπως ο Θεός την ήθελε, τη δοξολογία. Έβαλε τον Δαβίδ να φτιάξει όργανα μουσικά. Διέρεσε τους Λεβίτες και είχε γύρω στα 4.000 άτομα που έψαλαν στον Κύριο. Πω. Φαντάζεστε. 4.000 άνθρωποι. Πω, αυτό μόνο που το σκέφτομαι μέσα μου λιώνει η ψυχή μου, Χριστέ μου Κύριε. Ξέρω ότι θα το κάνει ο Κύριος αδελφοί. Θα το κάνει, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αμήν. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά του Δαβίδ, του Εζεκία, του Ηλία, το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα μας έδωσε ο Θεός. Πού είναι εκείνη η λατρεία? Αντικαταστάθηκε με νανουρίσματα για κηδείες και μνήματα. Στο έχω πει αυτό πολλές φορές. Ό,τι είναι του Θεού, κατά κόσμο μιλάω, ό,τι είναι του Θεού είναι ψυχρό. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Πού είναι αυτό, από πού το κάνουμε? Στους βουδιστικούς ναούς μέσα. Και όταν θέλουν να διασκεδάσουν οι άνθρωποι, να το ρίξουν έξω, πάνε έξω. Και όταν έρχονται με το Θεό, σχιζοφρένει. Ποιος λέει, αδελφοί, ότι ο Θεός θα θέλει σιγανά? Να μην τον ξυπνήσουμε. Μήπως κοιμάται ο Κύριος? Όταν ήρθαν οι άγγελοι στους βοσκούς, άνοιξε ο ουρανός και ακούστηκαν ουράνιες χοροδίες αγγελικές. Και ξέρετε πόσο δυνατά ψάλλει ένας άγγελος? Και έχει ο Κύριος μυριάδες μυριάδων που ψάλλουν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εμείς μου πεις ότι το αρέσει σιγά. Θέλει φουλ ένταση, τέρμα. Τα μπάσα τέρμα σε όλη την ένταση. Αμήν. Γι' αυτό λέει, πάσα πνοή, ασενεί τον Κύριο, και βάζει ο Δαβίδ όλη την κτήση να ψάλλει και να ευλογεί τον Κύριο. Αμήν. Αυτή είναι η δοξολογία που θέλει ο Θεός. Μέσα από όλη την καρδιά σου. Όταν είσαι ενθουσιασμένος, γεμάτος από την παρουσία του Θεού, γεμάτος από τις ευεργεσίες του, από τις ομορφιές που έχει ο Κύριος, τι μπορεί να κάνεις? Κύριε, σε ευχαριστώ. Έτσι θα πεις. Γιατί μα, η εκδήλωση μας πώς είναι, η φυσιολογική εκδήλωση? Όταν μπαίνει γκολ, τι γίνεται? Γιατί η καρδιά τους όλοι, πού είναι δοσμένη? Πού είναι? Στον ειδωλό τους.
2: Πάρα! Και μόλις μπει στο κόλλο. Τρώνε, σκοτώνονται, πιέζονται στις πύλες μέσα για το είδωλο τους. Θα τους δούμε να πιέζονται για να μπουν μέσα να ακούσουν το κήρυγμα του Κυρίου. Να ακούσουν τις μουσικές του Θεού, να ακούσουν τα μεγαλεία, να δουν τα θαύματα, τις δυνάμεις του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να δείξει τον ουρανό του, τη δόξα του, και τώρα θα το δείξει. Τι λέτε, δεν έχει ζήλο ο Κύριος για τον εαυτό του? Για τη δόξα. Λέει στους Ισραηλίτες, επειδή λατρέψατε τα είδωλα, άμα διαβάσεις τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίλ, είναι αυτό το στυλ. Επειδή λατρέψατε τα είδωλα και εγώ σας μάζεψα, σας περίθαλψα, σας ύψωσα, σας έκανα έθνος, σας έδωσα, σας ευλόγησα και εσείς λατρέψατε τα οπίστια σε μένα και λατρέψατε τα είδωλα και δώστηκατε στη ματαιότητα, γι' αυτό και εγώ θα έρθω, θα στείλω όφης εναντίον σας, θα σας δαγκάσουνε με και αγκάθια, θα κατάρα θα στείλω από πίσω σας και θα σας σκορπίσω σε όλη. Νευριασμένος ο Θεός. Αλλά όμως είναι Θεός. Και τι λέει? Όμως, για το όνομά μου, θα σας μαζέψω και πάλι. Θα σας φέρω πίσω. Θα σας δεχτώ. Θα σας αγκαλιάσω. Όχι το αξιδετέ, αλλά για τη δόξα του ονόματός μου. Έχει ζήλο για το όνομά του. Γιατί σώζει. Πότε λέτε να δείξει το ζήλο αυτό ο Κύριος? Και να σας πω κάτι, αδερφοί. Εάν εμείς δεν ανταποκριθούμε, ο Κύριος θα σηκώσει πέτρες. Τούβλα, ξύλα, ζώα, τα πάντα θα αρχίσουν να δοξάζουν τη δόξα του Θεού. Και λέω, Κύριε, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, στεκόμαστε μέρα, νύχτα. Κύριε, φτιάξε την εκκλησία σου, να τα πετάξουμε τα είδωλα όλα, να βγει, να βγουν από την εκκλησία του Θεού. Να δοξάσουμε, να ημνήσουμε, να υψώσουμε το όνομά σου το μέγα. Έχουμε αποστολή. Αμήν. Έχουμε αποστολή. Έβαλαν τα κύμβαλα. Τα κύμβαλα. Όχι ένα και δυο. Τα ψαλτήρια. Τα έγχορδα, τα πνευστά. Τα κρουστά. Όλα να δοξάζουν και να ενούν τον Κύριο. Έτσι ο Θεός διάταξε τους προφήτες. Τον Δαβίδ, τον Νάθαν και τον Γάδ. Αλλά σιγά σιγά ο διάβολος τι κάνει? Γεμίζει τους ανθρώπους με τα ειδονικά άσματα της Βαβυλώνας. Και αρχίζει ο λαός του Θεού, αντί να λέει ύμνους, αρχίζει να ψηλίζει τις μουσικές του κόσμου. Και ακούς τη νεολαία να βγαίνει της Βαβυλώνας το άσμα. Αδελφοί, πρέπει να πιστέψουμε στη δοξολογία, το δεύτερο πράγμα. Να επαναφέρουμε τη δόξα της λατρείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως εκείνος επιθυμεί, όχι όπως ο κόσμος θέλει. Τι είπανε για τους μαθητές που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου? Μεθυσμένοι. Ακόμα δεν το είπανε για μας, άρα δεν φτάσαμε εκεί που πρέπει. Έτσι είναι. Όταν μας πουν μεθυσμένους, θα ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στην αρχή εκείνου που ο Κύριος κάνει, γιατί ήταν αρχή εκείνο. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μου έδειξε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Τέρατα λέει. Τι θα πει σημείο και τέρας? Ο Κύριος μας ήταν για σημείο αντιλεγόμενο. Ξαφνικά εκείνος που έκανε ένα σωρό θεραπείες, δίδασκε, ήτανε το πρώτο πρόσωπο στο οποίο ήταν στραμμένος όλος ο Ιδραήλ, ξαφνικά τον είδανε στο σταυρό, εμόρφυρτο, παραμορφωμένο, πρισμένο, στα αγκάθια και στα καρφιά, γεμάτος από ισχύνη. Σημείο είναι. Σου λέει τίποτα αυτό? Σημείο. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ο Κύριος θα σε κάνει σημείο αντιλεγόμενο. Δεν πειράζει. Είμαστε τα σημεία του Κυρίου. Έχει σημάδια, μάρτυρες. Μ' αρέσει αυτή η λέξη μάρτυς. Είναι δικαστικός όρος. Καλείται κάποιος μάρτυς να καταθέσει και με τη μαρτυρία του αθώνει ή
1: καταδικάζει. Και ο Κύριος είπε, θα είστε μάρτυρες μου. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Μια συνεχής δίκη. Στέκεσαι και μαρτυρείς τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλο το είναι σου, με όλη την δύναμή σου, με τη ζωή σου ολόκληρη. Μαρτυρία. Τρέχω λίγο. Αλλά θα σταματήσουμε εδώ. Ανοίξουμε, να σπάσουμε τα είδωλα. Πολλά είδωλα έχουν να κάνουν με μίσος, κακία. Δεν μιλάει ένας με τον άλλον, γιατί δεν χωνεύουμε ένας τον άλλον. Έχουμε αυτό το παλιό, το κοσμικό. Αυτό το άλλο δεν το χωνεύω. Βάτι στομάχι είναι αυτό που έχεις. Γιατί του Χριστού το στομάχι τους χωνεύει όλους. Τους δέχεται, τους αφομοιώνει και τους κάνει σώμα του. Αμήν. Να σου πω κάτι. Εάν δεν χωνεύεις κάποιον, θα σε εξεμέσει. Γιατί δεν χωνεύει αυτούς που δεν χωνεύουν. Είναι έτσι, αδελφοί. Λέει, είτε να είσαι ψυχρός ή θερμός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός, θα σε εξεμέσω. Φρόντισε να χωνέψεις όχι μόνο τα άτομα εδώ και τον τόπο που κάθονται, το κάθεται γύρω από αυτούς, να το χωνέψεις, να γίνει μέρος της καρδιάς σου, του εαυτού σου. Να αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου σε οποιαδήποτε μορφή και σχήμα. Από το πιο μικρό που κάνει φασαρία και μέχρι το πιο μεγάλο. Αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου. Αμήν. Ελάτε να βγάλουμε τα είδωλα, δεν θα τα πετάξουμε έξω. Είναι ώρα τώρα. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να σταθούμε μπροστά στο φως του Κυρίου, αδελφοί. Δεν μου λέτε, μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο. Και να θες άδικος ο κόπος. Τα πάντα είναι γυμνά και ανοιχτά, τετραχυλισμένα. Δηλαδή, ο Κύριος ξέρει τι κάνει. Έχει τη δυναμή να κάνει αυτό. Σου βγάλει το κεφάλι και βλέπει τα πάντα μέσα. Και μέσα στο κεφάλι σου και κάτω. Το τετραχυλισμένο. Τι θα το κρύψεις. Χάνεις την προσευχή του Φαρισαίου. Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους. Αυτούς τους Ελληνίους εκεί που... Κοτσομπόλιδες, εγώ, ο Κύριε, μια χαρά. Τι προσευχή θα κάνουμε, αδελφοί. Βρες το είδωλο τώρα. Μπορεί να είναι 3, 5, μπορεί να είναι 10, δεν με νοιάζει. Άφησε τον Κύριο να τα χτυπήσει τώρα. Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρει μες στην καρδιά σου. Και ομολόγησέ τα. Πες τα στον Κύριο. Πες, Κύριε, σήμερα με το λόγο σου τον Άγιο σπάω αυτά τα είδωλα. Δεν θα με εξουσιάσουν πλέον. Κύριε, στο όνομά σου την ώρα αυτή θέλω εσύ, Κύριε, να κάνεις αυτή την Άγια εργασία μες στην καρδιά του λαού σου, Κύριε. Είμαστε στα χέρια του πλάστη, στα παντοδύναμα χέρια σου που είναι γεμάτα αγάπη και έλεος, Κύριε, που όμως δεν μας αφήνεις, Θεέ μου, γιατί ο ζήλος σου είναι πάνω μας. Και την ώρα αυτή ζητάω εσύ να αγγίξεις, Κύριε, τα είδωλα αυτά, Χριστέ μου. Να τα φανερώσεις, Θεέ μου, να μας τα δείξεις, Κύριε. Να τα κάνεις, Κύριε Θεέ μου, να βγουν στο ανοιχτά, στο φανερό, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι σκοτεινά μες στην καρδιά, κρυμμένα, Κύριε Θεέ μου. Και σήμερα θα τα καταδικάσουμε μπροστά σου, Κύριε. Θα τα σπάσει ο λαός σου, Χριστέ μου, Άγιε. Καταδικάζουμε κάθε είδους αγάπης, Κύριε, η οποία κλέβει τη δική σου αγάπη, Χριστέ μου. Κάθε είδους σε προσήλωση, σε πρόσωπο ή σε άνθρωπο, Κύριε, την καταδικάζουμε. Τη σπάμε τώρα στο όνομά σου. Καταδικάζουμε το μαμονά, Κύριε, της αδικίας. Την ανασφάλεια όσον αφορά τα υλικά πράγματα, Κύριε Θεέ μου. Τα καταδικάζουμε, Ιησού Άγιε. Κύριε, καταδικάζουμε την πορνεία, Χριστέ μου. Καταδικάζουμε την υγεία. Καταδικάζουμε, Κύριε, την ασέλεια, τη σάρκα, Χριστέ μου, Άγιε. Καταδικάζουμε τη ζήλια, το μίσος, την κακία, την έχθρα, την έρηδα, Κύριε, τις διχοστασίες, τους φθόνους, Χριστέ μου, Άγιε. Τους φόνους, οτιδήποτε είναι μέσα βάναυσο και κακό, Χριστέ μου Άγιε, που αντιτίθεται στο πνεύμα σου, Ιησού, το καταδικάζουμε, το σπάμε αυτό το βράδυ μπροστά σου, Κύριε. Το εξουσιάζουμε, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Γιατί αγαπούμε τη γλυκιά αγνή φύση σου, την καρδιά σου την απαλή, η οποία αγαπάει και δίνεται πλούσια, Κύριε, εξ όλης καρδίας. Έτσι και εμείς, Χριστέ μου, δινόμαστε εξ όλης καρδίας σε σένα, τον Άγιο Κύριο που αγαπάμε, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Σπάμε τα αγγεία μας, σπάμε τα σκεύη μας, Κύριε. Έλα και καθάρισε, έλα και πλύνε το λαό σου, έλα και σκούπισε εσύ τα πάντα, Κύριε Θεέ μου. Πλύνε όχι μόνο τα πόδια, αλλά και το βάθος της καρδιάς μας, Κύριε. Για να είναι ο ναός σου Άγιος, καθαρός. Στο όνομά σου το ζητώ.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Άκουγε σε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο που τον ανοίγεις μπροστά μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου και κάνε την Εκκλησία Σου αγαλίαμα. Χαρά των λαών, Κύριε. Έλα Χριστέ μου και σύνδεσε κάθε μέλος, κάθε άτομο, κάθε δούλο και δούλη σου. Κάμε Κύριε να συνδεθούμε τέλεια μεταξύ μας δια του συνδέσμου του Πνεύματος, Κύριε, ώστε ο σύνδεσμός μας αυτός, Κύριε, να ελκύσει το Πνεύμα Σου το Άγιο επάνω μας, Κύριε. Την δόξα Σου τη θαυμαστή να κατέβεις επάνω στο λαό Σου, Κύριε. Οι πύλες της Εκκλησίας Σου να στηθούν όρθιες, Κύριε Θεέ μου. Να φρουρίσουμε το σώμα Σου, να φρουρίσουμε την πίστη, να αγωνιστούμε για αυτήν, Κύριε Θεέ μου. Να γίνει η Ιερουσαλήμ Σου και πάλι νικηφόρα θαυμαστή και θα ρίξουμε κάτω τις πύλες του Άδη, Κύριε, γιατί δεν θα ισχύσουν εναντίον μας, Κύριε, όπως είπες, Πατέρα. Και θα βγει αληθινή η προφητεία των λόγων Σου, Κύριε, γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά μας τον Άγιο Ζήλο Σου που κατατρώγει τα σωτικά μας, Κύριε, και δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει η Εκκλησία Σου η ευλογία επάνω στα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, Πατέρα. Αμήν Χριστέ μου, αμήν Κύριε. Για τη δόξα Σου. Κύριε, ζητάω να με κρύψεις πίσω από τη σκιά τη δικιά Σου, Κύριε. Και ο λαός Σου να ακούσει τη δική Σου φωνή και εμείς Σου δίνουμε πιστά όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Κύριε Θεέ μου, δεν είμαστε μπροστά Σου παρά σάρκα, χώμα, Κύριε. Αν σηκώσεις το χέρι Σου, έχουμε χαθεί, Πατέρα Ουράνιε. Εάν στεκόμαστε, στεκόμαστε δια της χάριτός Σου μόνον, Κύριε. Και το αναγνωρίζουμε και σε ευχαριστούμε και νιώθουμε άνεση μέσα στην παρουσία Σου, Κύριε. Ξεκούραση σε Σένα, τον Θεό που μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τις πύλες της Ιερουσαλήμ και τις πύλες του Άδου. Και είδαμε ότι οι πύλες του Άδου έχουν να κάνουν με την Βαβυλώνα. Έχουν να κάνουν με ένα οικοδόμημα το οποίο κάθεται επάνω σε πολλά ύδατα, τα οποία μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι είναι λαοί, έθνη, φυλές και γλώσσες. Ένα παγκόσμιο οικοδόμημα το οποίο, μέσα από το οποίο βγαίνει ο Άδης, μέσα από το οποίο εξαπολύονται οι δυνάμεις της κόλασης, οι οποίες έχουν ένα στόχο, τους Αγίους. Είδατε ότι αυτοί μεθύ με το αίμα των Αγίων. Μου κάνει εντύπωση που λέει ότι μέσα σε αυτή τη Βαβυλώνα βρέθηκε το αίμα όλων των εσφαγμένων επί του προσώπου της γης. Σαν λαός του Θεού, σαν Ιερουσαλήμ, έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό το σατανικό σύστημα, μέσα από το οποίο εκφράζεται ο διάβολος, το σκοτάδι, η ανομία, η ακαθαρσία. Οι δυνάμεις του Άδη βγαίνουν από εκεί με στόχο να προσβάλλουν την Εκκλησία. Όπως είπα, από την φυσική ιστορία του λαού Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ, μπορούμε να καταλάβουμε την πνευματική ιστορία της Εκκλησίας. Είναι ένα καρπόν, τύπος και το αντίτυπο. Η Βαβυλώνα σηκώθηκε και κυρίευσε την Ιερουσαλήμ επειδή η Ιερουσαλήμ λάτρευσε τα είδωλα, λάτρευσε τη σάρκα. Λάτρευσε το σκοτάδι, γι' αυτό και το σκοτάδι πήρε εξουσία και μπήκε και κατάστρεψε την Ιερουσαλήμ. Το 609 άρχισε η κατάκτηση και σε 10-20 χρόνια ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ και εξαφάνισε την Ιερουσαλήμ, την έκανε μπάζα. Όμως η ιστορία, δόξα τω Θεώ, που δεν σταματάει εκεί. Αμήν. Σήκωσε τον Έζρα, σήκωσε τον Νεεμία, σήκωσε τον Ζωροβάβελ και οι άνθρωποι αυτοί με καινούριο πνεύμα, με αποφασιστικότητα και με δύναμη έφυγαν από τη Βαβυλώνα και πήγαν και βρήκαν τα μπάζα αυτά, τις πέτρες τις πεταμένες και άρχισαν ο κάθε ένας στο πόστο του να σηκώνουν τα τείχη, να σηκώνουν τις πύλες μέχρι πια που έκλεισαν την πόλη και άρχισαν να χορεύουν πάνω στο τείχος και να δοξάζουν τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την πόλη ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αντίστοιχα, ο Κύριος μετά από όλα αυτά τα χρόνια σηκώνει πάλι τη γενιά αυτή των Αγίων Του. Και να είμαστε τον 20ο αιώνα, συγγνώμη, 21ο, άνθρωποι στους οποίους ο Κύριος έχει αποκαταστήσει την πίστη. Αμήν. Και μας οδηγεί. Ευχαριστούμε. Μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, τα ουράνια δώρα του Πνεύματος, τους ουράνιους στόχους, την όραση και αρχίζει τώρα να ξαναχτίζεται η Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, να φυλάξουμε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Πόσες πύλες έχει η ουράνια Ιερουσαλήμ? 12. Σήμερα θα μιλήσουμε για 4 πύλες. Ξέρετε ότι οι πύλες είναι οι άνθρωποι. Τα 12 θεμέλια τι είναι? Δεν είναι μόνο οι 12 Απόστολοι, ξέρετε. Είναι η πληρότητα της διακονίας των Αποστόλων με βέβαια αρχή και θεμέλιο τους 12 Αποστόλους. Αλλά είναι όλοι οι Απόστολοι. Πάνω στις ερπάλξεις ψηλά, ποιοι είναι, ποια διακονία? Οι προφήτες, προσέχουν, το βλέπουν, οι φρουροί, οι προφήτες, οι πύλες, πέστε το, οι ευαγγελιστές, αμήν. Και οι ποιμένες και οι δάσκαλοι είναι μέσα η δουλειά τους, κοντά στο ποτάμι εκεί, να τρέφουνε τα πρόβατα, να τα διδάσκουνε, να τους δίνουνε τροφή, και να αυξάνονται. Υπάρχουν ορισμένες πύλες που πρέπει όταν ο εχθρός κάνει επίθεση να τις βρει κλειστές. Πρέπει να τις φρουρίσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις πύλες αυτές. Πολλά πράγματα που θα σας πω τα έχετε ακούσει από άλλα κηρύγματα. Αλλά θέλω να τα δούμε όλα από τη σκοπιά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβουμε. Η πρώτη πύλη που πρέπει να φυλάξουμε κλειστή στον εχθρό, για να μην μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, είναι ο νους. Ο νους. Όταν είμαστε χωρίς Χριστό, μέσα στον κόσμο, τι έχει μέσα εδώ? Να διαβάσουμε. Εφεσίους Δέλτα 18. Εφεσίους Δέλτα 18. Εσκοτισμένη την διάνοια. Απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Τι λέει η διάνοια μας είχε? Σκότος. Για πέστε μου, τι σκοτάδι? Φυσικό ή πνευματικό? Πνευματικό. Και ποιος είναι ο άρχον του σκότους? Ο διάβολος. Εξουσίαζε μέσα στη διάνοια μας με το σκοτάδι του. Μας είχε κάνει δηλαδή μια πύλη από την οποία να βγαίνει τι έξω? Ο Άδης, το σκοτάδι. Ο Κύριος είπε πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά της Εκκλησίας Του. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Να το διαβάσουμε. Εβραίους ήττα 10. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας, λέει ο Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουν στην είστε εις εμέ λαός. Γίνεται μια δραματική αλλαγή μέσα στη διάνοιά μας. Φεύγει το σκοτάδι και έρχεται το φως. Ξέρετε ότι Αυτοί οι λογισμοί του σκότους γίνονται φρούριο μέσα στον άνθρωπο. Φρούριο. Το φρούριο, ξέρετε τι είναι? Ένα υψηλό οικοδόμημα, ισχυρό, που πας εκεί μπροστά και δεν έχει άνοιγμα, δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι φρούριο. Πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και τι σου λέει? Το ξέρω. Τι είμαι, Τούρκος, Χριστιανός είμαι. Και ξέρεις ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο και είναι πιο ξερός από την έρημο της Σαχάρας μέσα του. Αυτός τι νομίζει? Έχει υψωθεί ένα οικοδόμημα εκεί πέρα. Όταν έρχεται ο εχθρός, κοιτάει να καταλάβει το νου, τη διάνοια. Μας επιτίθεται στη διάνοια. Θα σου βάλει σκέψεις, θα σου βάλει λογισμούς μέσα σου. Άλλωστε, όλος ο πόλεμος που γίνεται είναι με πόλεμος λογισμών, πόλεμος σκέψεων, διανοημάτων. Γιατί τότες πόλεμος? Γιατί άπαξ και ο εχθρός καταλάβει τη διάνοιά σου και το νου σου, μετά σε καθιστά μια πύλη μέσα από την οποία μπορεί να εκφράζεται ο άδης και η κόλαση. Εάν καταφέρει να χτυπήσει τον άνθρωπο με αθεισμό, όταν μιλάει τι βγαίνει από τη διάνοιά του? Πέστε μου. Αρνητισμός. Επίθεση. Ο διάβολος κάνει τον ανθρώπινο νου μια πύλη του άδη, μέσα από την οποία ο διάβολος θέλει να εκφραστεί. Γι' αυτό ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται και θέλει την πύλη αυτή να την κατακτήσει εκείνος και να γίνει δική του πόρτα. Δική του πύλη. Που να κλείνει στον εχθρό και να ανοίγει, προκειμένου να δώσει την ευλογία προς τα έξω. Να γυρίσουμε λίγο στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτά τα εδάφια. Β' Κορινθίους, 10 κεφάλαιο, από το 3. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Τα οχυρώματα έχουν και πύλες, ξέρετε. Και αυτά πρέπει να τα καθαιρέσουμε. Επειδή καθαιρούμε λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού. Ο Κύριος θέλει μέσα από τη διάνοιά σου να εκφράζεται ο Λόγος του Θεού. Πώς αντιμετωπίζεις ένα διανόημα? Με ένα άλλο διανόημα. Έναν λόγο με έναν λόγο. Αντιμετωπίζεις το ψέμα που είναι ένα διανόημα με την αλήθεια. Γι' αυτό λέει πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος μέσα μας. Πλούσια. Κάθε μέρα έχεις ανάγκη να πάρεις από το Λόγο, κάθε μέρα. Μην αφήνεις μέρα να περνάει χωρίς να περνάει ο Λόγος μέσα. Το έχεις ανάγκη αυτό. Η διάνοιά σου να τρέφεται, να συλλαμβάνει το Λόγο, τις αλήθειες, να τις κρατάς και να ζεις με αυτές. Μη φοβάσαι. Ό,τι φέρει ο διάβολος θα φύγει. Αμήν. Η διάνοιά μας λαμπρύνεται με το Λόγο του Κυρίου. Και μετά τα διανοήματα του σκότους τα ξεδιαλύνουμε και έχουμε τη δύναμη να τα αντικρούσουμε, να τα εχμαλωτήσουμε. Να τα ρίξουμε κάτω. Ο νους. Εάν αφήσεις τον εχθρό να πειράξει το νου σου και μπει μέσα σκοτάδι, έχεις γίνει μια πύλη του άδη. Μέσα στην εκκλησία. Ξέχασα να σας πω την άλλη φορά. Μιλάγαμε για τους ψευδοπροφήτες. Δεν μου λέτε, οι ψευδοπροφήτες, από πού να τους περιμένουμε, από όξο ή από μέσα? Πιο δυνατά λίγο. Μέσα. Το λέει ο Πέτρος. Από μέσα. Δηλαδή, ενώ, και ξέρετε κάτι, κανείς δεν γεννιέται ψευδοπροφήτης. Αμήν, αδελφοί. Όταν έρχεσαι στο Χριστό, κανείς δεν σου βάζει καμιά ταμπέλα να λέει αυτός είναι μελλοντικός ψευδοπροφήτης. Κανείς. Πώς γίνεται κανείς ψευδοπροφήτης? Γίνεται από τις επιλογές που κάνει. Από αυτά που δέχεται ή που δεν δέχεται. Και όταν δέχεσαι πράγματα που δεν πρέπει και όταν δεν δέχεσαι εκείνα που πρέπει, γίνεσαι υλικό εύχριστο για να σε μεταστρέψει ο εχθρός και να σε κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Γι' αυτό μας προειδοποιεί ο Κύριος. Μη γέννητο αδελφοί, να γίνουμε αντί πύλες της Ιερουσαλήμ, να γίνουμε πύλες του Άδη μέσα στην Εκκλησία. Δεύτερη πύλη, η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά είναι η έδρα, το κέντρο των συναισθημάτων μας. Άλλο η διάνοια και οι σκέψεις, άλλη πύλη και άλλο είναι τα συναισθήματα. Δεν μου λέτε, εάν κάποιος σου πει ένα άτομο που αγαπάς και σέβεσαι και είναι αδερφός σου, σου πει έναν λόγο και σε πειράξει, πού πειράζεσαι, στο μυαλό ή στην καρδιά μέσα. Και ενώ το μυαλό σου λέει πράγματα να μην κάνεις, συνήθως τι κάνουμε, αυτά που λέει το μυαλό ή αυτά που βγαίνουν από μέσα. Από την καρδιά.

Αγία που λέει, θύλατε την καρδιά σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Δεν μου λέτε, συνήθως στις πύλες, στις αρχαίες πόλεις, στις πύλες, τι βάζανε? Φρουρούς. Γιατί? Γιατί είναι κάτι που ανοίγει και κλείνει. Δεν είναι τείχος, αδιαπέραστο, ψηλό. Τι να βάζεις φρουρό? Μόνο από πάνω να βλέπουμε μακριά. Κανένας δεν μπορεί να πάει να μπει στο τείχος μέσα. Δεν γίνεται. Η πύλη όμως είναι ένα ευάλωτο σημείο. Μπορεί να ανοίξει εύκολα, όπως και να κλείσει. Και χρειάζεται φρουρός. Δεν μου λέτε? Ποιος λέει να είναι φρουρός εδώ? Εμείς. Εσύ θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Σαν παιδί του Θεού, σαν γιος του Θεού. Θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Με τα πάσης φυλάξεως. Έχετε δει τους σκοπούς? Όταν είναι σκοπιά, η οποία είναι πάρα πολύ ζωτική, είναι σε νευραλγικό σημείο και πρέπει να είναι πάρα, ο σκοπός να είναι εκεί αγκάθι που λέμε, ξέρετε, τους κάνουνε. Τους απαγορεύουν να αφήσουν το όπλο, το πάντοτε βέβαια, το έχουν το όπλο εδώ, αυτό το, πώς τα λένε τα καινούρια, Z3, εγώ είχα το Mi1 και Thompson, τώρα αλλάξαν τα όπλα. Λοιπόν, το κρατάει εδώ και είναι εκεί συνέχεια και προσέχει. Μόλις έρθει κάποιος, άλτιση. Άλτιση! Φρουρεί! Φρουρεί συνεχώς! Εδώ είναι ο χώρος μου. Είναι η σφαίρα της προσωπικότητάς μου, σώμα, ψυχή, πνεύμα, η καρδιά μου, η διάνοιά μου και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κύριος θέλει να φρουρώ την καρδιά μου με τα πάσης φυλάξεως. Τη διάνοιά μου να φρουρώ με τα πάσης φυλάξεως. Να δούμε και τι άλλο πρέπει να φρουρίσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φρουρώ, λέει ότι ο λέων περιέχεται ως λέων οριόμενος ο εχθρός, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Φρουρώ. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μου λέτε? Κάθομαι εγώ, ενώ πρέπει να φρουρώ, ξεχνιέμαι, κάθομαι και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Βλέπω τηλεόραση, ξέρω εγώ. Μετά τη δουλειά τώρα κουρασμένος, τι να κάνω? Θα πάρω την εφημερίδα, το περιοδικό, κάτσω να διαβάσω και μετά από λίγο κοιμάμαι, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ να διαβάσω. Όταν είναι η ώρα της συνάθρησης, τώρα Κυριακάτικα, βρέχει έξω και αυτά, πού να πάμε τώρα? Κάτσε λίγο, αυτός τι θα κάνει από εκεί? Εγώ κάπα. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Του έδωσα, μπήκε μέσα. Αφού γυρίζει σαν μανιασμένο λιοντάρι. Εάν εγώ σταματήσω να φρουρίσω τον εαυτό μου, τι θα κάνει? Μετά λέει, οι χριστιανοί δεν έχουν δαιμόνια. Αν φρουρείς, δεν έχει. Βέβαια δεν έχει δαιμόνιο, γιατί τα διώχνεις έξω. Εάν όμως αφήσεις τη διάνοιά σου ανοιχτή, εάν αφήσεις την καρδιά σου αφρούρητη, ο διάβολος τι θα κάνει, πέστε μου? Τι θα κάνει, αδερφή? Μπήκε μέσα. Φρούρισε την καρδιά σου. Από υπερηφάνειες, από αλαζονίες, από πλεονεξία, από όλα αυτά τα οποία η καρδιά, στα οποία η καρδιά έχει επιρρέπειες. Γιατί θυμάστε τι λέει ο Ιερεμίας στο Ιωταζήτα 9. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και τι δυνατά να γνωρίσει αυτήν. Πρέπει να φρουρίσεις την καρδιά σου. Και έχει να κάνει αυτό περισσότερο με τα συναισθήματά μας, από τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Η καρδιά, λέει, φλογίζεται από τη γέννα και όλο και αυτή η φλόγα από πού βγαίνει μετά? Από το στόμα. Ψαλμός, ρο λάμδα θήτα 23. Λέει ο Δαβίδ, δοκίμασέ με Θεέ και γνώρισον την καρδιά μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Δοκίμασέ με. Γιατί στη δοκιμασία φαίνεται τι έχει η καρδιά και βγαίνει. Εφόσον είσαι κάτω από το χέρι του Θεού, θα περάσει τη δοκιμασία, ο Κύριος θα σε φυλάξει, μπορεί λίγο να κλονιστείς, το χέρι του είναι πάνω σου, μη φοβάσαι. Μπορεί να κάνεις πως πέφτεις, ο Κύριος θα σε φυλάξει. Βλέπεις και την καρδιά σου και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δείξεις την καρδιά μου, εγώ θα προσέχω, θα φρουρώ την καρδιά μου. Γιατί είναι πύλη, είναι πόρτα από την οποία μπορεί να μπει ο εχθρός και να μετατρέψει

0: την καρδιά σου σε πύλη του Άδη. Πες μου, όταν κάποιος που αγαπάς, γιατί ο κόσμος έξω μπορεί να μας πικράνει αρεθή, μπορεί να μπει μες στην καρδιά μας, να μας χτυπήσει θανάσιμα ο κόσμος έξω. Ο κόσμος. Σηκώνουμε τις ασπίδες μας, δεν μας νοιάζει. Ο θέλω να ζήσει ευσεβώς στην Χριστό Ιησού, θα διωχτεί, τελείωσε. Ο κόσμος αυτό κάνει. Δεν σε στεναχωρήξει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και με καλεί να προσεύχομαι για αυτούς. Να έχω καρδιά και σπλάχνα. Να μην πικραίνομαι. Ναι, αλλά αδελφοί, πέστε μου, πότε είναι που πικραινόμαστε πιο πολύ και πιο θανάσιμα? Πέστε μου. Α, από αυτά τα άτομα τα οποία αγαπάμε και είναι μαζί μας και τρώμε μαζί και δοξάζουμε μαζί και λατρεύουμε μαζί. Κάτι γίνεται, όλο κάτι γίνεται. Και κάτι θα γίνεται, προσέξτε με. Δεν τη γλιτώνουμε δηλαδή. Και να μην γίνεται, ο Κύριος θα επιτρέψει να γίνει κάτι για να έρθει αυτό να πειραχτεί η καρδιά σου για να δεις πώς θα αντιδράσεις. Και πώς αντιδράμε? Μόλις έρθει το πείραγμα, αμέσως τι γίνεται μέσα μας? Βγαίνουν όλα αυτά τα κρυφά και γεμίζουμε πικρό δηλητήριο μέσα μας. Και βλέπεις τον αδερφό σου. Γεια σου αδερφέ, ο Κύριος ευλογεί, δόξα τον Κύριο. Και μόλις γυρίσει την πλάτη του, βγαίνει το δηλητήριο. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν μένει μέσα σου αυτό, δεν μπορεί να μείνει μέσα. Τι κάνει το δηλητήριο? Μόλις βρεις κάποιο άτομο που είναι κοντά σου και το εμπιστεύεσαι και σε εμπιστεύεται, τι κάνει το δηλητήριο αυτό? Κάνει μετάγγιση δηλητηρίου. Και πάει στην άλλη καρδιά. Ξέρεις ο τάδε τι μου έκανε και πώς μου φέρθηκε. Είναι πράγματα αυτά, χριστιανοί? Και τι κάνει μετά? Τι γίνεται η καρδιά σου? Τι πύλη? Πέστε μου. Πύλη του Άδη μέσα στην εκκλησία. Δίπλα σου. Δεν είναι έξω. Εδώ είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε αδελφοί. Έχεις... Κάποιος σου είπε κάτι και επικράθηκες? Πάρε το δηλητήριο όλο αυτό και φέρτε στα πόδια του Κυρίου. Το πείραγμα αυτό. Κύριε, το παίρνω όλο αυτό, το φέρνω στα πόδια σου. Δεν θα το αφήσω να με δηλητηριάσει. Θα κρατήσω την καρδιά μου ήσυχη για σένα που αγαπώ. Για να κατοικείς μέσα μου ευρύχωρα. Να μην διώξω το πνεύμα σου το Άγιο. Τα αφήνω στα πόδια σου, Κύριε. Και δώσ' μου εσύ αγάπη και ειρήνη. Το προσεύχεσαι μια, δύο, τρεις και αυτό φεύγει. Και όταν βλέπεις το άτομο το οποίο σε πείραξε, έχει φύγει αυτό. Και ξέρετε κάτι, ο άλλος το νιώθει. Όταν δεν είναι εκεί, ο άλλος το νιώθει. Γιατί είμαστε, βλέπετε, έχουμε αυτά τα ραντάρ μέσα και πιάνουμε τα πάντα. Δεν είμαστε. Τι κάνεις καλά? Δουλεύει ο νους του ανθρώπου. Τα συναισθήματά του είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πιάνει το κάθε τι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εκεί ο διάβολος να σου δώσει και λάθος σήματα. Φύλαξε την καρδιά σου με κάθε φύλαξη. Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ξέρετε να πει αυτό? Η πορεία της ζωής σου. Το τι θα γίνεις, τι δρόμο θα βαδίσεις, πού θα πας και πού θα καταλήξεις, εξαρτάται από την καρδιά σου. Και έχουμε δύο άτομα τα οποία έχουν πειραχτεί, έχουν κάνει λάθος αποφάσεις και πού είναι αυτή τη στιγμή? Έχουν γίνει πύλες άδειες. Έχουν στραφεί ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνουν κόντρα σε αυτό που ο Κύριος κάνει αυτή τη στιγμή. Και αισθάνονται μια χαρά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έχουμε να κάνουμε ένα εχθρό ύπουλο, αδερφοί. Έτσι μπαίνει ο διάβολος και καταστρέφει την Ιερουσαλήμ. Πύλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής, είπε ο Κύριος. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Αμήν. Θα φρουρίσουμε τους εαυτούς μας, θα φρουρίσουμε τις πύλες μας, θα φρουρίσουμε την εκκλησία. Φρουρώντας τον εαυτό σου, φρουρείς τα αδέρφια σου. Και δεν μπορεί ο Κύριος να μπει μέσα να πειράξει. Άλλη πύλη. Το στόμα. Ακούστε. Ψαλμός Ρώμη Α3. Βάλε Κύριε φυλακήν εις το στόμα μου. Ποιος πρέπει να φυλάξει το στόμα μου? Εγώ. Ποιος φυλάει την καρδιά? Εγώ. Εσύ. Ο καθένας τα δικά του. Φύλατε την θύραν των χιλέων μου. Στα εβραϊκά είναι η θύρα, η πύλη, το ίδιο. Την πύλη των χιλέων μου. Ακούστε τώρα μια πύλη και πέστε μου τι πύλη είναι. Λέει, Ψαλμός έψιλον 9. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύωση. Πέστε μου τώρα τι πύλη είναι αυτό το στόμα. Πύλη άδω. Θάνατος. Ανοίγουν το λαρίγκι τους, το στόμα τους δηλαδή, και είναι ανοιχτός τάφος. Και ρουφάει μέσα κόσμο. Μην επιτρέψεις ποτέ τον εαυτό σου με το στόμα που ο Κύριος σου έδωσε να ευλογείς, να οικοδομείς, να στηρίζεις. Γι' αυτό λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Να γίνει ένας ανοιχτός τάφος για να πέφτουν οι άνθρωποι μέσα. Πύλη. Αυτή είναι η πύλη του Άδου. Ο Κύριος είπε αυτές οι πύλες δεν θα ισχύσουν ενάντια στην Εκκλησία. Αυτό μου δίνει χαρά και ελπίδα, αδελφοί. Ω, έχω παλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά μου. Αυτό που πόθησα με όλη την ψυχή μου, αδελφοί, σας ανοίγω την καρδιά μου, αλήθεια σας λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να δω τα αδέλφια μου όλα ενωμένα, αγαπημένα. Να έχουμε την καρδιά του Κυρίου μέσα μας, τα σπλάχνα του Κυρίου. Σπλάχνα αγάπης, συγχώρησης και ενότητας. Για να κατέβει η δόξα του Κυρίου, το μεγαλείο του Θεού. Και κάθε φορά πάνω που άρχισε να γινόταν αυτό το πράγμα, άνοιγε ο διάβολος, άνοιγε ανθρώπους, τους μετέστρεφε και τους έκανε πύλες άδου. Και πέστε μου τι παθαίνουμε κάθε φορά. Πέστε μου αδερφοί, αλήθεια λέμε εδώ, δεν λέμε ψέματα. Και ούτε κρυβόμαστε από την αλήθεια. Είναι η ιστορία μας. Και αν δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, είμαστε άξιοι να τα παθαίνουμε. Πέστε μου τι συμβαίνει. Βλέπουμε ανθρώπους να μεταστρέφονται σε πύλες άδου. Και όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτό το πράγμα, έχουν ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μίσος για την Εκκλησία. Εάν κάτσεις και τους εξετάσεις, για κάτσε με παιδί μου, όταν λες η Εκκλησία, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις τίποτα την Αδελφή Μαρία? Όχι, την αγαπάω την Αδελφή Μαρία. Τον Νίκο, τον αγαπάω τον αδελφό Νίκο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Δεν ξέρω καμιά άλλη Εκκλησία, είναι τα πρόσωπα που είναι εδώ. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι η τύχη. Είναι οι άνθρωποι. Και όμως, υπάρχει μέσα ένα μίσος που βγαίνει, μια κακία ενάντια στην Ιερουσαλήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αδελφοί, είναι οι δυνάμεις της κόλασης που δουλεύουν και εμείς είμαστε εδώ να φυλάξουμε την Εκκλησία. Για να την ευλογήσει ο Κύριος. Να κατέβει η δόξα Του. Ιάκωβος Α26 λέει, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Ματαία θρησκεία. Χαλινό. Δεν έχεις το δικαίωμα ό,τι σκέφτεσαι να το βγάζεις και να το λες. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Μπορεί να είναι δικό σου το στόμα και δική σου η γλώσσα, αλλά οι άνθρωποι που είναι γύρω σου και σ' ακούνε δεν είναι δικοί σου. Πώς να εξακουντίζεις βέλη, να πάρεις το αυτόματο αυτό και να γαζώνεις τον κόσμο να το ρίχνεις κάτω. Δεν γίνεται. Θα φυλάξεις το στόμα σου. Βάζουμε, λέει, τον κοιμό, τον χαλινό, στα άλογα. Ζήτε από τον Κύριο. Μόλις πάει να βγει κάτι που είναι κακό, να σου τραβάει ο Κύριος τον γκέμι. Το χαλινό. Να μην βγει. Έχεις δικαίωμα. Και έχεις τη δύναμη. Μπορεί κάτι να γίνει μέσα στην καρδιά σου, αλλά από την καρδιά μέχρι να βγει από το στόμα υπάρχει μια απόσταση και μόνο το προλάβεις. Να μην βγει. Έγινε μια αμαρτία, να μην γίνει δεύτερη. Είναι έργο η αμαρτία. Τη στιγμή που βγαίνει ο λόγος, γίνεται έργο και φέρνει θάνατο εκείνο. Ο Ιάκωβος λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν τις δε πτέεις λόγον, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ξέρουμε τι λέει παρακάτω. Διαβάσω λίγο. Να δείτε τις δυο πύλες. Του Άδη και του Φωτός. Είμαστε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο γάμα, διαβάζω από το 5. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσιν ύλην ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου, φλογιζομένη υπό της γέννης. Για πέστε μου τι βγαίνει από μέσα από τη γλώσσα. Τι λέει. Γένα, ποιος είναι. Ο Άδης. Να το. Να το. Ένας λόγος μπορεί να φέρει θάνατο. Ένας λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τις ουράνιες γλώσσες. Με ένα πυρ ουράνιο. Για να παλέψει τη φωτιά αυτή της κόλασης και να την πατάξει να φύγει, ώστε να γίνουμε το στόμα μας πύλη ευλογίας. Προσέξτε τι λέει παρακάτω. Απ' την ίδια τρύπα δεν βγαίνει γλυκό και πικρό. Με το ίδιο στόμα που ευλογούμε δεν μπορούμε να καταριόμαστε. Δεν μπορείς να βρίζεις και να ευλογήσεις. Μάταια είναι η θρησκεία σου, μάταια τα λόγια σου, δεν έχουν καμιά απήχηση, μην νομίζεις. Ο Κύριος βλέπει και ακούει. Τούτου του ανθρώπου η θρησκεία είναι ματαία. Άρα υπάρχει καλή θρησκεία και μάταια θρησκεία. Πάνε οι άνθρωποι, λένε ότι είναι χριστιανοί, κάνουν ό,τι κάνουν, έχουν το σχήμα το εξωτερικό, το θρήσκο, αλλά τι λέει ο Κύριος είναι η θρησκεία τους. Μάταια. Όχι αδερφοί, μην πάει ο κόπος μας χαμένος. Κρίμα δεν είναι, πέστε μου. Δηλαδή, να αγωνιζόμαστε μια ζωή, να υδρώνουμε, να αντιστεκόμαστε και να είναι μάταια η θρησκεία μας στο τέλος. Κύριε, μη γέννητο. Μη γέννητο αδερφοί αυτό το πράγμα. Τελευταία πύλη που θα πούμε σήμερα. Οι σχέσεις. Σχέσεις. Κάθε μέλος του σώματος έχει σχέσεις. Κοιτάξτε το σώμα. Αυτή η φάλαγγα έχει σχέση με αυτήν και με αυτήν. Αυτές οι τρεις έχουν σχέση με αυτά τα δύο επόμενα και με το τέταρτο και το πέμπτο και αποτελούν ένα σύνολο, μία παλάμη. Είναι μαζί. Εάν κάτι με τσιμπήσει σε αυτό το δάχτυλο, τσιμπηθεί, τι κάνει. Ο! Όλο το σώμα κινείται, το στόμα φωνάζει και το χέρι θα πάει εκεί το άλλο. Τέλεια συνάφεια. Σχέσεις. Ματθαίος 2:19. Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμια αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς. Παρά του πατρός μου του εν τους ερεμείς. Γιατί λέει δύο να συμφωνήσουν και όχι ένας? Είναι πράγματα που μόνοι μας όταν προσευχηθούμε ο Κύριος μας ακούει και γίνονται. Είναι όμως άλλα πράγματα που για να γίνουν και να φανεί η δόξα και η δύναμη του Κυρίου, τι πρέπει να υπάρχει? Τι λέει τη λέξη, πέστε μου? Συμφωνία. Ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία. Θα φωνάξουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Ωραία. Πρώτα θα φωνάξουμε ο καθένας όποτε θέλει. Ελάτε. Α, κάντε. Ο καθένας. Αυτό είναι. Έτσι. Ελάτε τώρα να κάνουμε συμφωνία. Όλοι μαζί ταυτόχρονα θα πούμε α. Ένα, δύο, τρία. Α! Άλλη μια φορά. Α! Συμφωνία. Έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο? Ποια η δύναμη του ενός και ποια η δύναμη του άλλου? Θέλετε στην προσευχή? Όταν υπάρχει συμφωνία, έτσι ακούγεται η προσευχή. Και ο Κύριος, ποιος προσεύχεται εκεί τόσο δυνατά? Οι άγγελοι, Κύριε, πρέπει να κάνουμε κάτι, φωνάζουν εκεί κάτω. Ενώ, όταν είμαστε ασύμφωνοι, ασύνδετοι, ασχέτοι, ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν ακούγεται τίποτα. Σχέσεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Ξέρετε πώς είναι οι σχέσεις μας, αδερφοί? Μου έδειξε ο Κύριος ότι εάν μέσα σε μια εκκλησία είναι 2-3 άτομα που έχουν πρόβλημα στη σχέση τους, έχουν πρόβλημα, δεν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάμε μέχρι ενός σημείου εκεί, αλλά δεν πάμε πουθενά παραπάνω. Ναι, θα ψάλουμε, θα ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, δόξα τω Θεώ αδερφέ και αυτά, αλλά εκείνο είναι και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζητάμε και ποθούμε, η σεκινά δόξα να κατέβει ο Κύριος. Να κατέβει που να μην μπορείς να θα σταθείς όρθιος και να καμπουριάζεις από το βάρος της δόξης και να λες Κύριε είσαι εδώ και να πέφτεις κάτω από τη δόξα του Κυρίου. Που να κατέβει ο Κύριος και να σε θεραπεύει εκεί που είσαι, να σε σπάει, να κλαις γοερά και να μετανοείς χωρίς να σε αγγίξει άνθρωπος, χωρίς να σου πει τίποτα. Είναι φέλη της δόξας. Για να κατέβει πρέπει να διορθωθούν, να θεραπευτούν, να φτιαχτούν οι σχέσεις μας. Ακέραιες, ξέρετε πώς. Πώς είναι, φανταστείτε ένα ψαράδικο δίχτυ. Κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, όλα. Τέλεια τετραγωνάκια μεταξύ τους, συνδέσεις. Το κάθε ένα συνδέεται με κάποιο άλλο και όλα μαζί φτιάχνουν ένα δίχτυ. Ωραία. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει? Έρχεται και κάνει επιθέσεις στις σχέσεις μας. Και τι κάνει λοιπόν? Έχει ένα ψαλίδι. Τσικ, τσουκ. Και πώς είναι το δίχτυ, πέστε μου μετά. Πύλε. Γεμίζει πύλες. Και τι πύλες είναι αυτές? Του Άδη. Χάνονται ψυχές. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές πώς ήταν, αδελφοί? Ομοθυμαδών. Μια ψυχή. Δεν είχαν διαφορές οι μαθητές μεταξύ τους. Δεν είχαν παρεξηγήσεις. Δεν έβλεπε στραβά ο ένας τον άλλον πια. Είχαν γνωρίσει τον Κύριο, τους γιάτρεψε. Και ήταν ελεύθεροι, γεμάτη αγάπη. Ενωμένοι όλοι μαζί έκραζαν με συμφωνία στον Κύριο. Τι έκανε ο Κύριος? Κατέβηκε. Όλοι μαζί έκραζαν για τον Πέτρο. Ομοθυμαδών. Φώναζαν. Κύριε τον Πέτρο! Τον έχουμε ανάγκη! Κύριε σε παρακαλώ, είναι... Ο ποιμένος των Αποστόλων δεν πρέπει να φύγει. Δεν είναι ώρα του να φύγει. Κύριε τον ζητάμε να έρθει. Βγάλ τον από εκεί. Τον έβγαλε. Γινόταν λέει προσευχή στην Εκκλησία ομοθυμαδών. Η ενότητα στις σχέσεις μας. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ο διάβολος, αυτή είναι η δουλειά του αδερφή, να πειράζει τις σχέσεις μας. Όλο και κάποιος μπορεί να του ξεφύγει κάτι, να κάνει κάτι, τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα κανείς δεν θα κάνει τίποτα να πειράξει τον άλλον, ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όχι. Να σας πω γιατί. Ωραία. Και εμείς που είμαστε εδώ και ξέρουμε, μπορούμε να το τηρήσουμε. Θα έρθουν καινούργοι. Θα έρθουν με τις πύλες του Άδου. Που πρέπει να κλείσουν αυτές και να ανοίξουν, να γίνουν πύλες δικαιοσύνης. Πύλες της Ιερουσαλήμ. Μέχρι να γίνει αυτό, τι θα γίνει. Πού είναι λοιπόν η λύση, αδερφοί, πέστε μου. Πόσο θέλουμε τον Κύριο να κατέβει, αδερφοί. Πόσο το ζητάμε αυτό. Τι θυσίες είμαστε σε θέση να κάνουμε, πέστε μου. Έτσι, πέστε μου. Τι θυσίες είσαι σε θέση να κάνεις προκειμένου να κατέβει, να γεμίσει εδώ ο τόπος από την ομίχλη αυτή της παρουσίας του Κυρίου και να μην μπορεί να κάνει άνθρωπος τίποτα και να είμαστε όλοι κάτω στο πάτωμα και ο Κύριος να κάνει τα θαύματά του, τις δυνάμεις του, τις σωτηρίες του, τις θεραπείες του, τα πάντα να εργάζεται εκείνος με ευχαίρει ανάμεσά μας και να γίνουμε σημείο εδώ σε όλο το νησί και σε όλο τον κόσμο. Έγιναν, στο Σχουάνζι έχω πάει, στην Ουαλία, μίλησα με τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που είδαν τη δόξα του Κυρίου. Πήγαμε στο σπίτι μιας αδερφής και μου έδειχνε τις εικόνες, μου έδειχνε όλα αυτά που είχαν, οι φωτογραφίες που είχαν πάρθει και όλα, μου τα έδειχνε με καμάρι ότι ο Κύριος τότε είχε κατέβει κάτω και έκανε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως δεν είναι. Ωραία. Αυτοί είχαν την επίσκεψή τους. Εδώ, αυτός ο τόπος, δεν πρέπει να έχει την επίσκεψη του Κυρίου, αδερφή. Για να έρθει η επίσκεψη, πρέπει να διορθώσουμε το δίχτυ των σχέσεων. Να το ράψουμε. Έχετε δει τους ψαράδες τι κάνουν μετά από κάθε ψάρεμα. Φτιάχνουν το δίχτυ. Κλείνουν τις τρύπες. Και είναι το έτοιμο για ψάρεμα. Ελάτε να κλείσουμε, αδερφή, τις τρύπες. Να σας πω κάτι πρακτικό. Όταν πας μπροστά στη δόξα του Κυρίου, στην προσευχή σου, σκέψου, πού έχω πρόβλημα. Μέσα στο πνεύμα σου, δες, Κύριε, πού η καρδιά μου. Καθώς περνάς στους αδερφούς, έτσι που τους βλέπεις να κάθονται, έχεις την εικόνα μέσα σου. Κύριε, πού έχω πρόβλημα. Πού είναι που η καρδιά μου έχει πρόβλημα. Με ποιο άτομο. Ω, εκεί, Κύριε, με αυτό το άτομο. Δώσ' μου χάρη να τακτοποιήσω τη σχέση μου. Αν είσαι Άγιος του Θεού θα το κάνεις. Δεν είναι πια καιρός για παιχνίδια, αδερφή. Ο Κύριος θα κινηθεί. Και θα κινηθεί. Να μην βρεθούμε εμπόδιο να γίνουμε καταλύτες. Τώρα, ελάτε να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Να ταπεινωθούμε. Τι είναι το Πνεύμα του Χριστού, αδερφή. Τι είναι. Με δύο λόγια, τι είναι το Πνεύμα του Χριστού. Είναι πνεύμα αγάπης, συγχώρησης, μετάνοιας, συντριβής, καταδεκτικότητας. Που κοντά σου και τα παιδάκια και τα μωρά να νιώθουν άνεση. Να μην σε βλέπουν έτσι. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Εάν δεν γίνεται, λέει, σαν ένα από αυτά τα παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Τι λέτε, να τις φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Να γίνουν πύλες κλειστές για τον εχθρό, πύλες ευλογίας και ό,τι έρχεται να κάτσει στις σχέσεις μας να μένει. Να μην φεύγει από κάτω. Αδελφοί, πρέπει να του δώσουμε αυτό που αξίζει το Κύριο. Είναι ώρα να αποδώσουμε τον καρπό μας. Είναι ώρα να το κάνουμε. Πρέπει να το δούμε αυτό να γίνεται, αδελφοί. Είναι αλήθεια. Ο Κύριος θα κατέβει με τη δόξα του. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, πιστέψτε με. Όταν κατέβει η δόξα του Κυρίου, δεν μπορεί να σταματήσει κανείς. Κανείς. Θα έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να τους καλέσεις. Θα έρχονται μόνοι τους τον Κύριο. Αυτό είναι η λύση. Όταν λείπει ο Κύριος και προσπαθούμε εμείς, ό,τι κάνουμε, το φτιάχνουμε ξαναπέτει. Το ίδιο πράγμα. Όταν κατέβει ο Κύριος, όλα μένουνε. Πρέπει να θεραπεύσουμε τις σχέσεις μας, αδελφοί. Θα ήθελα να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα και γέμισε μας, εσύ είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστέ μου Άγιε. Σε ευχαριστούμε. Χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό σου, Κύριε. Αμήν, στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου Ιησού. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Αμήν, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί.
2: Ο λόγος του Θεού λέει, ο λαός αποθνίσκει λόγω ελλείψεως δύο πραγμάτων. Όραση και γνώση. Ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές την όραση που μας έχει δώσει ο Κύριος μπροστά μας να εκπληρώσουμε όσον αφορά το έργο του, όσον αφορά την εκπλήρωση της βασιλείας του. Αλλά αδελφοί, αυτό είναι η δεύτερη όραση. Αμήν. Αυτό είναι η δευτερεύουσα όραση. Η πρώτη όραση που έχουμε ποια είναι? Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Α' Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1081. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει εμάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Περιμένεις αναγνώριση από τον κόσμο. Ο κόσμος λέει αγαπά το ειδικό του. Θυμίζει το ειδικό του. Υψώνει το ειδικό του. Ποτέ δεν μπορεί ο κόσμος να υψώσει τα παιδιά του Θεού. Είναι οξύμορο σχήμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να είμαστε νεκροί ως προς τον κόσμο. Δεν μας νοιάζει τι σκέφτεται ή τι κάνει ο κόσμος. Γιατί δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν. Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το τίμιο αίμα Του. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη όρασή μας. Διότι θέλομεν ήδη Αυτόν καθώς είναι. Το φανταζόμαστε, αδερφοί? Θέλω έτσι το Πνεύμα το Άγιο λίγο να μας, αν μπορούσε να μας πιάσει, γιατί είμαστε ακόμα ριζωμένοι, έχουμε ρίζες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όπως μια φορά πήγαμε να ξεριζώσουμε ένα φίνικα, αλλά δεν ήταν εύκολο να σκάψουμε πιο πέρα, πιο πέρα. Και το ρίζες, κόβαμε ρίζες, άντε άλλες πιο κάτω και πιο κάτω. Είναι σαν να βγάζεις ένα λουλούδι και είναι συνέχεια ρίζες, ριζωμένα πράγματα. Και έρχεται η ώρα πια που κόβεις και τις τελευταίες και οπ, ξεκολλάει. Θέλω σήμερα το Πνεύμα το Άγιο να μας πιάσει, να κόψει τις, να μας ξεκολλήσει και να τεινάξει και το χώμα από πάνω. Για να νιώσουμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Η κληρονομία μας δεν είναι εδώ. Είναι στα επουράνια. Είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Εάν κανείς παρατηρήσει τον εαυτό του πως ο Θεός μας έφτιαξε. Δεν είμαστε για εδώ, αδερφοί. Δεν είναι μια ικτρή τραγωδία. Ένα τέτοιο όν που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζήσει 70 ή 80 χρόνια και μετά να καταλήξει σε ένα λάκκο μέσα να τον τρώνε τα σκουλικιά. Με τέτοια αντίληψη και ομορφιά που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι, το ξέρουμε. Αλλά όσο ο άνθρωπος είναι νέος ακόμα και είναι στα άντα, κάπου εκεί, και τρέχει το αίμα στις φλέβες και νιώθεις την ευρωστία, όλα αυτά, οι ρίζες είναι ακόμα χοντρές και βαθιές μέσα. Και ναι μεν ακούς τον Κύριο, ναι μεν αγαπάς και όλα αυτά, αλλά ακόμα πατάς καλά. εδώ κάτω. Πίστη θέλει για να ξεκολλήσεις. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και πάει στα ίντα και όντα, καταλαβαίνει ότι παιδί μου, επισκέπτες είμαστε. Αρχίζει και περνάει μέσα το μήνυμα. Και ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι όλο εδώ αυτό το πράγμα είναι ένα ψέμα, μια ουτοπία. Που δεν είναι ψέμα στην ουσία, απλά είναι μια προσκαιρότητα που έχει το στόχο της να σε συνδέσει με την κληρονομία σου, να σε συνδέσει με τη δόξα σου που είναι ο Κύριος, να σε ετοιμάσει για να μπεις μέσα στο μεγαλείο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Εάν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το δουλέψει αυτό μέσα, ώστε να γίνει πιο πραγματικό από αυτά που βλέπουμε ή πιάνουμε, ή ο τόπος που πατάμε, αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το εργαστεί μέσα μας, δεν μπορεί ο Κύριος να αποκαλυφθεί μέσα στη δόξα Του. Δεν είναι παράξενο ότι όλους τους άνδρες που ο Κύριος κάλεσε και τους έδωσε μια θαυμάσια εργασία, διακονία, να κάνουν για εκείνον θαυμαστή, εξαίσια, ξεχωριστή, ότι όλους τους ξεκόλλησε από τη γη. Τον Αβραάμ τον ξεκόλλησε από την Ουρ, τον έβγαλε από την οικογένειά του. Τον έφερε σε ένα ξένο τόπο και κατοικούσε, λέει, σε σκηνές. Δεν έφτιαξαν μόνιμη κατοικία, γιατί ο Αβραάμ, λέει, τι έβλεπε. Την επουράνια. Περίμενε πόλη της οποίας τα θεμέλια είναι στον ουρανό. Το Μωυσή, ο Κύριος τον ξεκόλλησε, τον έβγαλε με το ζόρι έξω από την Αίγυπτο. 40 χρόνια τον πέταξε μέσα σε μια έρημο που δεν μπορούσε να κολλήσει με τίποτα εκεί πέρα. Και στο τέλος των 40 χρόνων μέσα στην έρημο, ο καλός Κύριος έρχεται. Να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατά του, τα πρόβατα του Ιωθόρ, πενθερού αυτού. Ούτε πρόβατα είχε ο ίδιος. Ήταν υποστατικός του πενθερό του. Του Ιωθόρ τα πρόβατα έβοσκε. Ξένα. Ποιος? Ένας πρίγκιπας της Αιγύπτου. Γιος της θυγατρός του Φαραώ. Θαυμαστός εν λόγης και έργης. Ήρθε ο Κύριος, τον ξυρίζωσε από την Αίγυπτο, τον έβγαλε, πέταξε και το χώμα της Αιγύπτου 40 χρόνια. Τον τίναζε ο Κύριος για να βγει όλη η μυρωδιά της Αιγύπτου, του κόσμου και της αμαρτίας. Και τον έφερε να είναι ξεκολλημένος, ένας επισκέπτης επάνω στη γη, ένας περαστικός, ώστε τελικά να έρθει ο Θεός να του φανερωθεί, να του μιλήσει, να του δείξει τον πλούτο, την κληρονομία του, το σκοπό της ύπαρξής του. Και λέει, πεθερού αυτού ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού το χορύβ. Το όρος του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος το είχε σφραγίσει, το είχε επισημάνει εκείνο το όρος για να φανερωθεί στο λαό του. Το χορύβ. Το όρος Σινά. Μια κορφή ήτανε το χορύβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εν μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Ο τόπος εκείνος είναι γεμάτο βάτος. Και ξέρετε τι βάτος είναι? Με αγκάθια. Κάτι σαν, πώς είναι η βατομουριά. Όλοι ξέρουμε αυτά τα λεπτά με όλα τα αγκάθια. Μια τέτοιο πράγμα ήτανε. Αγκάθινο. Και κανείς δεν μας λέει ότι είχε καρπούς. Εγώ πιστεύω ήταν μια ξερή βάτος με αγκάθια. Γιατί έτσι λέει το εβραϊκό. Και κατέβασε ο Κύριος σε αυτή την βάτο τη φωτιά της παρουσίας του. Και η βάτος, λέει, εκαίετο, αλλά δεν κατεκαίετο. Η φωτιά του Κυρίου κατεβαίνει επάνω σου, καίει, αλλά δεν σε κατακαίει. Έρχεται ο Κύριος και εργάζεται επάνω σου να κάψει, να βγάλει πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στο θέλημά του και δεν ωφελούν ούτε εσένα, αλλά δεν σε κατακαίει. Αμήν. Είναι σαν τη φωτιά που έχει ο χρυσοχώος που ρεγουλάρει και ξέρει πόσο να δώσει για να γίνει μια πολύτιμη εργασία και να βγάλει το χρυσάφι καθαρό. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα, διατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε, ιδού εγώ, και είπε, μη πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Με σταμάτησε ακριβώς εκεί το Πνεύμα του Θεού. Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι τόπος Άγιος. Γη Αγία. Γιατί ζήτησε ο Κύριος, θέλω να έχουμε την εικόνα όμως, 40 χρόνια ο Μωυσής τι έκανε στην έρημο εκείνη? Περπατούσε, έψαχνε, περαστικός, αλλά ήθελε να βρει το στόχο του, να βρει το γιατί ζει, γιατί υπάρχει. Ήθελε να βρει τον Θεό, τον πατέρα του, τον Θεό του Αβραάμ, τον Θεό του Ισαάκ, τον Θεό του Ιακώβ. Πιστεύω η καρδιά του ήταν σε αγωνία να γνωρίσει. Γιατί εάν δεν το ήξερε αυτό, δεν θα σκότωνε τον Αιγύπτιο για να σώσει τους Ισραηλίτες. Γιατί η καρδιά του μέσα ήξερε, είχε το κάλεσμα, γνώριζε ποιος ήτανε. Αλλά δεν ήταν η ώρα, δεν ήταν έτοιμος. Ο Μωυσής ήταν γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο. Όταν είσαι γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο, ο Κύριος δεν μπορεί εύκολα να σου εμπιστευτεί τη δόξα του. Και χαρίσματα να σου δώσει θα τα θαλασσώσεις. Θα μπει η σάρκα μπροστά και αντί καλό θα κάνεις κακό. Και ο Κύριος να κάνει καλά πράγματα θα βγαίνουν κακό μέσα από αυτά, γιατί θα ενεργούνται μέσα από τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να εργαστεί μέσα, να κάνει αυτό το Άγιο έργο που έκανε στο Μωυσή. 40 χρόνια οδηπορούσε μέσα στην έρημο εκείνη και ξαφνικά τον συναντάει ο Κύριος και του λέει, Μωυσή, σταμάτα. Τώρα είσαι σε τόπο Άγιο, βγάλε τα παπούτσια σου. Δεν μου λέτε, στην Ανατολή πότε βγάζαν τα παπούτσια τους? Όταν μπαίναν στο σπίτι, φορούσαν τα σαντάλια. Δεν είχαν κλειστά παπούτσια και κάλτσες οι άνθρωποι. Φορούσαν σαντάλια και έμπαινε μέσα η σκόνη, η λάσπη, και ήταν τα πόδια τους συνέχεια βρώμικα, λερωμένα από την οδηπορία. Σκόνες και λάσπες, μας λέει τίποτα αυτό? Είναι αυτό που μαζεύει κανείς από το περπάτημά του μέσα στον κόσμο. Και ο Κύριος όταν έρχεσαι πια και μπαίνεις μέσα στην παρουσία του, σου λέει σταμάτα, βγάλε τα παπούτσια σου. Τέρμα η οδηπορία. Έχεις έρθει μέσα στην παρουσία μου, στον οίκο μου, στον θρόνο μου, στην ανάπαυσή μου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Τα παπούτσια μας συμβολίζουν το κοσμικό περπάτημα. Αυτό το περπάτημα που μας έχει κουράσει όλους. Που ψάχνει ο άνθρωπος να βρει. Μέσα στην έρημο περιφέρεται. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή η Βαβυλώνα, όταν τη βλέπει ο Ιωάννης στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, ακούσε τι λέει, Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα, στο 3. Και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Με έφερε πνεύματι εις έρημον. Ο Κύριος που πειραζότανε 40 μέρες. Στην έρημο. Στην έρημο. Ο κόσμος αυτός ονομάζεται έρημος. Σε αντίθεση με την Εδέμ. την παρουσία του Κυρίου, τι είχε η Εδέμ μέσα? Έναν ποταμό ο οποίος διακλαδιζόταν σε 4 ποτάμια. Και ο Κύριος είπε ότι όποιος διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, και από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμός. Ποταμοί. Πόσοι? 4. 4. Ποταμοί υδάτων ζώντων. Γι' αυτό λέει, θα κάμω την έρημο καρποφόρο πεδιάδα. Θα τη γεμίσω με λίμνες υδάτων και πηγές υδάτων και ποταμούς στην ξηρά γη. Ο άνθρωπος που περιφέρεται μέσα στην έρημο έχει ανάγκη να βρει τον Κύριο, να βρει τον τελικό του σκοπό. Με έφερε εν πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων. Γέμον ονομάτων βλασφημίας έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Ποιο είναι αυτό? Η γυναίκα και το σύστημα του Αντίχριστου, και αυτό στην έρημο. Και ο Μωυσής περπατούσε στην έρημο. Ο Κύριος πειράστηκε στην έρημο. Και μέσα στην έρημο, να μια βάτος. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Με αγκάθια. Υπάρχει εδώ μήπως καμιά βάτος με αγκάθια? Ή έχουμε όλοι τριαντάφυλλα πάνω? Ροδοπέταλα. Έτσι μας βρίσκει ο Κύριος, αδελφοί. Βάτο με αγκάθια. Ξερή. Ξέρετε σαν πώς? Σαν αυτά τα κλονιά που πήρανε και φτιάξανε ένα στεφάνι και το φόρεσαν στον Κύριο. Μια τέτοια βάτος. Εμείς είμαστε αυτή η βάτος. Εσύ και εγώ. Εάν θέλετε, πρώτα είναι ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος ταυτίστηκε με εμάς. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ακούστε τι λέει. Λουκάς σίγμα 44. Από το 43. Διότι δεν είναι δέντρο.

μπορεί να φέρει τον καρπό του πνεύματος μόνος του. Με τη σάρκα σου. Είσαι γεμάτος αγκάθια. Από όπου και να σε πιάσει κανείς θα τραυματιστεί. Να όμως που ο Κύριος έρχεται πάνω σε αυτή τη βάτο για να φανερώσει τη δόξα του. Διαλέγει βάτους με αγκάθια, ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αδιέξοδα. Μέσα τους είναι γεμάτοι από ακαταστασία, αν θέλετε. Μια βάτος μέσα στην έρημο, στο φυσικό της περιβάλλον. Ο κόσμος. Ξεραίλα, έχει μάθει να ζει, να στέκεται. Άμα αγγίξει κανείς εμένα, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι εδώ. Έχετε δει αυτά τα πράγματα. Τις βάτους, τις ξερές, με τα αγκάθια έτοιμα να μπουν μέσα. Και όμως, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κοιτάξτε ο Κύριος. Τι εικόνα παίρνει για να φανερωθεί εν φλογή πυρός και να καλέσει τον Μωυσή. Κάνει την βάτο αυτή σημείο και τεράστιο. Και ονομάζει τον χώρο γύρω από αυτή την βάτο γη Αγία. Ποπ. Γη Αγία. Δηλαδή όταν κατεβαίνει ο Κύριος και σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζεις με τη φωτιά της παρουσίας Του, γεμίζεις με την αγιοσύνη Του, γεμίζεις με την καθαρότητά Του, ο χώρος γύρω σου είναι γη Αγία. Γίνεσαι ένας τόπος ανάπαυσης όπου όσοι έρχονται βλέποντας τη φωτιά μέσα σου, γιατί ξέρουν ότι είναι φαινόμενο, επειδή μια βάτος αμέσως θα καεί. Αμήν. Δεν μπορείς να κρατήσεις, δεν μπορείς να μείνεις άγιος, δεν μπορείς να φέρεις καρπό, δεν είσαι τίποτα, δεν κάνεις για τίποτα. Και αν έρθει η φωτιά επάνω σου, και τελείωσες. Πόσο μπορεί να κρατήσει μια βάτος μέσα στη φωτιά? Καθόλου. Προσάναμα είναι. Πάει, τελείωσε. Να όμως που ο Κύριος καλεί τον Μωυσή για να του δώσει αποστολή και τον φέρνει μπροστά σε αυτό το ένιγμα που λέγεται βάτος που καίεται αλλά που δεν κατακαίεται. Τι λέτε, τυχαία ο Κύριος διάλεξε μια βάτο? Κάνει τίποτα τυχαία ο Κύριος, αρβεί? Ο λόγος του είναι δεμένος κρίκος κρίκος, μια τέλεια χρυσή αλυσίδα που κάθε γραφή ενώνεται με την επόμενη για να φτιάξει ένα τέλειο οικοδόμημα της αλήθειας και της ολοκληρωμένης βουλής του Θεού. Εάν δεν δεις το λόγο του Θεού έτσι, έχεις αποτύχει, δεν ξέρεις καν τι λέει ο Θεός. Βάτος ξερεί, καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Θέλετε, ο Ισραήλ πέρασε τόσες κρίσεις. Αρνήθηκαν τον Κύριο, λάτρεψαν είδωλα, τους διώχνει ο Κύριος. Πέρασε κρίση, φωτιά, φωτιά από πάνω τους. Πάνε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια, ξαναγυρίζουν, συνεχίζουν, χτίζουν την Ιερουσαλήμ. Έρχεται ο Κύριος, αρνούνται τον Κύριο, τους δίνει άλλο ένα σούτι 2.000 χρόνια μακριά από την παρουσία Του. Δεν καίγονται όμως, είναι πίσω εκεί και περιμένουν να γίνουν οι γραφές, να ολοκληρωθεί η αποστολή τους σαν λαός. Καίγονται! Δεν υπάρχει άλλος λαός που τυραννίστηκε μέσα στους λαούς περισσότερο από τον λαό Ισραήλ, ο οποίος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστού και γίνανε αρνητές του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος λαός. Θα έλεγα υπάρχει ο πνευματικός Ισραήλ, γιατί και αυτό συμβολίζεται στη βάτο. Μέσα στην έρημο, το φαινόμενο της παρουσίας του Κυρίου μέσα στους Αγίους. Μα τους πριώνησαν, μα τους κόψανε, μα τους βάλανε, τους ράψανε πάνω τους δέρματα ζώων και τους έριξαν στα λιοντάρια, τους ρίξαν στα ζεματιστά λάδια, τους αποκεφάλισαν. Έγινε ένα ολοκαύτωμα μέσα στους αιώνες, συνέχεια, μέχρι σήμερα, σας πληροφορώ, αυτή την ώρα, δεν υπάρχει άλλος λαός που διώκεται περισσότερο από τους χριστιανούς. Χιλιάδες κάθε χρόνο μαρτυρούν, τώρα, σήμερα. Μέχρι πρώτην ως είχαμε

0: Κούβα και στην Κορέα. Περιπτώσεις που θάβανε ζωντανούς τους χριστιανούς. Μου κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που διάβασα. Και έπιασαν τον ποιμένα της εκκλησίας και την οικογένειά του και τα παιδάκια του. Και σκάψανε ένα λάκκο βαθύ. Τους βάλανε μέσα. Και φέρανε γύρω γύρω όλους τους και αυτούς τους χριστιανούς αλλά και τους υπόλοιπους και τα παιδάκια για να δουν το θέαμα. Λέει, αν ο Θεός σας είναι αληθινός θα σας ελευθερώσει. Και αρχίζουν να ρίχνουν χώμα. Αν όμως θελήσετε να απαλλαγείτε από αυτό αρνούμενη την πίστη σας, πέστε το μας. Και άρχισαν να ρίχνουν χώμα. Για μια στιγμή ο ποιμένας σαν πατέρας κλονίστηκε. Γιατί ήξερε ότι έπαιρνε τις ζωές της οικογένειάς του επάνω του. Και του λέει η γυναίκα του, σύζυγε, κάτσε εκεί που είσαι. Σήμερα το βράδυ θα φάμε με τον Κύριο της δόξης. Και εμείς και τα παιδιά. Και τους καπάκουσαν με το χώμα ζωντανούς. Αλλά από αυτά τα παιδάκια που παρατηρούσαν το θέαμα, πίστεψαν πάρα πολλά παιδιά και ένα από αυτά έγινε εργάτης του Κυρίου. Και αυτό αφηγήθηκε την ιστορία. Μια βάτος που καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Το σώμα, η εκκλησία, ο λαός του Θεού, αδελφοί, και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε αυτό το σώμα. Και λέει σε οποιονδήποτε Μωυσή, ο οποίος ψάχνει στην έρημο και ζητάει να βρει τον Θεό των πατέρων του, να βρει την αλήθεια, πρώτα απ' όλα μας κάνει σημείο αντιλεγόμενο, όπως ο Κύριος. Λίθο προσκόμματο και πέτρα σκανδάλου. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Κύριος διασημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Για πέστε μου, γιατί ο Θεός δίνει σημείο? Για παράδειγμα, έδωκε σημείο τις γλώσσες. Γιατί δίνει σημείο ο Κύριος? Το σημείο είναι κάτι μοναδικό. Ανεπανάληπτο. Προκαλεί. Δεν μπορεί να γίνει από φυσικές καταστάσεις. Γίνεται από υπερφυσικές καταστάσεις. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε σημείο. Δεν είναι σημείο το ότι μέσα μας είναι η φωτιά του Κυρίου? Παρόλο που περνάμε δυσκολίες, περνάμε αντιξότητες, πειρασμούς, ο διάβολος γυρίζει γύρω μας σαν λέον οριόμενος, λέει, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα κίνδυνο και όμως στεκόμαστε με τη χάρη του. Μας κρατάει η φωτιά του ουρανού. Δεν είμαστε πια του εαυτού μας. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Αγίου Πυρός του Θεού. Και αυτό είναι που θέλω σήμερα ο Κύριος να περάσει μες στην καρδιά μας. Να ξέρεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν είσαι μια φυσιολογική βάτος σαν όλες τις άλλες μες στην έρημο. Αλλά έχει έρθει και έχει καθίσει η παρουσία του Κυρίου επάνω σου. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα της δόξης. Και ο Κύριος σε αποκαλεί γη Αγία. Αποκαλεί την Εκκλησία Του. Γη Αγία. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι εδώ που ήρθαμε και μας έφερε ο Κύριος, η γη αυτή που πατάμε, ο χώρος αυτός με τις εκκλησίες των αδελφών σου, οι ζωές τους, τα πρόσωπά τους, η σφαίρα του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς του, ο Κύριος την ονομάζει γη Αγία. Βγάλ τα παπούτσια σου. Βγάλ τα παπούτσια σου. Δεν μπορείς να περιφέρεσαι όπως ο υπόλοιπος κόσμος μέσα στα Άγια του Θεού. Εάν πραγματικά αγαπάς τον Κύριο και τον τιμάς, θα τον υπακούσεις για να γνωρίσεις την αγιοσύνη του. Να γνωρίσεις πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Να γνωρίσεις πόσο Εκείνος αγαπάει και τιμάει το λαό Του. Μας ονομάζει οίκο Άγιο. Μας ονομάζει, πέστε μου, έθνος Άγιο. Είμαστε ο ναός, ο Άγιος του Κυρίου. Πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου πρώτον. Ο Κύριος θέλει να έρθεις καθαρός. Θα θυμάστε τι έκανε ο Κύριος στους μαθητές του όταν μπήκανε μέσα για να φάνε το δείπνο. Τι έκανε. Κάθισε ο ίδιος, ζώστηκε την πετσέτα και κάθισε και τους έπλαινε τα πόδια. Τους Μωυσίδες που διάλεξε για να βγάλουν το λαό μέσα από την Αίγυπτο, κάθισε και τους έπλαινε τα πόδια. Το ίδιο που ο Κύριος έκανε εκεί στο Μωυσή. Του βγάλε τα παπούτσια. Οι ιερείς υπηρετούσαν με πόδια καθαρά και χωρίς παπούτσια. Ήταν μέσα στον οίκο του Κυρίου. Οι υπηρέτες δεν φορούσαν παπούτσια. Ήταν μέσα στο σπίτι και υπηρετούσαν ξυπόλυτοι. Εάν κανείς είχε πένθος, έβγαζε τα παπούτσια. Διαβάσουμε αυτό λίγο. Ιεζεκιήλ, ΚΔ 17. Από το 16 διαβάζω, σελίδα 757. Ιε ανθρώπου, ιδού εγώ θέλω αφαιρέσει από σου δια μιας πληγής το επιθύμημα των οφθαλμών σου και μη πενθήσεις και μη κλάψεις και ας μη ρεύσωση τα δάκρυά σου κρατήθητη από στεναγμών μη κάμεις πένθος νεκρών δέσον τη τιάραν σου. Όταν είχαν πένθος τη βγάζαν την τιάρα τους επί την κεφαλή σου, εννοεί το φέση που βάζανε αυτό το στολισμένο με τα πολύτιμα πετράδια. Η τιάρα ήταν αυτή, η φασμάτινη. Μιλάμε για την Ανατολή. Έχετε δει τους Πέρσες με τις τιάρες εκείνες, τα τουρπάνια και τα πολύτιμα. Αυτή είναι η τιάρα. Μην τη βγάζεις, δέσον την τιάραν σου, λέει, επί την κεφαλή σου και βάλε στους πόδα σου τα υποδήματά σου. Γιατί στο πένθος τα βγάζανε, γι' αυτό λέει, μην τα βγάζεις, βάλτα. Όταν έρθεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, όπως ο Ισαΐας, στο έκτο κεφάλαιο, όταν ατένισε τη δόξα του Θεού, τι είπε. Ο τάλας εγώ. Πένθος. Πένθος. Όταν βλέπεις τη δόξα του Θεού και βλέπεις τον εαυτό σου, τι καταλαβαίνεις. Ότι είσαι μια βάτο με αγκάθια. Και αυτό φέρνει λύπη και πένθος. Πρέπει να φέρει λύπη και πένθος μες στην ψυχή σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μην υπεραίρεσαι, έτσι σε θέλει ο Κύριος να σταθείς μες στη δόξα Του. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Πού? Μες στην παρουσία του Κυρίου. Αυτός είναι η παρηγορία μας. Βγάλε τα υποδήματά σου λοιπόν. Πάψε να τριγυρίζεις, ψάχνοντας μέσα στην έρημο και στις σκόνες, να σκοντάφτεις δεξιά και αριστερά. Η παρουσία του Κυρίου είναι η ανάπαυσή σου. Η ανάπαυσή σου. Κοίταξε σε αυτόν που σε καλεί και μη παρεξηγείς τη βάτω. Πολλοί βλέπουν τη βάτω. Εάν θες να δεις τι έχει ο αδερφός σου, μην πας μακριά. Αν είσαι ειλικρινής, κοίταξε το δικό σου χάλι. Και τα βρήκες όλα. Και ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος, πέστε το, ομοιοπαθής με εμάς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Ομοιοπαθής με εμάς. Το μυστικό είναι να δεις μέσα από τη βάτω τη δόξα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ στην Έξοδο ότι ο Κύριος μίλησε μέσα από τη βάτω. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ακούστε τι λέει. Στο 4, γάμα 4, Έξοδος. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου. Θέλει ο Κύριος να παραχωρήσεις την βάτο σου. Σπουδαίο δώρο κάνουμε στον Κύριο, ε! Να όμως που ο Κύριος αυτό θέλει. Εκεί ευαρεστήθηκε να κατοικεί. Λέει, ο θρόνος μου είναι υψηλός και επιρμένος. Αλλά εγώ κατοικώ στην καρδιά του ταπεινού βάτος και του συντετριμένου το πνεύμα. Ξέρει ότι είναι γεμάτος αγκάθια. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Του τέστη λέει, εν τη σαρκή μου. Εκεί είναι ο χώρος της κατοίκησης του Θεού. Εκεί είναι η Αγία Γη που ο Κύριος έχει. Στον Εκκλησιαστή ε1, ακούστε τι λέει. Εκκλησιαστής ε1 λέει, φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Φύλατε τον πόδα σου. Και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσίαν αφρόνων. Ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράττωση κακός. Γι' αυτό του είπε, βγάλε το υπόδημά σου. Και θέλω αδελφοί σήμερα να μπούμε μέσα σε αυτή τη σφαίρα της αγιοσύνης του Κυρίου και να πάψουμε να κυκλοφορούμε με τα παπούτσια του κόσμου. Όταν σε στέλνει έξω ο Κύριος, σου δίνει άλλα παπούτσια δικά του. Τα δικά σου τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, πόσον ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Ακούστε αυτό σε μια άλλη έκδοση, στο Άσμα Ασμάτων. Στο Ζήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ακούστε τι ωραία το λέει. Βλέπει ο νυμφίος τα πόδια της νύμφης. Είτε δει ο κόσμος έξω, βλέπει τις γάμπες κάτω. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια θίγατερ του ηγεμόνος. Τι βλέπει? Τα σανδάλια, τα βήματα. Σου δίνει υπόδηση του Ευαγγελίου για να πας να φέρεις το Ευαγγέλιο. Αλλά με καθαρά πόδια. Και παπούτσια που στα δίνει μόνο ο Κύριος. Μόνο από το Ευαγγέλιο βγαίνουν εκείνα τα παπούτσια. Στην έρημο δεν μπορεί να τα αποκτήσεις. Την υπόδηση του Ευαγγελίου. Πρέπει να σε πλημμυρίσει ο Κύριος με το λόγο του, με τη θυσία του, με την αγάπη του και να μπουν τα παπούτσια εκείνα ώστε όπου πας να φέρεις το μήνυμα αυτό που ο Κύριος σου δίνει στη βάτο μέσα. Τη φωτιά αυτή της γλυκιάς αγάπης του. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Γι' αυτό η φωτιά. Ζήλο. Πως κατατρώγει ο ζήλος σαν τη φωτιά. Τέτοιο ζήλο έχει ο Κύριος. όταν παραχωρήσει τον εαυτό σου στον Κύριο και αρχίζει να φαίνεται η αγιοσύνη του μέσα από τη ζωή σου. Πώς μπαίνεις μέσα στην αγιοσύνη? Δεν προχωράω, πάω λίγο πίσω. Πώς μπορεί να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου? Να σε δεχθεί ο Κύριος στα Άγιά του μέσα. Κοιτάξτε τι λέει. Ματθαίος ΚΓ 19. Ματθαίος ΚΓ 19. Εδώ μιλάει για τους Φαρισαίους, με τους νόμους που είχαν κάνει και ακύρωναν το Λόγο του Θεού και ορκιζόντουσαν. Για παράδειγμα, στο 16 λέει: «Ουέις εσάς οδηγεί τυφλοί, οι λέγοντες ώστις ομώσει εν το ναό είναι ουδέν, ώστις όμως ομώσει εν το χρυσό του ναού υποχρεούται». Δηλαδή, άμα κάνεις όρκο στο χρυσό του ναού, πρέπει να τον εκπληρώσεις. Αν όμως πεις «ορκίζομαι στο ναό», δεν είναι ανάγκη να τον εκπληρώσεις. Τρέλες. Γι' αυτό μας λέει μετά το ναι, ναι και το ου, ου. Δεν χρειάζεται όρκος. Μωρή και τυφλή. Διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζων των χρυσών? Και ως της ομώσει εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, λέγανε. Όταν ορκιστεί στο θυσιαστήριο. Κάνανε όρκους για να γίνουν πιστευτοί, γιατί πια ο λόγος τους είχε σαπίσει. Δεν γινόταν πιστευτή και έπρεπε να επικαλεστούν όπως ο ψεύτης για να τον πιστέψει. Τι κάνει? Ναι, μάτωνε να σου ορκιστώ τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, το ένα, το άλλο. Να σου κατεβάσει γιατί? Γιατί δεν έχει λόγο. Ένα παιδί του Θεού, όταν του πεις θα έρθεις, άρθω. Τελείωσε. Έγινε? Όχι. Τελείωσε. Αδελφοί, προσέξτε, μην χάσουμε την απλότητα. Και λέμε όχι, αλλά εννοούμε ναι, μεν, αλλά όταν και αυτά, και είναι ναι. Προσέξτε. Είμαστε ιοί του Θεού του υψίστου. Ελοχήμ. Τα είπαμε αυτά. Να μην πεθαίνουμε σαν τους ιούς των ανθρώπων. Λέει, μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρο? Για να δεχτεί ο Κύριος το δώρο σου, την προσφορά σου, από πού πρέπει να περάσει? Από το θυσιαστήριο. Είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς καθώς μπαίνεις μέσα στην αυλή του Κυρίου. Αυτό που ψάλαμε. Ελάτε όλοι μέσα σε αυλές τους, στο αγιαστήριο του Θεού. Για να μπεις στο αγιαστήριο, για να φέρεις την προσφορά σου, πρέπει να περάσεις από το αγιαστήριο. Ο Κύριος μας τι έφερε σαν δώρο στο Θεό? Τον εαυτό του προσέφερε. Και από πού τον πέρασε τον εαυτό του? Για να γίνει αποδεκτός. Από το θυσιαστήριο. Εμάς τώρα τι δώρα? Ποιο δώρο πρέπει να φέρουμε πρώτα στον Κύριο? Τον εαυτό μας. Θυσία, ζώσα. Αγία, ευάρεστο. Και δεν μου λέτε ποιο είναι το θυσιαστήριο στο οποίο λατρεύουμε τον Κύριο? Εβραίους Ιώτα Γάμα 10. Έχομεν θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάγουν οι λατρεύοντες στη σκηνή. Έχουμε θυσιαστήριο. Όπως έπαιρναν το αρνί, το έσφαζαν, το έριχνανε πάνω στα πυρωμένα κάρβουνα και κεγότανε. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Το θυσιαστήριο το δικό μας είναι αυτό. Κοιτάξτε τι λέει. Εμείς, οι λυτρωμένοι, έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία. Δεν μπορούν να πάνε καν εκεί. Να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις τη σκηνή. Αυτοί που ήταν δηλαδή ακόμα τον καιρό εκείνο και έσβαζαν αρνιά και ήταν μέσα στη σκηνή, στο ναό μέσα, δεν κατάλαβαν τη θυσία. Δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν στο θυσιαστήριο για να φάνε από αυτό. Το θυσιαστήριο τι τρως? Τι τρώγανε στο θυσιαστήριο? Τη θυσία! Στο θυσιαστήριο καθόταν όλοι οικογενειακώς και τρώγανε τη θυσία. Για να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου πρέπει να φας τη θυσία. Και όχι μόνο να τη φας, αλλά να γίνεις κι εσύ. Μας το λέει ο Κύριος. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό του, το θυσιαστήριο, στον νόμο και να με ακολουθήσει. Για πού? Για πού, αδερφοί? Για θάνατο. Εσταυρώθην ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμέ, λέει ο Παύλος. Πέρασε από το θυσιαστήριο. Έχεις περάσει? Δεν είναι ευχάριστο. Ε? Ιδιαίτερα όταν κοπανάνε τα καρφιά. Είσαι εκεί. Ούτε να κατέβεις μπορείς, τελείωσες. Είσαι για θάνατο. Και εκεί λατρεύεις τον Κύριο. Από εκεί γίνεσαι Υιός της Αναστάσεως. Γιατί δεν μπορείς να αναστηθείς αν δεν πεθάνεις πρώτα, ξέρεις. Αμήν. Γιατί το βάπτισμα είναι Ανάσταση? Γιατί πρώτα είναι θάνατος. Πρέπει να μπεις μέσα και μετά να αναστηθείς. Να γίνεις Υιός της Αναστάσεως. Δεν μπορεί ο Θεός να σε δεχθεί μέσα στην αγιοσύνη Του, να πάρεις μέρος στην Άγια Φύση Του, να αρχίσεις να γίνεσαι Άγιος, εάν δεν πεθάνεις ως προς τον εαυτό σου, ως προς τον κόσμο, την έρημο αυτή, και να τα αφήσεις όλα εκεί. Ω Θεέ μου, τι ελευθερία είναι αυτή. Εγώ είχα το προνόμιο να το περάσω 3 φορές. Γερά. Εδώ. Σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ πέρα. Και τις 3 φορές ο Κύριος με προειδοποίησε πιο μπροστά. Ξέρετε όμως κάτι? Την 3η φορά πια έχεις μάθει, λες. Εντάξει, άντε παιδιά, να τελειώνουμε. Βάλτε τα να ησυχάσουμε. Και τελείωσε, αυτό είναι. Είσαι εκεί. Πάσχον δεν υπήλει. Δεν απειλείς πια. Θα σου δείξω. Θα σε μάθω. Στην αρχή απειλείς, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Άμα κατέβω κάτω, όμως θα σας δείξω. Αλλά δεν μπορείς, γιατί είσαι εκεί. Δεν γίνεται. Και σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα πεθαίνει. Φεύγει από πάνω σου. Όλη αυτή η σάρκα. Ο εχθρός του Θεού από μέσα σου. Τα αγκάθια αυτά αρχίζουν και φεύγουν από πάνω σου. Και μένει το Άγιο του Θεού. Το καθαρό. Το κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Και εκείνο μπαίνει μέσα. Μες στην παρουσία του Κυρίου. Έχετε σκεφτεί πώς είναι η παρουσία του? Πώς είναι να είσαι μέσα στη δόξα του Θεού? Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είσαι πλήρης. Δεν θες τίποτα. Δεν σε νοιάζει ούτε φήμη, ούτε θέση, ούτε να πάρεις κάτι. Είσαι ελεύθερος. Και νιώθεις μια απέραντη αγάπη που αγαπάει και αγκαλιάζει τους πάντες. Και τους δέχεσαι όπως είναι. Άλλος είναι, ναι, που εγώ που είμαι έτσι και... Ω, δεν... Τον δέχεσαι, τον αγαπάς, προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι. Άλλος είναι κάτω, συνέχεια. Παραπονιέται. Έχετε δει τους μίζερους χριστιανούς? Κύριε, μόλις πάνε στην προσευχή, Κύριε, κανείς δεν με καταλαβαίνει, εγώ που όλους καταλαβαίνω και που εγώ... Όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, ξεχνάς το εγώ σου πια. Και αρχίζει, αλλάζει η προσευχή σου. Δεν λες, Κύριε, εγώ που σε μένα και που αυτό και που εκείνο και που μου κάνουν και που μου δείχνουν. Αρχίζεις και λες, βλέπεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις την καρδιά του και αρχίζεις και λες, Κύριε, πες μου, τι θέλεις να κάνω για σένα? Τι επιθυμείς, τι ζητάς? Νιώθεις τον πόνο του Αγίου Πνεύματος και καταλαβαίνεις ότι σε κατάφερε ο Κύριος να σε φέρει πια σε αυτή τη θέση και να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με για όλο αυτό τον καιρό που ερχόμουν στην παρουσία του σου και τι έκανα, ξέρετε τι κάνουμε? Σαν κανείς χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο Κύριος. Πας λοιπόν εκεί μπροστά. Κύριε, θέλω αυτό, κάνε εκείνο, βοήθησε τον τάδε, εκείνον, τον άλλον. Κάνε αυτό, κάνε το έργο στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία ή σώσε εκείνον, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Καλά πράγματα, του Κύριου το έργο. Αμήν. Βοήθησε και εμένα, πάρε μου την αρρώστια μου, το παιδί μου κάνε καλά, τη δουλειά μου βοήθησε, το αφεντικό μου καλά ξέτωνε, τον άντρα μου, το παιδί μου, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, αμήν, Κύριε. Και δρόμο. Ξέρετε ότι ο πιο πολύς χριστιανισμός είναι εκεί. Εκεί είναι. Δεν έχει περάσει ακόμα από το θυσιαστήριο. Όταν μπεις μέσα, γι' αυτό σας είπα, όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, Τι θα σκέψεις, το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου. Ο ένας βλέπει τον άλλον, ε. Και τι λέμε ο ένας τον άλλον, ε. Άγιος. Άγιος. Αρχίζεις πια και νοιάζεσαι. Πληρώνεσαι με τον Κύριο. Γεμίζεις από εκείνον. Αυτό που γεμίζει την ύπαρξή σου και είναι η μεγάλη λαχτάρα της καρδιάς σου είναι αυτό που βλέπουμε που έκανε ο Ισαΐας. Κάθισε και άκουσε. Του καθάρισε ο Κύριος. Τα χείλη με ένα αναμένο καύνο. Και άκουσε την επιθυμία του Κυρίου. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει πάγιδι μας. Και ο Ισαΐας τι είπε. Ιδού εγώ Κύριε, αποστηλών με. Πάει πια η προσωπική σου ατζέντα. Τελείωσες. Έγινες δούλος. Έβγαλες τα παπούτσια σου. Είσαι μέσα στον οίκο του πατέρα σου και η ασχολία σου είναι συνεχώς ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μας ελκύσει σήμερα, αδελφοί. Σταματήσω εδώ. Θέλει να σε ελκύσει στα Άγια των Αγίων του μέσα. Είσαι πρόθυμος. Τι λες, είναι ώρα να έρθεις ή θα κάνεις μερικά βήματα ακόμα, σουλάτσα, στην έρημο μέσα. Μαζί με την πόρνη αυτή τη Βαβυλώνα και τον Αντίχριστο, που είναι και αυτή στην έρημο. Και όταν τα δαιμόνια φεύγουν μέσα από τον άνθρωπο, πού πάνε λέει. Στην έρημο, σε άνυδρους τόπους. Όλα εδώ έξω είναι. Όταν λοιπόν βγαίνεις κι εσύ πονηρά, Χριστιανός της Κυριακής πονηρεύει μες τη βδομάδα και πάει να κάνει βόλτες. Είσαι το πιο ευάλωτο στοιχείο που περπατάει στη γη. Όχι αδερφοί. Πρέπει να μεγαλώσουμε πια. Να πούμε μέσα στην παρουσία του. Να βγάλουμε τα παπούτσια μας πια. Δεν τα θέλουμε. Πάψε να κάνεις βόλτες δεξιά και αριστερά. Πάψε να ζήσεις τον εαυτό σου. Και άκουσε. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει η πάγιδη μας. Ο πόνος του Κυρίου για ποιον είναι. Τι πονάει ο Κύριος. Εάν κάτσεις και ψάξεις να δεις την καρδιά. Μην πάμε μακριά. Να πάρουμε ένα γονιό που έχει παιδιά. Και να ψάξουμε την καρδιά του. Η μεγαλύτερη αγωνία της ζωής του ποια είναι. Ο εαυτός του. Ή τα παιδιά του. Τα παιδιά μου. 270-300.000 άτομα τη μέρα φεύγουν από αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή, σχεδόν 3 Ηράκλεια τη μέρα. Τη μέρα. Κάθε μέρα. Πού πάνε όλοι αυτοί. Πού πάνε. Ποιον θα στείλω. Ποιος θα πάει για μας. Λέει ο Κύριος για εκείνον και την εκκλησία του. Ο πατέρας και ο Υιός θέλουν να άτομα να έρθουν μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου. Όταν μπεις μέσα εκεί, αμέσως ο Κύριος κάνει γνωστό το δικό του θέλημα. Γι' αυτό μας έλεγε και ο Κύριος τι έλεγε. Πάτερ, όχι το δικό μου θέλημα. Το δικό σου να γίνει. Εγώ δεν ήρθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το του πατρός μου, έλεγε ο Κύριος. Αυτά είναι τα σημάδια του αγιασμού. Θέλει να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Άφησε ό,τι θέλει ο Κύριος να κάψει, να το κάψει. Δεν θα κατακαείς. Δεν θα σε καταστρέψει ο Κύριος, γιατί είσαι παιδί του. Αγαπάει ο Κύριος τα παιδιά του. Παιδεύει και ελέγχει. Και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Είμαστε σε μια φωτιά μέσα. Καίει. Αλλά δεν κατακαίει. Καθαρίζει. Μας γεμίζει με τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε, ω σωτήρα ουράνια, έως εδάφος, Κύριε. Αναγνωρίζουμε ότι Εσύ είσαι ο σωτήρας όλων των λαών, όλων των ανθρώπων πάνω στη γη. Ότι εργάζεσαι, Κύριε, μέρα νύχτα για τη σωτηρία μας, Χριστέ μου. Ότι έχεις ένα έργο το οποίο δουλεύεις μέρα και νύχτα δια του Πνεύματός σου. Και αυτό είναι το να σώσεις εμάς και όλο τον κόσμο σου, Κύριε. Σωτήρα Άγιε, άνοιξε το πνεύμα μας, την καρδιά μας. Βγάλε από μέσα μας οτιδήποτε άλλο έχει περάσει, οτιδήποτε παραπανήσει, οτιδήποτε μάταιο, οτιδήποτε μας καθυστερεί, οτιδήποτε μας καθυλώνει, Κύριε. Θεέ μου Άγιε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε μπροστά, να δούμε μακριά, Κύριε. Τι το πνεύμα σου το Άγιο μας κάλεσε να κάνουμε, Χριστέ μου. Δώσε στον κάθε ένα μας, Κύριε, να γνωρίσει την κλίση του, να γνωρίσει τους στόχους του, Κύριε Θεέ μου. Το τι Εσύ έχεις για τον κάθε ένα από μας, Πατέρα, σαν άτομα και ιδιαίτερα σαν σύνολο, να εκπληρώσουμε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου και στο λαό Σου, Κύριε. Διέγειρε, Χριστέ μου Άγιε, την ειλικρινή συνείδησή μας ενώπιον Σου. Διέγειρε το πνεύμα μας ενώπιον Σου, Κύριε Θεέ μου. Να εννοήσουμε, Κύριε, τον αγώνα του πνεύματός Σου. Να εννοήσουμε, Κύριε, την αδημονία της καρδιάς Σου, Θεέ μου. Για όλους αυτούς που θέλεις να σώσεις, Κύριε. Και για όλους τους λαούς που θέλεις να επισκεφθείς γύρω μας, Χριστέ μου. Έλα, μίλησέ μας Εσύ σήμερα, Κύριε. Και ο λαός Σου ακούει. Ο λαός Σου ακούει τι το πνεύμα Σου λέγει προς την Εκκλησία. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε Ιησού. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ψαλμός Ήττα, από το πρώτο εδάφιο. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Αντίθεση, μεγαλειότητα του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει στο 2. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν. Έχουμε νήπια και θυλάζουν εδώ. Ένεκα των εχθρών σου δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Τι είναι? Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα? Πέστε μου. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Σκόλιξη είμαι εγώ, λέει, και ουχή άνθρωπος. Τίποτα δεν είμαστε. Σίδε έκαμας αυτόν ο λίγον την κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Μ' ακούει η Εκκλησία? Κατέστησας αυτόν τον άνθρωπο που είναι ένα μηδέν, που είναι στάχτη, χώμα. Λέει το πνεύμα του Θεού διαμέσω του προφήτη ότι τον κατέστησες Κύριο στα έργα σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Η πρώτη εφαρμογή της προφητείας είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ό,τι εφαρμόζεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ισχύει και για την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να μείνουμε στη φράση αυτή. Κατέστησες αυτόν Κύριον στα έργα σου. Και θέλω, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση όσον αφορά το έργο του Θεού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στο έργο του Κυρίου σαν ξένοι, σαν μισθωτοί δηλαδή, σαν ανεύθυνοι άνθρωποι, σαν να είναι κάτι που το κάνουμε επειδή μας το λέει επιμένας, ή επειδή το κάνουν οι άλλοι να το κάνουμε κι εμείς. Ο Κύριος μας δίνει εδώ το σωστό κίνητρο, τη σωστή θέση και στάση απέναντι στα έργα Του. Είναι παρόμοιο αυτό που λέμε σήμερα με το κήρυγμα που είχαμε κάνει. Εγώ είπα θεείστε. Ή του υψίστου πάντες. Πρέπει να καταλάβουμε την θέση που μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα στο μεγαλείο Του και μέσα στη δόξα Του. Λέει, μας έκανε τον κάθε ένα από εμάς, τι λέει, Κύριο. Τι εννοεί ακριβώς. Ο Κύριος έχει την ευθύνη στο κάθε τι. Αμήν. Μας κατέστησε δηλαδή υπεύθυνους. Μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε δύναμη. Μας έδωσε τιμή με το να συμμαρτυρεί με αυτά τα οποία κάνουμε για εκείνον. Και ρωτάω, ποια είναι τα έργα του Κύριου. Με τι ασχολείται ο Θεός, αδελφοί, αυτή τη στιγμή. Επάνω στην οποία ασχολία μας έκανε εμάς υπεύθυνους, Κύριους. Να γυρίσουμε λίγο στον ψαλμό όμικρον δέλτα 12. Ψαλμός όμικρον δέλτα 12. Ακούστε τι λέει. Άλλο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τι κάνει λοιπόν, με τι ασχολείται ο Θεός τώρα. Εργάζεται. Μέχρι τώρα ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι, είπε ο Κύριος. Τι εργάζεται. Σωτηρίαν εν μέσω της γης. Και ποιον έβαλε Κύριο σε αυτό το έργο. Εσένα και εμένα. Μας έβαλε Κυρίους στα έργα του ο Θεός. Να έχουμε κυριότητα, να έχουμε εξουσία. Ο διάβολος ξεγέλασε τον Αδάμ και του πήρε την κυριότητα, αλλά ο Κύριος μας, ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, πήρε πίσω όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε και μας έδωσε την εξουσία αυτή σε μας. Και θέλει τώρα με αυτή την κυριότητα της εξουσίας να κάνουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Παράδειγμα, βλέπετε τον Απόστολο Παύλο. Ποιος του είπε του Παύλου να εργάζεται και να κάνει όλο αυτό το έργο το οποίο έκανε. Ποιος. Πώς έκανε το έργο του. Σαν μισθωτός ή σαν γιος του Θεού του Υψίστου, σαν Κύριος, με μικρό κάπα. Πώς το έκανε, αδερφή. Έμπαινε μέσα σε κάθε πόλη με την κυριότητα και την εξουσία του Ιησού Χριστού και άνοιγε τις καρδιές των ανθρώπων στον Κύριο. Έλυνε τα δεσμά, έσπαγε τα φρούρια, έσπαγε τις πύλες του εχθρού και έφερνε μέσα στις πόλεις αυτές το Ευαγγέλιο. Και ερχόταν η χαρά και η φροσύνη του Θεού. Μπήκε μέσα στην Έφεσο και μέσα στην Έφεσο κάηκαν όλα τα μαγικά βιβλία με τα οποία ο διάβολος δρούσε και έδαινε τις καρδιές των ανθρώπων. Κάηκαν με το κήρυγμα του Παύλου, με την εξουσία με την οποία ενεργούσε. Τον τιμούσε ο Θεός τον Παύλο. Τον τιμούσε, αδελφοί. Τον τιμούσε. Τον τιμούσε. Θέλω να σκεφτεί σήμερα ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω και υπάρχω. Τι κάνω μέσα στην εκκλησία του. Πώς με βλέπει ο ουρανός. Θέλω να δεις λίγο τον Κύριο, τον Θεό, τον Χριστό, τους αγγέλους. Αλλά δες μαζί και τη μαρτυρία όλων των Αγίων. Αν οι Άγιοι μπορούσαν να δουν την ώρα αυτή κάτω. Εσύ πώς θα φαινόσουν μπροστά τους. Σε αυτό το οποίο κάνεις για τον Κύριο. Πέστε μου, αδελφοί. Όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έτρεξαν πιο μπροστά από εμάς. Μας έχει δώσει ο Κύριος εξουσία να κάνουμε το έργο του και να το τελειώσουμε. Και πρέπει να σηκωθούμε και να ενεργήσουμε με αυτή την Άγια εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός. Άσχετα με το περιβάλλον μας. Δεν ξέρω, ο καθένας μας μπορεί να είναι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι ανήκει σε κάποια φυλή, γλώσσα ή έθνος. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ο Κύριος καλεί όλους μας να εργαστούμε για τη δόξα Του. Όπου και αν είμαστε, να σώσουμε τις ψυχές. Ακούστε το στόχο του Κυρίου. Ψαλμός ΚΒ27. Ποιοι είναι οι στόχοι του Θεού? Και αφού τους γράφει εδώ, άραγε θα εκπληρωθούν ή όχι? Λέει, θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφηλέ των εθνών. Ποια είναι η όραση του Θεού για τα έθνη της γης? Ότι θα ενθυμηθούν και θα επιστρέψουν. Δηλαδή πάνε αλλού και πρέπει να επιστρέψουν. Για πέστε μου, ποιος θα τους θυμίσει? Ποιος θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν? Ο Κύριος έχει τους καλεσμένους. Έχει το λαό του. Λέει ένα άλλο εδάφιο. Ισαΐες μύθητα 6. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτή η προφητεία? Πέστε μου. Για τον Ιησού. Αμήν. Πρώτα είναι για εκείνον. Είναι για μας. Το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις Ιωτα Γάμα 47. Ακούστε τι λέει. Εδώ είναι, νομίζω είναι στα Λύστρα, είναι στο Εικόνιο κάπου εκεί. Στο Εικόνιο. Και λέει, ο Παύλος λέει και ο Βαρνάβας 46. Λαλούντες με τα παρησίες είπων εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίο να λαλυθεί ο λόγος του Θεού. Μιλάει στη συναγωγή. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίας ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη.

Ή αρχίζει να με ψημυρίζει και να λέει: μα εγώ που εγώ που εγώ που εγώ που εγώ. Κύριε, δεν μπορώ. Εγώ δεν, τα χείλια μου δεν είμαι βραδύγλωσο. Μη με στέλνει. Ξέρει ότι ο Κύριος δεν τα σηκώνει αυτά. Τον έστειλε το Μωυσή. Θα σε στείλει λοιπόν. Θα σε στείλει. Είτε το θες είτε όχι, σε έχει, αφού σε έχει καλέσει ο Κύριος, έχει βάλει το χέρι του επάνω σου, σου έχει δώσει το λόγο του, θα πας. Πον, πάρ το απόφαση και κάνε τη δουλειά μια ώρα αρχίτερα. Μη μαζευτείς στο τέλος μετά όλοι μαζί και δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ο Κύριος σε έχει καλέσει να είσαι φως. Στα έθνη. Αυτή είναι η τελική όραση. Όλα τα έθνη. Πόσα έθνη. Όλα όσα ο Θεός μας δώσει. Όλα όσα ο Θεός όπου μας στείλει. Όσο θέλει να μας στείλει. Όπου θέλει να μας στείλει. Είμαστε εδώ να δώσουμε. Να προσφέρουμε. Είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας ζήτησε να κάνουμε. Δεν υπάρχει πιο ευγενικό και υψηλό από αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος. Και ο διάβολος βέβαια λυσάει. Δεν μας αφήνει. Μα έρχεται να μας πειράξει με χίλιους δύο τρόπους. Αλλά ο Κύριος μας φυλάτει. Μας προστατεύει, είναι πάνω μας. Είδα μια όραση σήμερα και βλέπω τον Κύριο από πάνω μας και κάλυπτε όλη την εκκλησία με δύο φτερά, τεράστια φτερά. Όλοι γύρω, όλους. Και έκανε ένα θόλο με τα φτερά του ο Κύριος και μας προστάτευε όλη την εκκλησία. Ο Κύριος τώρα ζητάει να αρχίσουμε να ενεργούμε πια υπεύθυνα. Υπεύθυνα. Εσύ είσαι φως. Εσένα στέλνει ο Κύριος. Και εγώ κάνω αυτό που έχει ζητάει ο Κύριος από μένα να κάνω. Γιατί θέλει να σώσει. Θέλει να αρχίσει να γίνεται η όραση που μας έχει δώσει. Γι' αυτό και με στέλνει. Και θα πάω και θα πηγαίνω. Όσο και δύσκολο να είναι, όπου και να είναι που δεν ξέρω αν θα γυρίσω και σώσω και αλαβείς, εγώ θα πάω. Είμαι αποφασισμένος γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τελείωσε. Η κύβη ρίφθηκαν πλέον. Μας κάλεσε, λέει, διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος. Μ' αρέσει αυτό. Μας διάταξε ο Κύριος. Σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προσωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Αλληλούια. Αμήν. Δεν θα σηκώσει τον Παύλο ο Κύριος να κάνει το έργο σήμερα, αδερφοί. Ο Παύλος το έκανε και είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου, στη γενιά του. Τώρα ο Κύριος έχει καλέσει εμάς και πρέπει να ανταποκριθούμε όπως ανταποκρίθηκαν και εκείνοι. Κοιτάξτε την πίστη που έχουν. Τι λέτε, το λέει από εγωισμό και υπερηφάνεια. Εμένα ο Κύριος μου έκανε φως στα έθνη, προσέξτε. Ή το λένε με όλη τη συνέστηση της ευθύνης που έχουν απέναντι στον Κύριο για τις ψυχές των ανθρώπων. Και είναι δοσμένοι μέχρι αίματος. Εκεί ήταν που τους λιθοβόλησαν, αν διαβάσει λίγο παρακάτω. Τέτοιο φως. Μέχρι θανάτου. Όχι φως της μπαταρίας, μόλις τελειώσει η μπαταρία κλείνει. Όχι τέτοιο φως. Αιώνιο, ουράνιο, ένδοξο φως. Ισαΐες μη βήτα ένα. Ισαΐες μη βήτα ένα. Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Πρώτα είναι αυτό για τον Κύριο. Μετά για μας. Εσύ είσαι ο δούλος του Κύριου. Γιατί σε έχρισε, για να εξαγγείλεις, λέει, κρίση. Στα έθνη δεν ξέρουν οι άνθρωποι να κρίνουν το δεξί από τα αριστερά. Και ευχαριστώ το Θεό που αρχίζω να καταλαβαίνω. Το ίδιο μας λέγανε και οι αδερφοί στο Βέτρεν επάνω. Αυτά δεν τα ξέραμε, πρώτη φορά τα ακούμε. Εξαγγέλεις κρίση. Αρχίζουμε να διορθώνουμε ακόμη και τα στραβά και τις αμαρτίες που είναι από την κουλτούρα τους μέσα. Εξαγγέλεις κρίση. Το Ευαγγέλιο είναι δικαιοσύνη και κρίση. Αλλά πρέπει να εξαγγελθεί, πρέπει να βγει από το στόμα των παιδιών του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Κύριος εργάζεται τη σωτηρία. Πώς εργάζεται τη σωτηρία του? Κατεβαίνει μόνος του και λέει «Ελάτε σε μένα, εγώ είμαι ο Θεός».

0: Έτσι δουλεύει ο Κύριος. Όταν δεν υπάρχει κανείς, το κάνει. Σπάνια. Αλλά όταν ήθελε να σώσει τον Αιθίωπα που πήγαινε προς τη Γάζα για την Αιθιοπία, πώς τον έσωσε? Φιλιππέ, φύγε από τη Σαμαρία, πήγαινε στη Γάζα. Με πίστη. Δεν το ρώτησε πολλά πράγματα ο Φίλιππος. Σηκώθηκε και πήγε. Και στον δρόμο βλέπει την άμαξα. Και του λέει, προσκολήσου σε αυτήν. Λίγο-λίγο, βλέπετε, κομματάκι-κομματάκι. Πας και μετά σου λέει και το επόμενο. Αν δεν πας, θα σου πει το επόμενο. Ποτέ. Θα το πει σε άλλον. Θα σηκώσει άλλον. Δεν σηκώθηκαν οι φυσικοί γη του Ισραήλ, σήκωσε ο Κύριος τις πέτρες. Όλους εμάς. Για τα έθνη μιλάει εκεί πέρα, αν θέλει να ξέρετε. Δεν θέλει φωνάξει, ουδέ θέλει ανακράξει, ουδέ θέλει καν με τη φωνή αυτού να ακουστεί εν τες οδείς. Κάλαμο συντετλασμένο δεν θέλει συντρίψει και λινάριο καπνίζων δεν θέλει σβήσει. Θέλει εκφέρει κρίσιν εν αληθεία. Δεν θέλει εκλείπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει. Μ' ακούτε αρφή? Δεν θα εκλείψουμε, ούτε θα μικροψυχήσουμε. Πότε μικροψυχεί κανείς? Όταν σηκώνονται δυσκολίες, προβλήματα. Πάει να φτιάξεις το ένα, τσουκ, σηκώνεται κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, κάποιο άλλο. Φτιάχνεις το άλλο, τσουκ, και το κάνεις αυτό και... Λες, Κύριε, τι γίνεται εδώ, γιατί να γίνεται αυτό πράγμα συνέχεια? Μη μικροψυχείς. Συνέχισε. Ο Κύριος είναι μαζί σου, έχει τέλος η υπόθεση. Δεν θα μικροψυχήσεις. Εάν μικροψυχήσεις, λέει εν ημέρα συμφοράς, μικρή είναι η δύναμή σου. Και αυτό το αποφασίζεις εσύ. Τι είδους δύναμη έχεις μέσα σου? Γιατί ο καπετάνιος λέει στη φουρτούνα φαίνεται. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, εκεί φαίνεται. Δοκιμάζεται η ψυχή, ο χρυσός μέσα. Εάν είναι πραγματικά χρυσός. Ο Κύριος θέλει να σταθείς, να μη μικροψυχήσεις. Δεν θα εκλείψουμε, αδελφοί. Ούτε θα μικροψυχήσουμε. Το να φέρουμε το Λόγο του Θεού σε όλο αυτό το χώρο εδώ πέρα που είναι πιασμένος από τους δαίμονες σημαίνει διωγμός, σημαίνει θυσία, σημαίνει κούραση, σημαίνει κόπος μεγάλος. Αλλιώς δεν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, μόνο έτσι κηρύτεται. Τι λέτε, είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε? Θέλετε να σας πω προφητεία? Ότι ο Κύριος θα αλλάξει τη διάθεση σε πάρα πολλούς από εσάς όταν είστε έτοιμοι για να σας στείλει. Και θα αφήσετε τα πάντα και θα πάτε για το έργο του Κυρίου. Θα πάτε. Γιατί μέσα είναι ο Λόγος. Θα αφήσεις όλα και θα πας. Θα σε φέρει ο Κύριος σε αυτό το σημείο. Έτσι έκανε με τον Ιερεμία, έτσι έκανε με τον Ισαΐα, έτσι έκανε με όλα τα παιδιά του και εμείς δεν είμαστε καμιά εξαίρεση. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Έχουμε να τελειώσουμε το έργο το οποίο ο Κύριος μας έχει δώσει. Δεν χτίζουμε δική μας βασιλεία για τίποτα. Θέλουμε την βασιλεία του Κυρίου να δώσουμε στον Κύριο. Κάθε εργάτης του Θεού, ξέρετε με τι μοιάζει, αδελφή? Μοιάζει με τον φίλο του νυμφίου. Ο οποίος ξέρει τον νυμφίο, ο φίλος ξέρει τον νυμφίο και την νύμφη. Και μέχρι να έρθει η μέρα του γάμου, επειδή απαγορευόταν στην Ανατολή να μιλάει ο νυμφίος με την νύμφη, δεν είχαν σχέση. Πώς συνεννοιόντουσαν? Με το φίλο του νυμφίου. Έκανε το πουλάκι ο φίλος του νυμφίου. Του λέγει ο νυμφίος, έλα εδώ. Ο Ιωάννης, λέει, ονομάζεται φίλος του νυμφίου. Του ετοίμασε την νύμφη του Κυρίου. Τους βάπτισε όλους, τους κήρυξε, τους ετοίμασε, έφτιαξε τα σχολιά ευθέα και τα βουνά τα ρίξε κάτω με το κήρυγμα του λόγου και ήρθε ο Κύριος και κάλεσε την νύμφη του. Λέει λοιπόν ο νυμφίος στο φίλο του, σηκώ και πήγαινε στη Γάζα. Τι θέλει? Κάτι να πει στην νύμφη. Η νύμφη ποια είναι στην προκειμένη περίπτωση? Ο Αιθίωπος. Πάει λοιπόν ο φίλος του νυμφίου και του λέει, γινώσκησα να γινώσκεις. Πώς θα ξέρω εάν κάποιος δεν μου πει? Α, αυτό το αρνείο που οδηγήθηκε ως Αυτός που οδηγήθηκε ως πρόβατο στη σφαγή είναι ο Ιησούς Χριστός. Να νερό! Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Είσαι φίλος του νυμφίου. Είσαι Κύριος στα έργα του Θεού. Είσαι φως στα έθνη. Είσαι. Και ξέρετε ότι δεν αρέσει τον Κύριο ούτε η σεμνοτυφία, ούτε η υποκρισία. Εγώ είμαι πολύ έτσι, πολύ... Είμαι ανάξιος. Δύο πράγματα σημαίνει αυτό. Ή είσαι πολύ άξιος, τόσο άξιος όσο και ο εσφόρος, ή είσαι πραγματικά ανάξιος. Εάν είσαι όμως παιδί του Θεού, θα δεχτείς αυτό που ο Κύριος σου δίνει. Ό,τι τίτλο σου δίνει, ό,τι λειτουργία σου δίνει να κάνεις, ό,τι θέση σου δίνει, θα την δεχτείς, γιατί θέλει να πάρεις τις ευθύνες και να σταθείς να κάνεις αυτό που ο Κύριος έχει να κάνεις. Για σένα. Υπεύθυνα. Στο Λουκά, K48, Λουκάς K48, λέει, από το 47 διαβάζω, 45. Τότε δίνηξε αυτόν τον νουν, για να καταλάβωσε τας γραφάς, και είπε προς αυτούς, ότι ούτως είναι γεγραμμένον, και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών εν τη τρίτη ημέρα. Είναι τώρα στο όρος των ελαιών και σε λίγο θα αναλυφθεί. Και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ένα εδάφιο είναι αυτό. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Ξέρετε ότι η μαρτυρία στο δικαστήριο μπορεί να αθώσει ή να καταδικάσει μια μαρτυρία. Ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσεις. Γιατί είσαι μάρτυρας. Γιατί είδες τον Κύριο. Γιατί γεύτηκες ότι αγαθός είναι ο Κύριος. Γιατί σε έσωσε. Γιατί σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί σου άνοιξε τους λόγους του. Και έχεις την ισχύ του μάρτυρα απέναντι στον Κύριο και πρέπει να μαρτυρήσεις τους ανθρώπους. Ώστε όταν σταθούν μπροστά στον Κύριο δεν θα μπορούν να πούν τίποτα, γιατί όταν θα τους πει εγώ σου έστειλα μάρτυρες μου. Όχι έναν, πολλούς. Σεις είστε μάρτυρες τούτων. Αφού είμαστε λοιπόν μάρτυρες, μας βαραίνει το ίδιο καθήκον, η ίδια κλίση με αυτήν που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Και ρωτάω, αδελφοί, ποιος ήταν ο λόγος που ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές του? Γιατί τους κάλεσε? Ποιος ήταν ο Κύριος λόγος που τους κάλεσε? Για να κάθεται κοντά του και να ακούνε. Να είναι σε μια καρέκλα όλη την ώρα και να ακούνε όλη τη ζωή. Πόσο έχουμε επηρεαστεί από την ψευδοθρησκεία γύρω μας. Τι κάνει η ψευδοθρησκεία? Φτιάχνει από αρχαίας εποχής, τι κάνανε? Φτιάξανε τους ναούς και πηγαίνανε μέσα οι άνθρωποι και κάναν τις θυσίες, όλα αυτά, το καθήκον τους, στους θεούς, στις θεές, με τα λιβάνια τους και τα κεριά τους και όλα αυτά τα οποία κάνανε, και μετά ήταν ελεύθεροι από το καθήκον. Και σήμερα έρχονται λοιπόν την Κυριακή, κάθονται μια-δυο ώρες, ακούνε, κάνουν το καθήκον τους, εφησυχάζονται, πλήρωσαν δηλαδή το φόρο, και μετά είναι ελεύθεροι να ζήσουν όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Μέχρι να έρθει άλλη Κυριακή, να ξαναέρθουν πάλι να κάνουν το καθήκον τους και να πάνε στην εκκλησία. Αυτό είναι η θρησκεία. Ο Κύριος θέλει να μαζευόμαστε, να μην αμελούμε, λέει, το να συνερχόμεθα ομού, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την ημέρα του Κυρίου να πλησιάζει. Δεν πρέπει να αμελούμε, δεν πρέπει να το αφήνουμε αυτό. Το απαγορεύει ο Κύριος. Πρέπει. Αλλά γιατί ερχόμαστε? Γιατί ο Κύριος τους έφερνε κοντά τους μαθητές? Τι τους έκανε? Τους δίδασκε? Τους ετοίμαζε? Τους άνοιγε το πνεύμα? Την όραση? Με ένα σκοπό. Ο Κύριος σε κάλεσε με ένα σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Γι' αυτό και τους ονόμασε Αποστόλους. Σε κάλεσε για να σε αποστείλει. Αυτό είναι ο κύριος στόχος όλης της διακονίας. Λέει και έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους για τον καταρτισμό των Αγίων, για το έργο της διακονίας. Για να καταρτιστείς, για να κάνεις, να κάνουμε το έργο της διακονίας. Για πες μου τώρα, πόσο έργο της διακονίας έχεις κάνει τώρα το τελευταίο μήνα? Τι έργο διακονίας έκανες? Τι αποστολή εκπλήρωσες ενώπιον του Κυρίου? Αδελφοί, θα μας το ζητήσει ο Κύριος. Η Κρήτη όλη αυτή, ξέρετε τι είναι? Είναι ενός χρόνου δουλειά. Μα ακούτε? Η Κρήτη όλη, εάν ξυπνήσει η Εκκλησία και ντυθούμε με την δύναμη εξίσου που ο Κύριος μας έχει δώσει, με τα θαύματα και τις δυνάμεις του, και οπλιστούμε με την αγάπη που ο Κύριος έχει και τη δύναμη του Πνεύματός του, ένα χρόνο θέλει η Κρήτη. Δεν θέλει παραπάνω. Δεν λέω για το Ηράκλειο, λέω για την Κρήτη ολόκληρη, είναι μισό εκατομμύριο. Εάν δουλέψουμε όλοι ταυτόχρονα σαν πειρακτωμένα κάρβουνα από την παρουσία του Κυρίου, σε ένα χρόνο όλη η Κρήτη έχει τελειώσει. Έχει ευαγγελιστεί και έχει κάνει ο Κύριος το έργο του εδώ. Εάν όμως συνεχίσουμε να καθόμαστε και να ψιριζόμαστε, γιατί τις μαϊμούδες τι κάνουν? Πάει μια την άλλη και ψιριζόμαστε. Ο Κύριος μας έχει στείλει. Σε στέλνει έξω. Πρέπει να βγεις έξω, εκεί που είναι ομά τα πράγματα, στον κόσμο. Αυτόν που βρίζει, αυτούς που φωνάζουν, αυτούς που είναι μέσα στα ναρκωτικά, αυτοί που είναι μέσα στη μαυρίλα και στην ακαθαρσία. Μου λέγε ένας αδελφός προχθές ότι νιώσαμε να πάμε μέσα στο μπαρ. Αμήν, μέσα στο μπαρ. Αφού είναι μέσα στο μπαρ, θα πας μέσα στο μπαρ. Χωρίς να αμαρτήσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Μούντι ήθελε να ευαγγελίσει
2: ανθρώπους οι οποίοι ήταν βουτυγμένοι μέσα στο αλκοόλ. Και πήγε μέσα στην ταβέρνα, μέσα στο μπαρ. Πήρε και ένα κοριτσάκι μαζί του. 8 χρονών. Μόλις πήγε μέσα στο μπαρ, τον ξέρανε. Όλοι το Μούντι. Αφήσανε τα ποτήρια τους, κατεβάζανε το κεφάλι και περιμένανε. Και βάζει ο Μούντι το κοριτσάκι να προσευχηθεί. Και έκανε μια αγνή παιδική προσευχή. Και άρχισανε όλοι να κλαίνε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και δώσανε όλη την καρδιά τους στον Κύριο, γιατί τους ευαγγέλισε ο Μούντι. Τσαγκάρες παρακαλώ. Τσαγκάρες. Δεν πήγε ούτε σε θεολογικές σχολές, πουθενά. Τσαγκάρης. Ο άλλος, ο Wigglesworth, υδραυλικός, στα 40 του τον κάλεσε ο Κύριος. Πω, πω, πω, πω, τι πνεύμα του έδωσε. Του λέει, τον ξυπνάει μια φορά ο Κύριος, του λέει σήκω και πήγαινε στο Λάζαρο. Ποιος ήταν ο Λάζαρος? Ήταν ένας κατάκητος άνθρωπος, τον ξέρανε όλοι χρόνια στο κρεβάτι, παράλυτος, πετσί και κόκκαλο. Τον περιμένανε και έλειωνε ο άνθρωπος, περιμένανε να πεθάνει. Πήγαινε, του λέει, εγώ θα αναστήσω το Λάζαρο. Σηκώνεται και πάει στο σπίτι του Λάζαρου, μόνος του. Γονατίζει στο κρεβάτι του και αρχίζει να προσεύχεται. Και μέσα στην προσευχή του ένιωσε ότι έγινε ένας σεισμός. Και από εκεί έχασε τις αισθήσεις του. Δεν ξέρει τι είχε γίνει μετά. Όταν ξύπνησε, είδε τον Λάζαρο να κάθεται στο κρεβάτι. Τον λέγανε Λάζαρο γιατί ήταν για θάνατο. Και τον είδε να κάθεται στο κρεβάτι. Πες μου τώρα. Εάν πραγματικά κλείνεις το γόνι σου μπροστά στον Κύριο και κάθε μέρα εξητήσεις την αγιότητά του, την καθαρότητά του, εξητήσεις την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος επάνω σου, πάψεις να ασχολείσαι με τα αδέλφια σου, τα αγαπάς και τα σκεπάζεις και ζητήσεις τη δόξα του Θεού να σε επισκεφθεί για να βγεις έξω, να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν και υποφέρουν. Όταν το κάνεις αυτό με όλη σου την καρδιά, τι λες, ο Κύριος θα σου δώσει δύναμη? Αμέσως. Αμέσως. Και θα αρχίσεις πια να ασχολείσαι πραγματικά με τα έργα του Κυρίου, που είναι το να σώσει τα έθνη, να σώσει τον κόσμο όλο. Αδελφοί, ο Κύριος μας καλεί σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διακονία μας. Ας μην ξεγελιόμαστε να γυρίζουμε με οτιδήποτε άλλο δεξιά και αριστερά. Πρέπει να τελειώσουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Αμήν. Πρέπει να ανοίξουμε. Πάψουμε να βλέπουμε στους εαυτούς μας. Πρέπει να ανοίξουμε, να δούμε πλατιά όλο το έργο που ο Θεός έχει δώσει και να το φέρουμε εις πέρας. Αμήν. Η Κρήτη, εάν εμείς πραγματικά ζητήσουμε τον Κύριο και τη δόξα Του, είπαμε, σε ένα χρόνο έχει τελειώσει όλη. Γιατί ήδη έχει οργωθεί η Κρήτη. Ήδη έχει περάσει ο λόγος, έχουν ακούσει. Έχουν σπάσει, πέσαν τα οχυρά και οι γίγαντες. Έχουν πέσει. Τώρα απλά χρειάζεται η μαρτυρία και ο ευαγγελισμός πια για να γίνουν εκκλησίες. Να γίνουν ομάδες παντού, σε κάθε χωριό, πόλη. Να αρχίσει ο Θεός να καλεί τον κόσμο με θαύματα και με δυνάμεις. Θέλω να πάρετε πίστη, αδελφοί, να μας δώσει ο Θεός την μαρτυρία Του. Κοιτάξτε τι λέει αυτό στον Μάρκο. Με συγκινεί πάρα πολύ. Ας διαβάσω το τελευταίο εδάφιο του κατά Μάρκο. Στο 19. Αφού τους έδωσε τη μεγάλη αποστολή και τους λέει, κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Έδωσε τα σημεία που θα ακολουθούν στους πιστούς και λέει, ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε προς αυτούς, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε, μαθητές, εξελθώντες, εκήρυξαν πανταχού. Εκήρυξαν πανταχού. Ακούσε τώρα τι λέει. Συνεργούντος του Κυρίου. Συνεργεί ο Κύριος το κήρυγμά σου? Ακολουθούν τα σημεία που είπε, της παρουσίας του? Εάν δεν συνεργεί, κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το βρεις. Κάτσε, γονάτισε και ζήτα. Κύριε, γιατί δεν συμμαρτυρείς, τι συμβαίνει με μένα? Πού είναι το λάθος μου? Βοήθησέ με να το διορθώσω. Ελέησέ με, κάνε μου χάρη και έλεος. Άνοιξέ μου τα μάτια να δω. Κύριε, εγώ είμαι για σένα, για σένα στέκομαι. Δεν έχω τίποτα άλλο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Σε παρακαλώ, έλα και συμμαρτύρησέ με τη δόξα σου. Συμμαρτυρούντος, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Άφησε τον να βεβαιώσει το κήρυγμα με τα θαύματα. Αλλά πότε γίνονται αυτά? Γιατί ο Κύριος δεν κάνει έτσι πολλά θαύματα συνέχεια ανάμεσά μας? Κάνει, αλλά όχι συνέχεια. Γιατί? Γιατί έχουμε προσευχηθεί, έχουμε ξαναπροσευχηθεί, έχει ακούσει, έχει ξανακούσει, ξανά προσευχηθεί, ξανά έχει ακούσει. Σου έχει προφητεύσει ο Κύριος, σου έχει μιλήσει, έχει ξαναμιλήσει. Πια έχει βγει από τα αυτιά, από τα ρουθούνια ο λόγος του Θεού, από ό,τι πόρο του σώματός σου έχει γεμίσει από το λόγο και την ευλογία. Τώρα πρέπει να βγεις έξω, να αρχίσεις να μιλάς και ο Κύριος αυτούς είναι που θα επιβεβαιώσει τα θαύματα. Όταν γεμίσει η Εκκλησία καινούργιες ψυχές, θα αρχίσει να κάνει θαύματα ο Κύριος. Όχι ότι έχει πάψει, εργάζεται ο Θεός, κάνει θεραπείες, θαύματα, δόξα τω Θεώ, τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλεις την ένταση? Θέλει νέες ψυχές? Καινούριο κόσμο? Και όταν η Εκκλησία σταματάει και μένει και γίνεται ένα τέλμα, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί. Είναι ποτάμι, θέλει να τρέξει, να ξεσπάσει, να βγει. Και στο ξέσπασμα, στο τρέξιμο επάνω του νερού, είναι που γίνονται όλα τα μεγαλεία του Θεού. Θέλω, αδελφοί, να σηκωθούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Μην ξεχνάς, σου λέει, είσαι φως στα έθνη και σε έβαλε Κύριο στα έργα της σωτηρίας του. Με κυριότητα, με εξουσία. Πήγαμε εκεί στην Κομωτινή, την διεκδικήσαμε. Σαν γη του Θεού. Αμήν. Κύριε, αυτή την πόλη την διεκδικούμε. Μπροστά σου είναι δική σου, Κύριε. Εμείς, αν κανείς δεν την έχει διεκδικήσει μέχρι τώρα, επίσημα μπροστά σου στεκόμαστε, την διεκδικούμε και την φέρνουμε ενώπιον σου, Κύριε. Και σαν Ιησού, διατάσσουμε όλη η κατάρα να φύγει, όλοι οι μάγοι, μάγισσες, οι δαίμονες να διαλύσουν, να φύγουν και να έρθει η σωτηρία σου πάνω στον τόπο αυτόν. Αμήν. Κυριότητα, εξουσία. Διεκδίκησε και ο Θεός είναι που θα φανερώσει τη δόξα του. Περιμένω τη μέρα που οι άνθρωποι θα ανοίγουν την πόρτα τους και να ελάτε μέσα. Γιατί ο Κύριος μας μίλησε για εσάς. Θα τα κάνει αυτά ο Κύριος. Θα τα κάνει σε όλους μας. Θα αρχίσουν οι άνθρωποι να σε βλέπουν στον ύπνο τους. Και τους μιλάει ο Κύριος για σένα. Και θα τους ετοιμάζει. Δεν υπάρχει ωραιότερη ετοιμασία από αυτήν. Ελάτε, αδελφοί, να κάνουμε το έργο του Κυρίου. Να μην χάσω με άλλο πια. Πλησίασε η ώρα. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Δόξα, Πατέρα ουρανή, δόξα, Κύριε, δόξα, Κύριε. Ιησού μου, ο λόγος σου λέει τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Κύριε, ξέρουμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε ουδέν. Ότι ζούμε μόνο δια της χάριτος και του ελέος σου, Κύριε. Και ότι η χάρη σου είναι αρκετή σε εμάς, Χριστέ μου. Αλλά είναι η χάρη σου πλούσια, Κύριε. Και πάνω εκεί είναι που έχεις επενδύσει εσύ. Στους Αγίους σου, στα παιδιά σου, Κύριε. Και μας λέγεις ότι μας κατέστησες, Κυρίου, στα έργα των χειρών σου. Φως στα έθνη, Κύριε. Σωτήρα, θέλω το βράδυ αυτό να βγάλεις κάθε απιστία από την καρδιά μας, Χριστέ μου. Σήκωσε την απιστία, την αμφιβολία, Κύριε, την αυτοκατάκριση, την διατάσσω να φύγει τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, εσύ γεννάς γιους. και θυγατέρες της δόξας σου, Κύριε. Και έχεις προγραμματίσει από πιο μπροστά να εκχέεις το πνεύμα σου επί πάσαν σάρκα, Κύριε. Έτσι επί τους δούλους σου και τις δούλες σου. Και είπες ότι θα δούμε όνειρα, ότι θα δούμε οράσεις, ότι θα προφητεύσουμε, Κύριε. Ότι θα κάνουμε τα θαυμαστά έργα σου και να φέρουμε εις πέρας το έργο για το οποίο εσύ μας κάλεσες, Χριστέ μου. Καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος λόγος της κλήσης μας είναι για να μας αποστείλεις, Κύριε. Να κάνουμε αυτό το οποίο εσύ εργάζεσαι αυτή την ώρα, που είναι η σωτηρία όλων των εθνών, Κύριε. Και μέσα σε αυτή την εργασία είναι όλη η δόξα και η ευλογία σου. Ό,τι μπορούμε να λάβουμε από σένα, το μεγαλείο της δόξας σου είναι μέσα στην εργασία αυτή της σωτηρίας σου, Κύριε. Ιησού μου, θέλω να αλλάξεις την νοοτροπία της εκκλησίας σου, Κύριε. Θέλω να αλλάξεις την νοοτροπία των αδερφών μου, Κύριε Ιησού. Θέλω εσύ να φέρεις μέσα μας ωριμότητα, να μπει η καρδιά των πατέρων μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, και να σταθούμε υπεύθυνα και άγια ενώπιον σου. Να προστατέψουμε το έργο σου, να προστατέψουμε την εκκλησία σου, να προστατέψουμε τα αδέλφια μας, Κύριε Θεέ μου, και να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον για να τράξουμε και να γίνει το έργο σου, Κύριε. Και όταν βλέπουμε κάποιο άτομο να τρέχει και να προοδεύει, όλοι οι άλλοι πρέπει να ενθαρρύνουμε και να ευλογούμε, Κύριε, την κάθε προσπάθεια σε οποιοδήποτε τομέα και αν είναι, Χριστέ μου Άγιε. Ώστε όλος ο λαός σου να ξεχυθεί, Πατέρα Ουράνη, στο να κάνει το έργο σου το Άγιο. Να δούμε τις ψυχές των ανθρώπων γεμάτες με τη σωτηρία, με την αναγέννηση, με το βάπτισμα του πνεύματός σου, με την όρασή σου, με τον λόγο σου, Κύριε, με το μεγαλείο της δόξας σου επάνω τους, Χριστέ μου Άγιε. Έλα Ιησού και διέγειρε τις καρδιές μας. Κύριε, επιτιμώ κάθε σκάνδαλο να φύγει από το λαό σου μέσα. Επιτιμώ κάθε ζυζάνιο του διαβόλου να ξεκολλήσει και να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεέ. Πατέρα Ουράνιε, και διέγειρε τους Υιούς σου και τις θυγατέρες σου, Ιησού. Στο να ανταποκριθούμε 100% στην αποστολή που μας έχεις δώσει και να τελειώσουμε το έργο σου μέχρι να έρθεις, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα της σου, ενίσχυσε, Κύριε, όλα τα αδέρφια μου, σε παρακαλώ. Να σταθούμε υποταγμένοι, Κύριε, μέσα στην τάξη του Πνεύματός σου, σαν στράτευμα Άγιο, ο κάθε ένας εκεί που μας έχεις βάλει, Κύριε Θεέ μου. Και σαν στράτευμα θα εκπληρώσουμε το σχέδιό σου και δεν θα μπορέσει ο εχθρός, Κύριε, να μας πειράξει, αλλά θα κάνουμε, Κύριε, τέλεια όλο το θέλημά σου, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άμεν Ιησού Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Χριστέ μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου, το Άγιο Ιησού. Σε ευχαριστούμε για κάθε τι, Κύριε ο Θεός, που έκανες, κάνεις και θα κάνεις μέσα στη ζωή μας. Γιατί όλα είναι θαυμαστά, Ιησού, Άγια, Χριστέ μου. Τα έργα Σου, Κύριε, είναι θαυμάσια και σε ευχαριστούμε. Θέλουμε Εσύ να ευλογήσεις τον Άγιο Λόγο Σου, να ανοίξεις τις καρδιές μας, τις διάνοιές μας, μέσα τα βάθη μας, το πνεύμα μας, Χριστέ μας, Εσύ να μας μιλήσεις. Πάρε τα χείλη μου, Εσύ θέλω, Κύριε, να μιλήσεις μέσα στα κατάβαθα μας, στα βάθη μας, Κύριε. Στο όνομά Σου σε ευχαριστούμε, το χρίσμα Σου θέλουμε πάνω μας. Σε Σένα δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια Ιησού. Αμήν. Εδώ και κάμποσο καιρό ο Κύριος μου έχει δώσει κάποιες όμορφες πληροφορίες ώστε να ακούσουμε, αδελφοί, κάτι πολύ ωραίο. Είναι μια σειρά που μου έχει δώσει με τίτλο «Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού». Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τα αποκαλύψει όσο το δυνατόν, γιατί πολλά από αυτά που ο Κύριος κάνει είμαστε τόσο πεπερασμένοι σαν άνθρωποι που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, να τα νοήσουμε, να τα συλλάβουμε. Όμως αυτό που συμβαίνει σε όλη αυτή την κατάσταση, στην περίπτωση, είναι ότι δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Γιατί πολλά από αυτά που δεν κατανοούμε, που είναι μεγαλειώδη, αδελφοί, το σύμπαν. Μπορείς να το καταλάβεις, να το εννοήσεις. Αυτά που συμβαίνουν, θυμάστε στον Ιώβ που λέει, μπορούμε να τα καταλάβουμε? Όχι. Και βλέπουμε τη μικρότητά μας σε όλο αυτό σε σχέση με τη μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά πολλά πράγματα, πολλά από τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού, ο Θεός μας τα αποκαλύπτει. Σε ποιους? Σε εμάς. Αμήν. Ώστε να Του δώσουμε δόξα. Ώστε να έχουμε μια ανοιχτή καρδιά να Τον δοξάζουμε, να Τον υψώνουμε. Αμήν. Άνθρωποι δυστυχώς βλέπουν το μεγαλείο του Θεού. Οι επιστήμονες, μπορεί να πούμε κάποια πράγματα που έχουν βρει οι επιστήμονες μέσα σε αυτά που θα πούμε, θαυμάσια, και πάλι δεν δίνουν δόξα στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, τα μυστήριά Του τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, θα δούμε. Τι πάει να πει μυστήριο σύμφωνα με ένα λεξικό κορυφαίο, το Lidl & Scott? Λέει, μυστήριο σημαίνει μυστική απόκριφος διδασκαλία. Τα ποίηματα του Θεού, όλα εκείνα τα οποία δημιουργεί, φτιάχνει, έχει μέσα στη βουλή Του, γιατί υπάρχουν ορατά και αόρατα. Υπάρχουν υλικά πράγματα που είναι μυστήρια και είναι και τα αόρατα που ακόμα είναι πιο δύσκολο να τα κατανοήσουμε. Αμήν. Είναι όμως όλα αυτά για μας μια διδασκαλία. Μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Και το μεγαλύτερο πράγμα που θέλει ο Κύριος να καταλάβουμε είναι η μεγαλοσύνη Του, η δόξα Του. Α Κορινθίους 2:6 λέει, λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων. Ποιοι είναι οι τέλειοι? Τέλειοι είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον Κύριο, που έχουν βάλει τη ζωή τους να τελειοποιηθούν. Σοφία όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος λαλεί σοφία, η οποία είναι μυστηριώδη, τι λέει. Λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη. Μυστήριο. Τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Την αποκεκριμένη την έχει κρύψει ο Θεός. Την οποία προώρησε ο Θεός προαιώνων εις δόξα ημών. Καθώς μπαίνουμε μέσα σε αυτό και κατανοούμε τα μυστήρια του Θεού όσο το δυνατόν, είναι δόξα σε μας. Αμήν. Είναι δόξα. Την οποία ουδής των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Γιατί αν γνώριζαν όλα αυτά, μα δεν θέλει ο Θεός να τα γνωρίσουν. Θα δούμε ότι σημαντικό είναι η καρδιά του ανθρώπου, ώστε να μπορεί ο Κύριος να μιλήσει μέσα στην καρδιά και να αποκαλυφθούν πολλά από τα μυστήρια του Θεού στον άνθρωπο. Όμως αυτοί έχουν σκληρή καρδιά. Εάν ήθελε να γνωρίσει όλη αυτή τη σοφία, την αποκεκριμένη, τη μυστηριώδη, δεν ήθελε να σταυρώσει τον Κύριο της δόξης. Το πούμε αλλιώς. Και σε εμάς, πολλοί που κάποιοι που αποστατούν, που ξαναγύριζαν στον κόσμο ξανά, τι σημαίνει, δεν έχουν καταλάβει. Δεν τους έχει αποκαλυφθεί η μεγαλοσύνη του Θεού. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μιλάει για όρατα πράγματα. Βλέπουμε μόνο έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Θα δούμε λίγο σήμερα. Τι βλέπεις στο εξωτερικό, μέσα ξέρεις τι γίνεται. Και όσον αφορά το οργανικό μέρος, την ύλη, το σώμα μας, και όσον αφορά το πνευματικό ή το ψυχικό. Δεν ξέρουμε. Πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, το οτίο δεν ήκουσε και οι καρδοί ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Έχει όχι μόνο αυτά που βλέπουμε, αλλά έχει και πολύ πολύ θαυμαστότερα, θα λέγαμε, μέσα στην αιωνιότητα, αόρατα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, όμως τα έχει ετοιμάσει για μας. Εις εμάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος Αυτού. Αυτή η φράση λέει δύο πράγματα, ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι μέσα στο σκοτάδι, που δεν αποκαλύπτονται αυτά τα μυστήρια του Θεού, η σοφία του Θεού, η μυστηριώδης, και είμαστε και εμείς. Και το άλλο ποιο είναι, το πώς μας τα αποκαλύπτει. Τα αποκαλύπτει δια του Πνεύματος, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού. Αν μπούμε μέσα στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Σίγμα, 16 κεφάλαιο, θα δούμε λίγο αυτό. Μιλάει για το Πνεύμα της αλήθειας. Και λέει ότι το Πνεύμα της αλήθειας, όταν θα έρθει, θα μας διδάξει τα πάντα. Αμήν. Θα μας διδάξει τα πάντα. Λέει, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, να μην σκανδαλιστείτε. Ο Παράκλητος θέλει ευθύ προς εσάς. Μιλάει για το Παράκλητο, για το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει παρακάτω, πάντα όσα έχει ο Πατήρ είναι μου, για τούτο είπον ότι μου θέλει λάβει, ναι. Λέει για το Πνεύμα της αλήθειας, λοιπόν, ότι το Πνεύμα της αλήθειας είναι αυτό το οποίο θα μας διδάξει τα πάντα και θα μας φανερώσει τα μέλλοντα. Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα, που θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, στο φως. Και αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά να μιλάμε γλώσσες. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η αρχή, είναι σημείο ότι το λάβω. Αλλά δεν είναι. Είναι ότι ανοίγει μια πύλη αποκάλυψης, φανέρωσης, που ο Θεός θέλει να μας φανερώσει πράγματα. Σε όλη την αλήθεια, λέει, θα μας οδηγήσει. Οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Αμήν. Σε ποιους το έδωσε? Σε μας. Γιατί το έδωσε σε μας? Για να μας οδηγήσει, να μας κρατεώσει, να μας ενισχύσει, να μας ευλογήσει, να μας κάνει πνευματικά όντα. Πάλι διαβάζω στην παραβολή του Σπύροντος, στο Λουκά, στο 8-9, που μιλάει εκεί για τον σπορέα που σπέρνει το σπόρο στις καρδιές των ανθρώπων, με λίγα λόγια, και λέει, ρωτάνε, τι σημαίνει αυτή η παραβολή, λένε οι μαθητές, και τι λέει ο Κύριος? Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτοί και εσείς, οι μαθητές και οι άλλοι, εις τους λοιπούς διαπαραβολών, για να μην βλέπωση ενώ βλέπωση και να μην καταλαμβάνωση ενώ ακούσει. Είναι προνόμιο για μας να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα θαυμαστά, τα μυστήρια του Θεού. Γιατί λοιπόν μας τα αποκαλύπτει σε μας και τι χρειάζεται από μας για να μας τα αποκαλύψει? Απλά και μόνο να λέμε ότι είμαστε αναγεννημένοι χριστιανοί, αυτό φτάνει? Ξέρετε, υπάρχουν τόσο βάθος, μιλάει και για το Πνεύμα του Θεού, ότι το Πνεύμα του Θεού μπορεί να σου φανερώσει τα βάθη του Θεού. Τα βάθη. Υπάρχουν επίπεδα. Και ο Θεός θέλει να μπούμε μέσα. Δηλαδή υπάρχει αποκάλυψη και πιο βαθιά αποκάλυψη. Θα πρέπει λοιπόν το πρώτο πράγμα για να μας τα αποκαλύψει είναι να έχουμε πνευματικά αισθητήρια. Δηλαδή να μπορούμε να ακούσουμε, να μπορούμε να δούμε πράγματα. Να πιάσουμε. Έχουμε τις πέντε αισθήσεις, αλλά με τις πέντε αισθήσεις δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα του Θεού στο βάθος. Γιατί και αυτά βοηθάνε, θα δούμε σήμερα. Αμήν. Και οι αισθήσεις μας βοηθάνε, αλλά σε ένα σημείο. Από εκεί μετά θα πρέπει να αναλάβει το Πνεύμα του Θεού ώστε να μας αποκαλύψει πράγματα. Γι' αυτό και λέει στην παραβολή αυτή πιο πριν, στο Λουκά 8:8, «Ταύτα λέγον εφώναζεν ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει». Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, θα ακούσει. Όποιος έχει καρδιά να καταλάβει, θα κατανοήσει. Όποιος έχει μέσα του το θέλω να γνωρίσει τον Κύριο, ο Κύριος θα το αποκαλυφθεί. Το θέμα είναι, θέλουμε? Θέλουμε να ζούμε στο φως? Θέλουμε να είναι μυστήρια, όπως λένε οι Ορθόδοξοι? Αυτό είναι μυστήριο. Το ποιος είναι ο Θεός και λένε ότι είναι τρία πρόσωπα, αυτό είναι μυστήριο. Δεν βέβαια είναι μυστήριο, γιατί δεν σας έχει αποκαλυφθεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας το αποκάλυψε. Το Πνεύμα το Άγιο, τι είναι? Δεν το γνωρίζουμε. Δεν είναι το λαδάκι που λαδώνει το μωρό. Όχι. Όμως μπήκαμε μέσα σε αυτά τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού ώστε να μας αποκαλυφθεί ο Κύριος σε όλους εμάς. Οι άνθρωποι άκουγαν ιστορίες και παραβολές και δεν καταλάβαιναν στον καιρό του Χριστού. Όμως όποιοι ήταν κοντά του, όποιοι είχαν αυτιά να ακούσουν και καρδιά να ακολουθήσουν και να υπακούσουν, σε αυτούς ο Κύριος τους τα δίδασκε και τους τα έλεγε. Ποιοι έχουν πνευματικά αισθητήρια? Αυτοί που έχουν την καρδιά. Διαβάζω στο Ματθαίο 13:13. Για τούτο λαλό προς αυτούς διαπαραβολών. Είναι η ίδια περίπτωση στο Ματθαίο, η παραβολή του Σπύροντα. Διότι βλέποντες δεν βλέπουσι, ακούοντες δεν ακούσι, ουδέ νοούσι. Πόσοι έχουν περάσει μέσα από την Εκκλησία? Πόσοι έχουν ακούσει το ίδιο Ευαγγέλιο? Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν κηρύγματα σήμερα? Αλλά πόσοι καταλαβαίνουν? Πόσοι νοούν? Πόσοι αντιλαμβάνονται εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να διδάξει? Έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν. Έχουν αυτιά αλλά δεν ακούν. Μιλάμε για πνευματικά αισθητήρια. Και εκπληρούνται από αυτόν η προφητεία Ισαΐου, η λέγουσα με την ακοή, θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Μη γέννητο σε εμάς όμως. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου. Να το μυστικό. Ποιος έχει πνευματικά αισθητήρια? Αυτός που έχει την καρδιά, που είναι μαλακή καρδιά. Είναι αυτό που λέει στην παραβολή του Σπύροντα, ότι έσπηρε στην οδό, ήρθαν τα πετινά, στα πετρώδη και δεν είχε βάθος γης, ήρθε η θλίψη, ξεράθηκε όλο αυτό, στα αγκάθια μέριμνες, και η αγαθή γη ποια είναι? Η γη η οποία καρποφορεί στο τέλος. Αμήν. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού του. Όλο το μυστικό είναι η καρδιά του ανθρώπου τελικά. Για να μπορούμε να μπούμε μέσα στα μυστήρια του Θεού. Μέσα στα θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει. Και με τα ότα βαραίως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και θα ιατρεύσω αυτούς. Έχουμε την καρδιά εμείς ή είναι ολοπάχος και δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα ο Λόγος του Θεού? Αυτό τώρα, όταν έχουμε την σωστή καρδιά, θα πρέπει να έχουμε επίσης και το σωστό κίνητρο για να μπορούν να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του Θεού. Δευτερονόμιο 29:29 λέει: «Τα κρυπτά ανήκουσι στον Κύριο, το Θεό ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα σε μας και στα τέκνα ημών διαπαντός». Για ποιο λόγο? Για να εκτελέσουμε πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Γιατί μας τα αποκαλύπτει ο Θεός? Τι βλέπει? Ότι έχουμε μια καρδιά μαλακή και μια καρδιά υπακοής. Δηλαδή να πράξουμε τελικά. Τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο, τα αποκεκαλυμμένα σε μας. Για ποιο λόγο μας τα αποκαλύπτει? Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Για να εκτελέσουμε τους λόγους. Σήμερα θα μπούμε πρώτα στο πρώτο μυστήριο. Στο μυστήριο της ζωής. Είναι ένα μυστήριο για όλο τον κόσμο. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Το πώς υπάρχουμε, το πώς ο Κύριος μας δημιούργησε, είναι ένα μυστήριο. Και θα ξεκινήσω από τη γένεση για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, θέλει να φτιάξει τη φυσική κτήση σε εμάς σαν άνθρωποι και την πνευματική από την άλλη. Δεν είναι η ζωή μόνο η ύλη, το να είμαστε μόνο σάρκα. Δεν είναι αυτός ο στόχος του Θεού. Υπάρχει μυστήριο στη σάρκα, θα δούμε. Υπάρχει όμως και ένα θαυμαστό μυστήριο στο πνεύμα, στον πνευματικό άνθρωπο. Γένεση 1:26. Εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ο Θεός να δημιουργεί τον ουρανό, τη γη και να μας φανερώνει την πρόθεσή του όσον αφορά τον άνθρωπο. Που είμαστε η κορονίδα της δημιουργίας του. Γένεση 1:26, το γνωστό εδάφιο, και είπε ο Θεός: «Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ικθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των πτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης». Ο Θεός λοιπόν δείχνει την πρόθεσή του. Αυτά είναι δύο, τα έχουμε ξαναπεί πιο παλιά. Χρησιμοποιεί ο Κύριος δύο ρήματα. Το πρώτο είναι το ασά, το ασκάμωμεν. Και αυτό το ρήμα που δείχνει την πρόθεση, την τελική πρόθεση του Θεού, έχει να κάνει με το ότι σημαίνει κοπιάζω. Ποιος ο Θεός? Το ασκάμωμεν έχει να κάνει με κόπο. Έχει να κάνει ότι εργάζομαι σε κάτι, πάνω σε κάτι, παράγομαι κόπο, κατασκευάζω. Δηλαδή δείχνει την ένταση του Θεού και τον κόπο του, τη μέρημνά του στο να φτιάξει τον άνθρωπο. Και δηλώνει διάρκεια. Δεν είναι κάτι στιγμιαίο το ασά. Διάρκεια. Του παίρνει χρόνο για να το κάνει. Δηλαδή για να φτιάξει έναν άνθρωπο όπως το θέλει αυτός, χρειάζεται χρόνος. Αμήν. Για να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Το παράδειγμα είναι ο Μωυσής. 40 χρόνια στην έρημο ήτανε. 40 χρόνια στην έρημο, 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει τελικά ο Μωυσής που ξέρουμε. Για να τον κατασκευάσει. Να τον φτιάξει. Αυτό είναι το ασά. Να τον δημιουργήσει σύμφωνα με την εικόνα του. Όταν όμως συγκρίνουμε παρακάτω
2: το άλλο ρήμα που λέει «και ποίησε ο Θεός τον άνθρωπο», χρησιμοποιεί ένα άλλο ρήμα, τον παρά, που έχει να κάνει, τον παρά έχει να κάνει με το ότι είναι στιγμιαία ενέργεια του Θεού όσον αφορά τον άνθρωπο. Δημιουργώ, κόβω, σχηματίζω, κόψιμο, παράγω, είναι στιγμιαίο, και μάλιστα δημιουργία λέει από το μηδέν, από το τίποτα. Είπε ο Κύριος και δημιούργησε τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι μας έφτιαξε, έφτιαξε τον Αδάμ από χώμα της γης. Αλλά μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε το εξής, ότι δεν κοπίασε ο Θεός για να το κάνει. Παρόλο που θα δούμε

για τη γένεση που έφτιαξε ο Θεός από το χώμα των Αδάμ. Αλλά πριν να γραφτεί η γένεση από τον Μωυσή, το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη βίβλο είναι ο Ιώβ. Και είχε ο Ιώβ την αποκάλυψη το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, χωρίς να το έχει διαβάσει πουθενά. Γράφει λοιπόν δια αποκαλύψεως πώς δημιούργησε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο και του έδωσε ζωή. Βέβαια το συγκρίνει με τον εαυτό του που περνάει όλη αυτή τη δοκιμασία, και απλά θα διαβάσω κάποιες φράσεις στον Ιώβ στο 10 κεφάλαιο 8. Λέει: «Οι εχείρες σου με μόρφωσαν και με έπλασαν όλον κύκλο». Μα ο Ιώβ γεννήθηκε από μια γυναίκα όπως εμείς. Ναι, αλλά λέει μέσα από αποκάλυψη το πώς ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Στο 9, ενθυμήθη τι μη δέομαι ότι ως πυλών με έκαμας και στο χώμα θα με επιστρέψεις. Μα δεν με έφτιαξε, δεν το ήξερε ο Ιώβ, δεν τον έφτιαξε με τα χέρια του ο Θεός, ούτε από χώμα τον έφτιαξε. Γεννήθηκε από μια γυναίκα, αλλά ήξερε δια αποκαλύψεις το πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. «Δέρμα και σάρκα με ενέδισας», λέει στο 11, «με οστά και νεύρα με περιέφραξας, ζωή και έλεος εχάρισες σε με». Κύριος φύσηξε πνοή ζωής στον Αδάμ, «και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου». Ερχόταν ο Κύριος στο δειλινό, τον επισκεπτόταν. Ναι, για ποιο λόγο τον επισκεπτόταν? Για να φυλάξει το πνεύμα του. Θυμάστε παλιά που μιλάγαμε για την επισκίαση που έφτιαξε ο Θεός τον αιωσφόρο για να φυλάτει τον Αδάμ, έτσι, για να τον προστατεύει. Η επίσκεψη του Θεού ήταν για να φυλάει το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί είχε ελεύθερο θέλω. Ο άνθρωπος λοιπόν προέρχεται από χώμα και καταλήγει στο χώμα, και είναι ένα θαυμαστό μυστήριο αυτό. Πώς, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι κατοικεί σε ένα κομμάτι κρέας, με λίγα λόγια. Βλέπεις ένα, πούμε για τα ζώα, βλέπεις ένα ζώο, ξέρω, ένα σκυλάκι, όλο χαρά να έχει τόσα πράγματα μέσα του, ξέρω εγώ, περνάει ένα αυτοκίνητο, κρέας, τέλος, για να μην πούμε για τους ανθρώπους. Όλο αυτό το μεγαλείο, πού αποθηκεύεται? Ποιος το έκανε αυτό? Το ανθρώπινο σώμα έχει την ίδια χημική σύνδεση με το χώμα, αν το αναλύσεις. Εκείνη την εποχή δεν το ήξερα. Και ο Κύριος φυσάει στον Αδάμ πνοή ζωής. Κάτι το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορεί να δημιουργήσουν σώμα ανθρώπινο, αλλά δεν μπορούν να του δώσουν ζωή. Γιατί η ζωή είναι από τον Θεό. Ούτε πρόκειται να δώσουν ζωή. Είναι από τον Θεό. Και αυτή η πνοή της ζωής δεν έχει να κάνει με το ρουάχ που έχει να κάνει με το πνεύμα του Θεού. Έχει να κάνει όμως με την ίδια τη ζωή. Την ίδια τη δημιουργία της ψυχής και του πνεύματος. Ο Θεός φύσηξε πνοή ζωής και έδωσε ζωή. Κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει πώς έγινε, γιατί είναι ένα μυστήριο. Διαβάζω στο Ψαλμό 139. Εδώ τώρα ο ψαλτοδός περιγράφει τη δικιά του δημιουργία, όχι του Αδάμ από χώμα, και βλέπουμε το πώς ανοίγει το πνεύμα του ψαλτοδού, μπορεί να είναι ο Δαβίδ, και λέει το πόσο θαυμάσια με έπλασες, λέει. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Θεό τη μεγαλοπρέπεια αυτή του Θεού όσον αφορά τη δημιουργία του. «Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου», λέει 139 Ψαλμός 13, «με περιετύλιξας εν τη κοιλία της μητρός μου».
Το μόνο που ζούμε

0: που υπάρχουμε, που ό,τι συλλαμβάνει το νου μας, ο νους μας, βλέπεις το σώμα ανταποκρίνεται, πακούει. Και μια φορά σκέφτομαι όταν άνοιξε τα μάτια του ο Αδάμ, γιατί δεν ήταν μωρό ώστε να έρθει όλο αυτό με σιγά σιγά που μαθαίνει το μωρό, που είχε αντίληψη ο Αδάμ κατευθείαν από το Θεό, είχε αντιλήψεις, είχε αντίληψη, και φανταστείτε, δεν είχε αμαρτία, και ξαφνικά βλέπει από την ανυπαρξία στη ζωή και αντιλαμβάνεται πράγματα, βλέπει το σώμα του, βλέπει τη δημιουργία του Θεού γύρω του, βλέπει όλο αυτό το μεγαλείο, θαυμάσιο μεγαλείο. Έτσι και ο ψαλτοδός εδώ λέει, θέλω σε υμνή διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Πρέπει να τον αναγνωρίσεις, θαυμάσια. Θαυμασίος λέει με έπλασε ο Θεός. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Μέσα στα βάθη μας κάπου υπάρχει αυτό μέσα μας, ότι το γνωρίζουμε αυτό, ότι... αλλά δεν, πολλές φορές το ξεχνάμε δυστυχώς. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην, λέει, εν της κατωτάτης της γης. Γιατί λέει κατωτάτης της γης? Γιατί έχουμε να κάνουμε γη, με χώμα. Και επίσης έχει να κάνει με το κρυφό μέρος που δημιουργηθήκαμε, που είναι η μήτρα της γυναίκας, χωρίς να βλέπει κανένας τίποτα. Και ξαφνικά έρχεται η ζωή, το παιδί. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου. Πριν ακόμα γεννηθώ, εσύ με είδες. Πριν, λέει και στον Ιερεμία, σε μορφώσω, λέει, στη κοιλιά της μάνας, σε είδα. Και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήταν γεγραμμένα. Εδώ καταλαβαίνουμε την πρόγνωση του Θεού. Πριν να δημιουργηθούμε, ο Κύριος μας ήξερε. Και όσε ημέρε καθάσε σχηματίζοντο, ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Δηλαδή πριν ακόμα δημιουργηθεί η γη, ο ουρανός, πριν να πει ακόμα ο Κύριος πει γεννηθεί το φως, υπήρχαμε μέσα στη βουλή του, μέσα στο βιβλίο του, στην ενθύμησή του, μέσα στη βουλή του Θεού. Εδώ τώρα που λέει διεμορφωνόμην, η εβραϊκή λέξη είναι ρακάμ, σημαίνει κεντώ, διανθίζω, στολίζω, δηλαδή, και μιλάμε τώρα για τον παρά, προσέξτε. Με τι λεπτομέρεια ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο? Με τέλεια λεπτομέρεια, σαν μία πολύ καλή νοικοκυρά που κεντάει το κέντημά της με προσοχή. Αυτό ανήκει στον παρά που λέει. Μας στόλισε και αναφέρεται στην τόσο πολύ λεπτή εργασία που ο Θεός έκανε για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι άλλο, και εμείς δεν το εκτιμούμε δυστυχώς, καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Καταστρέφει ο άνθρωπος τον ίδιο τον εαυτό, δεν προσέχει. Άλλοι στα ναρκωτικά, άλλοι στο αλκοόλ, άλλοι τρώμε ό,τι μας σκουπίδι υπάρχει και καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Δυστυχώς αυτός ο ναός είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και όταν φτιάχνει ο ναός, αδερφοί, φτιάχνει και υπέρλαμβρος για να κατοικήσει ο Θεός. Το ίδιο θα πρέπει να εκτιμήσουμε και εμείς το δικό μας σώμα. Ο Θεός λοιπόν με κόπο, με κοπιαστική εργασία, αν και είναι μπαρά, έφτιαξε τον άνθρωπο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Α. Θεσσαλονικής 5.23 λέει: «Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Τι λέει τώρα λοιπόν εδώ? Τι προσεύχεται? Τι εύχεται? Το πνεύμα μας, η ψυχή και το σώμα μας να διατηρηθεί ολόκληρο, όχι το μισό. Δεν το θέλει ο Κύριος κατεστραμμένο, διαλυμένο. Είτε αυτό είναι σώμα, είτε είναι ψυχή, είτε είναι πνεύμα. Ολόκληρο. Αμέμπτος. Άγιο. Χωρίς μόμο. Χωρίς πύλο. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί λέει διατηρηθεί? Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, δεν φτιάχνει αμαρτωλά άτομα. Δεν φτιάχνει ατελή άτομα. Τέλεια τα φτιάχνει. Και η δικιά μας η ευθύνη είναι να κρατήσουμε το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα μας όπως ο Θεός μας το έχει δώσει. Για πολλά χρόνια οι πιο πολλοί επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει πνεύμα. Οι άλλοι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι, το έλεγαν ότι το πνεύμα είναι εδώ, στο μυαλό. Αρχαίοι φιλόσοφοι. Νους υγιής εν πνεύματι υγιή. Δηλαδή, να έχουμε σωστό μυαλό, φρένες, νου. Πάρα πολλά βιβλία έχουν γραφτεί από βιολόγους, από φιλοσόφους, από θεολόγους όσον αφορά τον άνθρωπο. Όμως εξακολουθεί, αδερφοί, να είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους η ίδια μας ύπαρξη. Είδα μια, δεν ξέρω, θα κάνω διάλεξη, μια διάλεξη που θα κάνω από τι είμαστε φτιαγμένοι. Νομίζω είδα μια αφίσα. Ψάχνουν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα πώς είμαστε φτιαγμένοι. Αδερφοί, το πώς κατοικεί αυτό που λέμε η ψυχή και το πνεύμα μέσα σε ένα σάρκινο σκεύος είναι ένα μυστήριο. Πού είναι τοποθετημένο δηλαδή, το πού ο Θεός το έχει τοποθετήσει? Μπορείς να το βρεις? Δεν μπορείς να το βρεις. Είμαστε ένα κρέας, ένα τίποτα, σάρκα, χώμα, και όμως βλέπουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού μέσα από εκεί. Όμως υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο τόσες ικανότητες, θαυμαστές ικανότητες, ο νους μας, θαυμαστό εργαλείο, θα πω ένα-δύο πραγματάκια που έχουν βρει. Και μάλιστα λένε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το 1/10 του εγκεφάλου μόνο. Φανταστείτε τι δυνατότητες έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Οι μνήμες μας, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος που κάποια στιγμή ξαφνικά χάνεται. Χάνεται. Υπάρχει το μυστήριο της ζωής, υπάρχει και το μυστήριο του θανάτου. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν και άλλα μυστήρια που πρέπει να ανακαλύψουμε. Καθώς ο Θεός μας έχει δημιουργήσει. Θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Οι δίκαιοι, οι ταπεινοί άνθρωποι, αδερφοί, οι ειλικρινείς άνθρωποι, αυτό το αναγνωρίζουν ότι είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και τα ζώα, λέει στον Ιώβ στο 12, μαρτυρούν. Φανταστείτε. Και δυστυχώς εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Την κακή έννοια. Α, γίναμε από μια τυχαία έκρηξη. Λέει στον Ιώβ στο 12, αλλά ερώτησαν τώρα τα ζώα και θέλησε σε διδάξει, τα πετεινά του ουρανού και θέλησε να απαγγείλει, η λάλησαν προς τη γη και θέλησε διδάξει, και η χθία στις θαλάσσης θέλησε διηγηθεί, τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα. Δηλαδή τα ζώα το ξέρουνε και εμείς οι άνθρωποι αμφιβάλλουμε γι' αυτό. εν τη χειρή του οποίου στο χέρι του είναι η ψυχή πάντων των ζώνων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός. Τα ζώα έχουν ψυχή όπως έχει και ο άνθρωπος, αλλά δεν έχουμε την ίδια ψυχή. Και αυτό θα το αποδείξουμε, το έχουν βρει οι επιστήμονες, ότι δεν έχουμε την ίδια ψυχή με τα ζώα, αδελφοί. Ο άνθρωπος είναι πολύ πιο πολύπλοκον που ο Θεός έχει φτιάξει. Γιατί? Γιατί μας προορίζει για μεγαλεία. Και μέσα από όλο αυτό το μυστήριο της ζωής, καλούμαστε, αδελφοί, να αναγνωρίσουμε τη μεγαλειότητα του Θεού και να το δοξάσουμε, να δώσουμε δόξη, έννοια, προσκύνηση. Να πούμε κι εμείς, σαν το ψαλμωδό, «Σε δοξάζω γιατί θαυμασίως σε πλάστην», λέει. «Με θαυμάσιο τρόπο με έπλασες». Να μην είμαστε σαν τους ασεβείς. Ρωμαίους 1:20. Ακούστε τι λέει. «Επειδή τα αόρατα αυτού», και μετά το διαβάσουμε στη μετάφραση. Μ' άρεσε πολύ, μετάφραση του λόγου. Να δούμε αυτό το εδάφιο, Ρωμαίους 1:20. «Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου, την αρχή του κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων». Τα αόρατα μπορούμε να τα δούμε από τα ορατά. «Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη». Αυτή είναι η ασεβής. Ας να δούμε τώρα τη μετάφραση. Ακούστε τη μετάφραση. «Καθότι οι αόρατες ιδιότητες του», του Θεού, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του, όσο και η θεϊκή του υπόσταση, η δύναμη του και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου, διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου, μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Να βάλεις λίγο το μυαλό σου να δεις, να καταλάβεις όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει, αυτό το μυστήριο της ζωής. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό? Για να δώσουμε δόξα στο Θεό, να εννοήσουμε τις αόρατες ιδιότητες του Θεού, να καταλάβουμε τον πλάστη, τον δημιουργό, όπως βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής και καταλαβαίνεις ότι αυτός που το φτιάξε θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Και να δώσουμε δόξα στο Θεό, αδελφοί. Ακόμα και αυτά που η ειλικρινής επιστήμη ανακαλύπτει, μπορούμε να τα ελέγξουμε και να δούμε κάποια πράγματα που έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι. Μπορούμε να τα διακρίνουμε με το Πνεύμα του Θεού και με το Λόγο του. Ξέρετε, οι επιστήμονες μετά το Δαρβίνο, ο Δαρβίνος δεν είχε τα μέσα. Αυτός που έγραψε όλο αυτό, ότι βγήκαμε μέσα από τον πίθηκο, τη θεωρία της εξέλιξης. Εξελιχθήκαμε. Ένα μεγάλο μπαμ και γίναμε ξαφνικά. Όμως δεν είχε τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι επιστήμονες, που μπαίνουν μέσα στα άτομα, μπαίνουν μέσα στα μόρια, καταλαβαίνουν ότι, αδελφοί, αυτό το μεγαλείο του Θεού μέσα στο μικρό κόσμο βλέπουν θαυμάσια πράγματα. Και δυστυχώς από την υπερηφάνειά τους δεν αναγνωρίζουν πάλι το Θεό οι ασεβείς επιστήμη. Όμως υπάρχουν και οι ευσεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς και έχουν ανακαλύψει τόσα πράγματα, τα οποία όλα αυτά τι μας διδάσκουν? Ότι ο Θεός είναι κάτι το μεγαλειώδες, όλο αυτό που έφτιαξε, το μυστήριο της ζωής. Μπορούν να αναλύσουν τα μικροσκόπια πλέον τα κύτταρα του ανθρώπινου DNA, και όταν μπήκαν μέσα σε αυτό, οι άνθρωποι έμειναν άναυδοι. Υπάρχουν, δηλαδή, μέσα στο DNA του ανθρώπου, μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, πρώτα απ' όλα, είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Υπάρχουν μοριακές μηχανές μέσα, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τόσο μικροσκοπικά που έχουν τη δικιά τους αντίληψη. Φανταστείτε το. Μέσα στο σώμα σου. Δεν είναι μόνο ο νου σου ο οποίος ορίζει το τι να κάνεις. Όλη η λειτουργία του σώματός σου δεν εξαρτάται από το δικό σου νου. Έχει φτιάξει ο Θεός ένα φοβερό σύστημα μέσα μας, ολόκληρο εργοστάσιο που το σώμα μας χωρίς να το βλέπουμε λειτουργεί. Το DNA έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τεράστια ποσότητα πληροφοριών. Δεν υπάρχει καμιά άλλη οντότητα στο γνωστό σύμπαν που να αποθηκεύει και να παράγει περισσότερες πληροφορίες και πιο αποτελεσματικά από το μόριο του DNA, δηλαδή από μόνο του είναι ένα φοβερό, τεράστιο κομπιούτερ που δίνει πληροφορίες. Διαθέτει το ανθρώπινο DNA στην ολότητά του 3 δισεκατομμύρια ξεχωριστούς χαρακτήρες, δηλαδή σαν να είναι κάτι το οποίο να σου γράφει, να έχεις ένα κείμενο με γράμματα, κάθε γράμμα είναι ένας χαρακτήρας που σου δίνει πληροφορίες. Για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι πολλά πράγματα στρέφονται στο DNA, οι επιστήμονες στο DNA, γιατί αυτό δίνει τις πληροφορίες. Ποιος το έκανε αυτό και για ποιο λόγο ο Θεός το έκανε αυτό το πράγμα? Για να βλέπει ο Θεός και να διαβάζει το DNA μας? Όχι, για να μας δώσει, αδελφοί, να καταλάβουμε τη μεγαλοπρέπειά του, τη μεγαλοσύνη του και να του δώσουμε δόξα. Αναλύσεις των περιοχών της κωδικοποίησης του μορίου του DNA έδειξαν πως οι χημικοί χαρακτήρες είναι τοποθετημένοι με τρόπο που τους επιτρέπει να μεταδίδουν λεπτομερείς οδηγίες και πληροφορίες όπως τα γράμματα σε μια πρόταση με λογικό νόημα. Έτσι τα έχει τοποθετήσει για να μπορεί κάποιος να τα διαβάσει. Ήξερε ο Θεός ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Θυμάστε αυτό που λέει ότι η γνώση θέλει πληθυνθεί στις τελευταίες μέρες. Και έρχεται ο επιστήμονας με αυτά τα φοβερά μικροσκόπια και αρχινάει και διαβάζει το τι είναι μέσα στον άνθρωπο. Φοβερό, μέσα στον άνθρωπο. Ο Bill Gates είπε ότι όλο αυτό λέει είναι σαν ένα κομπιούτερ φοβερό, το οποίο δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Τόσο πολύπλοκο που ούτε καν το έχουμε επινοήσει. Πιο παλιά πίστευαν ότι υπάρχουν δύο στοιχεία στο σύμπαν, η ύλη και η ενέργεια. Όμως οι επιστήμονες έχουν βρει ένα τρίτο στοιχείο που είναι η πληροφορία. Και έχουν ανακαλύψει ότι η πληροφορία δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται στο σύμπαν. Πληροφορία. Φανταστείτε τώρα, καθώς ζούμε σαν άνθρωποι, καθώς μεγαλώνουμε, τι πληροφορία έχουμε συλλέξει. Θα δούμε και όσον αφορά τον εγκέφαλο. Θα δούμε την άλλη φορά, κάποια άλλη φορά, όχι την επόμενη. Είναι ο εγκέφαλος, αδελφοί, συλλέγει πράγματα τα οποία δεν εξαφανίζονται. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, γιατί όταν λέμε σώμα, ψυχή και πνεύμα, το σώμα θα αναστηθεί στην Ανάσταση, η ψυχή που είναι, η ψυχή τι είναι? Ο νους μας, η διάνοιά μας, το θέλω μας, τα συναισθήματά μας. Αυτή είναι η ψυχή. Και αυτή η ψυχή φεύγει όταν πεθαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή στην ουσία τι φεύγει? Όλη η πληροφορία αυτή που έχουμε συλλέξει, όλο μας το είναι, οι μνήμες μας, ό,τι έχουμε αποκομίσει από αυτόν τον κόσμο, πάει στον ουρανό. Δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι πολύτιμο, αδελφό, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας σωστά μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, που δεν ακούγεται, λέει μέσα στη γραφή. Δεν υπάρχει σκέψη που δεν την ξέρει ο Θεός. Και να σας πω κάτι, η συλλογή των πληροφοριών όσον αφορά το Θεό δεν έχει πρόβλημα χώρου για να έχει ένα υπερυπολογιστή ώστε να συλλέξει τις πληροφορίες μας. Έχει πρόβλημα. Αν μπορεί να μετρήσει τις τρίχες της κεφαλής μας και να ξέρει, αδερφοί, πόσο μάλλον την ίδια μας τη ζωή. Ο εγκέφαλος, η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου, αδερφοί, δεν βγάζει νόημα εάν το δεις από μια εξελικτική άποψη, δηλαδή η θεωρία της εξέλιξης. Γιατί τόσο πολύπλοκο να είναι ο εγκέφαλός μας, όπως και το DNA μας. Έχουμε περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας. Εάν πάρουμε τις συνδέσεις, λέει, δεν μπορείς να βρεις άκρη, είναι πολύ περισσότερα από τα άστρα του ουρανού που μπορείς να δεις. Και λέει, πώς και γιατί να έχουμε τόσα πράγματα, τόσους νευρώνες, τόσο μεγαλείο, απλά και μόνο για να μπορούμε να σκοτώνουμε ένα ζώο και να τρώμε, όπως λένε οι εξελικτικοί. Για ποιο λόγο? Γιατί να υπάρχει όλο αυτό το μεγαλείο? Προσέξτε, τώρα μιλάμε για τον Παρά, για να καταλάβουμε. Φανταστείτε το Ασά. Το Παρά είναι, έφτιαξε τον άνθρωπο έτσι ο Θεός. Με τους νευρώνες μας, με το DNA μας, εν μια στιγμή χρόνου, από το χώμα της γης, μας δημιούργησε και είπε και επίησε τον Παρά. Το Ασά. Που χρειάζεται κόπο, χρόνο. Αυτό που φτιάχνει ο Θεός ανάμεσά μας. Και ήθελα να καταλήξω. Αυτό που ο Θεός δημιουργεί, αδερφοί, με κόπο και χρόνο. Χρειάζεται χρόνος. Ένα πλάσμα που χρειαζόταν απλά να βρίσκει τροφή και να γλιτώνει από τα άγρια θηρία, δεν χρειαζόταν τόσο μεγαλείο. Και μάλιστα, λέει, χρειαζότανε όλα αυτά τα κάνει με 20 βάτ ενέργεια, δηλαδή σαν μια λάμπα. Ένας σύγχρονος υπερυπολογιστής, λέει, θα χρειαζόταν ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για να πλησιάσει σε όλες αυτές τις λειτουργίες που ο εγκέφαλός μας κάνει. Και από τη μια στιγμή μπορεί να χαθεί ο άνθρωπος, να φύγει από αυτή τη ζωή. Αλλά να σας πω κάτι, φτιάχνει ο Θεός πράγματα για ματαιότητα? Έτσι ματαιά? Ή έχει ένα σκοπό? Εκεί που λέει ο ψαρτοδός, διότι θαυμασίωσε πλάστην, μπορεί να σημαίνει ξεχωρισμένα, διακεκριμένα. Αν είναι έτσι, υποδηλώνει τη μοναδικότητα και τον ειδικό σκοπό του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός μας έχει φτιάξει για κάποιο σκοπό. Και αυτό το που λέει ας κάμουμε έναν άνθρωπο, αδερφοί, χρησιμοποιεί το ασά. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Εάν όλο αυτό το μεγαλείο το κάνει στον άνθρωπο που σήμερα είναι, λέει, σαν χορτάρι και αύριο ξεραίνεται, το ασά που έχει να κάνει με την δημιουργία του πνευματικού ανθρώπου, του ανθρώπου που θα γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όμως το ασά, αδερφοί, δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός, όπως έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό λέει ας κάμωμεν, και πολλοί το παίρνουν σαν η Τριάδα ήταν εκεί, η Αγία Τριάδα, και λέει πληθυντικός ας κάμωμεν. Φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Θεός, για να παράξει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός να συγχωρέσει την αμαρτία μας, την ανομία μας, να μας σκεπάσει, με τη Χριστότητά του να δημιουργήσει μετάνοια μέσα μας, να καταλάβουμε πράγματα και να αρχίσει με το λόγο του και με το πνεύμα του να μας δημιουργεί, να μας φτιάχνει, ώστε τελικά να μοιάξουμε λίγο στον Κύριο. Και όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και όλοι εμείς παίρνουμε μέρος σε όλο αυτό, στο ας κάμουμε. Οι υπηρέτες του Θεού που σε υπηρετούν, που σε νοθετούν, που σε διδάσκουν, αλλά και ο ίδιος ο εαυτός που μπαίνεις μέσα σε αυτή την κατανόηση, να καταλάβεις και να ζητήσεις από τον Κύριο να σε μεταμορφώσει, να σε αλλάξει. Αυτό είναι το ασά. Θα διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Ψαλμός 8:4. Λέει ο ψαλτοδός: τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Εσύ Θεέ που δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, ποιος είναι ο άνθρωπος ώστε να τον ενθυμίσει? Ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Να έρχεται ο ίδιος ο Θεός και να κάνει επίσκεψη στον άνθρωπο, να έχει το βιβλίο της ενθυμίσεως με όλες τις πληροφορίες της ζωής μας. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγο τι κατώτερο των αγγέλων, καθώς είμαστε σε αυτήν εδώ τη γη. Προσέξτε, γι' αυτό λέει κατώτερο τι των αγγέλων, γιατί τους αγγέλους έφτιαξε για μας, για να μας υπηρετούν, όχι για να είμαστε εμείς κατώτεροι από αυτούς. Τον έφτιαξε τον άνθρωπο τώρα κατώτερο των αγγέλων και λέει και με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Με δόξα και τιμή. Όλη αυτή η σοφία, η αποκεκριμένη, λέει, είναι προς δόξα ημών. Μας δίνει τη δόξα του, την τιμή, και μας στεφανώνει. Κατέστησε σε αυτόν, Κύριο, επί τα έργα το χειρό σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών σου. Των ποδών αυτού. Ο Κύριος, αδελφοί, έχει θαυμάσια πράγματα για μας. Αμήν. Και ακόμα αυτό το μικρό που ζούμε, που αισθανόμαστε, που πιάνουμε το χέρι μας, που καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγαλείο. Αμήν. Είναι ένα μεγαλείο. Ποιο είναι το τέλος της υπόθεσης? Φοβού το Θεό. Και φύλατε τις εντολές του, γιατί αυτό λέει είναι το παν του ανθρώπου. Αμήν. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση πάνεργων, πάκρυπτων, είτε αγαθών, είτε πονηρών. Λέει στον Εκκλησιαστή στο 12, 13 και 14. Αυτό είναι το τέλος της υπόθεσης. Ότι ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο. Ό,τι είναι κρυπτό, αν είναι αγαθό, αν είναι πονηρό. Όλα θα είναι αποθηκευμένα και όλα ο Κύριος θα τα εμφανίσει μια μέρα και θα τα κρίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Σήμερα θα πούμε και άλλα πράγματα, θα πούμε πνευματικά πράγματα. Έχει ο Κύριος να μας δώσει αρκετά, ώστε να κατανοήσουμε κάποια πολύ σοβαρά πράγματα, αδελφοί, και να τακτοποιήσουμε τις ζωές μας ως προς αυτό. Αμήν, σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
3: Θα ξεκινήσουμε μία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Σίγουρα. Όλοι πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό είναι καλό και ελπιδοφόρο. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ μπορεί να λένε Χριστός Ανέστη, δεν το εννοούν. Αμήν. Και θέλω σήμερα να περάσει λίγο αυτό το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα μας. Να καταλάβουμε αυτό που θέλει να μεταφέρει σε εμάς σήμερα μέσα ο Λόγος του Κυρίου. Κάθε φορά έχει και κάτι άλλο να μας μεταφέρει ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από την Ανάσταση, μέσα από ένα κυρίως θέμα, αλλά νομίζω ότι σήμερα θέλει να μας μεταφέρει κάτι ιδιαίτερο ο Κύριος. Και θα ήθελα δύο εθελοντές, ο ένας να κάνει τον Κύριο και ο άλλος τον διάβολο, ένας που να κάνει τον Θεό, θα ζητήσουμε τη χάρη Του. Ένας, έλα Σαμ. Λοιπόν, θα βρεθούμε λιγάκι πίσω στην αρχή, στη δημιουργία. Ο Θεός μας έπλασε με ένα σκεπτικό, θα λέγαμε, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη σκεπτικό, δηλαδή ότι θέλει να είμαστε αιώνιοι. Αμήν. Θέλει να ζούμε μέσα στον αιώνα. Μπορούμε να το συλλάβουμε λίγο αυτό, ότι δεν θέλει να υπάρξει τέλος μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια κάτι, και μία ζωή βέβαια που δεν θα είναι σαν κι αυτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, αλλά είναι γεμάτη δόξα. Και έτσι θέλω να βρεθούμε την πρώτη στιγμή, την πρώτη δοκιμασία, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Απ' τη μια είναι ο Θεός και από την άλλη είναι ο διάβολος. Και ο Θεός έχει να μας πει κάτι, ότι πρέπει να φάμε από το δέντρο της ζωής και να μην αγγίσουμε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αμήν. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι στη μέση. Είμαι ο Αδάμ. Αυτή είναι μια εικόνα, θα λέγαμε, που δεν αφορά τον Αδάμ. Αφορά τον κόσμο. Αφορά εσένα. Αφορά εμένα. Είναι από τη μια ο Θεός, από την άλλη είναι ο διάβολος και στη μέση ποιος είναι? Γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης. Αμήν. Έτυχε και με λένε και Μανώλη. Ο Θεός μαζί μου. Να δω αν θα πετύχω. Αμήν. Σ' ακούμε. Σύστησέ μας στο δέντρο της ζωής. Πες αυτό που είπε ο Κύριος στην αρχή. Εγώ το ακούω. Απλά.
4: Καλό το λαό μου να είναι μέτοχος του δέντρου της ζωής και μόνο αυτού. Καθώς εκεί παρέχω τα πάντα και όποιος κρατήσει την υπόσχεση θα μείνει για πάντα μέσα στον παράδεισο.
3: Εάν φάω από εκεί.
4: Όποιος φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα πεθάνει για πάντα και θα χάσει όλα τα προνόμια που παρέχω στον παράδεισο. Άπαξ.
3: Μας τα είπε πολύ τσεκουράτα. Εσύ τώρα είσαι ο διάβολος. Μου διαφημίζει το δικό σου, τη δικιά σου πραγματεία.
5: Αυτά που λέει αυτός είναι σαν χλαμάρες. Ακούτε εγώ τι να σας πω. Αυτός λέει μην αγγίξεις, γιατί άμα αγγίξεις θα πάθεις κάτι. Μην κάνεις το ένα, γιατί άμα το κάνεις θα πάθεις το άλλο. Εγώ σου λέω αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου, αυτό να κάνεις. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις μέσα στην καρδιά σου, ό,τι σκέφτεσαι να κάνεις, άμα το πράξεις, θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Πού ξέρεις τώρα εσύ μετά τι υπάρχει και αν υπάρχει αιωνιότητα και αν δεν υπάρχει αιωνιότητα και αν θα ζήσεις αιώνια. Εδώ, ότι φάμε και ότι πιούμε, γιατί αύριο θα αποθνήσουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε, το δέντρο που σας λέει ο Κύριος από εδώ είναι παραμύθι. Φάτε από το δικό μου δέντρο που είναι καλύτερο.
3: Αμήν. Ακούσαμε λοιπόν τη μία γνώμη και την άλλη. Και αυτό είναι μέσα σε μία καθημερινή βάση. Αμήν. Κάθε μέρα ο Κύριος μας μιλάει. Και κάθε μέρα ο εχθρός μας μιλάει. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην σου μιλήσει ο Θεός και να μην σου μιλήσει ο εχθρός. Αμήν. Είναι έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε όπως ο Αδάμ όταν στάθηκε μπροστά στον Θεό και του μίλησε ο Θεός, ήξερε πως ο Θεός είναι ο δημιουργός του. Αμήν. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός τον έπλασε. Και έτσι ο Θεός ήξερε ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν. Από την άλλη, ο διάβολος ούτε που ήξερε ποιος ήταν, ένας άγγελος που προφανώς είχε πέσει και μάλιστα είχε μπει μέσα στην φθορά μέσα. Λέει ότι η σοφία του τον έφθυρε. Καθώς έπεσε, αυτή η σοφία που είχε, μάλλον έφθυρε τη σοφία του. Αμήν. Δια της λαμπρότητάς του. Και είχε μπει μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Και καλούμαστε καθημερινά να επιλέξουμε ή αν μπορούμε να έχουμε μέρος από το δέντρο της ζωής. Και μιλάμε για την αιώνια ζωή. Πολλοί θα πούνε ο Κύριος είναι λίγο αυστηρός. Ενώ ο διάβολος μας λέει κοίτα, κοίτα εδώ τον καρπό, είναι όμορφος και είναι γευστικός. Δοκίμασέ τον. Δες εσύ αν αυτό είναι καλό ή αν αυτό είναι κακό. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό πάντα, αλλά αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς, αυτό που νομίζεις ότι είναι σωστό, αυτό να κάνεις. Αυτή είναι η φωνή του μέσα στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να σκεφτούμε μέσα ενώ καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος μας λέει κάτι και το εννοεί αυτό που μας λέει ο λόγος. Πάντα σκεφτόμαστε ότι έλα μωρέ, μπορεί να μην είναι έτσι αυτό, μπορεί να είναι διαφορετικό και αν το κάνουμε ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, ξέρει τα κίνητρά μας, μας καταλαβαίνει ο Κύριος. Και ο Κύριος λέει εγώ λέω αυτό. Αμήν. Πάρα πολλές φορές λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας επιλέγουμε να παίρνουμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και αυτό μέσα στη ζωή μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, βλέποντας αργότερα τα αποτελέσματα, μας οδηγεί στη φθορά. Ο Θεός δεν ήταν στην κατάσταση αυστηρός ότι αν δεν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αυτό δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Ήξερε ότι αυτό μέσα του έχει φθορά. Θα σε φθείρει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήξερε από την άλλη μεριά ότι το δέντρο της ζωής αυτό είχε μέσα του αυθαρσία. Είχε μέσα του αιωνιότητα. Ένα πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει και πρέπει να σταθεί με πίστη και να επακούσει τον Θεό για να δει τα αποτελέσματα μέσα στη ζωή του. Ο Κύριος εκείνη την ώρα δεν δοκίμασε μόνο την υπακοή του ανθρώπου, αλλά δοκίμασε, αν μπορούμε να το πούμε, και το διανοητικό επίπεδο του ανθρώπου στο τι θα επιλέξει. Τι μπορεί λοιπόν να επιλέξω. Να επιλέξω με βάση της λογικής μου αυτό που μου λέει ο αιώνιος Θεός μου, αυτός που με έπλασε, αυτός που με δημιούργησε, για έναν άνθρωπο που μου μιλάει μέσα στην καθημερινότητα, μπορεί να σου πει έλα μωρέ, ποιος Χριστός αναστήθηκε, αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, έχει αναστηθεί και ο Άδωνης, έχει αναστηθεί και ο Διόνυσος, έχει αναστηθεί και υπάρχουν όλα αυτά μέσα στη μυθολογία. Και αυτά είναι αντιγραφές μέσα από την μυθολογία. Γιατί να το κάνεις αυτό, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και ξέρουμε ότι μέσα στην καθημερινότητά μας παλεύουμε, βάλε εκεί ό,τι θέλεις, από την σχέση σου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, με τους γύρω σου, βάλε ό,τι θέλεις, με τον ίδιο σου τον εαυτό, κριτικάροντας εσύ τον εαυτό σου μπροστά στον Κύριο ή δεχόμενος διαπίστωσε αυτά που σου λέει ο Κύριος για σένα. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μας οδηγούν στη φθορά. Ενώ ο Θεός μας έχει κάνει να ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα, μας οδηγούν στη φθορά, μας φθείρουν. Θα δούμε λίγο τη λέξη φθορά. Λέει το λεξικό ότι είναι μια λέξη που είναι πολυδιάστατη και η σημασία της εξαρτάται από το πώς τη χρησιμοποιούμε. Η συνηθισμένη χρήση της αφορά τη σταδιακή ζημιά. Είναι δηλαδή μια ζημιά που είναι σταδιακή, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ξεκινάει και βλέπουμε τα αποτελέσματα όταν υπάρχει κάπου αλλίωση, όταν δηλαδή κάτι αλλοιώνεται και λέμε «Α, αυτό είναι φθαρμένο». Έχουμε όλοι εμπειρίες από φθορά. Έχουμε δει τα ρούχα μας φθαρμένα. Κάποια στιγμή βλέπεις τα ρούχα σου και είναι φθαρμένα, τα παπούτσια σου είναι φθαρμένα και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ πλέον αυτό το ένδυμα να το φορέσω, αυτό το ρούχο να το φορέσω. Για ποιο λόγο? Γιατί ήδη είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι λιγάκι, κρέμονται εδώ οι κλωστές, έχουν ανοίξει τρύπες και οπότε ντρέπεσαι να φορέσεις αυτό το επένδυμα γιατί είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι να φορέσεις αυτά τα παπούτσια γιατί είναι φθαρμένα. Άσχετα που σήμερα έχει γίνει της μόδας τα κομμένα παντελόνια και να φαίνονται τα γόνατα απ' έξω και τα υπόλοιπα, αυτό είναι μόδα. Αλλά αν αυτό το παντελόνι ήταν φθαρμένο και δεν ήταν μοδάτο, δεν θα το φορούσανε. Αυτό είναι μόδα. Αν όμως δώσεις ένα νέο παιδί να φορέσει ένα φθαρμένο παπούτσι, τι θα κάνει? Δεν είναι στη μόδα. Αν είναι στη μόδα με ανοιχτό μπροστά το αυτό, πώς το λένε, και όταν προχωράς ανοιγοκλίνει το στόμα, θα το φορέσει. Αλλά δεν είναι στη μόδα, είναι φθαρμένο. Ό,τι και να πάρουμε μέσα στη ζωή μας, χαίρεται ο άνθρωπος όταν κτίζει ένα καινούριο σπίτι. Φθήρεται. Φθήρεται. Και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα. Πάρα πολύ γρήγορα. Με το που το ξεκινάς και το χτίζεις, από την επόμενη μέρα που μπαίνεις μέσα, το κτίριο αρχίζει τι να κάνει? Να φθήρεται. Παίρνεις ένα καινούριο αμάξι, είσαι χαρούμενος, θα μπεις στο καινούριο σου αυτοκίνητο. Και αυτό από τη στιγμή που πατάς τον γκάζι και ξεκινάς, αρχίζει και η φθορά του. Τα πάντα είναι μέσα στη φθορά. Αυτό που δεν είναι μέσα στη φθορά είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός μέσα μας. Αυτό που έχει αιωνιότητα και αξία είναι αυτό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματική φθορά, υπάρχει η μεταφορική, η ηθική, που λέει ότι είναι η μείωση όταν σε έναν άνθρωπο μειώνεται η αξία του κύρους και της δύναμής του, όταν πέφτει δηλαδή σε μια ηθική φθορά. Συχνά ακούμε για τη φθορά των ηθών ή για την πολιτική φθορά. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τον Κύριο, έχουμε από αρκετή πολιτική φθορά. Δεν χρειαζόμαστε άλλη. Υπάρχουν φθορές μέσα από φυσικές καταστροφές. Φθήρεται κάτι από τη βροχή, βλέπουμε, από χαλαζόπτωση, από φωτιές κτλ. Κτλ. Η Γραφή όμως δίνει τη δική της εξήγηση για αυτό το πνευματικό φαινόμενο. Επικεντρωθούμε σε αυτό λίγο το εδάφιο. Αυτό με άγγισε. Λέει στην Α' Τιμωθέου, στο 4 και 7 εδάφιο, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, τους δε βέβυλους και γραώδους μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγο ωφέλιμη, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμους, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μέλουσας. Η σωματική, λέει, γυμνασία είναι προς λίγο ωφέλιμος. Δεν μας λέει ότι είναι ανωφελές. Όμως προσέχτε κάτι. Γυμνάζουμε το σώμα μας για, ας πούμε, για έναν φυσικό λόγο. Ότι το γυμνάζω πρώτα απ' όλα για να μπορέσω να διατηρήσω την υγεία μου. Αμήν. Και την ομορφιά μου. Το σώμα μου. Παρόλα αυτά, η φθορά υπάρχει. Γίνεται. Και παρόλο που μπορεί να έχεις δώσει άπειρες ώρες. Θέλω να το δούμε με το πνευματικό κομμάτι. Γιατί μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι οφείλει η γυμναστική. Αμήν. Δεν λέει ότι δεν οφείλει η γυμναστική. Λέει οφείλει, αλλά για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Και όταν θα πας σε ένα γυμναστήριο, θα δώσεις αρκετή ώρα στο σώμα σου να το γυμνάσεις, θα πιάσεις λίγο τη διατροφή, τι φαγητό θα φας, τι το ένα, τι το άλλο. Θα δώσεις κόπο, χρόνο, ώρες ολόκληρες για να γυμνάσεις το σώμα σου, και αυτό το σώμα όταν πεθάνει, όταν φύγει από αυτή τη ζωή, μέσα σε λίγες ώρες θα αρχίσει να φθείρεται. Εάν μπορούσες να μπορείς να βλέπεις τη διάφρωση του σώματός σου, τη φθορά του σώματός σου, να είσαι εν πνεύματι και να σε αφήνει ο Κύριος να βλέπεις την φθορά του σώματός σου, τι ξέρουμε βέβαια, θα λες, μα γιατί να ασχολούμαι τόσο χρόνο με αυτό το πράγμα που μέσα σε μία-δύο μέρες αρχίζει αυτό και διαλύεται. Όταν πήγε ο Κύριος να αναστήσει τον Λάζαρο, τι του είπε η Μαρία? Είναι 4 μέρες νεκρός ήδη. Βρωμά, δηλαδή ο άνθρωπος του μπάνιασε, φούσκωσε και άρχισε να αλλοιώνεται και ήδη βρωμούσε, ό,τι και να ήταν. Να είχε κάνει τόση γυμναστική, να είχε δώσει τόσο χρόνο στο σώμα του, τόση διατροφή, όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες πήγανε χαμένα. Αλλά μας λέει οφείλει, για αυτή τη ζωή μας οφείλει. Και παρόλο που μας οφείλει, δίνουμε τόσο χρόνο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάτι που στο τέλος αυτό τι θα κάνει? Θα φθαρεί. Δεν θα μείνουμε πολύ στη φθορά. Εμένα με ενδιαφέρει η αυθαρσία. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 28 και 20. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάρα, όταν δεν υπακούσεις, τη θλίψη και τη φθορά. Εις πάντα όσα επιβάλλεις τη χείρα σου για να πράξεις, εωσού εξολοθρευτείς και εωσού αφανιστείς ταχαίως για την πονηρία των έργων σου, διότι με εγκατέλειψες. Όταν εγκαταλείπεις τον Κύριο, δεν είναι ότι ο Κύριος σε έχει ανάγκη και άμα τον εγκαταλείψεις κάτι τρέχει για το Θεό, αλλά στην ουσία είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με τη ζωή. Είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με την αυθαρσία, με την αιωνιότητα. Δηλαδή αφήνεις την αιωνιότητα για να μπεις μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Η κατάρα, θα μπορούσαμε να πούμε, έρχεται αυτόματα από δική σου επιλογή, ενώ κατανοείς αυτό που κάνεις, είναι από δική σου επιλογή για αυτό που στην ουσία έχεις πάρει απόφαση να κάνεις. Αμήν. Λέει ότι αυτή η φθορά επάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Θεός όταν έφτιαξε ακόμα και τη γη, δεν την υπέβαλε σε αυτή τη φθορά που έχουμε τώρα. Υπήρχε φθορά, γιατί τα έκανε ο Κύριος όλα λίαν καλώς, δεν τα έκανε τέλεια, τα έκανε πολύ καλά. Το τέλειο είναι πού? Στον ουρανό. Αλλά αυτή η φθορά που υπάρχει σήμερα πάνω στο πρόσωπο της γης δεν υπήρχε. Ο άνθρωπος ζούσε τότε 1000 χρόνια. Η γη ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι ξέρουμε. Δεν έτρωγε καν ο άνθρωπος κρέας στον παράδεισο. Στον παράδεισο έτρωγε από τους καρπούς. Τα ζώα ζούσαν διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξέρουμε σήμερα. Δεν υπήρχε φθορά, δεν υπήρχε θάνατος. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου δεν υπάρχει αυτό. Και ξαφνικά, εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, η γη μπήκε μέσα σε μια κατάσταση τι? Φθοράς. Σήμερα τι βλέπουμε? Ο Θεός φταίει για τις βόμβες που στέλνει ο ένας τον άλλο? Ο Θεός είναι υπαίτιος γιατί πήραν την απόφαση οι μεν να βομβαρδίζουν τους άλλους και ο Γιάχφε θα εκδικηθεί τον Αλάχ και ο Αλάχ το Γιάχφε και σας νίκησε ο Γιάχφε και ο Αλάχ? Αυτά είναι ανθρώπινα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και δεν είναι μέσα στη βουλή του, δεν είναι μέσα στο θέλημά του αυτό. Άσχετα αν κάποια πηγαίνουν προς το θέλημά του. Λέει στους Ρωμαίους λοιπόν στο 8 και 20, επειδή η κτήση πετάχθη στην ματαιότητα. Μάταια πράγματα. Ουχή εκουσίως, αλλά για τον υποτάξαντα αυτή. Υπάρχει τρόπος να νικήσουμε αυτή την φυσική δύναμη της φθοράς. Είναι μια δύναμη σήμερα που είναι φυσική δύναμη. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η δύναμη. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο που είναι φυσικός. Είναι φυσικός νόμος. Υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής. Ή θα επακούσουμε το φυσικό νόμο ή θα ακούσουμε τον νόμο δια πίστεως. Αμήν. Ο νόμος δια πίστεως τι λέει? Φάε από το δέντρο της ζωής και θα έχεις αιώνια ζωή. Αμήν. Αμήν. Εάν όμως φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, η φθορά θα είναι καθημερινή μες στη ζωή σου. Αν δεν τα βάζεις με τους άλλους, θα τα βάζεις με τον εαυτό σου. Θα είσαι μια στα πάνω σου και θα νιώθεις πολύ ωραία και την άλλη θα είσαι κάτω στην κόλαση. Θα σε τυρανάνε οι σκέψεις σου. Θα σκέπτεσαι γιατί το είπε αυτός, πώς το είπε, αν είναι έτσι, αν δεν είναι έτσι. Και θα ζεις μέσα στην, θα λέγαμε, στην οδό του Καΐν, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτό που ο διάβολος σου υποβάλλει να ζεις. Θέλουμε την φθορά μέσα στη ζωή μας.

Αμήν. Αυτό που διαφημίζει ο Κύριος για την ευσεβή γυναίκα, που είναι πολύτιμο, λέει, μπροστά στα μάτια του Κυρίου, που είναι ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Γι' αυτόν πασκίζει ο Κύριος από την φθορά να τον πάρει μέσα στην αυθαρσία. Και λέει, ακούστε τι λέει τώρα, στην προς Ρωμαίους 8:19, πάλι εκεί που ήμασταν, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, και λέει, η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει, τι προσμένει, τι προσμένει, αδερφή κτήση, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, τι προσμένει, τους γιους του Θεού, τα παιδιά του Θεού. Άρα τα παιδιά του Θεού πού είναι? Κοιμούνται. Ακόμα δεν έχουνε φανερωθεί. Και λέει ότι η κτήση περιμένει τα παιδιά του Θεού. Και λέει στο 21, το 20 το είπαμε πιο πριν, επελπίδει, ελπίζει. Ποια, ποιος ελπίζει? Ποιος ελπίζει, η κτήση. Ε? Επελπίδει ότι αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς. Βρίσκεται δηλαδή όλη η κτήση μέσα σε μια δουλεία τι? Φθοράς. Και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ανάλογα τη δόξα των παιδιών του Θεού, η κτήση θα πάρει από αυτή τη δόξα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση φθοράς, η δόξα πάνω από τη κτήση χάνεται. Και τα χρόνια που περιμένουν τους νέους μας και τις νέες μας είναι χειρότερα από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί όπως λέγανε και παλιοί, κάθε χρόνος που πέρασε και καλύτερος. Βλέπουμε συνέχεια η ζωή να γίνεται, σε παρένθεση, ο βίος των ανθρώπων να γίνεται αβίωτος. Γιατί όλο έχει μπει μέσα σε μία ηθική παρακμή, μέσα σε μία φθορά που ο άνθρωπος όλο και απομακρύνεται από το Θεό, όλο και απομακρύνεται από το Θεό. Είναι σαν να έχεις το φως και πηγαίνεις στο σκοτάδι. Όταν θα πας στο σκοτάδι, ό,τι και να υπάρχει μπροστά σου θα το κουτουλήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ζαλιστείς και θα λες, γιατί ζαλίστηκα. Δεν θα μπορείς να δεις που χτύπησες, τι χτύπησες. Και μας λέει τώρα ο Κύριος, στην Α Τιμωθέου ξαναγυρνάμε. Φύσαμε την φυσική γυμναστική να πάμε στην πνευματική, Α Τιμωθέου 4:8. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, που έχει επαγγελία στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Η ευσέβεια τι είναι? Η ευσέβεια είναι επακοή, ο σεβασμός, αυτό που μου λέει ο Κύριος. Μην φανταστείτε είναι ότι είναι να κάθομαι όπως κάποιοι θεωρούν ευσέβεια, να πάνε σε ένα μοναστήρι, να πάνε να αγιάσουν, άλλος να κάθεται και να κάνει 40 ώρες προσευχή, ο άλλος να κάθεται και να διαβάζει την Αγία Γραφή 32 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι αυτό η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι όταν μελετάς το λόγο, να τον βάζεις μέσα σε εφαρμογή, να καταλάβεις ότι αυτά που σου λέει ο Κύριος είναι πνεύμα και ζωή και θα οδηγήσουν τη ζωή σου εδώ. Εδώ θα την οδηγήσουν σε καλύτερους δρόμους, σε καλύτερο βιωτικό, ας το πούμε, επίπεδο, αλλά και στον ουρανό. Λέει, έχει επαγγελία και για αυτή τη ζωή, αλλά και για την επόμενη ζωή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί ξεκινήσαμε και με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείς να παρομοιάσεις τον Ιησού Χριστό με οποιοδήποτε άνθρωπο που υποτίθεται ότι αναστήθηκε? Ωραία. Ο Άδωνης έκανε αυτό, πήγε αυτό, τον ζήτησε, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, άντρας του, ποιος το ζήτησε, πήγε κάτω ο Άδωνης, βρήκε τη γυναίκα του, τη ξανάφερε πάνω και κάτι κολοκύθια κτλ. Κτλ. Και τελείωσε η ιστορία. Ο Χριστός λέει κάτι. Λέει, ελέγξτε με περί αμαρτίας. Δηλαδή τι λέει ο Κύριος? Ελέγξτε το χαρακτήρα μου. Ο Κύριος έδειξε ένα χαρακτήρα. Αμήν. Πώς μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που

0: δίδαξε την αγάπη, που δίδαξε την συγχωρητικότητα. Αν ψάξουμε να βρούμε κάτι κακό στον Κύριο, ένα ψεγάδι να πεις αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό και αυτό είναι πολύ στραβό, μπορούμε να βρούμε μέσα στο λόγο του κάτι που θα μπορούσαμε να κακοχαρακτηρίσουμε τον Κύριο? Τι κήρυξε ο Κύριος? Γιατί τελικά όλος ο κόσμος στάχει μαζί του? Ποιος είναι ο λόγος? Βλέπετε, υπάρχει η φωνή του Κυρίου και η φωνή του εχθρού, που χωρίς να υπάρχει λόγος κατηγορεί έναν που έζησε τη ζωή αποκομώντας τον καρπό από το δέντρο της ζωής. Και αυτή η ευσέβειά του στο πρόσωπο του Θεού του έδωσε μία ποιοτική ζωή. Είχε ο Κύριος μας μία ποιοτική ζωή? Ήταν μαζί με τον Πατέρα? Ένα. Ό,τι και αν του ζητούσε του Πατέρα, ο Πατέρας του το έδινε. Γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά ό,τι θα του ζητούσε θα ήτανε από το δέντρο της ζωής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στις πράξεις το 2.23 «Τούτων λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού». Τίποτα δεν έγινε χωρίς τη βουλή και την πρόγνωση του Θεού. «Διαχειρών ανόμων σταυρώσατε, εθανατώσατε». Μέχρι εκεί όλα όμορφα, ε. Ακόμα και οι μαθητές όταν τον είδα σταυρωμένο τον Κύριο φοβηθήκανε, φύγανε. Έπρεπε ο Κύριος τι να κάνει? Να αναστηθεί. Και κοιτάξτε τι λέει: «Τον οποίον ο Θεός ανάστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείται από αυτόν». Ο θάνατος τι είναι? Φθορά. Είναι φθορά. Και λέει, αν και το σταυρώσατε, στην ουσία προσπαθήσαν να τον φθείρουν τον Κύριο. Ο διάβολος προσπάθησε επάνω στο σταυρό τι να κάνει? Να τον φθείρει. Όμως υπήρχε προφητεία, λέει ότι δεν θα αφήσει τον όσιό σου να δει διαφθορά. Ούτε κόκαλό του δεν θα σπάσει. Δεν πρόκειται ο Θεός ένα δικό του παιδί, ένα παιδί του που ζούσε μέσα από το δέντρο της ζωής, να το αφήσει να δει φθορά. Είναι νόμος. Αμήν. Είναι νόμος. Και ενώ προσπάθησε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο, νομίζοντας ότι θα τελειώσει μια για πάντα με τον Ιησού, λέει αυτόν τον ανέστησε ο Θεός, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί από τον διάβολο. Δηλαδή δεν είχε κανένα δικαίωμα εφθορά πάνω του. Το καταλαβαίνουμε? Δεν υπήρχε κανένα δικαίωμα. Θυμάστε το Μωυσή? Ο Μωυσής λέει πέθανε, αλλά λέει το σώμα του δεν βρέθηκε. Και μας παρουσιάζει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος διεκδικούσε τι? Το σώμα του. Το Μιχαήλ Άγγελος, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος αντιστάθηκε σε αυτόν. Γιατί ζητούσε το σώμα του? Ε? Τι θα κέρδιζε? Ήθελε να φέρει τι? Φθορά πάνω στο σώμα του Μωυσή. Ήθελε να φέρει σε ένα σώμα που κατοίκησε το πνεύμα του Κυρίου πλούσια, να του φέρει φθορά. Αμήν. Ο Κύριος μιλάει για τον Μωυσή και λέει τέτοιος προφήτης σαν τον Μωυσή ακόμα δεν έχει γέρθει. Δεν εγέρθηκε. Εκεί κατοικούσε πλούσια το πνεύμα του Κυρίου. Και ενώ πέθανε και σαν τύπο ο Κύριος το άφησε σαν τύπο να μας δείξει τους νεκρούς εν Χριστώ, όμως δεν άφησε το σώμα του να δει φθορά. Δεν το άφησε ο Θεός. Ο διάβολος πήγε με νομικά επιχειρήματα. Με νομικά πήγε. Δεν μπορούσε να πάει διαφορετικά. Το βλέπουμε στον Ιώβ αυτό. Πάει με νομικούς όρους και με νομικά επιχειρήματα μπροστά στο Θεό να διεκδικήσει κάτι απλό που είναι η φθορά. Τι λέτε, μέσα στη ζωή μας πάει ο διάβολος νομικά και ζητάει τη φθορά σε καθημερινά πράγματα? Ε? Νομίζετε ότι θα χάσει ευκαιρία άμα του τη δώσουμε? Μόλις του δώσουμε λίγο τόπο, πάει στο Θεό ευτυχώς που έχουμε τον Κύριο και τι μας κάνει? Μας καλύπτει. Ε? Στα πιο πολλά ο Κύριος τι και μας κάνει? Μας αγαπάει, μας σκεπάζει με το αίμα του και του λέει άτε πήγαινε από εδώ. Αυτή είναι σκεπασμένη με το αίμα μου, με τη θυσία μου. Και έτσι έχουμε ένα καλό, θα λέγαμε, δικηγόρο. Αμήν. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Λέει ο Κύριος στην Α' Κορινθίους στο 15 και 33. Λέει, μην πλανάστε. Φθύρουσι τα καλά ήθη, οι κακές συναναστροφές. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, γεννιόμαστε και είμαστε κουκλάκια, ε. Έχεις τώρα το χάρι, βαμπάκι, χαμογελαστός. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε και αρχίζει η φθορά. Είναι έτσι. Και έχουμε ένα κακό σύμμαχο, τον καθρέφτη. Κάθε φορά πας στον καθρέφτη και λες, πα, πα, πα, πα. Τι ωραίος που είμαι. Και κοιτάς και, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία σου πριν 20 χρόνια και λες, ποιος είναι αυτός. Φθυρόμαστε. Νόμος. Αμήν. Αυτό όμως είναι ο εξωτερικός άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας έδωσε ένα όμορφο πνεύμα όταν γεννηθήκαμε. Αμήν. Όταν γεννιέται ένα παιδί έχει ένα όμορφο πνεύμα μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να πεθάνει ένα παιδάκι και να είναι αβάπτιστο και να πάει στην κόλαση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησίες ανθρώπινες. Λογική ανθρώπων με θρησκευτικά πνεύματα κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν το πνεύμα που ο Κύριος σου το βάζει στην αρχή και είναι καθαρό, περιμένει ο Θεός τι να το κάνουμε. Να το κρατήσουμε. Όμως βλέπετε, από νηπιακή κατάσταση, από παιδική κατάσταση, αρχίζει ο διάβολος και προσπαθεί τι να μας κάνει. Να φθείρει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να φθείρει αυτό το πνεύμα που μας έχει δώσει ο Κύριος και είναι έξοχο το πνεύμα, σαν το Χριστό. Από μικρή ηλικία ο διάβολος προσπαθούσε τι να κάνει, να το φθείρει, αλλά λέει μέσα ότι του είχε δώσει οξύ νου μέσα. Προσέξτε, οξύ νου, να καταλαβαίνει ποιος του μιλάει, τι του λέει, και από την άλλη να βλέπει το δέντρο της ζωής και να αντιλαμβάνεται τι ο Θεός ήθελε. Μπορούσε να επιλέξει ακαριέα ο Κύριος ότι, ξέρεις κάτι, εγώ θα πάρω από το δέντρο της ζωής, τελείωσε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμείς όμως μεγαλώσαμε με άλλη νοοτροπία μέσα στη φύση, την αδαμιαία, μεγαλώνοντας πρώτα ως αρχικός μας άνθρωπος. Δεν είχαμε ούτε καν φίλτρα να επιλέξουμε με ποιους θα κάνουμε παρέα ή με ποια οικογένεια μπορεί να μεγαλώσουμε. Και πολλά πράγματα μέσα μας φθύρονταν. Φθύρουν το πνεύμα μας. Γι' αυτό έρχεται και ο λόγος να αποκαταστήσει. Αμήν. Έρχεται το δέντρο της ζωής μέσα στη ζωή μας να αποκαταστήσει. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Αγαπάει αυτό το πνεύμα που ο ίδιος το έχει βάλει μέσα μας. Γι' αυτό μας λέει, μην πλανάς. Ένας άνθρωπος που σου μιλάει αρνητικά για το Θεό, ένας άνθρωπος που μιλάει αρνητικά για έναν άλλο άνθρωπο, θα σου βάλει καλό μέσα σου ή κακό? Τι λέτε? Άρα όταν ακούμε κάτι, καταλαβαίνουμε εάν αυτό είναι από το δέντρο της ζωής ή αν αυτό είναι από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και εκείνη την ώρα επιλέγουμε. Αλλά αν κάνουμε συνεχώς παρέα, αρχίζει όλο αυτό και τι μας κάνει? Πώς το λέει ο Κύριος? Μας φθείρει. Αρχίζει και μας φθείρει, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Αρχίζει και μας φθείρει. Οτιδήποτε μας κάνει κακό, ο Κύριος θέλει να το απορρίπτουμε και να επιλέγουμε το καλό. Είναι έτσι, αδερφοί? Λέει, μην πλανάστε. Λέει ο Πέτρος στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, καθώς η Θεία δύναμης αυτού του Κυρίου μας εχάρισε σε εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Μας τα χάρισε. Έχουμε το λόγο του Κυρίου, μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όταν θα μας πει ο Κύριος κάτι μέσα στο λόγο του, ξέρουμε ότι αυτό είναι ναι και αμήν. Αν αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε μέσα στο νου μας, αν είναι σωστό ή όχι, αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να επιλέξουμε εμείς αν είναι σωστό ή όχι αυτό που μας λέει ο Κύριος. Μα μήπως είναι υπερβολή? Τι είναι υπερβολή? Ο λόγος του Κυρίου είναι υπερβολή. Όχι, δεν είναι υπερβολή. Όταν θα μπεις αυτό δεν θα το καταλάβεις στην αρχή, αλλά ίσως να έχει αρχίσει να ξεφτίζει κάτι, σαν να κόβεται κάτι, και αρχίζει αυτό τι να κάνει, να ξεφτίζει, και σιγά σιγά μπαίνει στη φθορά, και όταν καταλάβεις πια ότι έχει κάνει μια τρύπα το ένδυμά σου, αυτό είναι αργά. Μετά θα πρέπει να κάνεις μπάλωμα. Λέει ότι ο Κύριος μας αχάρις και λέει δια της επιγνώσεως του καλέσαντός μας. Έχουμε επίγνωση του Ιησού μας. Λέει μας τα χάρισε δια της επιγνώσεως. Το γνωρίζουμε καλά τον Κύριό μας. Γνωρίζουμε το πόσο μας αγαπάει. Γνωρίζουμε ότι ό,τι και να μας λέει, μας το λέει από την άπειρη του αγάπη. Και όποτε έχουμε στρίψει δια του αραβόνος, την έχουμε πατήσει. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε εμπειριστεί αυτό, αδερφοί. Το έχουμε εμπειριστεί. Το έχουμε. Γι' αυτό μας λέει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος μας που έζησε όλη αυτή τη ζωή με ευσέβεια και στο τέλος τι έγινε. Αναστήθηκε. Αμήν. Αναστήθηκε. Δεν μπορούσε ο εχθρός πάνω του να βρει τόπο ώστε να υπάρχει διαφθορά μέσα στη ζωή του Κυρίου και στον θάνατό του, σε παρένθεση. Και λέει του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ό,τι καλύτερο και ό,τι καλύτερη επαγγελία πιστεύεις ότι σου έχει δοθεί. Και να στην πω τη μεγαλύτερη επαγγελία, ότι η γη στενάζει μέχρι να σε δει να σηκώνεσαι. Αμήν. Και ότι όταν εσύ σηκωθείς, αυτή η κτήση θα αλλάξει. Μα γιατί δεν έγινε τον καιρό του Ιησού? Τον καιρό του Ιησού που αναστήθηκε και ο Γιος του Θεού, ο Γιος με το οριστικό ο. Ο Κύριος προέβλεπε κάτι καλύτερο για μας. Αμήν. Να πάρουμε παράδειγμα από αυτή την Ανάσταση, να πάρουμε από αυτή τη δόξα του Κυρίου στον ουρανό και να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, δεν είμαι εδώ για να φθαρώ. Δεν υπάρχει μια μέρα που θα πεθάνω απλά και θα χαθώ. Έχω ζωή και αυτή η ζωή είναι αιώνια και είναι γεμάτη από βάρος δόξας. Ο Κύριος για μένα έχει μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ποιος το λέει αυτό? Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, την έκανε κοπάνα. Γιατί ήταν άνθρωπος σαν και εμάς ήταν. Αναστήθηκε, μάλλον σταυρώθηκε ο Κύριος και όλοι, λέει, οι μαθητές τι κάνανε? Ο κάθε ένας γυρίσανε στις δουλειές τους, στα δικά τους, στην καθημερινότητά τους. Απογοητευτήκανε. Ήταν το Μεσσία, τον χρησμένο, τον άνθρωπο που ανάστηνε νεκρούς και ήταν νεκρός επάνω στο σταυρό, ανήμπορος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Α, τον εγκατέλειψε ο Θεός, τελείωσε. Το είπε και ο ίδιος πάνω στο σταυρό. Εγκαταλείφθηκε. Άλλαξε η ζωή του Πέτρου όταν τον είδε πώς? Αναστημένο. Δεν είδε έναν άνθρωπο φθαρμένο. Είδε έναν άνθρωπο που ήταν άφθαρτος. Δεν υπήρχε παρά μικρή φθορά πάνω του. Και όχι δεν υπήρχε φθορά πάνω του, υπήρχε και έγλη πάνω του. Υπήρχε δόξα επάνω του. Αυτή η δύναμη της Ανάστασης, αυτή η δύναμη που θα μπορούσε να δει κάποιος έναν άνθρωπο τελειωμένο, ήδη έπρεπε να όζει, τον είδε ζωντανό, γεμάτο δόξα. Και μετά από λίγες μέρες τον είδε να πηγαίνει στον ουρανό επάνω σε νεφέλες. Τον έβλεπε. Αυτό ήταν ικανό, αδερφοί, να αλλάξει τη ζωή του. Σήμερα βέβαια ο Κύριος μας καλεί εμάς να αλλάξουμε τη ζωή μας πώς? Διαπίστεως. Αμήν. Διαπίστεως. Έχοντας μέσα μας μια μαρτυρία, ότι ξέρεις, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 12 ανθρώποι που τον είδανε και μαρτυρήσανε γι' αυτόν, δεν είναι τρελοί. Μετά λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι φάνηκε σε 500, δηλαδή δια μιας. Γέμισε ο Κύριος δηλαδή μάρτυρες τον καιρό εκείνο της Αναστάσεως του, της δύναμης της Ανάστασής του, να δουν έναν άνθρωπο που δεν υπήρχε φθορά πάνω του. Γι' αυτό όταν κήρυτε ο Παύλος στο Ευαγγέλιο στους Αθηναίους και έφτασε στην Ανάσταση των νεκρών, τι του είπαν οι Αθηναίοι? Περί αυτό θα σε ακούσουμε. Οι παλιοί Αθηναίοι ήταν πιστοί όσο και τους καινούριους Αθηναίους. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Πα, τα αυγά τσουγκρίζουνε. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Αναστήθηκε ο Κύριος. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Μα αναστήθηκε ο Άδωνης. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Δεν ήταν βλάκες. Νομίζετε ότι οι Αθηναίοι πιστεύαν ότι ο Άδωνης και ο Διόνυσος και αυτοί αναστηθήκανε? Γι' αυτό όταν ο Παύλος τους μίλησε για Ανάσταση νεκρών, τι είπανε? Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης. Αμήν. Ο Κύριος δεν αναστήθηκε για να κάνει, πώς να το πω, το show του. Αμήν. Αναστήθηκε γιατί η ζωή του ήταν ενάρετη και ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει πλέον. Δεν γινότανε. Αυτή η επαγγελία που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είναι σαν να λέει στους μαθητές του, κοιτάξτε, είμαι εδώ, ζωντανός. Και έλυσε, λέει, τις οδύνες του θανάτου. Εκείνη την ώρα τους τις έλυσε, τις έσπασε. Δεν φοβόταν πια ο Παύλος αν πεθάνει. Και μάλιστα του είπε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει και θα μαρτυρήσει για αυτόν. Του το είπε. Είχε καμιά διαμαρτυρία ο Πέτρος? Α, ωραία, όλα καλά, εγώ θα σε υπηρετήσω και θα πεθάνω κιόλας. Μα δεν είχε καμιά σημασία για τον Πέτρο αν πέθανε πριν. Έσπασε αυτός ο φόβος του θανάτου. Με ποιον τρόπο? Με την αθανασία. Αμήν. Με την αιωνιότητα. Και λέει, εδωρήθησαν σε εμάς οι μέγιστες και τίμες επαγγελίας, δια τούτον γίνεται κοινωνία της Θείας Φύσεως. Αδερφοί, τα ακούμε αυτά? Ή να το πω διαφορετικά, τα δεχόμαστε αυτά? Άλλη ερώτηση. Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Λέει, για να γίνουμε, λέει, κοινωνία της Θείας Φύσεως, αποφεύγοντες στην εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Όταν γινόμαστε κοινωνία της Θείας Φύσεως, όλη αυτή η διαφορά φεύγει. Λέει στους Γαλάτες 6 και 7, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Αμήν. Μην πλανάστε. Δεν κοροϊδεύομαι, σου λέει ο Κύριος. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει, θερήσει. Όταν σπέρνω στη σάρκα, θα θερήσω από τη σάρκα τι? Φθορά. Αν είμαι ένας σαρκικός χαρακτήρας που το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η σάρκα μου, αυτό θα μου φέρει τι? Φθορά. Και όταν μιλάμε για τη σάρκα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, μην τα ξαναλέμε αυτά, είναι για το χαρακτήρα μας. Δεν σου λέει ο Κύριος να μην προσέχεις τη σάρκα σου, να μην προσέχεις τον εαυτό σου, να μην ντύνεσαι, να μην καλοποιήσεσαι κτλ. Κτλ. Έχει να κάνει με τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Αλλά λέει ο Σπύρον εις το πνεύμα, βλέπετε υπάρχει σάρκα που είναι καταδικασμένοι για θάνατο, αλλά υπάρχει και το πνεύμα. Αυτός που σπήρε στο πνεύμα του θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Δεν κοροϊδεύει ο Κύριος. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ξεκίνησα, πιστεύουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Άμα πιστεύουμε, πρέπει να πιστέψουμε και στο λόγο του. Και κλείνουμε με την Α Πέτρου 1 και 3. Λέει ο Κύριος, ευλογητός ο Θεός και ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Βλέπετε, δεν έμεινε στο Σταυρό για να μείνουμε μόνο στη Σταύρωση και στη λύτρωσή μας. Ο Κύριος μας αναγέννησε, λέει, με την Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Και μας λέει τώρα, η σκληρονομία άφθαρτη. Κληρονόμησα το σπίτι του πατέρα μου. Τι λέτε, είναι φθαρτό ή άφθαρτο? Φθαρτό. Χθες λέγαμε, βλέπετε, όταν οι άνθρωποι σπείρουν στη σάρκα τους, θερίζουν πράγματα από την σάρκα και στην ουσία τι θερίζουν? Φθορά. Μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Λέει, μην θησαυρίζετε εδώ που τα σκολίκια τα τρώνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Φθύρονται αυτά. Όταν όμως ο θησαυρός είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, δεν μπορεί να φθαρεί αυτός. Αμήν. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα στη ζωή μας. Ενώ βλέπεις ότι όλα αυτά φθύρονται. Και λέει, σε κληρονομιά άφθαρτο και αμίαντο και αμάρωτο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δια εμάς. Σ' αρέσει αυτό το εδάφιο? Ότι ο Θεός έχει φυλάξει για σένα κάτι που είναι ατελεύτητο, δεν τελειώνει. Δεν θα χρειάζεται να το ξαναβάψω. Δεν θα χρειάζεται να έχει υγρασίες πάλι και να ξαναρίχνω, να ξαναφτιάξω. Δεν μου αρέσει αυτή η πόρτα, να τη βάλω εκεί πέρα. Όχι, χάλασε η πόρτα, όχι, χάλασε το παράθυρο. Όχι, το condition δεν δουλεύει. Τελειώσαν αυτά. Ζήσε μάι μου, αφάστρε φίλοι. Έτσι ζει ο άνθρωπος της πίστης. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τα έχει φυλάξει ο Θεός για σένα αυτά. Τα έχει φυλάξει. Αμήν. Είναι πεφυλαγμένοι, λένε τους ουρανείς, για μας. Ήτινες, δείχνει ποιοι είναι αυτοί, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σκάτο καιρό. Κοιτάξτε τα λόγια που λέει. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Όχι με τη δικιά σου. Αμήν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αδυνατούμε να το κάνουμε. Αλλά η Θεία δύναμη του Κυρίου μας χαριτώνει. Αμήν. Γι' αυτό λέει με τη δύναμη του Θεού. Αν νομίζεις ότι θα το καταφέρεις μόνος σου, να ξέρεις ότι σε αυτό το γκρουπάκι είμαι κι εγώ. Μαζί με σένα που δεν τα καταφέρνεις. Ούτε κι εγώ τα καταφέρνω. Μόνος μου. Αμήν. Έχω ανάγκη τη δύναμη του Θεού. Και μας λέει ότι εμείς που με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως. Υπάρχει κάτι που μας φυλάται, η πίστη, ελπίζουμε σε πράγματα και αυτό μας φυλάει. Η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό, δια το οποίο αγαλιάστε. Τι σου λέει τώρα ο Κύριος? Αναπαύσου. Λέει ο Αρκάς σε ένα σημείο, ζωή είναι, θα περάσει. Αμήν. Με τα καλά της, με τα κακά της, ξέρω ότι αυτή η ζωή τι θα κάνει. Θα περάσει. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσει, γιατί για κανέναν αυτή η ζωή δεν έμεινε. Αμήν. Δεν έχει μείνει για κανέναν αυτή η ζωή. Έχει ένα στόπ, έχει το, πώς το λένε, σαν το οτιδήποτε παίρνεις για να φας, έχει μια ημερομηνία λήξης, λίγη. Έχει όμως αιώνια ζωή από εκεί και πέρα. Αμήν. Και λέει για το οποίο αγαλιάστε. Τώρα τι μας ζητάει ο Κύριος? Να αγαλιάσουμε. κάνοντας το θέλημα του Κυρίου, έχουμε ανάγκη να έχουμε μέσα μας τι? Ανάπαυση. Να έχουμε μέσα μας ησυχία, ότι ο Κύριος στον κόπο μας δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια. Αμήν. Γι' αυτό λέει να είμαστε ξεκούραστοι. Αν και τώρα λίγο, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε σε διάφορους πειρασμούς, εάν χρειαστεί. Ή να δοκιμεί τη πίστη σας στο δέντρο της ζωής, πολύτιμη ότι ραούσα παρά το χρυσίο το φθυρόμενο. Βάζει ο Κύριος κάτι που στην ουσία είναι άφθαρτο. Λέμε ότι το χρυσάφι δεν φθύρεται. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι στη ζωή αυτή, στον κόσμο, που να μην φθύρεται. Αλλά μας παρομοιάζει ένα μέταλλο που αντέχει πάρα πολύ. Και μας λέει ότι η δοκιμασία της πίστης μας είναι πολύ πιο τίμια από αυτό το φυσικό που του δίνουμε μεγάλη αξία εμείς. Ο Κύριος το βλέπει με, πώς να το πω, με πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό που κάνεις. Το κατανοούμε, αδερφοί? Διαπυρός, λέει, δοδοκιμαζόμενο, ευρεθεί εις έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα ευρεθεί, λέει, σε έπαινο. Δηλαδή, τι θα σε κάνει ο Κύριος? Τι θα σε κάνει? Θα σε επενέσει. Αμήν. Δηλαδή, πάμε εκεί που θα πάμε με το αίμα του. Θα σταθούμε εκεί με τη δύναμή του. Αμήν. Και πάλι ο Κύριος τι θα μας πει? Τι θα μας πει ο Κύριος? Έβγε! Έβγε, δούλε! Αγαθέ! Μπες μέσα στην παρουσία μου. Εσύ τι θα πεις? Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Με το αίμα σου ήρθα και με τη δύναμή σου στέκομαι. Πάρε και το στεφάνι που μου δώσες. Δηλαδή, ο Κύριος θα σου δώσει και στεφάνι. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε? Μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου? Δηλαδή, είναι σαν να νιώθεις ότι, που ο Κύριος το κάνει με την καρδιά του, είναι σαν να νιώθεις ότι σε ειρωνεύεται. Έλα, έλα, δούλε αγαθέ, μπράβο, ήρθε μέσα στη βασιλεία μου. Τα κατάφερες. Πώς τα κατάφερα? Μέσα ο λόγος λέει, δια του αίματος. Αμήν. Και ότι δεν αγάπησα βέβαια την ψυχή του Θεός θανάτου. Αμήν, αδερφοί. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, που ανέστησε το Χριστό, είναι τώρα μέσα σου. Αμήν. Γιατί? Για να σε κρατάει αναστημένο. Να μην έχεις φθορά μέσα στη ζωή σου. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Αμήν. Η κτήση στενάζει λοιπόν για σένα. Ας σηκωθούμε. Όποτε ξυπνάς το πρωί, λέγε το αυτό. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Γιατί ο Λόγος Σου είναι, Κύριε, η έκφρασή Σου σε μας, η αλήθεια Σου, η ζωή Σου, Κύριε. Με το Λόγο Σου στήριξες τα πάντα και έγιναν όλα, Κύριε. Με το Λόγο Σου μας έφερες κοντά Σου, με το Λόγο Σου είναι που μέσα μας κάμεις, Κύριε, κατ' εικόνα και ομοίωσή Σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα ζητάμε, Κύριε, Εσύ, του οποίου ο Λόγος είναι ζωή, να μιλήσεις στις καρδιές μας και να φέρεις ζωή, Κύριε. Να φέρεις δύναμη. Θέλουμε, Κύριε, να μας ανοίξεις το πεδίο μπροστά μας, να καταλάβουμε πού στεκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, από Σένα τον Άγιο Κύριο. Ζητάω να διαλύσεις κάθε σκοτάδι, να φύγει κάθε σκιά μέσα από τη διάνοια μας, από τη ζωή μας, να φανερωθεί όλη η δόξα Σου, Κύριε, στο λαό Σου επάνω. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο εχθρός δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα στο λαό Σου, επειδή ο λαός Σου είναι, Κύριε, πόλη κειμένη επί όρους. Μας ονόμασες, Κύριε, φως του κόσμου τούτου, Πατέρα Ουράνιε. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά Σου. Και ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά του Πνεύματος, την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει να μας πει, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή Σου. Αμήν, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μιλήσαμε μέχρι τώρα δύο φορές για τους ψευδοπροφήτες. Σήμερα θα αγγίξω ένα παρεμφερές θέμα, έχει να κάνει με αυτό, προκειμένου να καταλάβουμε τι έχει φτιάξει ο εχθρός ενάντια στο Ευαγγέλιο, ενάντια στην αλήθεια του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία και στη Βασιλεία του Θεού. Με δύο λόγια. Η σωτηρία μας είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να επιτευχθεί. Κάτι που ένα μωρό μπορεί να το καταλάβει. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, εννοεί στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σωθεί. Και οι Απόστολοι βγήκαν έξω, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, τον Σταυρό του Χριστού, τη θυσία, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, και οι άνθρωποι δέχτηκαν το μήνυμα, μετανόησαν από τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν στο νερό και μετά ήρθε η σωτηρία και τους βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, όπως είπα, ο διάβολος δεν μένει ποτέ άπρακτος. Θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο στην Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος για την πάλη μας, τη μάχη μας. Στο 10 εδάφιο, σελίδα 1037. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του κακού. Είναι ο διάβολος, είναι ο αιωσφόρος, ένας άγγελος ο οποίος έπεσε και μέσα από αυτόν και δια αυτού είναι που γίνεται το κακό και μέσα από αγγέλους οι οποίοι έχουν πέσει από την παρουσία του Κυρίου. Είναι η πηγή του κακού. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος μεθοδεύεται. Να σταθείτε, λέει, ενάντια στις μεθοδίες. Ξέρετε να πει μεθοδίες? Θα πει ότι υπάρχει ένας νους εχθρικός ο οποίος μεθοδεύεται τις επιθέσεις του εναντίον σου. Δηλαδή έρχεται εναντίον σου μελετημένος, συστημένος, γνωρίζοντας τις αδυναμίες σου, γνωρίζοντας πού θα χτυπήσει Και μάλιστα ξέρει ότι αν γλιτώσει τη μια φορά, έχει σχέδιο νούμερο 2. Και αν γλιτώσει το σχέδιο νούμερο 2, έχει το σχέδιο νούμερο 3. Και είναι συνέχεια, μια συνεχής εργασία για το πώς να καταστρέψει τη ζωή σου, τη δική σου και τη δική μου. Για να σταθούμε ενάντια στις μεθοδίες αυτές, πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τον Κύριο. Πρέπει να σταθούμε σωστά στο Ευαγγέλιο. Ο διάβολος λοιπόν τι έκανε, πώς πολέμησε την Εκκλησία. Χάλασε το Ευαγγέλιο, χάλασε τον τρόπο προσαγωγής των ανθρώπων στο Χριστό. Άλλαξε από τη ρίζα όλα αυτά που ο Θεός έκανε και που διάταξε στους μαθητές του. Δεν μου λέτε, ο Κύριος το ήξερε ότι θα γινόταν αυτό? Το ήξερε? Το προφήτευσε. Θέλω να δούμε λιγάκι, να πάμε στο Ματθαίο, στο ΙΓ κεφάλαιο. Ματθαίος ΙΓ. Το ΙΓ κεφάλαιο είναι γεμάτο παραβολές. Και αν τις μετρήσει κανείς τις παραβολές, είναι 7 παραβολές. 7 παραβολές. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του σπορέα. Και φανερώνει 4 ειδών τόπους, 4 ειδών καρδιές. Όπου ο σπορέας, που είναι ο άνθρωπος του Θεού, ή αν θέλετε ο ίδιος ο Κύριος μέσω των παιδιών του, σπέρνει το σπόρο που είναι το στάρι, ο καλός σπόρος, ο λόγος του Θεού. Έχει μέσα του ζωή, έχει μέσα του δύναμη να φέρει ζωή. Και ο ένας πέφτει στον δρόμο, ο άλλος πέφτει ανάμεσα στα ζυζάνια, ο άλλος πέφτει σε χώμα που από κάτω έχει πέτρα και δεν μπορεί να βγει και ο άλλος πέφτει στον καλό τόπο που είναι χώμα καλό και βλαστάνει ανάλογα 50 ή 100. Αυτή είναι η πρώτη παραβολή. Η δεύτερη παραβολή λέει: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Θα προσέξετε ότι σε κάθε μια από αυτές λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Μιλάει δηλαδή για το πώς θα μοιάξει η Εκκλησία. Μας μιλάει μέσα από τις παραβολές για την ιστορία της Εκκλησίας. Δεν μου λέτε, πού αλλού το κάνει αυτό ο Κύριος? Μας μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας προφητικά, στην Αποκάλυψη. Και δεν μου λέτε, σε πόσα τμήματα μας δίνει την ιστορία της Εκκλησίας? Σε 7. Τα ονομάζει 7 Εκκλησίες. Εδώ μας λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών και μας δίνει 7 παραβολές. Ο Κύριος είναι ο προφήτης των προφητών. Είδε δια του Πνεύματος την ιστορία της Εκκλησίας. Είδε ότι η Εκκλησία θα περνούσε από 7 διαφορετικές φάσεις, αλλαγές. Θα γινόταν αλλαγές μέσα στην υφή της, μέσα στο σύνολό της, και αυτές τις αλλαγές ο Κύριος τις περιγράφει σαν 7 εκκλησίες και εδώ μας τις δίνει με 7 σύντομες παραβολές. Θέλω λοιπόν να το δούμε αυτό και μετά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μία παραβολή που έχει να κάνει με τους ψευδοπροφήτες. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή του καλού σίτου και των ζυζανίων. Λέει ότι ο οικοδεσπότης όργωσε τον αγρό, τον φύτεψε καλό στάρι και μετά τη νύχτα ήρθε εχθρός άνθρωπος, λέει, και έσπηρε τι? Ζυζάνια. Ζυζάνια. Η πρώτη παραβολή μιλάει για τον Ευαγγελισμό που έγινε από τους Αποστόλους. Που έτρεξαν όλοι οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί, ευαγγέλισαν τον κόσμο. Μπορεί να ήταν άλλοι σκληροί, άλλοι να ήταν γεμάτοι μέρημνες και δεν άφησαν το λόγο να βγει. Άλλοι με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες τα παράτησαν. Όμως ο λόγος του Θεού πέρασε σε καλό χώμα, σε καλές καρδιές και άρχισε να προοδεύει και να ευλογείται. Η δεύτερη φάση τι είναι? Αρχίζει να μπαίνει σπέρμα ζυζανίων μέσα στο σπέρμα της Εκκλησίας. Το στάρι. Αρχίζει να μπερδεύεται με τα ζυζάνια. Ξέρετε κάτι, δεν φαίνεται στην αρχή. Βλέπεις πράσινο χορταράκι και δεν ξέρεις τι είναι. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος την περιγράφει με μια άλλη παραβολή. Τη λέει στο 31 εδάφιο. Άλλη παραβολή παρέθηκεν εις αυτούς λέγον. Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού, το οποίον είναι μεν μικρότερον πάντων των λαχάνων. Μας λέει, είναι μικρότερο πάντων των λαχάνων. Πόσοι έχετε δει συνάπη, ενώ το φυτό του, πόσο γίνεται? 70 πόντους. 70 πόντους, κάπου εδώ είναι. Δεν γίνεται παραπάνω. Όταν όμως αυξηθεί, είναι μεγαλύτερο των λαχάνων και γίνεται δέντρο, ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν της κλάδης αυτού. Δεν μου λέτε, μπορεί να κάνει κατασκήνωση ένα πουλί σε ένα 70 πόντους φυτό? Θα το φάνε οι γάτες πρώτα απ' όλα. Τα πουλιά δεν είναι ανόητα. Θέλουν δέντρο, κανονικό, να ανεβούν ψηλά που να μην μπορεί να τα αγγίξει τίποτα άλλο. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος? Προσέξτε, στην παραβολή του Συμπορέως είπε ότι στην πρώτη φάση που είναι η καρδιά του ανθρώπου σαν το δρόμο, λέει ότι έρχεται ο πονηρός τα πετεινά του ουρανού και συνάγουν το σπόρο. Και εξηγεί μετά στους μαθητές του. Τα πετεινά του ουρανού είναι ο πονηρός που έρχεται και κλέβει τον λόγο, επειδή οι άνθρωποι δεν τον δέχονται με πίστη. Και ο διάβολος έρχεται και τον αφαιρεί. Ο πονηρός. Τα πετεινά του ουρανού ίσον πονηρός. Εδώ τώρα λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με κόκκο συνάπεως. Πολύ ωραία. Δεν το υπολογίζει κανείς, είναι, δεν χτυπάει στο μάτι. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι ώστε να παρατηρείται. Αυτό θέλει να μας πει. Και όταν μεγαλώσει είναι ένα ταπεινό φυτό, αλλά έχει τη μυρωδιά. Η άμπελος, άλλη εικόνα. Η σικιά είναι άλλη εικόνα της βασιλείας των ουρανών. Όλα είναι χαμηλά δέντρα, μικρά. Ο Κύριος τώρα προφητεύει εδώ και μας λέει ότι όμως αυτό από μικρό τι έγινε? Δέντρο. Δέντρο, δεν λέει θάμνος, λέει έγινε δέντρο. Με κλαδιά. Και μέσα μπήκανε τα πετεινά του ουρανού και κατασκήνωσαν. Τι είναι τα πετεινά του ουρανού? Δαίμονες. Πνεύματα ακάθαρτα μπήκανε μέσα στην εκκλησία. Και αντί να είναι 70 πόντους, η εκκλησία έγινε δέντρο. Ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Παρομοιάζει την Ασσυρία και την Βαβυλωνία με τεράστια δέντρα, με κλαδιά μέσα στα οποία τα πετεινά του ουρανού έρχονται και κάνουν φωλιές. Το ένα θα το δούμε στον Ιεζεκίηλ. Η Ιεζεκίηλ μιλάει εκεί στον Φαραώ. Ναι, είναι στο 31, λάμδα αλφα κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω από το 2. Οι άνθρωποι είπε προς τον Φαραώ, βασιλέα της Αιγύπτου. Προσέξτε τώρα. Ο Ιεζεκίηλ μιλάει εναντίον του Φαραώ, εναντίον της Ασσυρίας και εναντίον της Βαβυλωνίας. Και οι τρεις αυτές ήταν κοσμοκρατορίες. Και ο Κύριος μιλάει ενάντια στον βασιλέα του, στον Φαραώ, στον Ασσύριο βασιλιά και στον Ναβουχοδονόσορα ή τον βασιλιά της Βαβυλώνας, που είναι τύποι του Αντίχριστου όλοι. Μιλάει τώρα στον Φαραώ και προς το πλήθος αυτού. Με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου? Ιδού ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το Λιβάνο. Μιλάει τώρα για την Ασσυρία. Λέει στον Φαραώ δηλαδή, με ποιον έμοιαξες και νομίζεις εσύ ότι είσαι πάνω από όλους και όλα? Κοίταξε τον Ασσύριο. Η περίοδος είναι το 590 περίπου, που έγινε και η μάχη στο Χαρχεμής, όταν οι Αιγύπτιοι ήρθαν εναντίον της Βαβυλωνίας και εκεί ο Ναβουχοδονόσορας κατάστρεψε το στρατό του Φαραώ και μετά εκστράτες εναντίον της Αιγύπτου κατάλαβε και την Αίγυπτο και για 40 χρόνια η Αίγυπτος ήταν ερημωμένη από τους Βαβυλωνίους. Αυτό λέει το έκανε ο Κύριος για να δώσει μισθό στον Ναβουχοδονόσορα επειδή κατάστρεψε την Τύρο. Αλλά οι Τύροι πρόλαβαν και έφυγαν με τα πλοία τους, μετακόμισαν σε ένα νησί και δεν μπόρεσε να πάρει μισθό ο Ναβουχοδονόσορας. Και λέει, τι μισθό να του δώσω, γιατί με υπηρέτησε, θα του δώσω την Αίγυπτο. Και εδώ τώρα όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά πριν γίνουνε, πώς τα κάνει ο Κύριος. Μέσα από το στόμα του προφήτη. Αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αδελφοί. Πριν γίνουν, ο Θεός τα βγάζει από το στόμα του προφήτη. Πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει, από ποιο στόμα θα τα βγάλει, πέστε μου. Πρέπει, γι' αυτό μας είπε, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε το να προφητεύετε. Να πάρουμε τέτοια πίστη, να μας ανεβάσει ο Κύριος, ώστε να μας χρήσει και να αρχίσει να μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι να κάνει. Ξέρετε ότι γίνεται αυτό, το έχουμε δει και έτσι δουλεύει ο Θεός. Γιατί δουλεύει με τον Λόγο, τα κάνει όλα, εκ πίστεως. Έτσι δουλεύει και έτσι τρέχει η ενέργεια του Θεού. Δεν έχεις πίστη, σταματάει, κόβεται. Αν θες. Αν θες. Σε συμφέρει. Σε συμφέρει να πεις, εγώ δεν πιστεύω. Ποιος θα χάσει? Το αυγό θα σπάσει ή η πέτρα. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να έχουμε πίστη. Να έχουμε πίστη. Μιλάει λοιπόν για τον Ασσύριο, το παρομοιάζει με ένα κέντρο τεράστιο. Και άμα το διαβάσετε αυτό, επειδή δεν έχω χρόνο, διαβάστε το σπίτι. Θα δείτε ότι τα πετεινά του ουρανού έκαναν φωλιές μέσα σε αυτό. Και μετά ο Κύριος τι κάνει? Το κόβει. Θα θυμάστε επίσης το Δανιήλ στο Δέλτα κεφάλαιο. Βλέπει ένα όνειρο ο Ναβουχοδονόσορας και το αφηγείται στον Δανιήλ για να του δώσει ο Δανιήλ την ερμηνεία. Πράγμα που και έκανε. Και είναι γραμμένη η ερμηνεία του. Και βλέπει τώρα την Βαβυλώνα σαν ένα τεράστιο δέντρο. Πάνω από όλα τα δέντρα. Έχει πιάσει, φτάνει μέχρι τον ουρανό, καταλαμβάνει όλη τη γη και μέσα κάνουν φωλιές τα πετεινά του ουρανού. Και αυτό είναι η Βαβυλώνα. Ο Κύριος μας λέει ότι η βασιλεία των ουρανών, αντί συνάπη, γίνεται δέντρο. Και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώνουν μέσα σε αυτό. Από πού το βρήκε αυτό ο Κύριος? Ήταν γραμμένα. Δηλαδή η Εκκλησία πήρε τη μορφή της αυτοκρατορίας. Έπαψε να είναι η Εκκλησία του Πράου, του γλυκού ποιμένα μας, ο οποίος ήτανε ταπεινός, ο γιος του Δαβίδ, ο φίλος των αμαρτωλών, ανάμεσα στους φτωχούς, τους συντριμμένους, ο υπηρέτης των ανθρώπων. Αυτό είναι το συνάπι. Και πήρε άλλη μορφή. Τι έγινε? Κοσμοκρατορία. Μπήκε μέσα η περηφάνεια. Θυμάστε ο Παύλος τι έλεγε στους επισκόπους? Προσέχετε, λέει, σε αυτούς και στο πίμνιο, το οποίο ο Κύριος αγόρασε, λέει, δια του ιδίου αυτού αίματος. Και λέει, βλέπω ότι θα εισέλθουν εις εσάς λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πίμνιου. Δεν θα λυπούνται το πίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι, λαλούντες διαστραμμένα, δια να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Προφήτευσε δηλαδή κακά για την Εκκλησία, για το σύντομο εκείνο χρονικό διάστημα το οποίο θα ερχόταν. Ακριβώς όπως τα είπε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Η τρίτη παραβολή τώρα αντιστοιχεί με την τρίτη εκκλησιαστική περίοδο στην Αποκάλυψη. Ποια είναι η τρίτη περίοδος, θυμάστε? Την Αποκάλυψη. Η πρώτη είναι η Έφεσος, που είναι η Εκκλησία η Αποστολική. Η δεύτερη είναι η Σμύρνα, που είναι η Εκκλησία των Διωγμών. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε τους διωγμούς? Γιατί άρχισαν να μπαίνουν τα ζυζάνια μέσα και άρχισε να ανακατεύεται η Εκκλησία και ο Κύριος επέτρεψε έναν διωγμό και όλα τα ζυζάνια φύγανε. Όλοι όσοι ήταν προσκολιόμενοι, όσοι ήταν, δεν ήταν παιδιά του Θεού, γη του Θεού, γεμάτοι με πίστη, γεμάτοι με

είναι πιστή στον κύριό της, Παρθένος Αγνή, αλλά παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Και αυτή που παντρεύεται πάρα πολλούς, τι γίνεται μετά? Πόρνη. Πόρνευσε. Έχασε τη θέση της, έχασε αυτό που ο Κύριος της έχει δώσει. Και το φανερώνει ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, στο 14, «Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την Ας κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ, ως της εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει προς σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσιν ειδωλότητα και να πορνεύσωσιν». Μιλάει τώρα για το μέλλον. Αυτά είναι για τον Βαλάμ και τον Βαλάκ πότε γίνανε? Αυτά γίνανε το 1450 π.Χ. Τώρα όμως παίρνει ο Κύριος ένα παρελθόν γεγονός που ήταν και αυτό προφητικό και το χρησιμοποιεί για το μέλλον, για να μας δείξει τι πρόκειται να γίνει μέσα στην Εκκλησία. Τι έγινε λοιπόν? Ποιος είναι ο Βαλάκ? Ο πολιτικός ηγέτης. Ποιος ήταν ο πολιτικός ηγέτης τον καιρό αυτόν, το 300 και μετά? Ο αυτοκράτορας. Υπήρχε από πίσω ένας Βαλάμ. Όχι, ένας πολύ. Ποιος ήταν ο Βαλάμ? Κάποιος που ήταν κάποτε καλός προφήτης, αλλά μετά για αγάπη για το χρήμα, για να εξευμενήσει πρόσωπα και όλα αυτά χάριν ωφελίας, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, τι έκανε? Άρχισε να διδάσκει τον Βαλάκ τι να κάνει. Τι κάνανε λοιπόν οι αυτοκράτορες? Κάναν την εκκλησία δική τους. Την έκλεψαν από τον Κύριο. Μάλιστα, άρχισαν να εφαρμόζουν τρομερούς νόμους. Και έχω εδώ να σας διαβάσω 2-3 και θα τελειώσω. Πρώτος άρχισε ο Κωνσταντίνος με τη συμβιβαστική πολιτική. Όποιος θα γίνει χριστιανός θα του δώσουμε 2 λαξίες ρούχα και 12 χρυσά νομίσματα. Όμως ο Θεοδόσιος, πιο φανατικός, άρχισε να βάζει νόμους στην αυτοκρατορία. Όποιος δεν γίνει χριστιανός θα πέρναγε από το μαχαίρι. Τους τελειοποίησε αυτούς τους νόμους ο Ιουστινιανός. Με τις νεαρές που έκανε τότε, οι νεαρές ήταν πρόσθετα διατάγματα με τα οποία ρύθμιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και που αυτά τα επικύρωσαν μετά οι σύνοδοι. Ό,τι έλεγε ο αυτοκράτορας, ναι, έλεγε ο Βαλάμ. Γιατί αυτοί βάζαν τον αυτοκράτορα να τα κάνει. Αυτοί του δώσαν δικαίωμα. Τι δουλειά έχει ο αυτοκράτορας να μπαίνει μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας και ο κάθε αυτοκράτορας? Πέστε μου, είχε δουλειά? Η Εκκλησία είπε θα κυβερνιέται από αυτοκράτορα ή από ανθρώπους του Θεού, από υπηρέτες, χρησμένους για αυτή τη δουλειά? Αυτοί ονομάστηκαν εις Απόστολοι. Έγινε, λέει, η Εκκλησία, λέει η ιστορία, και σαροπαπική. Και ακούστε τώρα διατάγματα εδώ. Διαβάσω εδώ. Διαβάζω μια φωτοτυπία, είναι από ένα περιοδικό, λέγεται «Ελληνική ιστορία χωρίς φόβο και πάθος». Αυτό το γράψανε οι σημερινοί ελληνιστές, έτσι, οι ελληνίζοντες, δηλαδή αυτοί που θέλουν να φέρουν ξανά τη λατρεία στο Δωδεκάθεο και όλα αυτά. Υπάρχει μια ισχυρή κίνηση, έχουν αρκετές χιλιάδες κόσμο μάλιστα. Τα ακούμε? Γιατί έχουν αυτοί αρκετές χιλιάδες κόσμο? Γιατί δεν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως πρέπει να το κηρύξουμε. Γιατί όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα ισοπεδωθούν όλα αυτά. Δεν στέκεται τίποτα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε τώρα. Πώς διάταξαν να γίνεται το έργο του Θεού? Λέει, διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, εννοεί των Ελλήνων, όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Δηλαδή, δεν είσαι μαζί μας, τι σε κάνουμε? Σε σκοτώσαμε. Λέει παρακάτω. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Και λέει αυτός τώρα, μέσα σε παρένθεση λέει, οποιοδήποτε θρησκευτικό βιβλίο, οποιασδήποτε θρησκείας ανοίξετε, μιλάνε για αγάπη κρατώντας κρυμμένο και το μαχαίρι στους κόρφους τους. Λέει αυτός. Και έχει δίκιο. Γιατί μιλάμε για ψευδοθρησκείες. Αυτοκράτορες, Θεοδόσιος,
Μάλιστα τον ονομάζει.

0: Ονόμασαν Άγιο και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, έπαρχο του Πρετορίου, 14 του Νοέμβρη, 435 μετά Χριστό. Διατάζουν να κλείσουν όλοι οι ναοί των προγόνων σας, των Ελλήνων εννοεί, σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της Οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό. Τέτοιο ευαγγελισμό κάναν τώρα. Με το μαχαίρι. Επίσης, μιλάει για το βάπτισμα. Δεν μην πάρω χρόνο. Όποιος δεν ερχόταν να ασπαστεί την χριστιανική θρησκεία, να διδαχθεί και να βαπτιστεί, μαχαίρι, σκότωμα. Επέβαλε δια νόμου να μην παντρεύονται οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο Ιουστινιανός το έκανε. Και το επικύρωσαν οι σύνοδοι. Αν μπορούσαν να το κάνουν και αλλιώς. Μετά βγαίνει μια άλλη σύνοδος και επιτρέπει τους ιερείς, εδώ στην Ανατολή, τους επιτρέπει να παντρεύονται. Αν θέλουν. Στη Δύση όμως επικράτησε ο νόμος του Ιουστινιανού όπως τον έκανε. Τελικά, ποιος αρχίζει και ρυθμίζει τα της Εκκλησίας. Πότε τα έκανε αυτά, το 550-560, κάπου εκεί. Ο Μωάμεθ πότε βγήκε, το 600. Από πού έμαθε ο Μωάμεθ ότι αν δεν συμφωνείς στα θρησκευτικά να σου πάρει το κεφάλι. Ποιος τον δίδαξε. Νάτι. Μπήκαν μέσα οι ψευδοπροφήτες, χρησιμοποίησαν την πολιτική εξουσία και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε εξουσία και δεν έχει μέσα του την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και μπορεί να έχει την εξουσία, τι θα κάνει. Θα χρησιμοποιήσει την κόψη. Έκανε διάταγμα αυτοκρατορικό το να γίνουν όλοι χριστιανοί. Χάλασε η Εκκλησία. Διάταξαν να φέρουν τα παιδιά τους να τα βαπτίσουν με το ζόρι. Και όποιος αντιστεκότανε, του δημεύαν την περιουσία του. Και λέει μάλιστα να βασανίζονται, λέει, διαμεταλλικών οργάνων. Αγαπάτε αλλήλους. Έγινε, αδελφοί, αυτή η παραμόρφωση, το δέντρο αυτό που μπήκαν μέσα, τι? Οι δαίμονες. Χάλασαν την Εκκλησία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα. Τώρα είναι ώρα, αδελφοί, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Είναι ώρα να σηκωθεί αυτός ο Ηλίας και να κάνει το έργο του Θεού όπως διάταξε ο Κύριος. Πρέπει να αποκαταστήσει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκαταστήσουμε ποιο είναι? Το θυσιαστήριο, το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εμείς θα το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Εμείς θα το κάνουν όλοι εκείνοι που ο Κύριος έχει καλέσει και γνωρίζουν τι σημαίνει αναγέννηση. Και εμείς είμαστε ένα μικρό κομμάτι από όλο αυτό. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε τώρα και να αρχίσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πια. Λοιπόν, ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φως σου, Κύριε. Γιατί μας δείχνεις την πραγματική κατάσταση, Κύριε σου. Μας δείχνεις τον πόνο της καρδιάς σου, Κύριε, που έχεις για τις ψυχές των ανθρώπων. Βλέπουμε με τι βία και βαναυσότητα μπήκε ο εχθρός μέσα στην Εκκλησία και τη χάλασε, Κύριε. Όμως σε υπερευχαριστούμε που εσύ μας έβγαλες με τη δόξα σου, Κύριε. Μας έβγαλες μέσα από όλη αυτή την ιστορία και αφήσαμε, Κύριε Θεέ μου, πίσω μας όλη αυτή τη μαυρίλα και το σκοτάδι και βλέπουμε τώρα στη δόξα σου μέσα, Κύριε. Ιησού Άγιε, ζητάω να διεγείρεις κάθε παιδί σου. Έλα με πνεύμα αναζωγόνησης, αναζωπήρωσης, Κύριε Θεέ μου, και φέρε μέσα μας το πνεύμα αυτό του Ηλία, Κύριε Θεέ μου, το φλέγον πνεύμα αυτό, Κύριε Θεέ μου, της δόξας σου, του ζήλου σου, Κύριε. Ω, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου και να δούμε να επιστρέφουν, Κύριε Θεέ μου, τα τέκνα σου σε σένα και να πάρουν την καρδιά των πατέρων μέσα τους, Κύριε Θεέ μου. Έλα Ιησού μου Άγιε, όπλησε το λαό σου, διέγειρε το λαό σου, Κύριε. Ιησού, με το πνεύμα σου το Άγιο, πλημμύρισέ μας με τη δόξα σου, Κύριε, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάς. Κύριε, βγάλε τον κάθε έναν από το καμπούκι του μέσα, Κύριε Θεέ μου, σπάστο αυτό το πράγμα, Κύριε, και δώσ' μας πίστη να φέρουμε τον καρπό μας, τον καιρό μας, Κύριε. Γι' αυτό μας κάλεσες, Χριστέ μου. Εσύ σήμερα μας είπες ότι στέκεσαι έξω από την πόρτα μας, Κύριε Θεέ μου. Και ξέρω τι εννοείς. Είναι ότι θες να μας οδηγήσεις σε ανώτερα, σε υψηλότερα πράγματα, Κύριε. Έχουμε μάθει σε ορισμένα πράγματα, Κύριε, κινούμαστε μέσα σε αυτά, αλλά εσύ θέλεις, Κύριε, να μας προχωρήσεις, Χριστέ μου, γιατί Ο καιρός περνάει και θέλεις να αυξηθούμε, Κύριε. Σε κάθε αύξηση του Πνεύματός Σου, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό έλα τώρα, Κύριε Σου. Μίλησε στα παιδιά Σου, Ιησού. Κάνε ο ζήλος Σου να ξεχυλήσει μες στις καρδιές μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, και ζητάμε την ώρα αυτή να κατέβεις επάνω μας Ιησού. Ζητάμε να απλώσεις την Άγια Τράπεζά Σου μπροστά μας, Κύριε. Πλούσια, Κύριε. Να μας γεμίσεις με τον άρτο του ουρανού, με τροφή στερεά. Κύριε, η καρδιά μας να γεμίσει με τη δική Σου χάρη, να ανοίξεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου. Να φέρεις μέσα μας, Κύριε, δύναμη αναζωοπήρωσης, δύναμη ανανέωσης, δύναμη αναζωγόνησης, Πατέρα ουράνιε. Ιησού μου, έλα και πνεύσε νέα πνοή, ανέβασέ μας σε καινούργια πράγματα, Κύριε Θεέ μου, σε καινούργια σχέση. Κάνε ο λαός Σου, Κύριε, να αρνηθούμε τα κοσμικά, να αρνηθούμε, Κύριε, τις φωνές του κόσμου, τις φωνές της σάρκας, Κύριε. Γιατί είμαστε, Κύριε, σε πόλεμο κατάσταση και ορίεται ο εχθρός ως λέον, Κύριε, και ζητάει ποιον να καταπιεί. Χριστέ μου Άγιε, θέλουμε όχι μόνο, Κύριε, να σβολωθεί ο εχθρός, Κύριε, αλλά να κατατροποθεί και να μας δώσεις τις φοβερές δίκες Σου, Πατέρα ουράνιε, που είναι γραμμένες μέσα στο λόγο Σου, Κύριε. Έλα, μίλησε σήμερα στις καρδιές μας. Ετοίμασέ μας, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας, Χριστέ μου. Να φάμε το λόγο Σου, να πιούμε από το πνεύμα Σου, Κύριε. Να ενισχυθούμε, να ενδυναμωθούμε, Κύριε. Γιατί δόξα το ονόματος Σου τα ζητούμε όλα αυτά. Και μένα κρύψε με στη σχισμή του βράχου Σου, Κύριε Θεέ μου. Εκεί είμαι ασφαλής και το ξέρω. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν χαρακτήρα για τον οποίο η Γραφή αφιερώνει αρκετά κεφάλαια. Και ξέρουμε, όταν ο Λόγος του Θεού χασομεράει και αφιερώνει χώρο μέσα στο Λόγο του Θεού για κάποιο άτομο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον βασιλιά Εζεκία. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Β' Χρονικών, Λάμδα Α, κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι πνευματικός. Και μας δίνει κλειδιά, μας δίνει νόμους, μας δίνει αρχές που όταν ανοίξει τα μάτια μας και τη διάνοιά μας ο Κύριος στο Λόγο επάνω, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε τους νόμους αυτούς και τις αρχές. Τότε ταυτίζουμε τη ζωή μας και γνωρίζουμε τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε, τι πράξεις πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σταθούμε σε κάθε περίπτωση που έρχεται στη ζωή μας. Μπορεί να μιλάει για τον Αβραάμ, μπορεί να μιλάει για τον Ιωσήφ, μπορεί να μιλάει για τον Εζεκία ή τον Δαβίδ, δεν έχει σημασία. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, λέει. Για προτροπή, παρηγορία, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος. Εδώ θα δούμε 6 πράγματα σήμερα, πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έκανε ο Εζεκίας. Και θέλω λίγο έτσι να ζωγραφίσουμε την ιστορία, να δούμε τι αντιμετώπισε ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του. Όταν ξεκίνησε να βασιλεύει ήταν νεαρό παιδί, νέος, γύρω στα 19-20 χρονών. Ο πατέρας του, ο Άχας, ήταν ένας βασιλιάς, κακός βασιλιάς. ο οποίος στράφηκε στα είδωλα, συμβιβάστηκε, έκλεισε το ναό του Θεού, γέμισε τις αυλές με είδωλα, σταμάτησε η λατρεία, σταμάτησαν οι ιερείς να υπηρετούν και άρχισε το έθνος να κατρακυλάει προς τα κάτω. Περίοδος είναι γύρω στο 720 περίπου π.Χ. 710. Παγκόσμια δύναμη η Ασσυρία. Θυμόμαστε από την ιστορία ότι ο Ισραήλ αμέσως μετά το θάνατο του Σολομώντα χωρίστηκε σε δύο κράτη. Στο βόρειο που ήταν οι 10 φυλές με βασιλιά, πρώτο βασιλιά τον Ιεροβοάμ, και στο νότιο βασίλειο του οποίου βασιλιάς ήταν ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Το άλλο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το 722, επειδή ο βόρειος Ισραήλ λάτρευσε τους Μόσχους, δύο χρυσούς Μόσχους φτιάξανε και λάτρευσαν, έκαναν δική τους λατρεία, και αυτό έγινε παγίδα, έστράφηκαν τελείως στα είδωλα, ο Θεός επέτρεψε να έρθουν οι Ασσύριοι το 722 και τους εξαφάνισαν από το χάρτη. Τους πήρανε και τους μετέκησαν στη Βαβυλώνα. Και από τότε χάθηκε ο βόρειος Ισραήλ. Σκορπίστηκε μέσα στα έθνη. Ορισμένοι βέβαια, τι κάνανε, πήγανε κάτω στον Ιούδα. Και από αυτούς που είχαν φύγει, ορισμένοι γύρισαν πάλι πίσω μετά από 70 χρόνια. Όμως το βασίλειο του Ιούδα, το νότιο βασίλειο, συνέχισε να υπάρχει. Μέχρι το 609 που το κατάστρεψε ο Ναβουχοδονόσορας, πάλι εξαιτίας της ειδωλολατρίας. Κάτι μας λέει εκεί πέρα. Τι είναι αυτό που κατάστρεψε την εκκλησία? Ειδωλολατρία. Τώρα, θέλω να έρθουμε λίγο, να μπούμε στα παπούτσια του Εζεκία σήμερα. Γιατί πολλοί είμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε ίσως. Νέος άνθρωπος. Ξαφνικά επομίζεται τρομερές ευθύνες, τρομερό έργο επάνω του. Γίνεται βασιλιάς και έχει την ευθύνη να ποιμάνει ένα λαό ολόκληρο, να φυλάξει ένα έθνος, το οποίο έχει πάρει την κατιούση, την κατρακύλα. Ο λαός είναι μέσα στα είδωλα, ο ναός κλειστός, ο Θεός φευγάτος, η Ασσυρία κοσμοκράτηρα, δηλαδή σε αναλογία θα λέγαμε είναι ότι σήμερα αναλογεί η Ελλάδα με Αμερική, ας πούμε. Ο νάνος και ο γίγαντας. Τι μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Όταν ερχόταν ο δράκος αυτός να σε φάει, τι θα έκανες? Που ήρθε. Που ήρθε. Αδελφοί, θέλουμε να έρθει η αναζωπήρωση πρώτα στη δική μας ζωή και στο λαό του Θεού, ώστε να φτάσουμε σε όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας έχει δωρήσει, μας έχει δώσει να κάνουμε. Να δούμε τις υποσχέσεις του Θεού όλες να εκπληρώνονται μπροστά στα μάτια μας. Και σας λέω, ξέρω ότι θα τις δούμε. Όπως ο Σιμεών περίμενε με πίστη, έτσι και εμείς περιμένουμε με πίστη. Τι περιμένουμε, αδελφοί? Περιμένουμε να δούμε το σώμα του Κυρίου, τον Χριστό του Κυρίου, στα χέρια μας, τις ψυχές, τα έθνη, τους λαούς, τις γλώσσες που ο Κύριος θα φέρει μέσα στην Άγια Πίμη του, μιλάω παγκόσμια, και μας έχει δώσει και εμάς μια θαυμαστή μερίδα μέσα σε αυτό. Αλλά είναι μεγάλο, δύσκολο. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές που αντιτάσσονται και δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε και ο Κύριος επιθυμεί. Σήμερα ο Λόγος του Θεού μας δίνει 6 κλειδιά. Αν θέλετε, 6 βήματα, 6 σκαλοπάτια, που όταν τα ανεβούμε, είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε σαν οικογένεια, είτε σαν εκκλησία, θα έρθει η ευλογία που ήρθε στον Εζεκία. De facto. Αυτός είναι ο Λόγος του Κυρίου. Αυτή είναι η νόμη. Ακούς τους νόμους, τους εφαρμόζεις με το σωστό πνεύμα και τη σωστή καρδιά και ο Κύριος ανταποκρίνεται το ίδιο, γιατί δεν είναι προσωπολίτης. Αυτή είναι η ομορφιά του λόγου. Έτσι μας ποιμένει ο λόγος, αδελφοί. Γι' αυτό λέει είναι η βακτηρία που οδηγεί τη ζωή μας. Ελάτε τώρα να περάσουμε μέσα από αυτά τα 6 βήματα και να τα δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε μέσα στη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα, δεν μπαίνω ακόμα, απλά κάνω μια εισαγωγή. Έτσι. Τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί ο Κύριος? Τι χρειάζεται? Κοιτάξτε τι λέει στο Β Χρονικών Λάμδα Α21. Έναν χαρακτηρισμό για τον Εζεκία, που πρέπει να είναι και δικός μας χαρακτηρισμός. Από το 20. Και είμαι σελίδα 447. Και ούτως έκαμεν ο Εζεκίας καθόλων τον Ιούδα. Και έπραξε το καλόν και ευθές και αληθινόν ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Και εις παν έργων το οποίον ήρχισεν εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού έκαμεν αυτά, τι λέει, εξ όλης της καρδίας αυτού. Ο Εζεκίας τα έκανε από όλη την καρδιά του. Δεν τα έκανε με μισή καρδιά ή με το 20% ή με το 70%. Ο Κύριος δεν εργάζεται έτσι με τα παιδιά του. Με τον αμαρτωλό τον καλεί. Έστω και 5% τη φορά ο Κύριος συμβιβάζεται και του λέει, έλα θα κάνεις 5, θα βάλω εγώ 10, θα γίνουν 15. Και μετά έχεις 15, θα βάλω εγώ άλλα 20, θα γίνουν 55. Και σιγά σιγά σιγά σιγά ο μπαμπάς σε τραβάει. Τώρα όμως είμαστε στη βασιλεία του Κυρίου. Και αυτό που θέλει ο Κύριος να χαρακτηρίζει την καρδιά μας είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλο τον εαυτό μας για να πει ο Κύριος και για μας το εξ όλης καρδίας. Ό,τι κάνεις πρέπει να είναι εξ όλης καρδίας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί με το 90% της ζωής σου ή της καρδιάς σου. Σε θέλει ολόκληρο για να φέρει το αποτέλεσμα. Θέλει να είσαι δοσμένος σε αυτόν, στους σκοπούς του, στους στόχους του, 100% με όλη τη δύναμη της καρδιάς. Για να γίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις αποκάλυψη, να πάρεις όραση για αυτό που ο Κύριος έχει να τελειώσει στη δική σου ζωή, στην προσωπική σου ζωή και στην εκκλησία του μέσα. Να βρεις τη θέση σου, το πόστο σου, αυτό που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα προκαταβολής κόσμου. Το έχει κάνει, αδελφοί? Μας κάλεσε προκαταβολής κόσμου. Έβαλε τη θέση μας προκαταβολής κόσμου. Μας έδωσε διακονία προκαταβολής κόσμου. Πρέπει να την βρεις. Για να βρεις τη θέση σου αυτή πρέπει να εξητήσεις τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Ό,τι έχεις και ό,τι δεν έχεις πρέπει να το βάλεις εκεί. Και ο Θεός είναι Θεός αληθινός. Δεν ψεύδεται, δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Είναι Θεός δημιουργός, λέει, εν αγαθοποιία. Τι έκανε λοιπόν ο Εζεκίας? Ακούστε τι έκανε, από πού άρχισε. Β' Χρονικών καπαθήτα 5. Από το 3 διαβάζω. Είπαμε ο ναός ήταν κλειστός. Δεν λάτρευε τίποτα κανείς. Και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία ο ναός τους είναι κλειστός. Έχουν φρακάρει οι πόρτες. Μία ράχνης εκεί. Και τα είδωλα χοροπηδάνε. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, ο Εζεκίας, τον πρώτο μήνα, ίνιξε τα σθήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκεύασε να φτάσει. Τι άρχισε να κάνει? Άνοιξε τον οίκο. Το κατοικητήριο. Και εισήγαγε τους ιερείς και τους λεβίτας. Και συνήγαγεν αυτούς την ανατολική πλατεία. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε τον ναόν Κυρίου του Θεού των πατέρων σας. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο ναός Κυρίου του Θεού των πατέρων μας? Εκκλησία. Εδώ είναι ο ναός. Να τον αγιάσεις τον ναό. Τι λέγαμε περασμένη Κυριακή? Έχεις έρθει στον τόπο της κοιωμένης βάτου. Βάτος είναι εδώ, αλλά είναι όμως κοιόμενη. Και πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε τα υποδήματα. Είναι τόπος Άγιος. Εκεί δουλεύει ο Κύριος, μέσα στο ναό του. Δεν κάνει τίποτα έξω από το ναό. Όλα εκεί γίνονται. Ζητάει, μαζεύει τους ιερείς λοιπόν και τους Λεβίτες. Αγιάσατε το ναό Κυρίου του Θεού του Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσίαν εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες ημών παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών. Παρανόμησαν οι πατέρες μας. Πέστε μου. Πράξανε πονηρά. Λάτρευσαν τα είδωλα. Και από αυτά δυστυχώς κουβαλάμε μέχρι τώρα. Και εγκατέλειπαν λοιπόν αυτόν και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβησαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζον και ολοκαυτώματα δεν προσέφερον εις τον Θεόν του Ισραήλ εν το Αγίο τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήρθε επάνω μας, τους λέει. Είναι αλήθεια αυτό για μας? Πέρα για πέρα. Το πρώτο πράγμα που ο Εζεκίας κάνει είναι ότι καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες, γιατί αυτοί ήταν υπεύθυνοι, να καθαρίσουν το ναό. Να βγάλουν από μέσα τα είδωλα, τη βρωμιά και την ακαθαρσία, να αγιαστεί ο ναός, το κατοικητήριο του Θεού, για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου κάτω. Πώς θα το κάνουμε εμείς σε αυτούς μας πρώτα? Αδελφοί, θέλω σήμερα ο Κύριος να βάλει αυτό το φως και να το συγκεντρώσει στα είδωλα. Τι είδωλα έχεις εκεί πέρα μέσα? Τα οποία είναι σε σκοτεινές γωνιές. Κάπου ξέρεις ότι μπορεί να είναι εκεί, αλλά δεν δίνεις τόσο σημασία. Τώρα όμως είναι η ώρα που ο Κύριος θέλει να δώσει σημασία. Θα σου βάλει το φακό, γιατί πρέπει να αναγνωρίσεις τα είδωλά σου και να τα βγάλεις έξω. Για να αγιάσεις, Κύριε, τον Θεό σου και τον ναό. Αυτό του λέω. Και τον αγιάσω εγώ το δικό μου, η Ρουγκίνα το δικό της, ο Νίκος το δικό της, η Βουδίνη το δικό της και ούτω καθεξής. Τι θα γίνει μετά ο ναός του Κυρίου? Άγιος. Αλλά βλέπεις, μόνο οι ιερείς και οι Λεβίτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά του καθαρισμού. Μα τι είδωλα, γιατί είδωλα μιλάς? Τι είδωλα αναφέρει? Αυτοί είχανε, ποια ήταν τα κύρια είδωλά τους? Πού έπεφτε ο Ισραήλ συνέχεια? Μια είδωλάρα μεγάλη, πέστε μου. Πορνή, ο Βάρδιαστα, η λατρεία του ήλιου και της σελήνης. Πορνή, ψάξε την καρδιά σου. Σας λέω ότι ο Κύριος δίνει ελευθερία από το πνεύμα του. Δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει μέσα σε ένα φρόνημα, κοσμικό φρόνημα, είτε θες μέσα από την οικογένεια, είτε μέσα στο σχολείο μεγαλώντας, είτε στη δουλειά, οπουδήποτε, είναι εκεί πέρα όλη η δύναμη και η ένταση της φορείας, της ακαταρσίας, της βρωμιάς, της μηχείας. Γεμάτος ο τόπος, όπου και να γυρίσεις. Η τηλεόραση, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, για να πουλήσουν διαφημίσεις, το κάθε τι είναι γεμάτο πορνεία και ακαθαρσία. Ζούμε μέσα σε αυτήν. Αλλά αδελφοί, ο Κύριος θέλει ο ναός του να είναι καθαρός και άγιος. Πρέπει να το ζητήσεις με όλη την καρδιά σου, να το ποθήσεις. Μην παραδίδεσαι σε αυτό. Πρέπει να το ξεχωρίσεις από τον εαυτό σου, να πεις: Κύριε, αυτό το πράγμα είναι εκεί, αλλά δεν το θέλω. Μπορεί να ασκεί πίεση επάνω μου, αλλά Ιησού μου μπροστά στον ουρανό σου, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Θέλω να το πάρεις. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Ξέρεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι? Η διάνοια σου, γιατί από εδώ ξεκινάει όλο, να είναι ένα κρίνο ανοιχτό μπροστά στον Κύριο. Κατάλευκο, καθαρό. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό. τοποθείς, ο Κύριος πηγαίνει ανάμεσα στα κρίνα. Η καρδιά σου μέσα, η πόθη και η επιθυμία σου να είναι καθαρή, να μην υπάρχει αυτό το είδωλο μέσα. Αυτό το νησί μαστίζεται ιδιαίτερα από αυτή την πορνεία και την ακαθαρσία. Και ο διάβολος χτυπάει με το μαστίγιο, μαστιγώνει τις διάνοιες συνέχεια, ιδιαίτερα τους νέους. Αλλά σας λέω, δεν είναι ανάγκη να είσαι νέος για να υποφέρεις αυτό. Μπορεί να είσαι 100 χρονών και 150 και να έχεις το ίδιο πρόβλημα μέσα. Γιατί είναι πνεύμα. Να μην μπορείς να σαλέψεις και αυτό να είναι εκεί. Γιατί είναι ένας δαίμονας. Και ο Εζεκίας διέταξε να βγουν όλοι έξω από μέσα από τον ναό του Κυρίου. Έχουμε ζήλο, αλλά μην πέστε μου σας παρακαλώ. Θέλουμε να κατέβει η φωτιά του Κυρίου, η δόξα του Θεού, να κατοικήσει ο Θεός μέσα στο ναό του. Όταν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να τρέχουμε να ευαγγελίζουμε, έρχονται άνθρωποι. Στραβή δεν είναι, βλέπουν τη δόξα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν είναι γεμάτη με τη δόξα. Όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, γίνεται ένας μαγνήτης που αρχίζει και τραβάει τους πάντες μέσα, τους ρουφάει. Και σε ρωτά, έχεις αγάπη και ζήλο να δεις τον Κύριο να κατεβαίνει, να κατοικήσει, να αναπαυθεί μέσα στο ναό του? Γι' αυτό διάβασα το πρώτο εδάφιο. Ο Εζεκίας τα έκανε εξόλου της καρδίας. Δεν ήταν υποκριτής. Δεν τα έπαιζε 50-50. Δεν έβαζε τις αρέσκειες της καρδιάς του στη μια μεριά και το θέλημα του Κυρίου στην άλλη. Ήτανε δοσμένος 100%. Και ο Κύριος θέλει να είσαι 100% δοσμένος. Είδωλο είναι κάθε τι το οποίο κλέβει τη δόξα από τον Κύριο. Είναι κάθε τι το οποίο

πράγμα. Ο πατέρας σου, οι γονείς σου. Ένα άτομο ίσως που θέλεις να παντρευτείς. Και περιμένεις ότι ίσως είναι αυτό το άτομο και το κάνεις μέσα σου ένα είδωλο. Ο Κύριος θέλει να τα πετάξεις έξω. Βάλεις εκείνον πρώτα. Μη του κλέβεις τη θέση. Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που πρέπει να κάνουμε. Και κάθε φορά ο Θεός σας έβαλε να μετανοήσουμε από την ιδωλολατρία τους. Πληγώνεται το πνεύμα του Άγιου. Πληγώνεται. Χάνεις το μεγαλείο της δόξης. Για τίποτα. Για μηδενικά πράγματα. Άλλοι έχουν το είδωλο της υπερηφάνειάς τους. Του να φαίνονται, να άρχουν, να είναι αυτοί και κανείς άλλος. Γιατί αν είναι κανείς άλλος, καθήκαμε. Και λέω στους αδελφούς, αδελφοί, το έργο του Θεού είναι τόσο πολύ και τόσο μεγάλο. Όρεξη να έχουμε να το δουλεύουμε. Όρεξη να έχουμε να τρέχουμε. Το θέμα είναι πώς κάνουμε το έργο του Θεού. Με τι πνεύμα, με τι καρδιά. Πώς θα το κάνουμε? Θα το κάνουμε όπως ο Κύριος, γιατί εκείνος δεν στεκόταν μέρα νύχτα. Αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του προβολή και υπερηφάνεια, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ορισμένοι κηρύττουν, το Ευαγγέλιο λέει, εξ ερηθείας. Τι θα πει αυτό? Για να φανούν οι ίδιοι. Μιλάνε σε ψυχές για να φανούν ό,τι μιλάνε. Πρόβλημα. Είδωλο είναι αυτό. Σπάστο. Τι κάνω εγώ? Τι πάω να παραστήσω? Να κάνω τι? Ένα απόσπασμα που βρέθηκε στη γραφή ενός Αφρικανού πιστού. Ακούστε τι λέει ο αδερφός αυτός. Είμαι μέλος της κοινωνίας εκείνων που δεν ντρέπονται για τίποτε. Ντρέπεσαι για τίποτε? Πες μου. Ντρέπεσαι που είσαι χριστιανός? Να σας πω κάτι, αδελφοί. Ο Κύριος σταυρώθηκε δημόσια. Εκεί που σταυρώθηκε ήταν δρόμος. Και τον σταύρωσαν στην άκρη του δρόμου για να περνάει ο κόσμος και να τον βλέπει. Και να παίρνουν παράδειγμα για την τιμωρία της Ρώμης. Δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε να πάρει την αμαρτία μου και την αμαρτία σου. Υπέφερε δημόσια και θέλει και εσύ να σταθείς δημόσια για τον Κύριο. Έτσι αλλάζει ο κόσμος, έτσι θα αλλάξει η κοινωνία μας, έτσι θα βοηθήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν τον Κύριο να τον γνωρίσουν. Έχω τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι κύδοι ερήφθησαν. Πέρασα από την άλλη μεριά της γραμμής. Η απόφαση έχει ληφθεί. Είμαι μαθητής δικός του. Δεν κοιτάζω πίσω. Δεν θα χαλαρώσω. Δεν θα μειώσω ταχύτητα. Δεν θα πισοδρομήσω ούτε θα μείνω άπρακτος. Το παρελθόν μου έχει λυτρωθεί, το παρόν μου έχει νόημα και το μέλλον μου είναι ασφαλές. Τελείωσα οριστικά με το να ζω ποταπά, με το να περπατώ στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή δεν πας στη μέση φανερά, πας όλο άκρη άκρη. Μην με δούνε, γιατί αν με δούνε τι θα γίνει? Τι μάρτυρας του Κυρίου Ιησού Χριστού είσαι? Αν μη γίνεις άκρη-άκρη, με περιορισμένα σχέδια. Καλά είμαστε τώρα και εδώ, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Με απαλά γόνατα, μην τυχόν και κουραστούμε. Κουράστηκαμε. 5 λεπτά στην προσευχή, κουραστήκαμε. Με όνειρα χωρίς χρώματα. Θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και είναι άχρωμα όλα, δεν έχουν ζωή μέσα τους. Με δειλές οράσεις. Να μιλήσω σε μια ψυχούλα δυο, καλά είναι. Ο Κύριος θέλει να μας στείλει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Θέλει να απλώσουμε τη Βασιλεία του Θεού διάπλατα παντού. Γιατί τέτοιος Θεός είναι. Βλέπει όλο τον κόσμο. Θέλετε να ξέρετε μαστό έλωσε από την αρχή. Λέει πηγαίνετε. Πού? Σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αποστολή για όλο τον κόσμο. Ποια Βουλγαρία? Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Η Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Παιχνίδι είναι. Όχι με δειλές οράσεις. Γέμισε την καρδιά σου με τις

0: τους λαούς, τα έθνη που ο Κύριος θέλει να σώσει. Γέμισε προσευχής τους. Δες το χάρτη, πήγαινε πάνω από τις χώρες και προσεύχου. Όχι με άκαρπες συνομιλίες. Δεν έχουμε καιρό πια για αυτά. Όποιος θέλει να έχει, ας τις έχει. Τον αγαπάμε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Αλλά δεν έχουμε χρόνο πια γι' αυτό. Έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο, ακριβώς τόσο όσο χρειάζεται να κάνουμε το έργο του Θεού. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τελείωσα με τις φοβισμένες προσφορές. Οι χριστιανοί, θα μιλήσουμε εδώ για τον Εζεκία γι' αυτό, ήρθανε από όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα του Πεντηκοστής άκουσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, πίστεψαν και έπρεπε η Εκκλησία να τους κρατήσει. Οι Απόστολοι τους κράτησαν να μάθουν τη διδασκαλία, να γνωρίσουν τα πράγματα του Κυρίου, να καταλάβουν την πίστη. Και όπου πηγαίνανε μετά, τι κάνανε αυτοί? Τι κάνανε? Εκκλησίες. Έτσι έγινε η Εκκλησία της Ρώμης, έτσι έγιναν οι εκκλησίες εδώ στην Κρήτη. Ο Παύλος τις βρήκε έτοιμες τις εκκλησίες. Και έστειλε τον Τίτο να τις εδραιώσει. Δεν είχαν αποστόλους ακόμα. Αλλά αυτοί που ήταν οι Κρήτες, που λέει στις πράξεις, οι Κρήτες εκείνοι έμειναν περισσότερο καιρό. Και όλο αυτόν τον καιρό που έμειναν, και οι Κρήτοι και οι Πάρθοι, οι Ελαμίτες, οι Ρωμαίοι, όλοι αυτοί, ποιος σου στάζει να τους φωτίζει? Πέστε μου, αδελφοί.
1: Η Εκκλησία.
0: Η Εκκλησία. Όταν σε γεμίσει ο Κύριος, σου ανοίγει την καρδιά. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, να πάρουμε χρήματα από κανένα. Αυτός ο Σκρούτζ έχει πεθάνει. Αμήν. Είμαστε εδώ να δώσουμε και την τελευταία αρανίδα του ιδρώτα και του αίματος μας για τη Βασιλεία του Κυρίου. Εάν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε για εκείνον, αμήν, τώρα. Ποια χρήματα μου λες? Ναι, ο κόσμος ζει με το μαμονά της αδικίας, ζει με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι που έχει γεμίσει την καρδιά του. Ευρώ για το ένα, λεφτά για το άλλο, θα πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο. Και είναι ο διάβολος που έχει συνέχεια σε αυτά τα πράγματα μέχρι όπου να τους κόψει. Και τα ευρώ τους μένουν εδώ και τα υπάρχοντά τους μένουν εδώ και δεν έχω καταλάβει γιατί ήρθαν στη ζωή αυτή. Αλλά εμείς πρέπει να τους το πούμε. Τελειώσαμε με τους συρρυκνωμένους στόχους.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν χρειάζομαι πλέον υπεροχή, ευημερία. Να κυνηγά δηλαδή την ευημερία, ο Κύριος μας ευημερεί και τον ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το απαραίτητο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν χρειάζομαι θέση, προαγωγή, επένωση, δημοφιλικότητα. Δεν είναι αναγκαίο να είμαι ορθός. Πολλοί άνθρωποι το έχουν είδωλο κι αυτό. Μπορεί να κάνεις λάθος. Και τι έγινε? Άδελφε, σύμφωνα, λάθος έκανα. Αλλά η καρδιά μου είναι σωστή. Αγαπώ τον Κύριο. Ό,τι κάνω, το κάνω από αγάπη. Ξέρεις ότι θέλοντας να κάνεις καλό, μπορεί να κάνεις κακό? Ξέρεις αυτό? Είσαι έτοιμος να το δεχτείς? Αμήν. Δεν χρειάζεται να είμαι πρώτος, κορυφή, αναγνωρισμένος, επεφημισμένος, υπολείψιμος ή επιβραβευμένος. Τώρα πια ζω με την παρουσία εννοεί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στηρίζομαι στην πίστη, αγαπώ με την υπομονή, σηκώνω με την προσευχή και αγωνίζομαι με τη δύναμη. Το πρόσωπό μου είναι προσιλωμένο, το περπάτημά μου γοργό, στόχος μου ο ουρανός, η οδός μου στενή και ο δρόμος μου δύσκολος, η σύντροφή μου λίγη, το σχέδιό μου βέβαιο και η αποστολή μου ξεκάθαρη. Δεν εξαγοράζομαι, δεν συμβιβάζομαι, δεν λοξοδρομώ, δεν δελεάζομαι, δεν στρέφομαι προς τα πίσω, δεν βάζω νερό στο κρασί μου, δεν καθυστερώ, δεν θα ταλαντευτώ μπροστά στη θυσία, δεν θα κοντοσταθώ μπροστά στον ενάντιο, δεν θα διαπραγματευτώ στο τραπέζι του εχθρού, δεν θα κάτσω σκεφτικό στη λίμνη της δημοφιλικότητας, ούτε θα περιπλανηθώ στο λαβύρινθο της μετριότητας. Δεν θα τα παρατήσω, δεν θα κλείσω το στόμα μου, δεν θα χαλαρώσω, ούτε θα κουραστώ μέχρι να τελειώσω το κήρυγμα, την προσευχή, να πληρώσω το χρέος, να αποθηκεύσω, να ξαγρυπνήσω για το θέλημα του Χριστού. Είμαι ένας μαθητής του Χριστού. Πρέπει να βαδίζω μέχρι να έρθει. Να δίνω μέχρι τόσος. Να δίνω εννοώ από τη ζωή όλα όσα είμαι και έχω. Και να κηρύττω μέχρι ότου όλοι να μάθουν. Και όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς του, δεν θα έχει πρόβλημα να με αναγνωρίσει. Τα χρώματα μου θα είναι ξεκάθαρα. Αδελφοί, αυτό πρέπει να περάσει μέσα στην καρδιά της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άνθρωποι μπορεί να σε θεωρήσουν φανατικό, ακραίο. Αλλά πέστε μου, ο Κύριος μας ήταν φανατικός και ακραίο. Μέχρι θανάτου. Για να μας σώσει. Μέχρι θανάτου. Και κατευθείαν σε καλεί στα κατά κόσμο ακραία πράγματα. Θες να με ακολουθήσεις? Ναι, πάρε το σταυρό σου. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου τον κόσμο. Κύριε, τι να κάνω να σε ακολουθήσω? Τι το λες? Τις κάνω από παιδί. Πολύ ωραία. Ένα σου λέει. Πούλησε τα υπάρχοντά σου. Πού το χτύπησε ο Κύριος? Πέστε μου πού το χτύπησε. Το είδωλο! Σε κανέναν άλλο δεν το είπε. Στο Ζακχαίο δεν του είπε πούλησε τα και ακολούθησε με. Ο Ζακχαίος μόνος του προσφέρθηκε να δώσει πίσω με το παραπάνω αυτά που έκλεψε. Δεν του είπε πούλα τα υπάρχοντά σου. Γιατί είχε σπάσει το είδωλο μέσα. Πρέπει να βγάλουμε τα είδωλα, αδερφοί, τις ανασφάλειες. Το είδωλο θα σου δημιουργήσει ανασφάλεια. Θα σε παιδέψει. Θα σε κρατήσει στο σκοτάδι. Θα ρίξεις μαύρο δάκρυ για αυτό το είδωλο. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα για να έρθει αναζωπήρωση μέσα σου και μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είναι να βρούμε τα είδωλα. Πρέπει, αδερφοί, τι λέτε? Αμήν. Θέλω να μπει μέσα μας οργή και θυμός. Θείος. Ο Κύριος τι έκανε? Όταν άρχισε να υπηρετεί τον λαό, το πρώτο πράγμα που έκανε ποιο ήταν? Καθάρισε τον ναό. Από τι έκανε τα είδωλα? Ποιο ήταν το είδωλο του ναού? Ο Μαμονάς. Είχαν στήσει παντού μαγαζάκια, πράγματα να παίρνουν λεφτά, αλλάζανε χρήματα. Ερχόταν οι άνθρωποι, ξοδεύαν μια περιουσία να φτάσουν εκεί, πολλές φορές τους ληστεύαν στους δρόμους, παθαίνανε χίλια δυο για να πάνε να είναι, να εκπληρώσουν την εντολή του Θεού, να πάνε στο Πάσχα και την Πεντηκοστή. Δεν σε αφήναν να προσφέρεις θυσία αν δεν την αγόρασες μέσα από το ναό. Και ερχόσουνα, άμα ήσουν στην Ελλάδα, θα ερχόσουνα με δραχμές. Πού θα τα άλλαζες αυτά? Για να πάρεις σύκλους θα πήγαινε στους αργυραμιβούς και σου παίρνανε μέχρι 50%. πανάκριβες θυσίες. Είναι του ναού, είναι ελεγμένα από το ιερατείο. Πάρα πολύ άγια πράγματα, οπότε πρέπει να τα πληρώσει λίγο παραπάνω. Και μπήκε μέσα ο Κύριος και τα πέταξε όλα έξω. Να ο Εζεκίας. Από εκεί άρχισε. Ο σύλλος του οίκου σου με κατέφυγε, λέει. Θέλω ο Κύριος να μας πλημμυρίσει με αυτόν τον άγιο ζήλο του οίκου του. Να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του Θεού. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Να αγαπήσεις τα αδέλφια σου, αυτά που βλέπεις. Γιατί αν δεν αγαπάς αυτούς που βλέπεις, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο? Πώς? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελάτε αδελφοί να σπάσουμε τα είδωλα. Κάθε φορά που ήθελε ο Θεός να εργαστεί, έσπαγε τα είδωλα. Έβαλε ο Κύριος τον Γεδεών. Το πρώτο πράγμα τον έβαλε για να φέρει νίκη και να καταστρέψει τους Μαδιανίτες. Ποιο ήταν? Τι τον έβαλε να κάνει? Το άσος του Βάαλ. Μήπως έχεις ένα άσος τέτοιο και θυμιάζεις αυτό? Το αλσάκι. Ο Κύριος θέλει να καθαρίσει τις καρδιές μας, αγαπητοί. Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί σε τόπο ακάθαρτο. Κατοικώ, λέει, εν υψηλής και εν αγίω αυτόν τον άγιο τόπο. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Εζεκίας ήταν να καθαρίσει το ναό. Πέταξε όλα τα είδωλα έξω. Ο Κύριος καθάρισε το ναό δύο φορές. Μια στην αρχή και μια στο τέλος της διακονίας του. Τι συμβολίζει αυτό? Ο λόγος είναι πνευματικός. Καθάρισε το ναό του, την πρώτη εκκλησία, και τώρα έχει άλλο ένα καθάρισμα να κάνει. Δυο. Μια στην αρχή της διακονίας του, γιατί ο Κύριος υπηρετεί μέχρι τώρα. Που δύο, τρεις είμαι το μέσο. Περιπατεί εν μέσω των 7 λιχνιών. Δουλεύει ο Κύριος. Πειμένει το λαό. Μας φροντίζει. Και τώρα είναι η ώρα να καθαρίσει άλλη μια φορά. Και το καθάρισμα, αδελφοί, δεν γίνεται με το καλό. Λες, άντε, είδωλο, δαίμονα, φύγε έξω. Μα, που θα βγούμε έξω, δεν θα κάτσουμε. Τόπος μας είναι. Βρε έξω. Όχι, εδώ θα κάτσουμε. Τι κάνεις λοιπόν? Σας παρακαλώ, κάνει μου την χαρά. Βγαίστε έξω, βρε παιδιά, αφού δεν σας θέλω. Δεν μας θες. Σου πούμε εμείς. Τώρα θα δεις. Τι θα κάνεις? Ο Κύριος τι έκανε, αδελφή? Έκανε ένα μαστίγιο από σκηνή. Όχι ότι χτύπησε κανέναν, όχι. Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού, φύγε! Δίσεται! Μίλησε στο είδωλο. Κάνει ο λόγος σου να το σπάσει, να το κάνει χίλια κομμάτια. Δεν ξέρεις τι εξουσία έχει ο λόγος σου όταν το λες με όλη σου την καρδιά. Σπάστο με το λόγο σου. Έβαζε τους προφήτες να καταστρέφουν έθνη ολόκληρα με το λόγο τους. Έλα εδώ, του λέει Ερεμία, προφήτευσε και κρέμισε αυτό το όρος της Αιγύπτου. Και καθόταν ο προφήτης, άνοιγε το στόμα του εναντίον σου, Φαραώ, και όλο το στράτευμά σου κάθεσε σαν τον δράκοντα, τον όφη, μέσα στους ποταμούς, αλλά εγώ θα σε πατάξω, θα φέρω ψαράδες και θα σε τρυπήσουν με τις δόχες τους και θα σε σύρουν έξω. Έτσι ακριβώς έγινε. Γιάλισε ο Φαραώ με το λόγο. Χρησιμοποίησε το λόγο. Βάλ το είδωλο εκεί και πάταξε το με το λόγο. Ζήτα από τον Κύριο δύναμη, εξουσία και θα δεις ότι θα σπάσουν όλα. Ο λόγος, λέει, είναι σφύρα κατά συντριβούσα. Σύγκριψε τα. Λάτρευαν αυτό το χάλκωμα που το είπε ο Εζεκίας. Μέσα στο ναό είχαν τον όφι αυτόν τον χάλκινο. Για σκεφτείτε να τον είχαμε σήμερα εμείς, ε. Τον είχαμε. Ήταν μέσα στους θησαυρούς του ναού. Αυτό τον όφι που σήκωσε ο Μωυσής. Και όπου όποιος τον έβλεπε γινόταν καλά από τα βαγκώματα των φιδιών. Και το πήρε ο Εζεκίας αυτό το πράγμα και το χτύπησε με το σφυρί και πώς το ονόμασε? Χάλκωμα. Το χαλκό δεν το προσκυνάει ο λαός του Θεού. Τον Κύριο. Πω, πω, πω, πω. Άγιος ζήλος. Όταν σπάσεις τα είδωλά σου, έρχεται Άγιος ζήλος του Κυρίου μες στην καρδιά. Πλημμυρίζεις με τη δόξα του Θεού. Ξαφνικά όλα εκείνα που ήταν σαν σκιές και φαντάσματα εναντίον σου και σου γέμιζαν φόβο, ξαφνικά νικάς και αισθάνεσαι σαν το λιοντάρι. Δεν φοβάσαι πια τίποτα. Ναι, γιατί αυτά σου στέλνουν την ελευθερία σου. Και είναι ποιος θα επιβιώσει, αυτά ή εσύ. Η φόβη σου ή η ελευθερία του Κυρίου. Ποιο από τα δυο? Ελάτε αδελφοί να καθαρίσουμε τον ναό σήμερα. Το κάνουμε. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Δεύτερο. Ο Εζεκίας είχε πάθος για δοξολογία και λατρεία. Κοιτάξτε τι λέει στη Β' Χρονικών 29, στο Κ' Θ 25. Κ' Θ 25. Και έστησε τους Λεβίτας εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου δια των προφητών αυτού. Και εστάθησαν οι Λεβίτε με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τα σάρπικας. Τι έκανε ο Εζεκίας? Αποκατάστασε την δοξολογία, τη λατρεία. Είχε διατάξει ο Θεός τον Δαβίδ, τον Γαβ και τον Νάθαν, τους προφήτες, να εγκαθιδρύσουν τη λατρεία του Κυρίου όπως ο Θεός την ήθελε, τη δοξολογία. Έβαλε τον Δαβίδ να φτιάξει όργανα μουσικά. Διέρεσε τους Λεβίτες και είχε γύρω στα 4.000 άτομα που έψαλαν στον Κύριο. Πω. Φαντάζεστε. 4.000 άνθρωποι. Πω, αυτό μόνο που το σκέφτομαι μέσα μου λιώνει η ψυχή μου. Χριστέ μου Κύριε. Ξέρω ότι θα το κάνει ο Κύριος αδελφέ. Θα το κάνει, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αμήν. Αμήν. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά του Δαβίδ, του Εζεκία, του Ηλία, το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα μας έδωσε ο Θεός. Πού είναι εκείνη η λατρεία? Αντικαταστάθηκε με νανουρίσματα για κηδείες και μνήματα. Στο έχω πει αυτό πολλές φορές. Ό,τι είναι του Θεού, κατά κόσμο μιλάω, ό,τι είναι του Θεού είναι ψυχρό. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Πού είναι αυτό, από πού το κάνουμε? Στους βουδιστικούς ναούς μέσα. Και όταν θέλουν να διασκεδάσουν οι άνθρωποι, να το ρίξουν έξω, πάνε έξω. Και όταν έρχονται με το Θεό, σχιζοφρένεια. Ποιος λέει, αδελφοί, ότι ο Θεός θα θέλει σιγανά? Να μην τον ξυπνήσουμε. Μήπως κοιμάται ο Κύριος? Όταν ήρθαν οι άγγελοι στους βοσκούς, άνοιξε ο ουρανός και ακούστηκαν ουράνιες χοροδίες αγγελικές. Και ξέρετε πόσο δυνατά ψάλλει ένας άγγελος? Και έχει ο Κύριος μυριάδες μυριάδων που ψάλλουν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εμείς μου πεις ότι το αρέσει σιγά. Θέλει φουλ ένταση, τέρμα. Τα μπάσα τέρμα σε όλη την ένταση. Αμήν. Γι' αυτό λέει πάσα πνοή ασενεί τον Κύριο και βάζει ο Δαβίδ όλη την κτήση να ψάλλει και να ευλογεί τον Κύριο. Αμήν. Αυτή είναι η δοξολογία που θέλει ο Θεός. Μέσα από όλη την καρδιά σου. Όταν είσαι ενθουσιασμένος, γεμάτος από την παρουσία του Θεού, γεμάτος από τις ευεργεσίες του, από τις ομορφιές που έχει ο Κύριος, τι μπορεί να κάνεις? Κύριε, σε ευχαριστώ. Έτσι θα πεις. Γιατί μα, η εκδήλωση μας πώς είναι, η φυσιολογική εκδήλωση? Όταν μπαίνει γκολ, τι γίνεται? Γιατί η καρδιά της όλη, πού είναι δοσμένη? Πού είναι? Στον ειδωλό. Πάρα! Και μόλις μπει στο κόλλο. Τρώνε, σκοτώνονται, πιέζονται στις πύλες μέσα για το είδωλο τους. Θα τους δούμε να πιέζονται για να μπουν μέσα να ακούσουν το κήρυγμα του Κυρίου. Αμήν. Να ακούσουν τις μουσικές του Θεού, να ακούσουν τα μεγαλεία, να δουν τα θαύματα της δυνάμεις του Θεού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να δείξει τον ουρανό του, τη δόξα του, και τώρα θα το δείξει. Αμήν. Τι λέτε, δεν έχει ζήλο ο Κύριος για τον εαυτό του? Για τη δόξα. Λέει στους Ισραηλίτες, επειδή λατρέψατε τα είδωλα. Άμα διαβάσεις τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίλ, είναι αυτό το στυλ. Επειδή λατρεύσατε τα είδωλα και εγώ σας μάζεψα, σας περίθαλψα, σας ύψωσα, σας έκανα έθνος, σας έδωσα, σας ευλόγησα και εσείς λατρεύσατε τα οπίστια σε μένα και λατρεύσατε τα είδωλα και δοθήκατε στη ματαιότητα, γι' αυτό και εγώ θα έρθω, θα στείλω όφης εναντίον σας, θα σας δαγκάσουνε με και αγκάθια, θα κατάρα θα στείλω από πίσω σας και θα σας σκορπίσω σε όλη την. Ευριασμένος ο Θεός. Αλλά όμως είναι Θεός. Και τι λέει? Όμως, για το όνομά μου, θα σας μαζέψω και πάλι. Θα σας φέρω πίσω. Θα σας δεχτώ. Θα σας αγκαλιάσω. Όχι εκ το αξιλετέ, αλλά για τη δόξα του ονόματός μου. Έχει ζήλο για το όνομά του. Γιατί σώζει. Πότε λέτε να δείξει το ζήλο αυτό ο Κύριος? Και να σας πω κάτι, αδερφοί. Εάν εμείς δεν ανταποκριθούμε, ο Κύριος θα σηκώσει πέτρες. Τούβλα, ξύλα, ζώα, τα πάντα θα αρχίσουν να δοξάζουν τη δόξα του Θεού. Και λέω, Κύριε, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, στεκόμαστε μέρα, νύχτα. Κύριε, φτιάξε την εκκλησία σου, να τα πετάξουμε τα είδωλα όλα, να βγει, να βγουν από την εκκλησία του Θεού. Να δοξάσουμε, να ημνήσουμε, να υψώσουμε το όνομά σου το μέγα. Έχουμε αποστολή. Αμήν. Έχουμε αποστολή. Έβαλαν τα κύμβαλα. Τα κύμβαλα. Όχι ένα και δυο. Τα ψαλτήρια. Τα έγχορδα, τα πνευστά. Τα κρουστά. Όλα να δοξάζουν και να ενούν τον Κύριο. Έτσι ο Θεός διάταξε τους προφήτες. Τον Δαβίδ, τον Άθαν και τον Γάδ. Αλλά σιγά σιγά ο διάβολος τι κάνει? Γεμίζει τους ανθρώπους με τα ειδονικά άσματα της Βαβυλώνας. Και αρχίζει ο λαός του Θεού, αντί να λέει ύμνους, αρχίζει να ψηλίζει τις μουσικές του κόσμου. Και ακούς τη νεολαία να βγαίνει της Βαβυλώνας το άσμα. Αδελφοί, πρέπει να πιστέψουμε στη δοξολογία, το δεύτερο πράγμα. Να επαναφέρουμε τη δόξα της λατρείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως εκείνος επιθυμεί, όχι όπως ο κόσμος θέλει. Τι είπανε για τους μαθητές που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου? Μεθυσμένοι. Ακόμα δεν το είπανε για μας, άρα δεν φτάσαμε εκεί που πρέπει. Έτσι είναι. Όταν μας πουν μεθυσμένους, θα ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στην αρχή εκείνου που ο Κύριος κάνει, γιατί ήταν αρχή εκείνο. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μου έδειξε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Τέρατα λέει. Τι θα πει σημείο και τέρας? Ο Κύριος μας ήταν για σημείο αντιλεγόμενο. Ξαφνικά εκείνος που έκανε ένα σωρό θεραπείες, δίδασκε, ήτανε το πρώτο πρόσωπο στο οποίο ήταν στραμμένος όλος ο Ισραήλ, ξαφνικά τον είδανε στο σταυρό, εμόρφυρτο, παραμορφωμένο, πρισμένο, στα αγκάθια και στα καρφιά, γεμάτος από ισχύνη. Σημείο είναι. Σου λέει τίποτα αυτό? Σημείο. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ο Κύριος θα σε κάνει σημείο αντιλεγόμενο. Δεν πειράζει. Είμαστε τα σημεία του Κυρίου. Μιλάει σημάδια, μάρτυρες. Μ' αρέσει αυτή η λέξη μάρτης. Είναι δικαστικός όρος. Καλείται κάποιος μάρτης να καταθέσει και με τη μαρτυρία του αθώνει καταδικάζει. Και ο Κύριος είπε, θα είστε μάρτυρες μου. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Μια συνεχής δίκη. Στέκεσαι και μαρτυρείς τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλο το είναι σου, με όλη την δύναμή σου, με τη ζωή σου ολόκληρη. Μαρτυρία. Τρέχω λίγο. Αλλά θα σταματήσουμε εδώ. Ανοίξουμε, να σπάσουμε τα είδωλα. Πολλά είδωλα έχουν να κάνουν με μίσος, κακία. Δεν μιλάει ένας με τον άλλον, γιατί δεν χωνεύουμε ένας τον άλλον. Έχουμε αυτό το παλιό, το κοσμικό. Αυτό το άλλο δεν το χωνεύω. Βάτι στο μάχη είναι αυτό που έχεις. Γιατί του Χριστού το στομάχι τους χωνεύει όλους. Τους δέχεται, τους αφομοιώνει και τους κάνει σώμα του. Αμήν. Να σου πω κάτι. Εάν δεν χωνεύεις κάποιον, θα σε εξεμέσει. Γιατί δεν χωνεύει αυτούς που δεν χωνεύουν. Είναι έτσι, αδελφοί. Λέει, είτε να είσαι ψυχρός ή θερμός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός, θα σε εξεμέσω. Φρόντισε να χωνεύσεις όχι μόνο τα άτομα εδώ και τον τόπο που κάθονται, το κάθεται γύρω από αυτούς, να το χωνεύσεις, να γίνει μέρος της καρδιάς σου, του εαυτού σου. Να αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου σε οποιαδήποτε μορφή και σχήμα. Από το πιο μικρό που κάνει φασαρία και μέχρι το πιο μεγάλο. Αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου. Αμήν. Ελάτε να βγάλουμε τα είδωλα, δεν θα τα πετάξουμε έξω. Είναι ώρα τώρα. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να σταθούμε μπροστά στο φως του Κυρίου, αδελφοί. Δεν μου λέτε, μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο. Και να θες άδικος ο κόπος. Τα πάντα είναι γυμνά και ανοιχτά, τετραχυλισμένα. Δηλαδή, ο Κύριος ξέρεις τι κάνει. Έχει τη δυναμή να κάνει αυτό. Σου βγάλει το κεφάλι και βλέπει τα πάντα μέσα. Και μέσα στο κεφάλι σου και κάτω. Το τετραχυλισμένο. Για το κρύψεις. Κάνεις την προσευχή του Φαρισαίου. Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους. Αυτούς τους Ελληνίους εκεί που... Κοτσομπόλιδες, εγώ Κύριε μια χαρά. Τι προσευχή θα κάνουμε, αδελφοί? Βρες το είδωλο τώρα. Μπορεί να είναι 3, 5, μπορεί να είναι 10, δεν με νοιάζει. Άφησε τον Κύριο να τα χτυπήσει τώρα. Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρεις μες στην καρδιά σου. Και ομολόγησέ τα. Πες τα στον Κύριο. Πες, Κύριε, σήμερα με το λόγο σου τον Άγιο σπάω αυτά τα είδωλα. Δεν θα με εξουσιάσουν πλέον. Κύριε, στο όνομά σου την ώρα αυτή θέλω εσύ, Κύριε, να κάνεις αυτή την Άγια εργασία μες στην καρδιά του λαού σου, Κύριε. Είμαστε στα χέρια του πλάστη, στα παντοδύναμα χέρια σου που είναι γεμάτα αγάπη και έλεος, Κύριε, που όμως δεν μας αφήνεις, Θεέ μου, γιατί ο ζήλος σου είναι πάνω μας. Και την ώρα αυτή ζητάω εσύ να αγγίξεις, Κύριε, τα είδωλα αυτά, Χριστέ μου. Να τα φανερώσεις, Θεέ μου, να μας τα δείξεις, Κύριε. Να τα κάνεις, Κύριε Θεέ μου, να βγουν στο ανοιχτά, στο φανερό, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι σκοτεινά μες στην καρδιά κρυμμένα, Κύριε Θεέ μου. Και σήμερα θα τα καταδικάσουμε μπροστά σου, Κύριε. Θα τα σπάσει ο λαός σου, Χριστέ μου, Άγιε. Καταδικάζουμε κάθε είδους αγάπης, Κύριε, η οποία κλέβει τη δική σου αγάπη, Χριστέ μου. Κάθε είδους σε προσήλωση, σε πρόσωπο ή σε άνθρωπο, Κύριε, την καταδικάζουμε. Τη σπάμε τώρα στο όνομά σου. Καταδικάζουμε το μαμονά, Κύριε, της αδικίας. Την ανασφάλεια όσον αφορά τα υλικά πράγματα, Κύριε Θεέ μου. Τα καταδικάζουμε, Ιησού Άγιε. Κύριε, καταδικάζουμε την πορνεία, Χριστέ μου. Καταδικάζουμε την ηχεία. Καταδικάζουμε, Κύριε, την ασέλγεια, τη σάρκα, Χριστέ μου, Άγιε. Καταδικάζουμε τη ζήλια, το μίσος, την κακία, την έχθρα, την έρηδα, Κύριε, τις διχοστασίες, τους φθόνους, Χριστέ μου, Άγιε. Τους φόνους, οτιδήποτε είναι μέσα βάναυσο και κακό, Χριστέ μου Άγιε, που αντιτίθεται στο πνεύμα σου, Ιησού, το καταδικάζουμε, το σπάμε αυτό το βράδυ μπροστά σου, Κύριε. Το εξουσιάζουμε, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Γιατί αγαπούμε τη γλυκιά αγνή φύση σου, την καρδιά σου την απαλή, η οποία αγαπάει και δίνεται πλούσια, Κύριε, εξ όλης καρδίας. Έτσι και εμείς, Χριστέ μου, δινόμαστε εξ όλης καρδίας σε σένα, τον Άγιο Κύριο που αγαπάμε, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Σπάμε τα αγγεία μας, σπάμε τα σκεύη μας, Κύριε. Έλα και καθάρισε, έλα και πλύνε το λαό σου, έλα και σκούπισε εσύ τα πάντα, Κύριε Θεέ μου. Πλύνε όχι μόνο τα πόδια, αλλά και το βάθος της καρδιάς μας, Κύριε. Για να είναι ο ναός σου Άγιος, καθαρός. Στο όνομά σου το ζητώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο που τον ανοίγεις μπροστά μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου και κάνε την Εκκλησία Σου αγαλίαμα. Χαρά των λαών, Κύριε. Έλα Χριστέ μου και σύνδεσε κάθε μέλος, κάθε άτομο, κάθε δούλο και δούλη Σου. Κάμε Κύριε να συνδεθούμε τέλεια μεταξύ μας δια του συνδέσμου του Πνεύματος, Κύριε, ώστε ο σύνδεσμός μας αυτός, Κύριε, να ελκύσει το Πνεύμα Σου το Άγιο επάνω μας, Κύριε. Την δόξα Σου τη θαυμαστή να κατέβεις επάνω στο λαό Σου, Κύριε. Οι πύλες της Εκκλησίας Σου να στηθούν όρθιες, Κύριε Θεέ μου. Να φρουρίσουμε το σώμα Σου, να φρουρίσουμε την πίστη, να αγωνιστούμε για αυτήν, Κύριε Θεέ μου. Να γίνει η Ιερουσαλήμ Σου και πάλι νικηφόρα θαυμαστή και θα ρίξουμε κάτω τις πύλες του Άδη, Κύριε, γιατί δεν θα ισχύσουν εναντίον μας, Κύριε, όπως είπες, Πατέρα. Και θα βγει αληθινή η προφητεία των λόγων Σου, Κύριε, γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά μας τον Άγιο Ζήλο Σου που κατατρώγει τα σωτικά μας, Κύριε, και δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει η Εκκλησία Σου η ευλογία επάνω στα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, Πατέρα. Αμήν Χριστέ μου, αμήν Κύριε. Για τη δόξα Σου. Κύριε, ζητάω να με κρύψεις πίσω από τη σκιά τη δικιά Σου, Κύριε. Και ο λαός Σου να ακούσει τη δική Σου φωνή και εμείς Σου δίνουμε πιστά όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Κύριε Θεέ μου, δεν είμαστε μπροστά Σου παρά σάρκα, χώμα, Κύριε. Αν σηκώσεις το χέρι Σου, έχουμε χαθεί, Πατέρα Ουράνιε. Εάν στεκόμαστε, στεκόμαστε δια της χάριτός Σου μόνον, Κύριε. Και το αναγνωρίζουμε και σε ευχαριστούμε και νιώθουμε άνεση μέσα στην παρουσία Σου, Κύριε. Ξεκούραση σε Σένα, τον Θεό που μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τις πύλες της Ιερουσαλήμ και τις πύλες του Άδου. Και είδαμε ότι οι πύλες του Άδου έχουν να κάνουν με την Βαβυλώνα. Έχουν να κάνουν με ένα οικοδόμημα το οποίο κάθεται επάνω σε πολλά ύδατα, τα οποία μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι είναι λαοί, έθνη, φυλές και γλώσσες. Ένα παγκόσμιο οικοδόμημα το οποίο, μέσα από το οποίο βγαίνει ο Άδης, μέσα από το οποίο εξαπολύονται οι δυνάμεις της κόλασης, οι οποίες έχουν ένα στόχο, τους Αγίους. Είδατε ότι αυτοί μεθύ με το αίμα των Αγίων. Μου κάνει εντύπωση που λέει ότι μέσα σε αυτή τη Βαβυλώνα βρέθηκε το αίμα όλων των εσφαγμένων επί του προσώπου της γης. Σαν λαός του Θεού, σαν Ιερουσαλήμ, έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό το σατανικό σύστημα, μέσα από το οποίο εκφράζεται ο διάβολος, το σκοτάδι, η ανομία, η ακαθαρσία. Οι δυνάμεις του Άδη βγαίνουν από εκεί με στόχο να προσβάλλουν την Εκκλησία. Όπως είπα, από την φυσική ιστορία του λαού Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ, μπορούμε να καταλάβουμε την πνευματική ιστορία της Εκκλησίας. Είναι ένα καρπόν, τύπος και το αντίτυπο. Η Βαβυλώνα σηκώθηκε και κυρίευσε την Ιερουσαλήμ επειδή η Ιερουσαλήμ λάτρευσε τα είδωλα, λάτρευσε τη σάρκα. Λάτρευσε το σκοτάδι, γι' αυτό και το σκοτάδι πήρε εξουσία και μπήκε και κατάστρεψε την Ιερουσαλήμ. Το 609 άρχισε η κατάκτηση και σε 10-20 χρόνια ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ και εξαφάνισε την Ιερουσαλήμ, την έκανε μπάζα. Όμως η ιστορία, δόξα τω Θεώ, που δεν σταματάει εκεί. Αμήν. Σήκωσε τον Έζρα, σήκωσε τον Νεεμία, σήκωσε τον Ζωροβάβελ και οι άνθρωποι αυτοί με καινούριο πνεύμα, με αποφασιστικότητα και με δύναμη έφυγαν από τη Βαβυλώνα και πήγαν και βρήκαν τα μπάζα αυτά, τις πέτρες τις πεταμένες και άρχισαν ο κάθε ένας στο πόστο του να σηκώνουν τα τείχη, να σηκώνουν τις πύλες μέχρι πια που έκλεισαν την πόλη και άρχισαν να χορεύουν πάνω στο τείχος και να δοξάζουν τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την πόλη ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αντίστοιχα, ο Κύριος μετά από όλα αυτά τα χρόνια σηκώνει πάλι τη γενιά αυτή των Αγίων Του. Και να είμαστε τον 20ο αιώνα, συγγνώμη, 21ο, άνθρωποι στους οποίους ο Κύριος έχει αποκαταστήσει την πίστη. Αμήν. Και μας οδηγεί. Ευχαριστούμε. Μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, τα ουράνια δώρα του Πνεύματος, τους ουράνιους στόχους, την όραση και αρχίζει τώρα να ξαναχτίζεται η Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, να φυλάξουμε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Πόσες πύλες έχει η ουράνια Ιερουσαλήμ? 12. Σήμερα θα μιλήσουμε για 4 πύλες. Ξέρετε ότι οι πύλες είναι οι άνθρωποι. Τα 12 θεμέλια τι είναι? Δεν είναι μόνο οι 12 Απόστολοι, ξέρετε. Είναι η πληρότητα της διακονίας των Αποστόλων με βέβαια αρχή και θεμέλιο τους 12 Αποστόλους. Αλλά είναι όλοι οι Απόστολοι. Πάνω στις ερπάλξεις ψηλά, ποιοι είναι, ποια διακονία? Οι προφήτες, προσέχουν, το βλέπουν, οι φρουροί, οι προφήτες, οι πύλες, πέστε το, οι ευαγγελιστές, αμήν. Και οι ποιμένες και οι δάσκαλοι είναι μέσα η δουλειά τους, κοντά στο ποτάμι εκεί, να τρέφουνε τα πρόβατα, να τα διδάσκουνε, να τους δίνουνε τροφή, και να αυξάνονται. Υπάρχουν ορισμένες πύλες που πρέπει όταν ο εχθρός κάνει επίθεση να τις βρει κλειστές. Πρέπει να τις φρουρίσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις πύλες αυτές. Πολλά πράγματα που θα σας πω τα έχετε ακούσει από άλλα κηρύγματα. Αλλά θέλω να τα δούμε όλα από τη σκοπιά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβουμε. Η πρώτη πύλη που πρέπει να φυλάξουμε κλειστή στον εχθρό, για να μην μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, είναι ο νους. Ο νους. Όταν είμαστε χωρίς Χριστό, μέσα στον κόσμο, τι έχει μέσα εδώ? Να διαβάσουμε. Εφεσίους Δέλτα 18. Εφεσίους Δέλτα 18. Εσκοτισμένη την διάνοια. Απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Τι λέει η διάνοια μας είχε? Σκότος. Για πέστε μου, τι σκοτάδι? Φυσικό ή πνευματικό? Πνευματικό. Και ποιος είναι ο άρχον του σκότους? Ο διάβολος. Εξουσίαζε μέσα στη διάνοια μας με το σκοτάδι του. Μας είχε κάνει δηλαδή μια πύλη από την οποία να βγαίνει τι? Έξω. Ο Άδης, το σκοτάδι. Ο Κύριος είπε πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά της Εκκλησίας Του. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Να το διαβάσουμε. Εβραίους ήττα 10. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρα σε εκείνας λέει ο Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουν στην είστε εις εμέ λαός. Γίνεται μια δραματική αλλαγή μέσα στη διάνοιά μας. Φεύγει το σκοτάδι και έρχεται το φως. Ξέρετε ότι αυτοί οι λογισμοί του σκότους γίνονται φρούριο μέσα στον άνθρωπο. Φρούριο. Το φρούριο, ξέρετε τι είναι? Ένα υψηλό οικοδόμημα, ισχυρό, που πας εκεί μπροστά και δεν έχει άνοιγμα, δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι φρούριο. Πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και τι σου λέει? Το ξέρω. Τι είμαι, Τούρκος, Χριστιανός είμαι. Και ξέρεις ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο και είναι πιο ξερός από την έρημο της Σαχάρας μέσα του. Αυτός τι νομίζει? Έχει υψωθεί ένα οικοδόμημα εκεί πέρα. Όταν έρχεται ο εχθρός, κοιτάει να καταλάβει το νου, τη διάνοια. Μας επιτίθεται στη διάνοια. Θα σου βάλει σκέψεις, θα σου βάλει λογισμούς μέσα σου. Άλλωστε, όλος ο πόλεμος που γίνεται είναι με πόλεμος λογισμών, πόλεμος σκέψεων, διανοημάτων. Γιατί τότε πόλεμος? Γιατί άπαξ και ο εχθρός καταλάβει τη διάνοιά σου και το νου σου, μετά σε καθιστά μια πύλη μέσα από την οποία μπορεί να εκφράζεται ο άδης και η κόλαση. Εάν καταφέρει να χτυπήσει τον άνθρωπο με αθεϊσμό, όταν μιλάει τι βγαίνει από τη διάνοιά του? Πέστε μου. Αρνητισμός. Επίθεση. Ο διάβολος κάνει τον ανθρώπινο νου μια πύλη του άδη, μέσα από την οποία ο διάβολος θέλει να εκφραστεί. Γι' αυτό ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται και θέλει την πύλη αυτή να την κατακτήσει εκείνος και να γίνει δική του πόρτα. Δική του πύλη. Που να κλείνει στον εχθρό και να ανοίγει, προκειμένου να δώσει την ευλογία προς τα έξω. Να γυρίσουμε λίγο στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτά τα εδάφια. Β' Κορινθίους, 10 κεφάλαιο, από το 3. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Εν σαρκή, συγγνώμη, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Τα οχυρώματα έχουν και πύλες, ξέρετε. Και αυτά πρέπει να τα καθαιρέσουμε, επειδή καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Ο Κύριος θέλει μέσα από τη διάνοιά σου να εκφράζεται ο Λόγος του Θεού. Πώς αντιμετωπίζεις ένα διανόημα? Με ένα άλλο διανόημα. Έναν λόγο με έναν λόγο. Αντιμετωπίζεις το ψέμα που είναι ένα διανόημα με την αλήθεια. Γι' αυτό λέει πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο λόγος μέσα μας. Πλούσια. Κάθε μέρα έχεις ανάγκη να πάρεις από το λόγο. Κάθε μέρα. Μην αφήνεις μέρα να περνάει χωρίς να περνάει ο λόγος μέσα. Το έχεις ανάγκη αυτό. Η διάνοιά σου να τρέφεται, να συλλαμβάνει το λόγο, τις αλήθειες, να τις κρατάς και να ζεις με αυτές. Μη φοβάσαι. Ό,τι φέρει ο διάβολος θα φύγει. Αμήν. Η διάνοιά μας λαμπρύνεται με το λόγο του Κυρίου. Και μετά τα διανοήματα του σκότους τα ξεδιαλύνουμε και έχουμε τη δύναμη να τα αντικρούσουμε, να τα εχμαλωτήσουμε. Να τα ρίξουμε κάτω. Ο νους. Εάν αφήσεις τον εχθρό να πειράξει το νου σου και μπει μέσα σκοτάδι, έχεις γίνει μια πύλη του άδη. Μέσα στην εκκλησία. Ξέχασα να σου πω την άλλη φορά. Μιλάγαμε για τους ψευδοπροφήτες. Δεν μου λέτε, οι ψευδοπροφήτες, από πού να τους περιμένουμε, από έξω ή από μέσα? Πιο δυνατά λίγο. Μέσα. Το λέει ο Πέτρος. Από μέσα. Δηλαδή, ενώ, και ξέρετε κάτι, κανείς δεν γεννιέται ψευδοπροφήτης. Αμήν, αδελφοί. Όταν έρχεσαι στο Χριστό, κανείς δεν σου βάζει καμιά ταμπέλα να λέει αυτός είναι μελλοντικός ψευδοπροφήτης. Κανείς. Πώς γίνεται κανείς ψευδοπροφήτης? Γίνεται από τις επιλογές που κάνει. Από αυτά που δέχεται ή που δεν δέχεται. Και όταν δέχεσαι πράγματα που δεν πρέπει και όταν δεν δέχεσαι εκείνα που πρέπει, γίνεσαι υλικό, εύχριστο για να σε μεταστρέψει ο εχθρός και να σε κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Γι' αυτό μας προειδοποιεί ο Κύριος. Μη γέννητο αδελφοί, να γίνουμε αντί πύλες της Ιερουσαλήμ, να γίνουμε πύλες του Άδη μέσα στην Εκκλησία. Δεύτερη πύλη, η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά είναι η έδρα, το κέντρο των συναισθημάτων μας. Άλλο η διάνοια και οι σκέψεις, άλλη πύλη και άλλο είναι τα συναισθήματα. Δεν μου λέτε, εάν κάποιος σου πει ένα άτομο που αγαπάς και σέβεσαι και είναι αδερφός σου, σου πει έναν λόγο και σε πειράξει, πού πειράζεσαι, στο μυαλό ή στην καρδιά μέσα. Και ενώ το μυαλό σου λέει πράγματα να μην κάνεις, συνήθως τι κάνουμε, αυτά που λέει το μυαλό ή αυτά που βγαίνουν από μέσα. Από την καρδιά, άλλη πύλη είναι αυτή. Άλλη πύλη. Μας επιτίθεται ο εχθρός από άλλη γωνία. Μέσα από το συναισθηματικό μας κόσμο. Κόσμος της σκέψης, του λόγου, και εδώ τώρα είναι ο κόσμος της πράξης. Από εκεί που εξέρχονται οι πράξεις, είναι η πηγή από την οποία γίνονται και καθορίζονται οι εκβάσεις της ζωής. Το διαβάσουμε λίγο αυτό. Παροιμίες Δέλτα 23. Παροιμίες Δέλτα 23. Μεταπάσεις φυλάξεως. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Φύλατε την καρδιά σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Δεν μου λέτε. Συνήθως στις πύλες, στις αρχαίες πόλεις, στις πύλες, τι βάζανε. Φρουρούς. Γιατί. Γιατί είναι κάτι που ανοίγει και κλείνει. Δεν είναι τείχος. Αδιαπέραστο, ψηλό, τι να βάζεις φρουρό. Μόνο από πάνω να βλέπουμε μακριά. Κανένας δεν μπορεί να πάει να μπει στο τείχος μέσα. Δεν γίνεται. Η πύλη όμως είναι ένα ευάλωτο σημείο. Μπορεί να ανοίξει εύκολα. Όπως και να κλείσει. Και χρειάζεται φρουρός. Δεν μου λέτε. Ποιος λέει να είναι φρουρός εδώ. Εμείς. Εσύ θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Σαν παιδί του Θεού, σαν γιος του Θεού. Θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Μεταπάσεις φυλάξεως. Έχετε δει τους σκοπούς. Όταν είναι σκοπιά, η οποία είναι πάρα πολύ ζωτική, είναι σε νευραλγικό σημείο και πρέπει να είναι πάρα, ο σκοπός να είναι εκεί αγκάθι που λέμε, ξέρετε, τους κάνουνε. Τους απαγορεύουν να αφήσουν το όπλο. Πάντοτε βέβαια. Το έχουν το όπλο εδώ, αυτό το... Πώς τα λένε τα καινούρια? Z3. Εγώ είχα το Mi1 και Thompson. Τώρα αλλάξαν τα όπλα. Λοιπόν, το κρατάει εδώ και είναι εκεί συνέχεια. Και προσέχει. Μόλις έρθει κάποιος, Alt-C. Alt-C! Φρουρεί! Φρουρεί συνεχώς! Εδώ είναι ο χώρος μου. Είναι η σφαίρα της προσωπικότητάς μου, σώμα, ψυχή, πνεύμα, η καρδιά μου, η διάνοιά μου, και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κύριος θέλει να φρουρώ την καρδιά μου με τα πάσης φυλάξεως. Τη διάνοιά μου να φρουρώ με τα πάσης φυλάξεως. Θα δούμε και τι άλλο πρέπει να φρουρίσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φρουρώ, λέει ότι ο λέων περιέχεται ως λέων οριόμενος ο εχθρός, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Φρουρώ. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μου λέτε. Κάθομαι εγώ, ενώ πρέπει να φρουρώ, ξεχνιέμαι, κάθομαι και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Βλέπω τηλεόραση, ξέρω εγώ. Μετά τη δουλειά, τώρα κουρασμένος, τι να κάνω. Θα πάρω την εφημερίδα, το περιοδικό, κάθομαι να διαβάσω. Και μετά από λίγο κοιμάμαι, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ να διαβάσω. Όταν είναι η ώρα της συνάθρησης, τώρα κυριακάτικα, βρέχει έξω και αυτά, πού να πάμε τώρα. Κάτσε λίγο. Αυτός τι θα κάνει από εκεί. Εγώ κάπα. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Του έδωσα. Μπήκε μέσα. Αφού γυρίζει σαν μανιασμένο λιοντάρι. Εάν εγώ σταματήσω να φρουρίσω τον εαυτό μου, τι θα κάνει. Μετά λέει, οι χριστιανοί δεν έχουν δαιμόνια. Αν φρουρείς, δεν έχει. Βέβαια δεν έχει δαιμόνιο, γιατί τα διώχνεις έξω. Εάν όμως αφήσεις τη διάνοια σου ανοιχτή, εάν αφήσεις την καρδιά σου αφρούρητη, ο διάβολος τι θα κάνει, πέστε μου. Τι θα κάνει, αδερφή. Μπήκε μέσα. Φρούρισε την καρδιά σου. Από υπερηφάνειες. Από αλαζονίες. από πλεονεξία, από όλα αυτά τα οποία η καρδιά, στα οποία η καρδιά έχει επιρρέπειες. Γιατί θυμάστε τι λέει ο Ιερεμίας στο Ιωταζήτα 9. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και τι δυνατόν να γνωρίσει αυτήν. Πρέπει να φρουρίσεις την καρδιά σου. Και έχει να κάνει αυτό περισσότερο.

Σημασία φαίνεται τι έχει η καρδιά και βγαίνει. Εφόσον είσαι κάτω από το χέρι του Θεού, θα περάσει τη δοκιμασία, ο Κύριος θα σε φυλάξει, μπορεί λίγο να κλονιστείς, το χέρι του είναι πάνω σου, μη φοβάσαι. Μπορεί να κάνεις πως πέφτεις, ο Κύριος θα σε φυλάξει. Βλέπεις και την καρδιά σου και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δείξεις την καρδιά μου, εγώ θα προσέχω. Θα φρουρώ την καρδιά μου, γιατί είναι πύλη, είναι πόρτα, από την οποία μπορεί να μπει ο εχθρός και να μετατρέψει την καρδιά σου σε πύλη του Άδη. Πες μου, όταν κάποιος που αγαπάς, γιατί ο κόσμος έξω μπορεί να μας πικράνει αρεφή, μπορεί να μπει μες στην καρδιά μας, να μας χτυπήσει θανάσιμα ο κόσμος έξω. Ο κόσμος. Σηκώνουμε τις ασπίδες μας, δεν μας νοιάζει. Ο θέλω να ζήσει ευσεβώς στην Χριστό Ιησού, θα διωχτεί, τελείωσε. Ο κόσμος αυτό κάνει. Δεν σε στεναχωρήξει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και με καλεί να προσεύχομαι για αυτούς. Να έχω καρδιά και σπλάχνα. Να μην πικραίνομαι. Ναι, αλλά αδελφοί, πέστε μου, πότε είναι που πικραινόμαστε πιο πολύ και πιο θανάσιμα? Πέστε μου. Α, από αυτά τα άτομα τα οποία αγαπάμε και είναι μαζί μας και τρώμε μαζί και δοξάζουμε μαζί και λατρεύουμε μαζί. Κάτι γίνεται, όλο κάτι γίνεται. Και κάτι θα γίνεται, προσέξτε με. Δεν τη γλιτώνουμε δηλαδή. Και να μην γίνεται, ο Κύριος θα επιτρέψει να γίνει κάτι για να έρθει αυτό, να πειραχτεί η καρδιά σου για να δεις πώς θα αντιδράσεις. Και πώς αντιδράμε? Μόλις έρθει το πείραγμα, αμέσως τι γίνεται μέσα μας? Βγαίνουν όλα αυτά τα κρυφά και γεμίζουμε πικρό δηλητήριο μέσα μας. Και βλέπεις τον αδερφό σου. Γεια σου αδερφέ, ο Κύριος σε ευλογεί, δόξα τον Κύριο. Και μόλις γυρίσει την πλάτη του, βγαίνει το δηλητήριο. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν μένει μέσα σου αυτό, δεν μπορεί να μείνει μέσα. Τι κάνει το δηλητήριο? Μόλις βρεις κάποιο άτομο που είναι κοντά σου και το εμπιστεύεσαι και σε εμπιστεύεται, τι κάνει το δηλητήριο αυτό? Κάνει μετάγγιση δηλητηρίου. Και πάει στην άλλη καρδιά. Ξέρεις ο τάδε τι μου έκανε. Και πώς μου φέρθηκε. Είναι πράγματα αυτά, χριστιανή. Και τι κάνει μετά? Τι γίνεται η καρδιά σου? Τι πύλη? Πέστε μου. Πύλη του Άδη μέσα στην εκκλησία. Δίπλα σου. Δεν είναι έξω. Εδώ είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε αδελφοί. Έχεις... Κάποιος σου είπε κάτι και επικράθηκες? Πάρε το δηλητήριο όλο αυτό και φέρτε στα πόδια του Κυρίου. Το πείραγμα αυτό. Κύριε, το παίρνω όλο αυτό, το φέρνω στα πόδια σου. Δεν θα το αφήσω να με δηλητηριάσει. Θα κρατήσω την καρδιά μου ήσυχη για σένα που αγαπώ. Για να κατοικείς μέσα μου ευρύχωρα. Να μην διώξω το πνεύμα σου το Άγιο. Τα αφήνω στα πόδια σου, Κύριε. Και δώσ' μου εσύ αγάπη και ειρήνη. Το προσεύχεσαι μια, δύο, τρεις και αυτό φεύγει. Και όταν βλέπεις το άτομο το οποίο σε πείραξε, έχει φύγει αυτό. Και ξέρετε κάτι, ο άλλος το νιώθει. Όταν δεν είναι εκεί, ο άλλος το νιώθει. Γιατί είμαστε, βλέπετε, έχουμε αυτά τα ραντάρ μέσα και πιάνουμε τα πάντα. Δεν είμαστε. Τι κάνεις καλά? Δουλεύει ο νους του ανθρώπου. Τα συναισθήματά του είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πιάνει το κάθε τι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εκεί ο διάβολος να σου δώσει και λάθος σήματα. Φύλαξε την καρδιά σου με κάθε φύλαξη. Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ξέρετε τι αυτό? Η πορεία της ζωής σου. Το τι θα γίνεις, τι δρόμο θα βαδίσεις, πού θα πας και πού θα καταλήξεις, εξαρτάται από την καρδιά σου. Και έχουμε δύο άτομα τα οποία έχουν πειραχτεί, έχουν κάνει λάθος αποφάσεις και πού είναι αυτή τη στιγμή? Έχουν γίνει πύλες έχουν στραφεί ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνουν κόντρα σε αυτό που ο Κύριος κάνει αυτή τη στιγμή.
και αισθάνονται μια χαρά.

0: τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έχουμε να κάνουμε ένα εχθρό ύπουλο, αδερφοί. Έτσι μπαίνει ο διάβολος και καταστρέφει την Ιερουσαλήμ. Πύλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει, κατά αυτής είπε ο Κύριος. Το πιστεύουμε, αδερφοί. Αμήν. Θα φρουρίσουμε τους εαυτούς μας, θα φρουρίσουμε τις πύλες μας, θα φρουρίσουμε την Εκκλησία. Φρουρώντας τον εαυτό σου, φρουρείς τα αδέρφια σου. Και δεν μπορεί ο Κύριος να μπει μέσα να πειράξει. Άλλη πύλη. Το στόμα. Ακούστε. Ψαλμός Ρώμη Α3. Βάλε Κύριε φυλακήν εις το στόμα μου. Ποιος πρέπει να φυλάξει το στόμα μου? Εγώ. Ποιος φυλάει την καρδιά? Εγώ. Εσύ. Ο καθένας τα δικά του. Φύλατε την θύραν των χειλαίων μου. Στα εβραϊκά είναι η θύρα, η πύλη, το ίδιο. Την πύλη των χειλαίων μου. Ακούστε τώρα μια πύλη και πέστε μου τι πύλη είναι. Λέει, Ψαλμός Ε9. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάριγξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύωση. Πέστε μου τώρα τι πύλη είναι αυτό το στόμα. Πύλη άδου. Θάνατος. Ανοίγουν το λαρύγγι τους, το στόμα τους δηλαδή, και είναι ανοιχτός τάφος και ρουφάει μέσα κόσμο. Μην επιτρέψεις ποτέ τον εαυτό σου με το στόμα που ο Κύριος σου έδωσε να ευλογείς, να οικοδομείς, να στηρίζεις. Γι' αυτό λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Να γίνει ένας ανοιχτός τάφος για να πέφτουν οι άνθρωποι μέσα. Πύλη. Αυτή είναι η πύλη του άδου. Ο Κύριος είπε αυτές οι πύλες δεν θα ισχύσουν ενάντια στην Εκκλησία. Αυτό μου δίνει χαρά και ελπίδα, αδερφοί. Ω, έχω παλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά μου. Αυτό που πόθησα με όλη την ψυχή μου, αδερφοί, σας ανοίγω την καρδιά μου, αλήθεια σας λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να δω τα αδέλφια μου όλα ενωμένα, αγαπημένα. Να έχουμε την καρδιά του Κυρίου μέσα μας, τα σπλάχνα του Κυρίου. Σπλάχνα αγάπης, συγχώρησης και ενότητας. Για να κατέβει η δόξα του Κυρίου, το μεγαλείο του Θεού. Και κάθε φορά πάνω που άρχισε να γινόταν αυτό το πράγμα, άνοιγε ο διάβολος, άνοιγε ανθρώπους, τους μετέστρεφε και τους έκανε πύλες άδου. Και πέστε μου τι παθαίνουμε κάθε φορά. Πέστε μου, αδερφοί, αλήθεια λέμε εδώ, δεν λέμε ψέματα. Και ούτε κρυβόμαστε από την αλήθεια. Είναι η ιστορία μας. Και αν δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, είμαστε άξιοι να τα παθαίνουμε. Πέστε μου τι συμβαίνει. Βλέπουμε ανθρώπους να μεταστρέφονται σε πύλες άδου. Και όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτό το πράγμα, έχουν ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μίσος για την Εκκλησία. Εάν κάτσεις και τους εξετάσεις, για κάτσε με παιδί μου, όταν λες η Εκκλησία, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις τίποτα την αδελφή Μαρία? Όχι, όχι, την αγαπάω την αδελφή Μαρία. Τον Νίκο, τον αγαπάω τον αδελφό Νίκο. Αυτή είναι η Εκκλησία! Δεν ξέρω καμιά άλλη εκκλησία. Είναι τα πρόσωπα που είναι εδώ. Η εκκλησία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι η τύχη. Είναι οι άνθρωποι. Και όμως υπάρχει μέσα ένα μίσος που βγαίνει, μια κακία ενάντια στην Ιερουσαλήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αδελφοί, είναι οι δυνάμεις της κόλασης που δουλεύουν και εμείς είμαστε εδώ να φυλάξουμε την Εκκλησία. Για να την ευλογήσει ο Κύριος. Να κατέβει η δόξα Του. Ιάκωβος Α26 λέει, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Ματέα θρησκεία. Χαλινός. Δεν έχεις το δικαίωμα ό,τι σκέφτεσαι να το βγάζεις και να το λες. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Μπορεί να είναι δικό σου το στόμα και δική σου η γλώσσα, αλλά οι άνθρωποι που είναι γύρω σου και σ' ακούνε δεν είναι δικοί σου. Πώς να εξακουντίζεις βέλη, να πάρεις το αυτόματο αυτό και να γαζώνεις τον κόσμο, να το ρίχνεις κάτω. Δεν γίνεται. Θα φυλάξεις το στόμα σου. Βάζουμε, λέει, τον κοιμό, τον χαλινό, στα άλογα. Ζήτε από τον Κύριο. Μόλις πάει να βγει κάτι που είναι κακό, να σου τραβάει ο Κύριος τον γκέμι. Το χαλινό. Να μην βγει. Έχεις δικαίωμα. Και έχεις τη δύναμη. Μπορεί κάτι να γίνει μέσα στην καρδιά σου, αλλά από την καρδιά μέχρι να βγει από το στόμα υπάρχει μια απόσταση και μόνο το προλάβεις. Να μην βγει. Έγινε μια αμαρτία, να μην γίνει δεύτερη. Είναι έργο η αμαρτία. Τη στιγμή που βγαίνει ο λόγος, γίνεται έργο και φέρνει θάνατο εκείνο. Ο Ιάκωβος λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν τις δε πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ξέρουμε τι λέει παρακάτω. Διαβάσω λίγο. Να δείτε τις δυο πύλες. Του Άδη και του Φωτός. Είμαστε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο γάμα, διαβάζω από το 5. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσιν ύλην ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου, φλογιζομένη υπό της γέννης. Για πέστε μου τι βγαίνει από μέσα από τη γλώσσα. Τι λέει. Η γέννα ποιος είναι. Ο Άδης. Να το. Ένας λόγος μπορεί να φέρει θάνατο. Ένας λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τις ουράνιες γλώσσες. Με ένα πυρ ουράνιο. Για να παλέψει τη φωτιά αυτή της κόλασης και να την πατάξει να φύγει, ώστε να γίνουμε το στόμα μας πύλη ευλογίας. Προσέξτε τι λέει παρακάτω. Απ' την ίδια τρύπα δεν βγαίνει γλυκό και πικρό. Με το ίδιο στόμα που ευλογούμε δεν μπορούμε να καταριόμαστε. Δεν μπορείς να βρίζεις και να ευλογήσεις. Μάταια είναι η θρησκεία σου, μάταια τα λόγια σου, δεν έχουν καμιά απήχηση, μην νομίζεις. Ο Κύριος βλέπει και ακούει. Τούτου του ανθρώπου η θρησκεία είναι ματέα. Άρα υπάρχει καλή θρησκεία και μάταια θρησκεία. Πάνε οι άνθρωποι, λένε ότι είναι χριστιανοί, κάνουν ό,τι κάνουν, έχουν το σχήμα το εξωτερικό, το θρήσκο, αλλά τι λέει ο Κύριος είναι η θρησκεία τους. Μάταια. Όχι αδερφοί, μην πάει ο κόπος μας χαμένος. Κρίμα δεν είναι, πέστε μου. Δηλαδή, να αγωνιζόμαστε μια ζωή, να υδρώνουμε, να αντιστεκόμαστε και να είναι μάταια η θρησκεία μας στο τέλος. Κύριε, μη γέννητο. Μη γέννητο αδερφοί αυτό το πράγμα. Τελευταία πύλη που θα πούμε σήμερα. Οι σχέσεις. Σχέσεις. Κάθε μέλος του σώματος έχει σχέσεις. Κοιτάξτε το σώμα. Αυτή η φάλαγγα έχει σχέση με αυτήν και με αυτήν. Αυτές οι τρεις έχουν σχέση με αυτά τα δύο επόμενα και με το τέταρτο και το πέμπτο και αποτελούν ένα σύνολο, μία παλάμη. Είναι μαζί. Εάν κάτι με τσιμπήσει σε αυτό το δάχτυλο, τσιμπηθεί, τι κάνει. Ο! Όλο το σώμα κινείται, το στόμα φωνάζει και το χέρι θα πάει εκεί το άλλο. Τέλεια συνάφεια. Σχέσεις. Ματθαίος 2:19. Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμια αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς. Παρά του πατρός μου του εν τους ερεμείς. Γιατί λέει δύο να συμφωνήσουν και όχι ένας? Είναι πράγματα που μόνοι μας όταν προσευχηθούμε ο Κύριος μας ακούει και γίνονται. Είναι όμως άλλα πράγματα που για να γίνουν και να φανεί η δόξα και η δύναμη του Κυρίου, τι πρέπει να υπάρχει? Τι λέει τη λέξη, πέστε μου? Συμφωνία. Ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία. Θα φωνάξουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Ωραία. Πρώτα θα φωνάξουμε ο καθένας όποτε θέλει. Ελάτε. Κάντε. Καθένας. Αυτό είναι. Έτσι. Ελάτε τώρα να κάνουμε συμφωνία. Όλοι μαζί ταυτόχρονα θα πούμε α. Ένα, δύο, τρία. Α! Άλλη μια φορά. Α! Συμφωνία. Έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο? Ποια η δύναμη του ενός και ποια η δύναμη του άλλου? Θέλετε στην προσευχή? Όταν υπάρχει συμφωνία, έτσι ακούγεται η προσευχή. Και ο Κύριος, ποιος προσεύχεται εκεί τόσο δυνατά? Οι άγγελοι, Κύριε, πώς θα κάνουμε κάτι, φωνάζουν εκεί κάτω. Ενώ, όταν είμαστε ασύμφωνοι, ασύνδετοι, ασχέτοι, ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν ακούγεται τίποτα. Σχέσεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Ξέρετε πώς είναι οι σχέσεις μας, αδερφοί? Μου έδειξε ο Κύριος ότι εάν μέσα σε μια εκκλησία είναι δύο, τρία άτομα που έχουν πρόβλημα στη σχέση τους, έχουν πρόβλημα, δεν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάμε μέχρι ενός σημείου εκεί, αλλά δεν πάμε πουθενά παραπάνω. Ναι, θα ψάλουμε, θα ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, δόξα τω Θεώ αδερφέ και αυτά, αλλά εκείνο είναι και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζητάμε και ποθούμε, η σεκινά δόξα να κατέβει ο Κύριος. Να κατέβει που να μην μπορείς να θα σταθείς όρθιος και να καμπουριάζεις από το βάρος της δόξης και να λες Κύριε είσαι εδώ και να πέφτεις κάτω από τη δόξα του Κυρίου. Που να κατέβει ο Κύριος και να σε θεραπεύει εκεί που είσαι, να σε σπάει, να κλαις γοερά και να μετανοείς χωρίς να σε αγγίξει άνθρωπος, χωρίς να σου πει τίποτα. Είναι θέλη της δόξας. Για να κατέβει πρέπει να διορθωθούν, να θεραπευτούν, να φτιαχτούν οι σχέσεις μας. Ακέραιες, ξέρετε πώς. Πώς είναι, φανταστείτε ένα ψαράδικο δίχτυ. Κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, όλα. Τέλεια τετραγωνάκια μεταξύ τους, συνδέσεις. Το κάθε ένα συνδέεται με κάποιο άλλο και όλα μαζί φτιάχνουν ένα δίχτυ. Ωραία. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει? Έρχεται και κάνει επιθέσεις στις σχέσεις μας. Και τι κάνει λοιπόν? Έχει ένα ψαλίδι. Τσικ, τσουκ. Και πώς είναι το δίχτυ, πέστε μου μετά. Πύλε. Γεμίζει πύλες. Και τι πύλες είναι αυτές? Του Άδη. Χάνονται ψυχές. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές πώς ήταν, αδελφοί? Ομοθυμαδών. Μια ψυχή. Δεν είχαν διαφορές οι μαθητές μεταξύ τους. Δεν είχαν παρεξηγήσεις. Δεν έβλεπε στραβά ο ένας τον άλλον πια. Είχαν γνωρίσει τον Κύριο, τους γιάτρεψε και ήταν ελεύθεροι, γεμάτοι αγάπη. Ενωμένοι όλοι μαζί έκραζαν με συμφωνία στον Κύριο. Τι έκανε ο Κύριος? Κατέβηκε. Όλοι μαζί έκραζαν για τον Πέτρο. Ομοθυμαδών. Φώναζαν. Κύριε τον Πέτρο! Τον έχουμε ανάγκη! Κύριε σε παρακαλώ, είναι ο ποιμένος των Αποστόλων, δεν πρέπει να φύγει, δεν είναι ώρα του να φύγει. Κύριε, τον ζητάμε να έρθει. Βγάλ τον από εκεί. Τον έβγαλε. Γινόταν, λέει, προσευχή στην εκκλησία ομοθυμαδών. Η ενότητα στις σχέσεις μας. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ο διάβολος, αυτή είναι η δουλειά του, αδερφή, να πειράζει τις σχέσεις μας. Όλο και κάποιος μπορεί να του ξεφύγει κάτι, να κάνει κάτι, τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα κανείς δεν θα κάνει τίποτα να πειράξει τον άλλον, ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όχι. Να σας πω γιατί. Ωραία. Και εμείς που είμαστε εδώ και ξέρουμε, μπορούμε να το τηρήσουμε. Θα έρθουν καινούργοι. Θα έρθουν με τις πύλες του Άβου. Που πρέπει να κλείσουν αυτές και να ανοίξουν, να γίνουν πύλες δικαιοσύνης. Πύλες της Ιερουσαλήμ. Μέχρι να γίνει αυτό, τι θα γίνει. Πού είναι λοιπόν η λύση, αδερφοί, πέστε μου. Πόσο θέλουμε τον Κύριο να κατέβει, αδερφοί. Πόσο το ζητάμε αυτό. Τι θυσίες είμαστε σε θέση να κάνουμε, πέστε μου. Έτσι, πέστε μου. Τι θυσίες είσαι σε θέση να κάνεις προκειμένου να κατέβει, να γεμίσει εδώ ο τόπος από την ομίχλη αυτή της παρουσίας του Κυρίου και να μην μπορεί να κάνει άνθρωπος τίποτα και να είμαστε όλοι κάτω στο πάτωμα και ο Κύριος να κάνει τα θαύματά του, τις δυνάμεις του, τις σωτηρίες του, τις θεραπείες του, τα πάντα να εργάζεται εκείνος με ευχέρι ανάμεσά μας και να γίνουμε σημείο εδώ σε όλο το νησί και σε όλο τον κόσμο. Έγιναν, στο Σχουάνζι έχω πάει, στην Ουαλία, μίλησα με τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που είδαν τη δόξα του Κυρίου. Πήγαμε στο σπίτι μιας αδερφής και μου έδειχνε τις εικόνες, μου έδειχνε όλα αυτά που είχαν, οι φωτογραφίες που είχαν πάρθει και όλα, μου τα έδειχνε με καμάρι ότι ο Κύριος τότε είχε κατέβει κάτω και έκανε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως δεν είναι. Ωραία. Αυτοί είχαν την επίσκεψή τους. Εδώ, αυτός ο τόπος δεν πρέπει να έχει την επίσκεψη του Κυρίου, αδερφή. Για να έρθει η επίσκεψη, πρέπει να διορθώσουμε το δίχτυ των σχέσεων. Να το ράψουμε. Έχετε δει τους ψαράδες τι κάνουν μετά από κάθε ψάρεμα? Φτιάχνουν το δίχτυ. Κλείνουν τις τρύπες. Και είναι το έτοιμο για ψάρεμα. Ελάτε να κλείσουμε, αδερφή, τις τρύπες. Να σας πω κάτι πρακτικό. Όταν πας μπροστά στη δόξα του Κυρίου, στην προσευχή σου, σκέψου, πού έχω πρόβλημα. Μέσα στο πνεύμα σου δες, Κύριε, πού η καρδιά μου. Καθώς περνάς στους αδερφούς, έτσι που τους βλέπεις να κάθονται, έχεις την εικόνα μέσα σου. Κύριε, πού έχω πρόβλημα. Πού είναι που η καρδιά μου έχει πρόβλημα. Με ποιο άτομο. Ωπ, εκεί. Κύριε, με αυτό το άτομο. Δώσ' μου χάρη να τακτοποιήσω τη σχέση μου. Αν είσαι Άγιος του Θεού θα το κάνεις. Δεν είναι πια καιρός για παιχνίδια, αδερφή. Ο Κύριος θα κινηθεί. Και θα κινηθεί. Να μην βρεθούμε εμπόδιο, να γίνουμε καταλύτες. Τώρα, ελάτε να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Να ταπεινωθούμε. Τι είναι το Πνεύμα του Χριστού, αδερφή? Τι είναι? Με δύο λόγια, τι είναι το Πνεύμα του Χριστού? Είναι πνεύμα αγάπης, συγχώρησης, μετάνοιας, συντριβής, καταδεκτικότητας. Που κοντά σου και τα παιδάκια και τα μωρά να νιώθουν άνεση. Να μην σε βλέπουν έτσι. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Εάν δεν γίνεται, λέει, σαν ένα από αυτά τα παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Τι λέτε, να τις φτιάξουμε τις σχέσεις μας? Να γίνουν πύλες κλειστές για τον εχθρό, πύλες ευλογίας και ό,τι έρχεται να κάτσει στις σχέσεις μας να μένει. Να μην φεύγει από κάτω. Αδελφοί, πρέπει να του δώσουμε αυτό που αξίζει το Κύριο. Είναι ώρα να αποδώσουμε τον καρπό μας. Είναι ώρα να το κάνουμε. Πρέπει να το δούμε αυτό να γίνεται, αδελφοί. Είναι αλήθεια. Ο Κύριος θα κατέβει με τη δόξα του. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, πιστέψτε με. Όταν κατέβει η δόξα του Κυρίου, δεν μπορεί να σταματήσει κανείς. Κανείς. Θα έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να τους καλέσεις. Θα έρχονται μόνοι τους τον Κύριο. Αυτό είναι η λύση. Όταν λείπει ο Κύριος και προσπαθούμε εμείς, Ό,τι κάνουμε, το φτιάχνουμε ξαναπέτει. Το ίδιο πράγμα. Όταν κατέβει ο Κύριος, όλα μένουνε. Πρέπει να θεραπεύσουμε τις σχέσεις μας, αδελφοί. Θα ήθελα να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα και γέμισε μας εσύ, είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστέ μου Άγιε. Σε ευχαριστούμε. Χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό σου, Κύριε. Αμήν, στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου Ιησού. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Αμήν, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί.
2: Ο λόγος του Θεού λέει, ο λαός αποθνίσκει λόγω ελλείψεως δύο πραγμάτων. Όραση και γνώση. Ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές την όραση που μας έχει δώσει ο Κύριος μπροστά μας να εκπληρώσουμε όσον αφορά το έργο του, όσον αφορά την εκπλήρωση της βασιλείας του. Αλλά αδελφοί, αυτό είναι η δεύτερη όραση. Αμήν. Αυτό είναι η δευτερεύουσα όραση. Η πρώτη όραση που έχουμε ποια είναι? Είναι αυτό που λέει ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1081. Είδετε οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει μας, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Περιμένεις αναγνώριση από τον κόσμο. Ο κόσμος λέει αγαπά το ειδικό του. Θυμίζει το ειδικό του. Υψώνει το ειδικό του. Ποτέ δεν μπορεί ο κόσμος να υψώσει τα παιδιά του Θεού. Είναι οξύμορο σχήμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να είμαστε νεκροί ως προς τον κόσμο. Δεν μας νοιάζει τι σκέφτεται ή τι κάνει ο κόσμος. Γιατί δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν. Ανήκουμε στον Κύριο που μας αγόρασε με το τίμιο αίμα του. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη όρασή μας. Διότι θέλουμε ήδη αυτόν καθώς είναι. Το φανταζόμαστε, αδελφοί? Θέλω έτσι το Πνεύμα το Άγιο λίγο να μας, αν μπορούσε να μας πιάσει, γιατί είμαστε ακόμα ριζωμένοι, έχουμε ρίζες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Όπως μια φορά πήγαμε να ξεριζώσουμε ένα φίνικα, αλλά δεν ήταν εύκολο να σκάψουμε πιο πέρα, πιο πέρα. Και το ρίζες, κόβαμε ρίζες, άντε άλλες πιο κάτω και πιο κάτω. Είναι σαν να βγάζεις ένα λουλούδι και είναι συνέχεια ρίζες, ριζωμένα πράγματα. Και έρχεται η ώρα πια που κόβεις και τις τελευταίες και οπ, ξεκολλάει. Θέλω σήμερα το Πνεύμα το Άγιο να μας πιάσει, να κόψει τις, να μας ξεκολλήσει και να τεινάξει και το χώμα από πάνω. Για να νιώσουμε ότι δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Η κληρονομία μας δεν είναι εδώ. Είναι στα επουράνια. Είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Εάν κανείς παρατηρήσει τον εαυτό του πόσο ο Θεός μας έφτιαξε. Δεν είμαστε για εδώ, αδερφοί. Θα είναι μια ικτρή τραγωδία. Ένα τέτοιο όν που ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να ζήσει 70 ή 80 χρόνια και μετά να καταλήξει σε ένα λάκκο μέσα να τον τρώνε τα σκουλικιά. Με τέτοια αντίληψη και ομορφιά που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι, το ξέρουμε. Αλλά όσο ο άνθρωπος είναι νέος ακόμα και είναι στα άντα, κάπου εκεί και τρέχει το αίμα στις φλέβες και νιώθεις την ευρωστία, όλα αυτά οι ρίζες είναι ακόμα χοντρές και βαθιές μέσα και ναι μεν ακούς τον Κύριο, ναι μεν αγαπάς και όλα αυτά, αλλά ακόμα πατάς καλά. εδώ κάτω. Πίστη θέλει για να ξεκολλήσεις. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και πάει στα ίντα και όντα, καταλαβαίνει ότι παιδί μου, επισκέπτες είμαστε. Αρχίζει και περνάει μέσα το μήνυμα. Και ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι όλο εδώ αυτό το πράγμα είναι ένα ψέμα, μια ουτοπία. Που δεν είναι ψέμα στην ουσία, απλά είναι μια προσκαιρότητα που έχει το στόχο της να σε συνδέσει με την κληρονομία σου, να σε συνδέσει με τη δόξα σου που είναι ο Κύριος, να σε ετοιμάσει για να μπεις μέσα στο μεγαλείο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα. Εάν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το δουλέψει αυτό μέσα, ώστε να γίνει πιο πραγματικό από αυτά που βλέπουμε ή πιάνουμε, ή ο τόπος που πατάμε, αν δεν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να το εργαστεί μέσα μας, δεν μπορεί ο Κύριος να αποκαλυφθεί μέσα στη δόξα Του. Δεν είναι παράξενο ότι όλους τους άνδρες που ο Κύριος κάλεσε και τους έδωσε μια θαυμάσια εργασία, διακονία, να κάνουν για εκείνον θαυμαστή, εξαίσια, ξεχωριστή, ότι όλους τους ξεκόλλησε από τη γη. Τον Αβραάμ τον ξεκόλλησε από την Ουρ, τον έβγαλε από την οικογένειά του. Τον έφερε σε ένα ξένο τόπο και κατοικούσε, λέει, σε σκηνές. Δεν έφτιαξαν μόνιμη κατοικία, γιατί ο Αβραάμ, λέει, τι έβλεπε. Την επουράνια. Περίμενε πόλη της οποίας τα θεμέλια είναι στον ουρανό. Το Μωυσή, ο Κύριος τον ξεκόλλησε, τον έβγαλε με το ζόρι έξω από την Αίγυπτο. 40 χρόνια τον πέταξε μέσα σε μια έρημο που δεν μπορούσε να κολλήσει με τίποτα εκεί πέρα. Και στο τέλος των 40 χρόνων μέσα στην έρημο, ο καλός Κύριος έρχεται. Να γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο δε Μωυσής έβοσκε τα πρόβατά του, τα πρόβατα του Ιωθόρ, πενθερού αυτού. Ούτε πρόβατα είχε ο ίδιος. Ήτανε υποστατικός του πενθερό του. Του Ιωθόρ τα πρόβατα έβοσκε. Ξένα. Ποιος? Ένας πρίγκιπας της Αιγύπτου. Γιος της θυγατρός του Φαραώ. Θαυμαστός εν λόγης και έργης. Ήρθε ο Κύριος, τον ξυρίζωσε από την Αίγυπτο, τον έβγαλε, πέταξε και το χώμα της Αιγύπτου 40 χρόνια. Τον τίναζε ο Κύριος για να βγει όλη η μυρωδιά της Αιγύπτου, του κόσμου και της αμαρτίας. Και τον έφερε να είναι ξεκολλημένος, ένας επισκέπτης επάνω στη γη, ένας περαστικός, ώστε τελικά να έρθει ο Θεός να του φανερωθεί, να του μιλήσει. Να του δείξει τον πλούτο, την κληρονομία του, το σκοπό της ύπαρξής του. Και λέει, πεθερού αυτού ιερέως της Μαδιάμ, και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού το Χορίβ. Το όρος του Θεού. Δηλαδή ο Κύριος το είχε σφραγίσει, το είχε επισημάνει εκείνο το όρος για να φανερωθεί στο λαό του. Το Χορίβ. Το όρο Σινά, μια κορφή ήτανε το Χορίβ. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογή πυρός εν μέσου της βάτου. Και είδε και ειδού η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο. Ο τόπος εκείνος είναι γεμάτο βάτους. Και ξέρετε τι βάτος είναι? Με αγκάθια. Κάτι σαν, πώς είναι η βατομουριά. Όλοι ξέρουμε αυτά τα λεπτά με όλα τα αγκάθια. Μια τέτοιο πράγμα ήτανε. Αγκάθινο. Και κανείς δεν μας λέει ότι είχε καρπούς. Εγώ πιστεύω ήταν μια ξερή βάτος με αγκάθια. Γιατί έτσι λέει το εβραϊκό. Και κατέβασε ο Κύριος σε αυτή την βάτο τη φωτιά της παρουσίας του. Και η βάτος, λέει, εκαίετο, αλλά δεν κατεκαίετο. Η φωτιά του Κυρίου κατεβαίνει επάνω σου, καίει, αλλά δεν σε κατακαίει. Έρχεται ο Κύριος και εργάζεται επάνω σου να κάψει, να βγάλει πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στο θέλημά του και δεν ωφελούν ούτε εσένα, αλλά δεν σε κατακαίει. Αμήν. Είναι σαν τη φωτιά που έχει ο χρυσοχώος που ρεγουλάρει και ξέρει πόσο να δώσει για να γίνει μια πολύτιμη εργασία και να βγάλει το χρυσάφι καθαρό. Και είπε ο Μωυσής, ας στρέψω και ας παρατηρήσω το μέγα του το θέαμα, διατί η βάτος δεν κατακαίεται. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου και είπε, Μωυσή, Μωυσή, ο δε είπε, ιδού εγώ, και είπε, μη πλησιάσεις εδώ, λύσον τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος επί του οποίου ίστασε είναι γη Αγία. Με σταμάτησε ακριβώς εκεί το Πνεύμα του Θεού. Βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι τόπος Άγιος. Γη Αγία. Γιατί ζήτησε ο Κύριος, θέλω να έχουμε την εικόνα όμως, 40 χρόνια ο Μωυσής τι έκανε στην έρημο εκείνη? Περπατούσε, έψαχνε. Περαστικός, αλλά ήθελε να βρει το στόχο του. Να βρει το γιατί ζει, γιατί υπάρχει. Ήθελε να βρει τον Θεό, τον πατέρα του, τον Θεό του Αβραάμ, τον Θεό του Ισαάκ, τον Θεό του Ιακώβ. Πιστεύω η καρδιά του ήταν σε αγωνία να γνωρίσει. Γιατί εάν δεν το ήξερε αυτό, δεν θα σκότωνε τον Αιγύπτιο για να σώσει τους Ισραηλίτες. Γιατί η καρδιά του μέσα ήξερε, είχε το κάλεσμα, γνώριζε ποιος ήτανε. Αλλά δεν ήταν η ώρα, δεν ήταν έτοιμος ο Μωυσής. Ήταν γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο. Όταν είσαι γεμάτος σάρκα και γεμάτος Αίγυπτο, ο Κύριος δεν μπορεί εύκολα να σου εμπιστευτεί τη δόξα του. Και χαρίσματα να σου δώσει θα τα θαλασσώσεις. Θα μπει η σάρκα μπροστά και αντί καλό θα κάνεις κακό. Και ο Κύριος να κάνει καλά πράγματα θα βγαίνουν κακό μέσα από αυτά, γιατί θα ενεργούνται μέσα από τη σάρκα. Ο Κύριος θέλει να εργαστεί μέσα. Να κάνει αυτό το Άγιο έργο που έκανε στο Μωυσή. 40 χρόνια οδηπορούσε μέσα στην έρημο εκείνη και ξαφνικά τον συναντάει ο Κύριος και του λέει, Μωυσή, σταμάτα. Τώρα είσαι σε τόπο Άγιο. Βγάλε τα παπούτσια σου. Δεν μου λέτε? Στην Ανατολή πότε βγάζαν τα παπούτσια τους? Όταν μπαίναν στο σπίτι. Φορούσαν τα σαντάλια. Δεν είχαν κλειστά παπούτσια και κάλτσες οι άνθρωποι. Φορούσαν σαντάλια και έμπαινε μέσα η σκόνη, η λάσπη, και ήταν τα πόδια τους συνέχεια βρώμικα, λερωμένα από την οδηπορία. Σκόνες και λάσπες, μας λέει τίποτα αυτό? Είναι αυτό που μαζεύει κανείς από το περπάτημά του μέσα στον κόσμο. Και ο Κύριος όταν έρχεσαι πια και μπαίνεις μέσα στην παρουσία του, σου λέει σταμάτα, βγάλε τα παπούτσια σου. Τέρμα η οδηπορία. Έχεις έρθει μέσα στην παρουσία μου, στον οίκο μου, στον θρόνο μου, στην ανάπαυσή μου. Βγάλε τα παπούτσια σου. Τα παπούτσια μας συμβολίζουν το κοσμικό περπάτημα. Αυτό το περπάτημα που μας έχει κουράσει όλους. Που ψάχνει ο άνθρωπος να βρει. Μέσα στην έρημο περιφέρεται. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτή η Βαβυλώνα, όταν τη βλέπει ο Ιωάννης στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, ακούσε τι λέει, Αποκάλυψη Ιώτα Ζήτα, στο 3, και με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Με έφερεν εν πνεύματι εις έρημον. Ο Κύριος που πειραζότανε 40 μέρες? Στην έρημο. Στην έρημο. Ο κόσμος αυτός ονομάζεται έρημος. Σε αντίθεση με την Εδέμ. την παρουσία του Κυρίου. Τι είχε η Εδέμ μέσα? Έναν ποταμό ο οποίος διακλαδιζόταν σε 4 ποτάμια. Και ο Κύριος είπε ότι όποιος διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει και από την κοιλιά του θα ρεύσουν ποταμός. Ποταμοί. Πόσοι? 4. 4. Ποταμοί υδάτων ζώντων. Γι' αυτό λέει θα κάνω την έρημο καρποφόρο πεδιάδα. Θα τη γεμίσω με λίμνες υδάτων και πηγές υδάτων και ποταμούς στην ξηρά γη. Ο άνθρωπος που περιφέρεται μέσα στην έρημο έχει ανάγκη να βρει τον Κύριο, να βρει τον τελικό του σκοπό. Με έφερε εν πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων. Γέμον ονομάτων βλασφημίας έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Ποιο είναι αυτό? Η γυναίκα και το σύστημα του Αντίχριστου. Και αυτό στην έρημο. Και ο Μωυσής περπατούσε στην έρημο. Ο Κύριος πειράστηκε στην έρημο. Και μέσα στην έρημο να μια βάτος. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Με αγκάθια. Υπάρχει εδώ μήπως καμιά βάτος με αγκάθια? Ή έχουμε όλοι τριαντάφυλλα πάνω? Ροδοπέταλα. Έτσι μας βρίσκει ο Κύριος, αδελφοί. Βάτο με αγκάθια. Ξερή. Ξέρετε σαν πώς? Σαν αυτά τα κλονιά που πήρανε και φτιάξανε ένα στεφάνι και το φόρεσαν στον Κύριο. Μια τέτοια βάτος. Εμείς είμαστε αυτοί οι βάτος. Εσύ και εγώ. Εάν θέλετε, πρώτα είναι ο Κύριος Ιησούς ο οποίος ταυτίστηκε με εμάς. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ακούστε τι λέει. Λουκάς σίγμα 44. Από το 43. Διότι δεν είναι δέντρον καλόν το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίο κάμνει καρπών καλόν. Επειδή έκαστον δέντρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζετε. Διότι, ακούστε, ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σίκα. Ουδέ τρώγουσιν εκ βάτου στα φύλλα. Μπορεί μια βάτος να βγάλει σίκα και στα φύλλα? Όχι. Κανένας από μας δεν μπορεί να φέρει τον καρπό του πνεύματος μόνος του. Με τη σάρκα σου. Είσαι γεμάτος αγκάθια. Από όπου και να σε πιάσει κανείς θα τραυματιστεί. Να όμως που ο Κύριος έρχεται πάνω σε αυτή τη βάτο για να φανερώσει τη δόξα του. Διαλέγει βάτους με αγκάθια, ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αδιέξοδα. Μέσα τους είναι γεμάτοι από ακαταστασία, αν θέλετε. Μια βάτος μέσα στην έρημο, στο φυσικό της περιβάλλον. Ο κόσμος. Ξεραίλα, έχει μάθει να ζει, να στέκεται. Δεν άμα αγγίξει κανείς εμένα, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι εδώ. Έχετε δει αυτά τα πράγματα? Τις βάτους, τις ξερές, με τα αγκάθια έτοιμα να μπουν μέσα. Και όμως μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κοιτάξτε ο Κύριος. Τι εικόνα παίρνει για να φανερωθεί εν φλογή πυρός και να καλέσει τον Μωυσή. Κάνει την βάτο αυτή σημείο και τεράστιο. Και ονομάζει τον χώρο γύρω από αυτή την βάτο γη Αγία. Pop. Γη Αγία. Δηλαδή όταν κατεβαίνει ο Κύριος και σε πληρώνει με το πνεύμα το Άγιο και γεμίζεις με τη φωτιά της παρουσίας του, γεμίζεις με την αγιοσύνη του, γεμίζεις με την καθαρότητά του, ο χώρος γύρω σου είναι γη Αγία. Γίνεσαι ένας τόπος ανάπαυσης όπου όσοι έρχονται βλέποντας τη φωτιά μέσα σου, γιατί ξέρουν ότι είναι φαινόμενο, επειδή μια βάτος αμέσως θα καεί. Αμήν. Δεν μπορείς να κρατήσεις, δεν μπορείς να μείνεις άγιος, δεν μπορείς να φέρεις καρπό, δεν είσαι τίποτα, δεν κάνεις για τίποτα. Και αν έρθει η φωτιά επάνω σου, και τελείωσες. Πόσο μπορεί να κρατήσει μια βάτος μέσα στη φωτιά? Καθόλου. Προσάναμα είναι. Πάει, τελείωσε. Να όμως που ο Κύριος καλεί τον Μωυσή για να του δώσει αποστολή και τον φέρνει μπροστά σε αυτό το ένιγμα που λέγεται βάτος που καίεται αλλά που δεν κατακαίεται. Τι λέτε, τυχαία ο Κύριος διάλεξε μια βάτο? Κάνει τίποτα τυχαία ο Κύριος, αδερφοί? Ο λόγος του είναι δεμένος κρίσιμος.

τους διώχνει ο Κύριος. Πέρασε κρίση, φωτιά, φωτιά πάνω τους. Πάνε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια, ξαναγυρίζουν, συνεχίζουν, χτίζουν την Ιερουσαλήμ. Έρχεται ο Κύριος, αρνούνται τον Κύριο, τους δίνει άλλο ένα σούτι 2.000 χρόνια μακριά από την παρουσία του. Δεν καίγονται όμως, είναι πίσω εκεί και περιμένουν να γίνουν οι γραφές, να ολοκληρωθεί η αποστολή τους σαν λαός. Καίγονται! Δεν υπάρχει άλλος λαός που τυραννίστηκε μέσα στους λαούς περισσότερο από τον λαό Ισραήλ, ο οποίος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστού και γίνανε αρνητές του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος λαός. Θα έλεγα υπάρχει ο πνευματικός Ισραήλ. Γιατί και αυτό συμβολίζεται στη Βάτο. Μέσα στην έρημο το φαινόμενο της παρουσίας του Κυρίου μέσα στους Αγίους. Μα τους πριώνησαν, μα τους κόψανε. Μα τους βάλανε, τους ράψανε πάνω τους δέρματα ζώων και τους έριξαν στα λιοντάρια. Τους ρίξαν στα ζεματιστά λάδια, τους αποκεφάλισαν. Έγινε ένα ολοκαύτωμα μέσα στους αιώνες συνέχεια. Μέχρι σήμερα σας πληροφορώ αυτή την ώρα δεν υπάρχει άλλος λαός που διώκεται περισσότερο από τους χριστιανούς. Χιλιάδες κάθε χρόνο μαρτυρούν τώρα, σήμερα. Μέχρι πρότινος είχαμε στην Κούβα και στην Κορέα περιπτώσεις που θάβανε ζωντανούς τους χριστιανούς. Μου κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που διάβασα και έπιασαν τον ποιμένα της εκκλησίας και την οικογένειά του και τα παιδάκια του και σκάψανε ένα λάκκο βαθύ. Τους βάλανε μέσα και φέρανε γύρω-γύρω όλους τους και αυτούς τους χριστιανούς αλλά και τους υπόλοιπους και τα παιδάκια για να δουν το θέαμα. Λέει, αν ο Θεός σας είναι αληθινός, θα σας ελευθερώσει. Και αρχίζουν να ρίχνουν χώμα. Αν όμως θελήσετε να απαλλαγείτε από αυτό αρνούμενη την πίστη σας, πέστε το μας. Και άρχισαν να ρίχνουν χώμα. Για μια στιγμή, ο ποιμένας, σαν πατέρας, κλονίστηκε. Γιατί ήξερε ότι έπαιρνε τις ζωές της οικογένειάς του επάνω του. Και του λέει η γυναίκα του, σύζυγε, κάτσε εκεί που είσαι. Σήμερα το βράδυ θα φάμε με τον Κύριο της δόξης. Και εμείς και τα παιδιά. Και τους καπάκωσαν με το χώμα ζωντανούς. Αλλά από αυτά τα παιδάκια που παρατηρούσαν το θέαμα, πίστεψαν πάρα πολλά παιδιά και ένα από αυτά έγινε εργάτης του Κυρίου. Και αυτό αφηγήθηκε την ιστορία. Μια βάτος που καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Το σώμα, η εκκλησία, ο λαός του Θεού, αδελφοί, και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε αυτό το σώμα. Και λέει σε οποιονδήποτε Μωυσή, ο οποίος ψάχνει στην έρημο και ζητάει να βρει τον Θεό των πατέρων του, να βρει την αλήθεια, πρώτα απ' όλα μας κάνει σημείο αντιλεγόμενο, όπως ο Κύριος. Λίθο προσκόμματο και πέτρα σκανδάλου. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Κύριος διασημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Για πέστε μου, γιατί ο Θεός δίνει σημείο? Για παράδειγμα, έδωκε σημείο τις γλώσσες. Γιατί δίνει σημείο ο Κύριος? Το σημείο είναι κάτι μοναδικό. Ανεπανάληπτο. Προκαλεί. Δεν μπορεί να γίνει από φυσικές καταστάσεις. Γίνεται από υπερφυσικές καταστάσεις. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε σημείο. Δεν είναι σημείο το ότι μέσα μας είναι η φωτιά του Κυρίου? Παρόλο που περνάμε δυσκολίες, περνάμε αντικσότητες, πειρασμούς, ο διάβολος γυρίζει γύρω μας σαν λέον οριόμενος, λέει, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα κίνδυνο και όμως στεκόμαστε με τη χάρη του. Μας κρατάει η φωτιά του ουρανού. Δεν είμαστε πια του εαυτού μας. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Αγίου Πυρός του Θεού. Και αυτό είναι που θέλω σήμερα ο Κύριος να περάσει μέσα στην καρδιά μας. Να ξέρεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν είσαι μια φυσιολογική βάτος σαν όλες τις άλλες μέσα στην έρημο. Αλλά έχει έρθει και έχει καθίσει η παρουσία του Κυρίου επάνω σου.

0: Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της δόξης. Και ο Κύριος σε αποκαλεί γη Αγία, αποκαλεί την Εκκλησία Του γη Αγία. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι εδώ που ήρθαμε και μας έφερε ο Κύριος, η γη αυτή που πατάμε, ο χώρος αυτός με της Εκκλησίας των αδελφών Σου, οι ζωές τους, τα πρόσωπά τους, η σφαίρα του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς Του, ο Κύριος την ονομάζει γη Αγία. Βγάλ' τα παπούτσια σου. Βγάλ' τα παπούτσια σου. Δεν μπορείς να περιφέρεσαι όπως ο υπόλοιπος κόσμος μέσα στα Άγια του Θεού. Εάν πραγματικά αγαπάς τον Κύριο και τον τιμάς, θα τον υπακούσεις για να γνωρίσεις την αγιοσύνη Του. Να γνωρίσεις πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Να γνωρίσεις πόσο Εκείνος αγαπάει και τιμάει το λαό Του. Μας ονομάζει οίκο Άγιο. Μας ονομάζει, πέστε μου, έθνος Άγιο. Είμαστε ο ναός, ο Άγιος του Κυρίου. Πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Πρώτον, ο Κύριος θέλει να έρθεις καθαρός. Θα θυμάστε τι έκανε ο Κύριος στους μαθητές Του όταν μπήκανε μέσα για να φάνε το δείπνο. Τι έκανε? Κάθισε ο ίδιος, ζώστηκε την πετσέτα και κάθισε και τους έπλανε τα πόδια. Τους Μωυσίδες που διάλεξε για να βγάλουν το λαό μέσα από την Αίγυπτο, κάθισε και τους έπλανε τα πόδια. Το ίδιο που ο Κύριος έκανε εκεί στο Μωυσή. Του βγάλε τα παπούτσια. Οι ιερείς υπηρετούσαν με πόδια καθαρά και χωρίς παπούτσια. Ήταν μέσα στον οίκο του Κυρίου. Οι υπηρέτες δεν φορούσαν παπούτσια. Ήταν μέσα στο σπίτι και υπηρετούσαν ξυπόλυτοι. Εάν κανείς είχε πένθος, έβγαζε τα παπούτσια. Διαβάσουμε αυτό λίγο. Ιεζεκίηλ, ΚΔ 17. Από το 16 διαβάζω, σελίδα 757. Ιε ανθρώπου, ιδού εγώ θέλω αφαιρέσει από σου δια μιας πληγής το επιθύμημα των οφθαλμών σου, και μη πενθήσεις και μη κλάψεις και ας μη ρεύσωση τα δάκρυά σου, κρατήθητη από στεναγμών, μη κάμεις πένθος νεκρών. Δέσον τη τιάραν σου. Όταν είχαν πένθος, τη βγάζαν την τιάρα τους. Επί την κεφαλήν σου. Εννοεί το φέση που βάζανε αυτό το στολισμένο με τα πολύτιμα πετράδια. Η τιάρα ήταν αυτή. Η φασμάτινη. Μιλάμε για την Ανατολή. Έχετε δει τους Πέρσες με τις τιάρες εκείνες, τα τουρπάνια και τα πολύτιμα. Αυτή είναι η τιάρα. Μην τη βγάζεις, δέσον την τιάραν σου, λέει, επί την κεφαλή σου και βάλε στους πόδα σου τα υποδήματά σου. Γιατί στο πένθος τα βγάζανε, γι' αυτό λέει, μη τα βγάζεις, βάλτα. Όταν έρθεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, όπως ο Ισαΐας, στο 6ο κεφάλαιο, όταν ατένισε τη δόξα του Θεού, τι είπε? Ο τάλας εγώ. Πένθος. Πένθος. Όταν βλέπεις τη δόξα του Θεού και βλέπεις τον εαυτό σου, τι καταλαβαίνεις? Ότι είσαι μια βάτο με αγκάθια. Και αυτό φέρνει λύπη και πένθος. Πρέπει να φέρει λύπη και πένθος μες στην ψυχή σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μην υπεραίρεσαι, έτσι σε θέλει ο Κύριος να σταθείς μες στη δόξα Του. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Πού? Μες στην παρουσία του Κυρίου. Αυτός είναι η παρηγορία μας. Βγάλε τα υποδήματά σου λοιπόν. Πάψε να τριγυρίζεις, ψάχνοντας μέσα στην έρημο και στις σκόνες, να σκοντάφτεις δεξιά και αριστερά. Η παρουσία του Κυρίου είναι η ανάπαυσή σου. Η ανάπαυσή σου. Κοίταξε σε αυτόν που σε καλεί και μη παρεξηγείς τη βάτο. Πολλοί βλέπουν τη βάτο. Εάν θες να δεις τι έχει ο αδερφός σου, μην πας μακριά. Αν είσαι ειλικρινής, κοίταξε το δικό σου χάλι. Και τα βρήκες όλα. Και ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος, πέστε το, ομοιοπαθής με εμάς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Ομοιοπαθής με εμάς. Το μυστικό είναι να δεις μέσα από τη βάτο τη δόξα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ στην Έξοδο ότι ο Κύριος μίλησε μέσα από τη βάτο. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ακούστε τι λέει. Στο 4, γάμα 4, Έξοδος. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου. Θέλει ο Κύριος να παραχωρήσεις την βάτο σου. Σπουδαίο δώρο κάνουμε στον Κύριο, ε! Να όμως που ο Κύριος αυτό θέλει. Εκεί ευαρεστήθηκε να κατοικεί. Λέει ο θρόνος μου είναι υψηλός και επιρμένος. Αλλά εγώ κατοικώ στην καρδιά του ταπεινού βάτος και του συντετριμένου το πνεύμα. Ξέρει ότι είναι γεμάτος αγκάθια. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Του τέστη λέει εν τη σαρκή μου. Εκεί είναι ο χώρος της κατοίκησης του Θεού. Εκεί είναι η Αγία Γη που ο Κύριος έχει. Στον Εκκλησιαστή ε1, ακούστε τι λέει. Εκκλησιαστής ε1 λέει, θύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Θύλατε τον πόδα σου. Και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσίαν αφρόνων. Ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράττωσι ή κακός. Γι' αυτό του είπε, βγάλε το υπόδημά σου. Και θέλω αδελφοί σήμερα να μπούμε μέσα σε αυτή τη σφαίρα της αγιοσύνης του Κυρίου και να πάψουμε να κυκλοφορούμε με τα παπούτσια του κόσμου. Όταν σε στέλνει έξω ο Κύριος, σου δίνει άλλα παπούτσια δικά του. Τα δικά σου τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, πόσον ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Ακούστε αυτό σε μια άλλη έκδοση, στο Άσμα Ασμάτων. Στο Ζήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ακούστε τι ωραία το λέει. Βλέπει ο νυμφίος τα πόδια της νύμφης. Είτε δει ο κόσμος έξω, βλέπει τις γάμπες κάτω. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια θίγατερ του ηγεμόνος. Τι βλέπει? Τα σανδάλια, τα βήματα. Σου δίνει υπόδηση του Ευαγγελίου για να πας να φέρεις το Ευαγγέλιο. Αλλά με καθαρά πόδια. Και παπούτσια που στα δίνει μόνο ο Κύριος. Μόνο από το Ευαγγέλιο βγαίνουν εκείνα τα παπούτσια. Στην έρημο δεν μπορεί να τα αποκτήσεις. Την υπόδηση του Ευαγγελίου. Πρέπει να σε πλημμυρίσει ο Κύριος με το λόγο του, με τη θυσία του, με την αγάπη του και να μπουν τα παπούτσια εκείνα ώστε όπου πας να φέρεις το μήνυμα αυτό που ο Κύριος σου δίνει στη βάτο μέσα. Τη φωτιά αυτή της γλυκιάς αγάπης του. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Γι' αυτό η φωτιά. Ζήλο. Πως κατατρώγει ο ζήλος σαν τη φωτιά. Τέτοιο ζήλο έχει ο Κύριος. όταν παραχωρήσει τον εαυτό σου στον Κύριο και αρχίζει να φαίνεται η αγιοσύνη του μέσα από τη ζωή σου. Πώς μπαίνεις μέσα στην αγιοσύνη? Δεν προχωράω, πάω λίγο πίσω. Πώς μπορεί να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου? Να σε δεχθεί ο Κύριος στα Άγιά του μέσα. Κοιτάξτε τι λέει. Ματθαίος ΚΓ 19. Ματθαίος ΚΓ 19. Εδώ μιλάει για τους Φαρισαίους, με τους νόμους που είχαν κάνει και ακύρωναν το Λόγο του Θεού και ορκιζόντουσαν. Για παράδειγμα, στο 16 λέει: «Ουέι σε εσάς οδηγεί τυφλή, οι λέγοντες ώστις ομόσι εν το ναό είναι ουδέν, ώστις όμως ομόσι εν το χρυσό του ναού υποχρεούται». Δηλαδή, άμα κάνεις όρκο στο χρυσό του ναού, πρέπει να τον εκπληρώσεις. Αν όμως πεις «ορκίζομαι στο ναό», δεν είναι ανάγκη να τον εκπληρώσεις. Τρέλες. Γι' αυτό μας λέει μετά το ναι, ναι και το ου, ου. Δεν χρειάζεται όρκος. Μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζων των χρυσών? Και ως της ομόση εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, λέγανε. Όταν ορκιστεί στο θυσιαστήριο. Κάνανε όρκους για να γίνουν πιστευτοί, γιατί πια ο λόγος τους είχε σαπίσει. Δεν γινόταν πιστευτοί και έπρεπε να επικαλεστούν όπως ο ψεύτης για να τον πιστέψει. Τι κάνει? Ναι, μα τι είναι, γεμάτωνε να σου ορκιστώ τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, το ένα, το άλλο. Να σου κατεβάσει γιατί? Γιατί δεν έχει λόγο. Ένα παιδί του Θεού, όταν του πεις θα έρθεις, άρθω. Τελείωσε. Έγινε? Όχι. Τελείωσε. Αδελφοί, προσέξτε, μην χάσουμε την απλότητα. Και λέμε όχι, αλλά εννοούμε ναι, μεν, αλλά όταν και αυτά και είναι ναι. Προσέξτε. Είμαστε ή του Θεού του υψίστου. Ελοχήμ. Τα είπαμε αυτά. Να μην πεθαίνουμε σαν τους ιούς των ανθρώπων. Λέει, μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρο? Για να δεχτεί ο Κύριος το δώρο σου, την προσφορά σου, από πού πρέπει να περάσει? Από το θυσιαστήριο. Είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς καθώς μπαίνεις μέσα στην αυλή του Κυρίου. Αυτό που ψάλαμε. Ελάτε όλοι μέσα σε αυλές τους, στο αγιαστήριο του Θεού. Για να μπεις στο αγιαστήριο, για να φέρεις την προσφορά σου, πρέπει να περάσεις από το αγιαστήριο. Ο Κύριος μας τι έφερε σαν δώρο στο Θεό? Τον εαυτό του προσέφερε. Και από πού τον πέρασε τον εαυτό του? Για να γίνει αποδεκτός? Από το θυσιαστήριο. Εμάς τώρα τι δώρα, ποιο δώρο πρέπει να φέρουμε πρώτα στον Κύριο? Τον εαυτό μας. Θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο. Και δεν μου λέτε, ποιο είναι το θυσιαστήριο στο οποίο λατρεύουμε τον Κύριο? Εβραίους Ιώτα Γάμα 10. Έχομεν θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάγουν οι λατρεύοντες στη σκηνή. Έχουμε θυσιαστήριο. Όπως έπαιρναν το αρνί, το έσφαζαν, το έριχνανε πάνω στα πυρωμένα κάρβουνα και κεγότανε. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Το θυσιαστήριο το δικό μας είναι αυτό. Κοιτάξτε τι λέει. Εμείς, οι λυτρωμένοι, έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία. Δεν μπορούν να πάνε καν εκεί. Να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις τη σκηνή. Αυτοί που είναι, ήταν δηλαδή ακόμα τον καιρό εκείνο και έσφαζαν αρνιά και ήταν μέσα στη σκηνή, στο ναό μέσα, δεν κατάλαβαν τη θυσία. Δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν στο θυσιαστήριο για να φάνε από αυτό. Το θυσιαστήριο τι τρως? Τι τρώγανε στο θυσιαστήριο? Τη θυσία! Στο θυσιαστήριο καθότανε όλοι οικογενειακώς και τρώγανε τη θυσία. Για να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου πρέπει να φας τη θυσία. Και όχι μόνο να τη φας, αλλά να γίνεις και εσύ. Μας το λέει ο Κύριος. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό του, το θυσιαστήριο, στον ώμο και να με ακολουθήσει. Για πού? Για πού, αδερφοί? Για θάνατο. Εσταυρώθην ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμέ, λέει ο Παύλος. Πέρασε από το θυσιαστήριο. Έχεις περάσει? Δεν είναι ευχάριστο. Ε? Ιδιαίτερα όταν κοπανάνε τα καρφιά. Είσαι εκεί. Ούτε να κατέβεις μπορείς, τελείωσες. Είσαι για θάνατο. Και εκεί λατρεύεις τον Κύριο. Από εκεί γίνεσαι Υιός της Αναστάσεως. Γιατί δεν μπορείς να αναστηθείς αν δεν πεθάνεις πρώτα, ξέρεις. Αμήν. Γιατί το βάπτισμα είναι Ανάσταση? Γιατί πρώτα είναι θάνατος. Πρέπει να μπεις μέσα και μετά να αναστηθείς. Να γίνεις Υιός της Αναστάσεως. Δεν μπορεί ο Θεός να σε δεχθεί μέσα στην αγιοσύνη Του, να πάρεις μέρος στην Άγια Φύση Του, να αρχίσεις να γίνεσαι Άγιος, εάν δεν πεθάνεις ως προς τον εαυτό σου, ως προς τον κόσμο, την έρημο αυτή, και να τα αφήσεις όλα εκεί. Ω Θεέ μου, τι ελευθερία είναι αυτή. Εγώ είχα το προνόμιο να το περάσω 3 φορές. Γερά. Εδώ. Σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ πέρα. Και τις 3 φορές ο Κύριος με προειδοποίησε πιο μπροστά. Ξέρετε όμως κάτι? Την 3η φορά πια έχεις μάθει, λες. Εντάξει, άντε παιδιά, να τελειώνουμε. Βάλτε τα να ησυχάσουμε. Και τελείωσε, αυτό είναι. Είσαι εκεί. Πάσχον δεν υπήλει. Δεν απειλείς πια. Θα σου δείξω. Θα σε μάθω. Στην αρχή απειλείς, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Άμα κατέβω κάτω όμως θα σας δείξω. Αλλά δεν μπορείς, γιατί είσαι εκεί. Δεν γίνεται. Και σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα πεθαίνει. Φεύγει από πάνω σου. Όλη αυτή η σάρκα. Ο εχθρός του Θεού από μέσα σου. Τα αγκάθια αυτά αρχίζουν και φεύγουν από πάνω σου. Και μένει το Άγιο του Θεού. Το καθαρό. Το κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Και εκείνο μπαίνει μέσα. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Έχετε σκεφτεί πώς είναι η παρουσία του? Πώς είναι να είσαι μέσα στη δόξα του Θεού? Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είσαι πλήρης. Δεν θες τίποτα. Δεν σε νοιάζει ούτε φήμη, ούτε θέση, ούτε να πάρεις κάτι. Είσαι ελεύθερος. Και νιώθεις μια απέραντη αγάπη που αγαπάει και αγκαλιάζει τους πάντες. Και τους δέχεσαι όπως είναι. Άλλος είναι, ναι, που εγώ που είμαι έτσι και... Ω, δεν... Το δέχεσαι, τον αγαπάς, προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι. Άλλος είναι κάτω, συνέχεια. Παραπονιέται. Έχετε δει τους μίζερους χριστιανούς? Κύριε, μόλις πάνε στην προσευχή, Κύριε, κανείς δεν με καταλαβαίνει, εγώ που δεν όλους καταλαβαίνω και που εγώ... Όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, ξεχνάς το εγώ σου πια. Και αρχίζει, αλλάζει η προσευχή σου. Λες, Κύριε, εγώ που σε μένα και που αυτό και που εκείνο και που μου κάνουν και που μου δείχνουν. Αρχίζεις και λες, βλέπεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις την καρδιά του. Και αρχίζεις και λες, Κύριε, πες μου, τι θέλεις να κάνω για σένα? Τι επιθυμείς, τι ζητάς? Νιώθεις τον πόνο του Αγίου Πνεύματος. Και καταλαβαίνεις ότι σε κατάφερε ο Κύριος να σε φέρει πια σε αυτή τη θέση και να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με για όλο αυτό τον καιρό. Που ερχόμουν στην παρουσία του σου και τι έκανα, ξέρετε τι κάνουμε? Σαν κανείς χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο Κύριος. Πας λοιπόν εκεί μπροστά. Κύριε, θέλω αυτό, κάνε εκείνο, βοήθησε τον τάδε, εκείνον, τον άλλον. Κάνε αυτό, κάνε το έργο στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία ή σώσε εκείνον, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Καλά πράγματα του Κυρίου το έργο. Αμήν. Βοήθησε και εμένα, πάρε μου την αρρώστια μου, το παιδί μου κάνε καλά, τη δουλειά μου βοήθησε, το αφεντικό μου, αλλάξε τον, τον άντρα μου, το παιδί μου, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Αμήν, Κύριε. Και δρόμο. Ξέρετε ότι ο πιο πολύς χριστιανισμός είναι εκεί. Εκεί είναι. Δεν έχει περάσει ακόμα από το θυσιαστήριο. Όταν μπεις μέσα, γι' αυτό σας είπα, όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, Τι θα σκέψει, το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου. Ο ένας βλέπει τον άλλον, ε. Και τι λέμε ο ένας τον άλλον, ε. Άγιος. Άγιος. Αρχίζεις πια και νοιάζεσαι. Πληρώνεσαι με τον Κύριο. Γεμίζεις από εκείνον. Αυτό που γεμίζει την ύπαρξή σου και είναι η μεγάλη λαχτάρα της καρδιάς σου είναι αυτό που βλέπουμε που έκανε ο Ισαΐας. Κάθισε και άκουσε. Του καθάρισε ο Κύριος. Τα χείλη με ένα αναμένο καύνο. Και άκουσε την επιθυμία του Κυρίου. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει πάγιδι μας. Και ο Ισαΐας τι είπε. Ιδού εγώ Κύριε, αποστηλών με. Πάει πια η προσωπική σου ατζέντα. Τελείωσες. Έγινες δούλος, έβγαλες τα παπούτσια σου. Είσαι μέσα στον οίκο του πατέρα σου και η ασχολία σου είναι συνεχώς ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μας ελκύσει σήμερα, αδελφοί. Σταματήσω εδώ. Θέλει να σε ελκύσει στα Άγια των Αγίων του μέσα. Είσαι πρόθυμος. Τι λες, είναι ώρα να έρθεις ή θα κάνεις μερικά βήματα ακόμα, σουλάτσα, στην έρημο μέσα. Μαζί με την πόρνη αυτή τη Βαβυλώνα και τον Αντίχριστο, που είναι και αυτή στην έρημο. Και όταν τα δαιμόνια φεύγουν μέσα από τον άνθρωπο, πού πάνε, λέει. Στην έρημο, σε άνυδρους τόπους. Όλα εδώ έξω είναι. Όταν λοιπόν βγαίνεις κι εσύ πονηρά, χριστιανός της Κυριακής, πονηρεύει μες τη βδομάδα και πάει να κάνει βόλτες. Είσαι το πιο ευάλωτο στοιχείο που περπατάει στη γη. Όχι, αδερφοί. Πρέπει να μεγαλώσουμε πια. Να πούμε μέσα στην παρουσία του. Να βγάλουμε τα παπούτσια μας πια. Δεν τα θέλουμε. Πάψε να κάνεις βόλτες δεξιά και αριστερά. Πάψε να ζήσεις τον εαυτό σου. Και άκουσε. Τι να θέλω από στη. Τι στέλνει η πάγιδη μας. Ο πόνος του Κυρίου για ποιον είναι. Τι πονάει ο Κύριος. Εάν κάτσεις και ψάξεις να δεις την καρδιά. Μην πάμε μακριά. Να πάρουμε ένα γονιό που έχει παιδιά. Και να ψάξουμε την καρδιά του. Η μεγαλύτερη αγωνία της ζωής του ποια είναι. Αυτός του. Ή τα παιδιά του. Τα παιδιά μου. 270-300.000 άτομα την μέρα φεύγουν από αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή, σχεδόν τρία Ηράκλεια τη μέρα. Τη μέρα. Κάθε μέρα. Πού πάνε όλοι αυτοί. Πού πάνε. Ποιον θα στείλω. Ποιος θα πάει για μας. Λέει ο Κύριος. Για εκείνον. Και την εκκλησία του. Ο πατέρας και ο Υιός θέλουν να άτομα να έρθουν μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου. Όταν μπεις μέσα εκεί, αμέσως ο Κύριος κάνει γνωστό το δικό του θέλημα. Γι' αυτό μας έλεγε και ο Κύριος τι έλεγε. Πάτερ, όχι το δικό μου θέλημα. Το δικό σου να γίνει. Εγώ δεν ήρθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το του πατρός μου, έλεγε ο Κύριος. Αυτά είναι τα σημάδια του αγιασμού. Θέλει να διάσεις από τον εαυτό σου. Άφησε ό,τι θέλει ο Κύριος να κάψει, να το κάψει. Δεν θα κατακαείς. Δεν θα σε καταστρέψει ο Κύριος, γιατί είσαι παιδί του. Αγαπάει ο Κύριος τα παιδιά του. Παιδεύει και ελέγχει. Και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Είμαστε σε μια φωτιά μέσα. Καίει. Αλλά δεν κατακαίει. Καθαρίζει. Μας γεμίζει με τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε, ω σωτήρα ουράνια, έως εδάφος, Κύριε. Αναγνωρίζουμε ότι Εσύ είσαι ο σωτήρας όλων των λαών, όλων των ανθρώπων πάνω στη γη. Ότι εργάζεσαι, Κύριε, μέρα νύχτα για τη σωτηρία μας, Χριστέ μου. Ότι έχεις ένα έργο το οποίο δουλεύεις μέρα και νύχτα δια του πνεύματός σου. Και αυτό είναι το να σώσεις εμάς και όλο τον κόσμο σου, Κύριε. Σωτήρα Άγιε, άνοιξε το πνεύμα μας, την καρδιά μας. Βγάλε από μέσα μας οτιδήποτε άλλο έχει περάσει, οτιδήποτε παραπανήσει, οτιδήποτε μάταιο, οτιδήποτε μας καθυστερεί, οτιδήποτε μας καθυλώνει, Κύριε. Θεέ μου Άγιε, άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δούμε μπροστά, να δούμε μακριά, Κύριε. Τι το πνεύμα σου το Άγιο μας κάλεσε να κάνουμε, Χριστέ μου. Δώσε στον κάθε ένα μας, Κύριε, να γνωρίσει την κλίση του, να γνωρίσει τους στόχους του, Κύριε Θεέ μου. Το τι Εσύ έχεις για τον κάθε ένα από μας, Πατέρα, σαν άτομα και ιδιαίτερα σαν σύνολο, να εκπληρώσουμε μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου και στο λαό Σου, Κύριε. Διέγειρε, Χριστέ μου Άγιε, την ειλικρινή συνείδησή μας ενώπιον Σου. Διέγειρε το πνεύμα μας ενώπιον Σου, Κύριε Θεέ μου. Να εννοήσουμε, Κύριε, τον αγώνα του πνεύματός Σου. Να εννοήσουμε, Κύριε, την αδημονία της καρδιάς Σου, Θεέ μου. Για όλους αυτούς που θέλεις να σώσεις, Κύριε. Και για όλους τους λαούς που θέλεις να επισκεφθείς γύρω μας, Χριστέ μου. Έλα, μίλησέ μας Εσύ σήμερα, Κύριε. Και ο λαός Σου ακούει. Ο λαός Σου ακούει τι το πνεύμα Σου λέγει προς την Εκκλησία. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Κύριε Ιησού. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ψαλμός ήταν από το πρώτο εδάφιο. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξαν Σου υπεράνω των ουρανών. Αντίθεση, μεγαλειότητα του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει στο 2. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν. Έχουμε νήπια και θυλάζουν εδώ. Ένεκα των εχθρών σου δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσας. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Τι είναι? Ποια είναι η απάντηση στο ερώτημα? Πέστε μου. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Σκόλιξη είμαι εγώ, λέει, και ουχή άνθρωπος. Τίποτα δεν είμαστε. Σίδε έκαμας αυτόν ο λίγον την κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Μ' ακούει η Εκκλησία? Κατέστησας αυτόν τον άνθρωπο που είναι ένα μηδέν, που είναι στάχτη, χώμα. Λέει το πνεύμα του Θεού διαμέσω του προφήτη ότι τον κατέστησες Κύριο στα έργα σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Η πρώτη εφαρμογή της προφητείας είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ό,τι εφαρμόζεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ισχύει και για την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν να μείνουμε στη φράση αυτή. Κατέστησες αυτόν Κύριον στα έργα σου. Και θέλω, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση όσον αφορά το έργο του Θεού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε στο έργο του Κυρίου σαν ξένοι, σαν μισθωτοί δηλαδή, σαν ανεύθυνοι άνθρωποι, σαν να είναι κάτι που το κάνουμε επειδή μας το λέει επιμένας, ή επειδή το κάνουν οι άλλοι να το κάνουμε κι εμείς. Ο Κύριος μας δίνει εδώ το σωστό κίνητρο, τη σωστή θέση και στάση απέναντι στα έργα Του. Είναι παρόμοιο αυτό που λέμε σήμερα με το κήρυγμα που είχαμε κάνει. Εγώ είπα θεείστε. Ή του υψίστου πάντες. Πρέπει να καταλάβουμε την θέση που μας έχει δώσει ο Κύριος μέσα στο μεγαλείο Του και μέσα στη δόξα Του. Λέει, μας έκανε τον κάθε ένα από εμάς, τι λέει, Κύριο. Τι εννοεί ακριβώς. Ο Κύριος έχει την ευθύνη στο κάθε τι. Αμήν. Μας κατέστησε δηλαδή υπεύθυνους. Μας έδωσε εξουσία. Μας έδωσε δύναμη. Μας έδωσε τιμή με το να συμμαρτυρεί με αυτά τα οποία κάνουμε για εκείνον. Και ρωτάω, ποια είναι τα έργα του Κύριου. Με τι ασχολείται ο Θεός, αδελφοί, αυτή τη στιγμή. Επάνω στην οποία ασχολία μας έκανε εμάς υπεύθυνους, Κύριους. Να γυρίσουμε λίγο στον ψαλμό όμικρον δέλτα 12. Ψαλμός όμικρον δέλτα 12. Ακούστε τι λέει. Άλλο Θεός είναι εξ αρχής βασιλεύς μου, εργαζόμενος σωτηρίαν εν μέσω της γης. Τι κάνει λοιπόν, με τι ασχολείται ο Θεός τώρα. Εργάζεται. Μέχρι τώρα ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι, είπε ο Κύριος. Τι εργάζεται. Σωτηρίαν εν μέσω της γης. Και ποιον έβαλε Κύριο σε αυτό το έργο. Εσένα και εμένα. Μας έβαλε Κυρίους στα έργα του ο Θεός. Να έχουμε κυριότητα, να έχουμε εξουσία. Ο διάβολος ξεγέλασε τον Αδάμ και του πήρε την κυριότητα, αλλά ο Κύριος μας, ο Ιησούς, ο έσχατος Αδάμ, πήρε πίσω όλα αυτά που ο Αδάμ έχασε και μας έδωσε την εξουσία αυτή σε μας. Και θέλει τώρα με αυτή την κυριότητα της εξουσίας να κάνουμε το έργο που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Παράδειγμα, βλέπετε τον Απόστολο Παύλο. Ποιος του είπε του Παύλου να εργάζεται και να κάνει όλο αυτό το έργο το οποίο έκανε. Ποιος. Πώς έκανε το έργο του. Σαν μισθωτός ή σαν γιος του Θεού του Υψίστου, σαν Κύριος, με μικρό κάπα. Πώς το έκανε, αδερφή. Έμπαινε μέσα σε κάθε πόλη με την κυριότητα και την εξουσία του Ιησού Χριστού και άνοιγε τις καρδιές των ανθρώπων στον Κύριο. Έλυνε τα δεσμά, έσπαγε τα φρούρια, έσπαγε τις πύλες του εχθρού και έφερνε μέσα στις πόλεις αυτές το Ευαγγέλιο. Και ερχόταν η χαρά και η φροσύνη του Θεού. Μπήκε μέσα στην Έφεσο και μέσα στην Έφεσο κάηκαν όλα τα μαγικά βιβλία με τα οποία ο διάβολος δρούσε και έδαινε τις καρδιές των ανθρώπων. Κάηκαν με το κήρυγμα του Παύλου, με την εξουσία με την οποία ενεργούσε. Τον τιμούσε ο Θεός τον Παύλο. Τον τιμούσε, αδελφοί. Τον τιμούσε. Τον τιμούσε. Θέλω να σκεφτεί σήμερα ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ζω και υπάρχω. Τι κάνω μέσα στην εκκλησία του. Πώς με βλέπει ο ουρανός. Θέλω να δεις λίγο τον Κύριο, τον Θεό, τον Χριστό, τους αγγέλους. Αλλά δες μαζί και τη μαρτυρία όλων των Αγίων. Αν οι Άγιοι μπορούσαν να δουν την ώρα αυτή κάτω. Εσύ πώς θα φαινόσουν μπροστά τους. Σε αυτό το οποίο κάνεις για τον Κύριο. Πέστε μου, αδελφοί. Όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έτρεξαν πιο μπροστά από εμάς. Μας έχει δώσει ο Κύριος εξουσία να κάνουμε το έργο του και να το τελειώσουμε. Και πρέπει να σηκωθούμε και να ενεργήσουμε με αυτή την Άγια εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός. Άσχετα με το περιβάλλον μας. Δεν ξέρω, ο καθένας μας μπορεί να είναι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι ανήκει σε κάποια φυλή, γλώσσα ή έθνος. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ο Κύριος καλεί όλους μας να εργαστούμε για τη δόξα Του. Όπου και αν είμαστε, να σώσουμε τις ψυχές. Ακούστε το στόχο του Κυρίου.
2: Ψαλμός ΚΒ27. Ποιοι είναι οι στόχοι του Θεού? Και αφού τους γράφει εδώ, άραγε θα εκπληρωθούν ή όχι? Λέει, θέλουσιν ενθυμηθεί και επιστραφεί προς τον Κύριον πάντα τα πέρατα της γης. Και θέλουσι προσκυνήσει ενώπιον σου πάσε εφηλέ των εθνών. Ποια είναι η όραση του Θεού για τα έθνη της γης? Ότι θα ενθυμηθούν και θα επιστρέψουν. Δηλαδή πάνε αλλού και πρέπει να επιστρέψουν. Για πέστε μου, ποιος θα τους θυμίσει? Ποιος θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν? Ο Κύριος έχει τους καλεσμένους. Έχει το λαό του. Λέει ένα άλλο εδάφιο. Ισαΐες μύθιτα 6. Ισαΐες μύθιτα 6. Και είπε, μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτή η προφητεία? Πέστε μου. Για τον Ιησού. Αμήν. Πρώτα είναι για εκείνον. Είναι για μας. Το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις Ι.Γ.47. Ακούστε τι λέει. Εδώ είναι, νομίζω είναι στα Λύστρα, είναι στο Εικόνιο κάπου εκεί. Στο Εικόνιο. Και λέει, ο Παύλος λέει και ο Βαρνάβας 46. Λαλούντες με τα παρησίες είπων εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίο να λαλυθεί ο λόγος του Θεού. Μιλάει στη συναγωγή. Αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη. Διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος, λέγον, σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Για ποιον είναι αυτό? Για μας. Σε έθεσα, λέει, να είσαι φως των εθνών. Και για σωτηρία έως εσχάτου της γης. Το δέχεσαι αυτό μέσα σου? Ή αρχίζει να με ψημυρίσεις και να λες, μα εγώ που εγώ, που εγώ, που εγώ, που εγώ. Κύριε, δεν μπορώ, εγώ δεν, τα χείλια μου δεν, είμαι βραδύγλωσσος, μη με στέλνεις. Ξέρεις ότι ο Κύριος δεν τα σηκώνει αυτά. Τον έστειλε το μου εσύ. Θα σε στείλει λοιπόν. Θα σε στείλει. Είτε το θες είτε όχι, σε έχει, αφού σε έχει καλέσει ο Κύριος, έχει βάλει το χέρι του επάνω σου, σου έχει δώσει το λόγο του, θα πας. Πον, πάρ το απόφαση και κάνε τη δουλειά μια ώρα αρχίτερα. Μη μαζευτείς στο τέλος μετά όλοι μαζί και δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ο Κύριος σε έχει καλέσει να είσαι φως. Στα έθνη. Αυτή είναι η τελική όραση. Όλα τα έθνη. Πόσα έθνη? Όλα όσα ο Θεός μας δώσει. Όλα όσα ο Θεός όπου μας στείλει. Όσο θέλει να μας στείλει. Όπου θέλει να μας στείλει. Είμαστε εδώ να δώσουμε, να προσφέρουμε. Είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας ζήτησε να κάνουμε. Δεν υπάρχει πιο ευγενικό και υψηλό από αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος. Και ο διάβολος βέβαια λυσάει, δεν μας αφήνει, μα έρχεται να μας πειράξει με χίλιους δύο τρόπους. Αλλά ο Κύριος μας φυλάτει, μας προστατεύει, είναι πάνω μας. Είδα μια όραση σήμερα και βλέπω τον Κύριο από πάνω μας και κάλυπτε όλη την εκκλησία με δύο φτερά, τεράστια φτερά. Όλοι γύρω, όλους. Και έκανε ένα θόλο με τα φτερά του ο Κύριος και μας προστάτευε όλη την εκκλησία. Ο Κύριος τώρα ζητάει να αρχίσουμε να ενεργούμε πια υπεύθυνα. Υπεύθυνα. Εσύ είσαι φως. Εσένα στέλνει ο Κύριος. Και εγώ κάνω αυτό που έχει ζητάει ο Κύριος από μένα να κάνω. Γιατί θέλει να σώσει. Θέλει να αρχίσει να γίνεται η όραση που μας έχει δώσει. Γι' αυτό και με στέλνει. Και θα πάω και θα πηγαίνω. Όσο και δύσκολο να είναι, όπου και να είναι που δεν ξέρω αν θα γυρίσω και σώος και αλαβείς, εγώ θα πάω. Είμαι αποφασισμένος, γιατί ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τελείωσε. Οι κύβοι ρίφθηκαν πλέον. Μας κάλεσε, λέει, διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος. Μ' αρέσει αυτό. Μας διάταξε ο Κύριος. Σε έθεσα φως των εθνών, δια να είσαι προς σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Αλληλούια.
1: Αμήν. Δεν θα σηκώσει τον Παύλο ο Κύριος να κάνει το έργο σήμερα, αδερφοί.

συνηθίσει να μιλάμε για τη γένεση που έφυξε ο Θεός από το χώμα των Αδάμ. Αλλά πριν να γραφτεί η γένεση από τον Μωυσή, το πιο παλιό βιβλίο μέσα στη βίβλο είναι ο Ιώβ. Και είχε ο Ιώβ την αποκάλυψη το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, χωρίς να το έχει διαβάσει πουθενά. Γράφει λοιπόν δια αποκαλύψεως πώς δημιούργησε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο και του έδωσε ζωή. Βέβαια το συγκρίνει με τον εαυτό του που περνάει όλη αυτή τη δοκιμασία, και απλά θα διαβάσω κάποιες φράσεις στον Ιώβ στο 10 κεφάλαιο 8. Λέει: «Εχείρες σου με μόρφωσαν και με έπλασαν όλων κύκλων». Μα ο Ιώβ γεννήθηκε από μια γυναίκα όπως εμείς. Ναι, αλλά λέει μέσα από αποκάλυψη το πώς ο Θεός δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Στο 9, ενθυμήθη τι μη δέομαι ότι ως πυλών με έκαμας και στο χώμα θα με επιστρέψεις. Μα δεν με έφτιαξε, δεν το ήξερε ο Ιώβ, δεν τον έφτιαξε με τα χέρια του ο Θεός, ούτε από χώμα τον έφτιαξε. Γεννήθηκε από μια γυναίκα, αλλά ήξερε δια αποκαλύψεις το πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. «Δέρμα και σάρκα με ενέδισας», λέει στο 11, «με οστά και νεύρα με περιέφραξας, ζωή και έλεος εχάρισε με». Κύριος φύσηξε πνοή ζωής στον Αδάμ, «και η επίσκεψή σου εφύλαξε το πνεύμα μου». Ερχόταν ο Κύριος στο Δειλινό, τον επισκεπτόταν. Ναι, για ποιο λόγο τον επισκεπτόταν? Για να φυλάξει το πνεύμα του. Θυμάστε παλιά που μιλάγαμε για την επισκίαση που έφτιαξε ο Θεός τον αιωσφόρο για να φυλάτει τον Αδάμ, έτσι, για να τον προστατεύει. Η επίσκεψη του Θεού ήταν για να φυλάει το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί είχε ελεύθερο θέλω. Ο άνθρωπος λοιπόν προέρχεται από χώμα και καταλήγει στο χώμα, και είναι ένα θαυμαστό μυστήριο αυτό. Πώς, αδερφοί, όλο αυτό το οποίο έχουμε σαν άνθρωποι κατοικεί σε ένα κομμάτι κρέας, με λίγα λόγια. Βλέπεις ένα, πούμε για τα ζώα, βλέπεις ένα ζώο, ξέρω, ένα σκυλάκι, όλο χαρά να έχει τόσα πράγματα μέσα του, ξέρω εγώ, περνάει ένα αυτοκίνητο, κρέας, τέλος, για να μην πούμε για τους ανθρώπους. Όλο αυτό το μεγαλείο, πού αποθηκεύεται? Ποιος το έκανε αυτό? Το ανθρώπινο σώμα έχει την ίδια χημική σύνδεση με το χώμα, αν το αναλύσεις. Εκείνη την εποχή δεν το ήξερα. Και ο Κύριος φυσάει στον Αδάμ πνοή ζωής. Κάτι το οποίο οι επιστήμονες δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορεί να δημιουργήσουν σώμα ανθρώπινο, αλλά δεν μπορούν να του δώσουν ζωή. Γιατί η ζωή είναι από τον Θεό. Ούτε πρόκειται να δώσουν ζωή. Είναι από τον Θεό. Και αυτή η πνοή της ζωής δεν έχει να κάνει με το ρουάχ που έχει να κάνει με το πνεύμα του Θεού, έχει να κάνει όμως με την ίδια τη ζωή, την ίδια τη δημιουργία της ψυχής και του πνεύματος. Ο Θεός φύσηξε πνοή ζωής και έδωσε ζωή. Κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει πώς έγινε, γιατί είναι ένα μυστήριο. Διαβάζω στο Ψαλμό 139. Εδώ τώρα ο ψαλτοδός περιγράφει τη δικιά του δημιουργία, όχι του Αδάμ από χώμα, και βλέπουμε το πώς ανοίγει το πνεύμα του ψαλτοδού, μπορεί να είναι ο Δαβίδ, και λέει το πόσο θαυμάσια με έπλασες, λέει. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Θεό τη μεγαλοπρέπεια αυτή του Θεού όσον αφορά τη δημιουργία του. «Διότι εσύ εμόρφωσα στους νεφρούς μου», λέει 139 Ψαλμός 13, «με περιετύλιξας εν τη κοιλία της μητρός μου».

0: Το μόνο που ζούμε, που υπάρχουμε, που ό,τι συλλαμβάνει το νου μας, ο νους μας, βλέπεις το σώμα, ανταποκρίνεται, το ακούει. Και μια φορά σκέφτομαι όταν άνοιξε τα μάτια του ο Αδάμ, γιατί δεν ήταν μωρό ώστε να έρθει όλο αυτό με σιγά σιγά που μαθαίνει το μωρό, που είχε αντίληψη ο Αδάμ κατευθείαν από το Θεό, είχε αντιλήψεις, είχε αντίληψη και φανταστείτε δεν είχε αμαρτία. Και ξαφνικά βλέπει από την ανυπαρξία στη ζωή και αντιλαμβάνεται πράγματα. Βλέπει το σώμα του, βλέπει τη δημιουργία του Θεού γύρω του, βλέπει όλο αυτό το μεγαλείο. Θαυμάσιο μεγαλείο. Έτσι και ο ψαλτοδός εδώ λέει, θέλω σε ημνή διότι φοβερός και θαυμασίως επλάστην. Πρέπει να το αναγνωρίσεις. Θαυμάσια. Θαυμασίως λέει με έπλασε ο Θεός. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Μέσα στα βάθη μας κάπου υπάρχει αυτό μέσα μας, ότι το γνωρίζουμε αυτό, ότι... αλλά δεν, πολλές φορές το ξεχνάμε δυστυχώς. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διεμορφωνόμην, λέει, εν της κατωτάτης της γης. Γιατί λέει κατωτάτης της γης? Γιατί έχουμε να κάνουμε γη, με χώμα. Και επίσης έχει να κάνει με το κρυφό μέρος που δημιουργηθήκαμε, που είναι η μήτρα της γυναίκας. Χωρίς να βλέπει κανένας τίποτα. Και ξαφνικά έρχεται η ζωή, το παιδί. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδαν οι οφθαλμοί σου. Πριν ακόμα γεννηθώ, εσύ με είδες. Πριν, λέει και στον Ιερεμία, σε μορφώσω, λέει, στην κοιλιά της μάνας, σε είδα. Και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήταν γεγραμμένα. Εδώ καταλαβαίνουμε την πρόγνωση του Θεού. Πριν να δημιουργηθούμε, ο Κύριος μας ήξερε. Και όσε ημέρε καθάσε σχηματίζοντο, ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Δηλαδή πριν ακόμα δημιουργηθεί η γη, ο ουρανός, πριν να πει ακόμα ο Κύριος πει γεννηθεί το φως, υπήρχαμε μέσα στη βουλή του, μέσα στο βιβλίο του, στην ενθύμησή του, μέσα στη βουλή του Θεού. Εδώ τώρα που λέει διεμορφωνόμην, η εβραϊκή λέξη είναι ρακάμ, σημαίνει κεντώ, διανθίζω, στολίζω, δηλαδή, και μιλάμε τώρα για τον παρά, προσέξτε, με τι λεπτομέρεια ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, με τέλεια λεπτομέρεια, σαν μία πολύ καλή νοικοκυρά που κεντάει το κέντημά της με προσοχή. Αυτό ανήκει στον παρά που λέει. Μας στόλισε και αναφέρεται στην τόσο πολύ λεπτή εργασία που ο Θεός έκανε για να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και εμείς δεν το εκτιμούμε δυστυχώς. Καταστρέφουμε τους εαυτούς μας. Καταστρέφει ο άνθρωπος τον ίδιο τον εαυτό, δεν προσέχει. Άλλοι στα ναρκωτικά, άλλοι στο αλκοόλ, άλλοι τρώμε ό,τι μας σκουπίδι υπάρχει και καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Δυστυχώς, αυτός ο ναός είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και όταν φτιάχνει ο ναός, αρφή, φτιάχνει και υπέρλαμβρος για να κατοικήσει ο Θεός. Το ίδιο θα πρέπει να εκτιμήσουμε και εμείς το δικό μας σώμα. Ο Θεός λοιπόν με κόπο, με κοπιαστική εργασία, αν και είναι μπαρά, έφτιαξε τον άνθρωπο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Α. Θεσσαλονικής 5.23 λέει: «Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου μόνος σου Χριστού». Τι λέει τώρα λοιπόν εδώ? Τι προσεύχεται? Τι εύχεται? Το πνεύμα μας, η ψυχή και το σώμα μας να διατηρηθεί ολόκληρο, όχι το μισό. Δεν το θέλει ο Κύριος κατεστραμμένο, διαλυμένο. Είτε αυτό είναι σώμα, είτε είναι ψυχή, είτε είναι πνεύμα. Ολόκληρο. Αμέμπτος. Άγιο. Χωρίς μόμο. Χωρίς πύλο. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί λέει διατηρηθεί? Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, δεν φτιάχνει αμαρτωλά άτομα. Δεν φτιάχνει ατελή άτομα. Τέλεια τα φτιάχνει. Και η δικιά μας η ευθύνη είναι να κρατήσουμε το σώμα μας, την ψυχή και το πνεύμα μας όπως ο Θεός μας το έχει δώσει. Για πολλά χρόνια οι πιο πολλοί επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει πνεύμα. Οι άλλοι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι, το έλεγαν ότι το πνεύμα είναι εδώ, στο μυαλό. Αρχαίοι φιλόσοφοι. Νους η γης εν πνεύματι γη. Δηλαδή, να έχουμε σωστό μυαλό, φρένες, νου. Πάρα πολλά βιβλία έχουν γραφτεί από βιολόγους, από φιλοσόφους, από θεολόγους όσον αφορά τον άνθρωπο. Όμως εξακολουθεί, αδερφοί, να είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους η ίδια μας ύπαρξη. Είδα μια, δεν ξέρω, θα κάνω διάλεξη, μια διάλεξη που θα κάνω, από τι είμαστε φτιαγμένοι. Νομίζω είδα μια αφίσα. Ψάχνουν οι άνθρωποι μέχρι σήμερα πώς είμαστε φτιαγμένοι. Αδερφοί, το πώς κατοικεί αυτό που λέμε η ψυχή και το πνεύμα μέσα σε ένα σάρκινο σκεύος είναι ένα μυστήριο. Πού είναι τοποθετημένο δηλαδή, το πού ο Θεός το έχει τοποθετήσει? Μπορείς να το βρεις? Δεν μπορείς να το βρεις. Είμαστε ένα κρέας, ένα τίποτα, σάρκα, χώμα, και όμως βλέπουμε τη μεγαλοσύνη του Θεού μέσα από εκεί. Όμως υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο τόσες ικανότητες, θαυμαστές ικανότητες, ο νους μας, θαυμαστό εργαλείο, από ένα-δύο πραγματάκια που έχουν βρει. Και μάλιστα λένε ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το 1/10 του εγκεφάλου μόνο. Φανταστείτε τι δυνατότητες έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Οι μνήμες μας, οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας ολόκληρος κόσμος που κάποια στιγμή ξαφνικά χάνεται. Χάνεται. Υπάρχει το μυστήριο της ζωής, υπάρχει και το μυστήριο του θανάτου. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν και άλλα μυστήρια που πρέπει να ανακαλύψουμε. Καθώς ο Θεός μας έχει δημιουργήσει. Θαυμαστά μυστήρια που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Οι δίκαιοι, οι ταπεινοί άνθρωποι, αδερφοί, οι ειλικρινείς άνθρωποι, αυτό το αναγνωρίζουν ότι είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και τα ζώα, λέει στον Ιώβ, στο 12, μαρτυρούν. Φανταστείτε. Και δυστυχώς εμείς είμαστε πιο έξυπνοι. Την κακή έννοια. Γίναμε από μια τυχαία έκρηξη. Λέει στον Ιώβ στο 12: «Αλλά ερώτησαν τώρα τα ζώα και θέλησε σε διδάξει, τα πετεινά του ουρανού και θέλησε απαγγείλει, η λάλησαν προς τη γη και θέλησε διδάξει, και η χθία στις θαλάσσης θέλησε διηγηθεί, τις εκ πάντων τούτων δεν γνωρίζει ότι η χείρ του Κυρίου έκαμε ταύτα». Δηλαδή τα ζώα το ξέρουνε και εμείς οι άνθρωποι αμφιβάλλουμε γι' αυτό. εν τη χειρή του οποίου στο χέρι του είναι η ψυχή πάντων των ζώνων και η πνοή πάσης ανθρωπίνης σαρκός. Τα ζώα έχουν ψυχή όπως έχει και ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχουμε την ίδια ψυχή. Και αυτό θα το αποδείξουμε, το έχουν βρει οι επιστήμονες. Ότι δεν έχουμε την ίδια ψυχή με τα ζώα. Ο άνθρωπος είναι πολύ πιο πολύπλοκον που ο Θεός έχει φτιάξει. Γιατί μας προορίζει για μεγαλεία. Και μέσα από όλο αυτό το μυστήριο της ζωής καλούμαστε, αδελφοί, να αναγνωρίσουμε τη μεγαλειότητα του Θεού και να το δοξάσουμε, να δώσουμε δόξα, εν προσκύνηση. Να πούμε κι εμείς, σαν το ψαλμωδό, σε δοξάζω γιατί θαυμασίως σε πλάστην, λέει. Με θαυμάσιο τρόπο με έπλασες. Να μην είμαστε σαν τους ασεβείς. Ρωμαίους 1:20. Ακούστε τι λέει. Επειδή τα αόρατα αυτού, και μετά το διαβάσουμε στη μετάφραση. Μ' άρεσε πολύ. Μετάφραση του λόγου. Να δούμε αυτό το εδάφιο. Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου, την αρχή του κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Τα αόρατα μπορούμε να τα δούμε από τα ορατά. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αυτή είναι η ασεβής. Ας να δούμε τώρα τη μετάφραση. Ακούστε τη μετάφραση. Καθότι οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμη του, όσο και η θεϊκή του υπόσταση, η δύναμη του και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου, διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου, μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Να βάλεις λίγο το μυαλό σου να δεις, να καταλάβεις όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει φτιάξει, αυτό το μυστήριο της ζωής. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό? Για να δώσουμε δόξα στο Θεό. Να εννοήσουμε τις αόρατες ιδιότητες του Θεού. Να καταλάβουμε τον πλάστη, τον δημιουργό. Όπως βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής και καταλαβαίνεις ότι αυτός που το φτιάξε θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Και να δώσουμε δόξα στο Θεό, αδελφοί. Ακόμα και αυτά που η ειλικρινή επιστήμη ανακαλύπτει, μπορούμε να τα ελέγξουμε και να δούμε κάποια πράγματα που έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι. Μπορούμε να τα διακρίνουμε με το Πνεύμα του Θεού και με το Λόγο του. Ξέρετε, οι επιστήμονες μετά το Δαρβίνο, ο Δαρβίνος δεν είχε τα μέσα. Αυτός που έγραψε όλο αυτό, ότι βγήκαμε μέσα από τον πίθηκο, τη θεωρία της εξέλιξης. Εξελιχθήκαμε. Ένα μεγάλο μπαμ και γίναμε ξαφνικά. Όμως δεν είχε τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι επιστήμονες, που μπαίνουν μέσα στα άτομα, μπαίνουν μέσα στα μόρια, καταλαβαίνουν ότι, αδερφοί, αυτό το μεγαλείο του Θεού μέσα στο μικρό κόσμο βλέπουν θαυμάσια πράγματα. Και δυστυχώς από την υπερηφάνειά τους δεν αναγνωρίζουν πάλι το Θεό. Η ασεβής επιστήμη. Όμως υπάρχουν και οι ευσεβείς, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς και έχουν ανακαλύψει τόσα πράγματα, τα οποία όλα αυτά τι μας διδάσκουν? Ότι ο Θεός είναι κάτι το μεγαλειώδες, όλο αυτό που έφτιαξε, το μυστήριο της ζωής. Μπορούν να λύσουν τα μικροσκόπια πλέον τα κύτταρα του ανθρώπινου DNA, και όταν μπήκαν μέσα σε αυτό, οι άνθρωποι έμειναν άναυδοι. Υπάρχουν, δηλαδή, μέσα στο DNA του ανθρώπου, μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, πρώτα απ' όλα, είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Υπάρχουν μοριακές μηχανές μέσα, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τόσο μικροσκοπικά που έχουν τη δικιά τους αντίληψη. Φανταστείτε το. Μέσα στο σώμα σου. Δεν είναι μόνο ο νου σου ο οποίος ορίζει το τι να κάνεις. Όλη η λειτουργία του σώματός σου δεν εξαρτάται από το δικό σου νου. Έχει φτιάξει ο Θεός ένα φοβερό σύστημα μέσα μας, ολόκληρο εργοστάσιο που το σώμα μας χωρίς να το βλέπουμε λειτουργεί. Το DNA έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τεράστια ποσότητα πληροφοριών. Δεν υπάρχει καμιά άλλη οντότητα στο γνωστό σύμπαν που να αποθηκεύει και να παράγει περισσότερες πληροφορίες και πιο αποτελεσματικά από το μόριο του DNA, δηλαδή από μόνο του είναι ένα φοβερό, τεράστιο κομπιούτερ που δίνει πληροφορίες. Διαθέτει το ανθρώπινο DNA στην ολότητά του 3 δισεκατομμύρια ξεχωριστούς χαρακτήρες, δηλαδή σαν να είναι κάτι το οποίο να σου γράφει, να έχει ένα κείμενο με γράμματα, κάθε γράμμα είναι ένας χαρακτήρας που σου δίνει πληροφορίες. Για να ανακαλύψουν οι άνθρωποι πολλά πράγματα, στρέφονται στο DNA, οι επιστήμονες στο DNA, γιατί αυτό δίνει τις πληροφορίες. Ποιος το έκανε αυτό και για ποιο λόγο ο Θεός το έκανε αυτό το πράγμα? Για να βλέπει ο Θεός και να διαβάζει το DNA μας? Όχι, για να μας δώσει, αδελφοί, να καταλάβουμε τη μεγαλοπρέπειά του, τη μεγαλοσύνη του και να του δώσουμε δόξα. Αναλύσεις των περιοχών της κωδικοποίησης του μορίου του DNA έδειξαν πως οι χημικοί χαρακτήρες είναι τοποθετημένοι με τρόπο που τους επιτρέπει να μεταδίδουν λεπτομερείς οδηγίες και πληροφορίες όπως τα γράμματα σε μια πρόταση με λογικό νόημα. Έτσι τα έχει τοποθετήσει για να μπορεί κάποιος να τα διαβάσει. Ήξερε ο Θεός ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Θυμάστε αυτό που λέει ότι η γνώση θέλει πληθυνθεί στις τελευταίες μέρες. Και έρχεται ο επιστήμονας με αυτά τα φοβερά μικροσκόπια και αρχινάει και διαβάζει το τι είναι μέσα στον άνθρωπο. Φοβερό, μέσα στον άνθρωπο. Ο Bill Gates είπε ότι όλο αυτό λέει είναι σαν ένα κομπιούτερ φοβερό, το οποίο δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Τόσο πολύπλοκο που ούτε καν το έχουμε επινοήσει. Πιο παλιά πίστευαν ότι υπάρχουν δύο στοιχεία στο σύμπαν, η ύλη και η ενέργεια. Όμως οι επιστήμονες έχουν βρει ένα τρίτο στοιχείο που είναι η πληροφορία. Και έχουν ανακαλύψει ότι η πληροφορία δεν φεύγει, δεν εξαφανίζεται στο σύμπαν. Πληροφορία. Φανταστείτε τώρα, καθώς ζούμε σαν άνθρωποι, καθώς μεγαλώνουμε, τι πληροφορία έχουμε συλλέξει. Θα δούμε και όσον αφορά τον εγκέφαλο. Θα δούμε την άλλη φορά, κάποια άλλη φορά, όχι την επόμενη. Είναι ο εγκέφαλος, αδελφοί, συλλέγει πράγματα τα οποία δεν εξαφανίζονται. Τα έχει φτιάξει έτσι ο Θεός. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, γιατί όταν λέμε σώμα, ψυχή και πνεύμα, το σώμα θα αναστηθεί στην Ανάσταση, η ψυχή που είναι, η ψυχή τι είναι? Ο νους μας, η διάνοιά μας, το θέλω μας, τα συναισθήματά μας, αυτή είναι η ψυχή. Και αυτή η ψυχή φεύγει όταν πεθαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή στην ουσία τι φεύγει? Όλη η πληροφορία αυτή που έχουμε συλλέξει, όλο μας το είναι, οι μνήμες μας, ό,τι έχουμε αποκομίσει από αυτόν τον κόσμο, πάει στον ουρανό. Δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι πολύτιμο, αδελφό, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας σωστά μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, που δεν ακούγεται, λέει μέσα στη γραφή. Δεν υπάρχει σκέψη που δεν την ξέρει ο Θεός. Και να σας πω κάτι, η συλλογή των πληροφοριών όσον αφορά το Θεό δεν έχει πρόβλημα χώρου για να έχει ένα υπερυπολογιστή ώστε να συλλέξει τις πληροφορίες μας. Έχει πρόβλημα. Αν μπορεί να μετρήσει τις τρίχες της κεφαλής μας και να ξέρει, αδερφοί, πόσο μάλλον την ίδια μας τη ζωή. Ο εγκέφαλος, η πολυπλοκότητα του εγκεφάλου, αδερφοί, δεν βγάζει νόημα εάν το δεις από μια εξελικτική άποψη, δηλαδή η θεωρία της εξέλιξης. Γιατί τόσο πολύπλοκο να είναι ο εγκέφαλός μας, όπως και το DNA μας. Έχουμε περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νου μας. Εάν πάρουμε τις συνδέσεις, λέει, δεν μπορείς να βρεις άκρη, είναι πολύ περισσότερα από τα άστρα του ουρανού που μπορείς να δεις. Και λέει, πώς και γιατί να έχουμε τόσα πράγματα, τόσους νευρώνες, τόσο μεγαλείο, απλά και μόνο για να μπορούμε να σκοτώνουμε ένα ζώο και να τρώμε, όπως λένε οι εξελικτικοί. Για ποιο λόγο? Γιατί να υπάρχει όλο αυτό το μεγαλείο? Προσέξτε, τώρα μιλάμε για τον παρά, για να καταλάβουμε. Φανταστείτε το ασά. Το παρά είναι, έφτιαξε τον άνθρωπο έτσι ο Θεός. Με τους νευρώνες μας, με το DNA μας, εν μια στιγμή χρόνου, από το χώμα της γης, μας δημιούργησε και είπε και επίησε τον παρά, το άσα, που χρειάζεται κόπο, χρόνο, αυτό που φτιάχνει ο Θεός ανάμεσά μας. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό που ο Θεός δημιουργεί, αδερφοί, με κόπο και χρόνο. Χρειάζεται χρόνος. Ένα πλάσμα που χρειαζόταν απλά να βρίσκει τροφή και να γλιτώνει από τα άγρια θηρία, δεν χρειαζόταν τόσο μεγαλείο. Και μάλιστα, λέει, χρειαζόταν όλα αυτά τα κάνει με 20 βάτ ενέργεια, δηλαδή σαν μια λάμπα. Ένας σύγχρονος υπερυπολογιστής, λέει, θα χρειαζόταν ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για να πλησιάσει σε όλες αυτές τις λειτουργίες που ο εγκέφαλός μας κάνει. Και από τη μια στιγμή μπορεί να χαθεί ο άνθρωπος, να φύγει από αυτή τη ζωή. Αλλά να σας πω κάτι, φτιάχνει ο Θεός πράγματα για ματαιότητα? Έτσι μάταια, ή έχει ένα σκοπό? Εκεί που λέει ο ψαρτοδός, διότι θαυμασίωσε πλάστην, μπορεί να σημαίνει ξεχωρισμένα, διακεκριμένα. Αν είναι έτσι, υποδηλώνει τη μοναδικότητα και τον ειδικό σκοπό του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός μας έχει φτιάξει για κάποιο σκοπό. Και αυτό το που λέει ας κάμουμε έναν άνθρωπο, αδερφοί, χρησιμοποιεί το ασά. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Εάν όλο αυτό το μεγαλείο το κάνει στον άνθρωπο που σήμερα είναι, λέει, σαν χορτάρι και αύριο ξεραίνεται, το ασά που έχει να κάνει με την δημιουργία του πνευματικού ανθρώπου, του ανθρώπου που θα γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Όμως το ασά, αδερφοί, δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός, όπως έχουμε ξαναπεί. Γι' αυτό λέει ας κάμωμεν, και πολλοί το παίρνουν σαν η Τριάδα ήταν εκεί, η Αγία Τριάδα, και λέει πληθυντικός ας κάμωμεν. Φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Θεός, για να παράξει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός, να συγχωρέσει την αμαρτία μας, την ανομία μας, να μας σκεπάσει, με τη Χριστότητά Του να δημιουργήσει μετάνοια μέσα μας, να καταλάβουμε πράγματα και να αρχίσει με το λόγο του και με το πνεύμα του να μας δημιουργεί, να μας φτιάχνει, ώστε τελικά να μοιάξουμε λίγο στον Κύριο. Και όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και όλοι εμείς παίρνουμε μέρος σε όλο αυτό, στο ας κάμουμεν. Υπηρέτες του Θεού που σε υπηρετούν, που σε νουθετούν, που σε διδάσκουν, αλλά και ο ίδιος ο εαυτός που μπαίνεις μέσα σε αυτή την κατανόηση, να καταλάβεις και να ζητήσεις από τον Κύριο να σε μεταμορφώσει, να σε αλλάξει. Αυτό είναι το ασά. Διαβάσω ένα τελευταίο εδάφιο. Ψαλμός 8:4. Λέει ο ψαλτοδός: τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Εσύ Θεέ που δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, ποιος είναι ο άνθρωπος ώστε να τον ενθυμίσει? Ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Να έρχεται ο ίδιος ο Θεός και να κάνει επίσκεψη στον άνθρωπο, να έχει το βιβλίο της ενθυμίσεως με όλες τις πληροφορίες της ζωής μας. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγο τι κατώτερο των αγγέλων, καθώς είμαστε σε αυτήν εδώ τη γη. Προσέξτε, γι' αυτό λέει κατώτερο τι των αγγέλων, γιατί τους αγγέλους έφτιαξε για μας, για να μας υπηρετούν, όχι για να είμαστε εμείς κατώτεροι από αυτούς. Τον έφτιαξε τον άνθρωπο τώρα κατώτερο των αγγέλων και λέει και με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Με δόξα και τιμή. Όλη αυτή η σοφία, η αποκεκριμένη, λέει, είναι προς δόξα ημών. Μας δίνει τη δόξα του, την τιμή, και μας στεφανώνει. Κατέστησε σε αυτόν, Κύριο, επί τα έργα το χειρό σου, πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών σου. Των ποδών αυτού. Ο Κύριος, αδελφοί, έχει θαυμάσια πράγματα για μας. Αμήν. Και ακόμα αυτό το μικρό που ζούμε, που αισθανόμαστε, που πιάνουμε το χέρι μας, που καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγαλείο. Αμήν. Είναι ένα μεγαλείο. Ποιο είναι το τέλος της υπόθεσης? Φοβού το Θεό. Και φύλατε τις εντολές του, γιατί αυτό λέει είναι το παν του ανθρώπου. Αμήν. Ο Θεός θα φέρει σε κρίση πάνεργων, πάκρυπτων, είτε αγαθών, είτε πονηρών. Λέει στον Εκκλησιαστή στο 12, 13 και 14. Αυτό είναι το τέλος της υπόθεσης. Ότι ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο. Ό,τι είναι κρυπτό, αν είναι αγαθό, αν είναι πονηρό. Όλα θα είναι αποθηκευμένα και όλα ο Κύριος θα τα εμφανίσει μια μέρα και θα τα κρίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος. Σήμερα θα πούμε και άλλα πράγματα, θα πούμε πνευματικά πράγματα. Έχει ο Κύριος να μας δώσει αρκετά ώστε να κατανοήσουμε κάποια πολύ σοβαρά πράγματα, αδελφοί, και να τακτοποιήσουμε τις ζωές μας ως προς αυτό. Αμήν. Σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ξεκινήσουμε με μία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε? Σίγουρα. Όλοι πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό είναι καλό και ελπιδοφόρο. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ μπορεί να λένε Χριστός Ανέστη, δεν το εννοούν. Αμήν. Και θέλω σήμερα να περάσει λίγο αυτό το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα μας. Να καταλάβουμε αυτό που θέλει να μεταφέρει σε εμάς σήμερα μέσα ο Λόγος του Κυρίου. Κάθε φορά έχει και κάτι άλλο να μας μεταφέρει ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από την Ανάσταση, μέσα από ένα κυρίως θέμα, αλλά νομίζω ότι σήμερα θέλει να μας μεταφέρει κάτι ιδιαίτερο ο Κύριος. Και θα ήθελα δύο εθελοντές, ο ένας θα κάνει τον Κύριο και ο άλλος τον διάβολο, ένας που να κάνει τον Θεό, θα ζητήσουμε τη χάρη Του. Ένας, έλα Σαμ. Λοιπόν, θα βρεθούμε λιγάκι πίσω στην αρχή, στη δημιουργία. Ο Θεός μας έπλασε με ένα σκεπτικό, θα λέγαμε, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη σκεπτικό, δηλαδή ότι θέλει να είμαστε αιώνιοι. Αμήν. Θέλει να ζούμε μέσα στον αιώνα. Μπορούμε να το συλλάβουμε λίγο αυτό, ότι δεν θέλει να υπάρξει τέλος μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια κάτι, και μία ζωή βέβαια που δεν θα είναι σαν κι αυτή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι, αλλά είναι γεμάτη δόξα. Και έτσι θέλω να βρεθούμε την πρώτη στιγμή, την πρώτη δοκιμασία, θα λέγαμε, του ανθρώπου. Απ' τη μια είναι ο Θεός και από την άλλη είναι ο διάβολος. Και ο Θεός έχει να μας πει κάτι, ότι πρέπει να φάμε από το δέντρο της ζωής και να μην αγγίσουμε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αμήν. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι στη μέση. Είμαι ο Αδάμ. Αυτή είναι μια εικόνα, θα λέγαμε, που δεν αφορά τον Αδάμ, αφορά τον κόσμο, αφορά εσένα, αφορά εμένα. Είναι απ' τη μια ο Θεός, απ' την άλλη είναι ο διάβολος, και στη μέση ποιος είναι? Γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης. Αμήν. Έτυχε και με λένε και Μανώλη. Ο Θεός μαζί μου. Να δω αν θα πετύχω. Αμήν. Σ' ακούμε. Σύστησέ μας στο δέντρο της ζωής. Πες αυτό που είπε ο Κύριος στην αρχή. Εγώ το ακούω. Απλά.
2: Καλό το λαό μου να είναι μέτοχος του δέντρου της ζωής και μόνο αυτού. Καθώς εκεί παρέχω τα πάντα και όποιος κρατήσει την υπόσχεση θα μείνει για πάντα μέσα στον παράδεισο. Όποιος φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού θα πεθάνει για πάντα και θα χάσει όλα τα προνόμια που παρέχω στον παράδεισο. Άπαξ.
1: Μας τα είπε πολύ τσεκουράτα. Εσύ τώρα είσαι ο διάβολος. Μου διαφημίζει το δικό σου, τη δικιά σου πραγμάτια.
3: Αυτά που λέει αυτός είναι σαν χλαμάρες. Ακούτε, εγώ τι να σας πω. Αυτός λέει μην αγγίξεις, γιατί άμα αγγίξεις θα πάθεις κάτι. Μην κάνεις το ένα, γιατί άμα το κάνεις θα πάθεις το άλλο. Εγώ σου λέω αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου, αυτό να κάνεις. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις μέσα στην καρδιά σου, ό,τι σκέφτεσαι να κάνεις, άμα το πράξεις, θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Πού ξέρεις τώρα εσύ μετά τι υπάρχει και αν υπάρχει αιωνιότητα και αν δεν υπάρχει αιωνιότητα και αν θα ζήσεις αιώνια. Εδώ τη φάμε και τη πιούμε γιατί αύριο αποθνίσκουμε. Γι' αυτό κοιτάξτε να δείτε το δέντρο που σας λέει ο Κύριος από εδώ είναι παραμύθι. Φάτε από το δικό μου δέντρο που είναι καλύτερο.
1: Αμήν. Ακούσαμε λοιπόν τη μία γνώμη και την άλλη. Και αυτό είναι μέσα σε μία καθημερινή βάση. Αμήν. Κάθε μέρα ο Κύριος μας μιλάει και κάθε μέρα ο εχθρός μας μιλάει. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην σου μιλήσει ο Θεός και να μην σου μιλήσει ο εχθρός. Αμήν. Είναι έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε όπως ο Αδάμ όταν στάθηκε μπροστά στον Θεό και του μίλησε ο Θεός, ήξερε πως ο Θεός είναι ο δημιουργός του. Αμήν. Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός τον έπλασε. Και έτσι ο Θεός ήξερε ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν. Από την άλλη, ο διάβολος ούτε που ήξερε ποιος ήταν, ένας άγγελος που προφανώς είχε πέσει και μάλιστα είχε μπει μέσα στην φθορά μέσα. Λέει ότι η σοφία του τον έφθυρε. Καθώς έπεσε, αυτή η σοφία που είχε, μάλλον έφθυρε τη σοφία του. Αμήν. Δια της λαμπρότητάς του. Και είχε μπει μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Και καλούμαστε καθημερινά να επιλέξουμε ή αν μπορούμε να έχουμε μέρος από το δέντρο της ζωής. Και μιλάμε για την αιώνια ζωή. Πολλοί θα πούνε ο Κύριος είναι λίγο αυστηρός. Ενώ ο διάβολος μας λέει κοίτα, κοίτα εδώ τον καρπό, είναι όμορφος και είναι γευστικός. Δοκίμασέ τον. Δες εσύ αν αυτό είναι καλό ή αν αυτό είναι κακό. Δεν πρέπει να κάνεις αυτό πάντα, αλλά αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς, αυτό που νομίζεις ότι είναι σωστό, αυτό να κάνεις. Αυτή είναι η φωνή του μέσα στην καθημερινότητά του, στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να σκεφτούμε μέσα ενώ καταλαβαίνουμε ότι ο λόγος μας λέει κάτι και το εννοεί αυτό που μας λέει ο λόγος. Πάντα σκεφτόμαστε ότι έλα μωρέ, μπορεί να μην είναι έτσι αυτό, μπορεί να είναι διαφορετικό και αν το κάνουμε ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, ξέρει τα κίνητρά μας, μας καταλαβαίνει ο Κύριος. Και ο Κύριος λέει εγώ λέω αυτό. Αμήν. Πάρα πολλές φορές λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας επιλέγουμε να παίρνουμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και αυτό μέσα στη ζωή μας, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, βλέποντας αργότερα τα αποτελέσματα, μας οδηγεί στη φθορά. Ο Θεός δεν ήταν στην κατάσταση αυστηρός ότι αν δεν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αν το κάνεις αυτό θα πεθάνεις. Ήξερε ότι αυτό δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Ήξερε ότι αυτό μέσα του έχει φθορά. Θα σε φθείρει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ήξερε από την άλλη μεριά ότι το δέντρο της ζωής αυτό είχε μέσα του αυθαρσία. Είχε μέσα του αιωνιότητα. Ένα πράγμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει και πρέπει να σταθεί με πίστη και να επακούσει τον Θεό για να δει τα αποτελέσματα μέσα στη ζωή του. Ο Κύριος εκείνη την ώρα δεν δοκίμασε μόνο την υπακοή του ανθρώπου, αλλά δοκίμασε, αν μπορούμε να το πούμε, και το διανοητικό επίπεδο του ανθρώπου στο τι θα επιλέξει. Τι μπορεί λοιπόν να επιλέξω. Να επιλέξω με βάση της λογικής μου αυτό που μου λέει ο αιώνιος Θεός μου, αυτός που με έπλασε, αυτός που με δημιούργησε, για έναν άνθρωπο που μου μιλάει μέσα στην καθημερινότητα μπορεί να σου πει έλα μωρέ, ποιος Χριστός αναστήθηκε, αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, έχει αναστηθεί και ο Άδωνης, έχει αναστηθεί και ο Διόνυσος, έχει αναστηθεί και υπάρχουν όλα αυτά μέσα στη μυθολογία. Και αυτά είναι αντιγραφές μέσα από την μυθολογία. Γιατί να το κάνεις αυτό, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και ξέρουμε ότι μέσα στην καθημερινότητά μας παλεύουμε, βάλε εκεί ό,τι θέλεις, από την σχέση σου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, με τους γύρω σου. Βάλε ό,τι θέλεις με τον ίδιο σου τον εαυτό, κριτικάροντας εσύ τον εαυτό σου μπροστά στον Κύριο ή δεχόμενος διαπίστωση αυτά που σου λέει ο Κύριος για σένα. Αμήν. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που μας οδηγούν στη φθορά. Ενώ ο Θεός μας έχει κάνει να ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα, μας οδηγούν στη φθορά, μας φθείρουν. Θα δούμε λίγο τη λέξη φθορά. Λέει το λεξικό ότι είναι μια λέξη που είναι πολυδιάστατη και η σημασία της εξαρτάται από το πώς τη χρησιμοποιούμε. Η συνηθισμένη χρήση της αφορά τη σταδιακή ζημιά. Είναι δηλαδή μια ζημιά που είναι σταδιακή, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά ξεκινάει και βλέπουμε τα αποτελέσματα όταν υπάρχει κάπου αλλίωση, όταν δηλαδή κάτι αλλοιώνεται και λέμε «Α, αυτό είναι φθαρμένο». Έχουμε όλοι εμπειρίες από φθορά. Έχουμε δει τα ρούχα μας φθαρμένα. Κάποια στιγμή βλέπεις τα ρούχα σου και είναι φθαρμένα, τα παπούτσια σου είναι φθαρμένα και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ πλέον αυτό το ένδυμα να το φορέσω, αυτό το ρούχο να το φορέσω. Για ποιο λόγο? Γιατί ήδη είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι λιγάκι, κρέμονται εδώ οι κλωστές, έχουν ανοίξει τρύπες και οπότε ντρέπεσαι να φορέσεις αυτό το επένδυμα γιατί είναι φθαρμένο. Ντρέπεσαι να φορέσεις αυτά τα παπούτσια γιατί είναι φθαρμένα. Άσχετα που σήμερα έχει γίνει της μόδας τα κομμένα παντελόνια και να φαίνονται τα γόνατα απ' έξω και τα υπόλοιπα, αυτό είναι μόδα. Αλλά αν αυτό το παντελόνι ήταν φθαρμένο και δεν ήταν μοδάτο, δεν θα το φορούσανε. Αυτό είναι μόδα. Αν όμως δώσεις ένα νέο παιδί να φορέσει ένα φθαρμένο παπούτσι, τι θα κάνει? Δεν είναι στη μόδα. Αν είναι στη μόδα με ανοιχτό μπροστά το αυτό, πώς το λένε, και όταν προχωράς ανοιγοκλίνει το στόμα του, θα το φορέσει. Αλλά δεν είναι στη μόδα, είναι φθαρμένο. Ό,τι και να πάρουμε μέσα στη ζωή μας, χαίρεται ο άνθρωπος όταν κτίζει ένα καινούριο σπίτι. Φθείρεται. Φθείρεται. Και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα. Πάρα πολύ γρήγορα. Με το που το ξεκινάς και το χτίζεις, από την επόμενη μέρα που μπαίνεις μέσα, το κτίριο αρχίζει τι να κάνει? Να φθείρεται. Παίρνεις ένα καινούριο αμάξι, είσαι χαρούμενος, θα μπεις στο καινούριο σου αυτοκίνητο. Και αυτό από τη στιγμή που πατάς τον γκάζι και ξεκινάς, αρχίζει και η φθορά του. Τα πάντα είναι μέσα στη φθορά. Αυτό που δεν είναι μέσα στη φθορά είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός μέσα μας. Αυτό που έχει αιωνιότητα και αξία είναι αυτό που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματική φθορά, υπάρχει η μεταφορική, η ηθική, που λέει ότι είναι η μείωση, όταν σε έναν άνθρωπο μειώνεται η αξία του κύρους και της δύναμής του, όταν πέφτει δηλαδή σε μια ηθική φθορά. Συχνά ακούμε για τη φθορά των ηθών ή για την πολιτική φθορά. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δόξα τον Κύριο, έχουμε από αρκετή πολιτική φθορά. Δεν χρειαζόμαστε άλλη. Υπάρχουν φθορές μέσα από φυσικές καταστροφές. Φθείρεται κάτι από τη βροχή, βλέπουμε, από χαλαζόπτωση, από φωτιές κτλ. Κτλ. Η Γραφή όμως δίνει τη δική της εξήγηση για αυτό το πνευματικό φαινόμενο. Επικεντρωθούμε σε αυτό λίγο το εδάφιο. Αυτό με άγγισε. Λέει στην Α' Τιμοθέου, στο 4 και 7 εδάφιο, 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο, «Τους δε βέβυλους και γραώδους μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια, διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγο ωφέλιμη, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμους, έχουσα επαγγελία της παρούσης ζωής και της μέλουσας». Η σωματική, λέει, γυμνασία είναι προς λίγο ωφέλιμος. Δεν μας λέει ότι είναι ανωφελές. Όμως προσέξτε κάτι. γυμνάζουμε το σώμα μας για, ας πούμε, για έναν φυσικό λόγο, ότι το γυμνάζω πρώτα απ' όλα για να μπορέσω να διατηρήσω την υγεία μου, αμήν, και την ομορφιά μου, το σώμα μου. Παρόλα αυτά, η φθορά υπάρχει, γίνεται. Και παρόλο που μπορεί να έχεις δώσει άπειρες ώρες, θέλω να το δούμε με το πνευματικό κομμάτι. Γιατί μας λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου ότι οφείλει η γυμναστική. Αμήν. Δεν λέει ότι δεν οφείλει η γυμναστική. Λέει οφείλει, αλλά για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Για έναν ορισμένο καιρό είναι ωφέλιμη. Και όταν θα πας σε ένα γυμναστήριο, θα δώσεις αρκετή ώρα στο σώμα σου να το γυμνάσεις. Θα πιάσεις λίγο τη διατροφή, τι φαγητό θα φας, τι το ένα, τι το άλλο. Θα δώσεις κόπο, χρόνο, ώρες ολόκληρες για να γυμνάσεις το σώμα σου, και αυτό το σώμα όταν πεθάνει, όταν φύγει από αυτή τη ζωή, μέσα σε λίγες ώρες θα αρχίσει να φθείρεται. Εάν μπορούσες να μπορείς να βλέπεις τη διάφρωση του σώματός σου, τη φθορά του σώματός σου, να είσαι πνεύματι και να σε αφήνει ο Κύριος να βλέπεις την φθορά του σώματός σου, τι ξέρουμε βέβαια, θα λες, μα γιατί να ασχολούμαι τόσο χρόνο με αυτό το πράγμα που μέσα σε μία-δύο μέρες αρχίζει αυτό και διαλύεται. Όταν πήγε ο Κύριος να αναστήσει τον Λάζαρο, τι του είπε η Μαρία? Είναι 4 μέρες νεκρός ήδη. Βρωμά. Δηλαδή ο άνθρωπος του μπάνιασε, φούσκωσε και άρχισε να αλλοιώνεται και ήδη βρωμούσε. Ό,τι και να ήταν, να είχε κάνει τόση γυμναστική, να είχε δώσει τόσο χρόνο στο σώμα του, τόση διατροφή, όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες πήγανε χαμένα. Αλλά μας λέει οφείλει, για αυτή τη ζωή μας οφείλει. Και παρόλο που μας οφείλει, δίνουμε τόσο χρόνο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάτι που στο τέλος αυτό τι θα κάνει? Θα φθαρεί. Δεν θα μείνουμε πολύ στη φθορά. Εμένα με ενδιαφέρει η αυθαρσία. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 28 και 20. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάρα, όταν δεν υπακούσεις, τη θλίψη και τη φθορά. Εις πάντα όσα επιβάρεις τη χείρα σου δια να πράξεις, εωσού εξολοθρευτείς και οσού αφανιστείς ταχαίως δια την πονηρία των έργων σου, διότι με εγκατέλειψες. Όταν εγκαταλείπεις τον Κύριο, δεν είναι ότι ο Κύριος σε έχει ανάγκη και άμα τον εγκαταλείψεις κάτι τρέχει για το Θεό, αλλά στην ουσία είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με τη ζωή. Είναι σαν να κόβεις τον αμφάλιο λόρο με την αυθαρσία, με την αιωνιότητα. Δηλαδή αφήνεις την αιωνιότητα για να μπεις μέσα σε μια κατάσταση φθοράς. Η κατάρα, θα μπορούσαμε να πούμε, έρχεται αυτόματα από δική σου επιλογή, ενώ κατανοείς αυτό που κάνεις, είναι από δική σου επιλογή για αυτό που στην ουσία έχεις πάρει απόφαση να κάνεις. Αμήν. Λέει ότι αυτή η φθορά επάνω στο πρόσωπο της γης, γιατί ο Θεός όταν έφτιαξε ακόμα και τη γη, δεν την υπέβαλε σε αυτή τη φθορά που έχουμε τώρα. Υπήρχε φθορά. Γιατί τα έκανε ο Κύριος όλα λίαν καλώς. Δεν τα έκανε τέλεια. Τα έκανε πολύ καλά. Το τέλειο είναι πού? Στον ουρανό. Αλλά αυτή η φθορά που υπάρχει σήμερα πάνω στο πρόσωπο της γης δεν υπήρχε. Ο άνθρωπος ζούσε τότε 1000 χρόνια. Η γη ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι ξέρουμε. Δεν έτρωγε καν ο άνθρωπος κρέας. Στον παράδεισο. Στον παράδεισο. Έτρωγε από τους καρπούς. Τα ζώα ζούσαν διαφορετικό τρόπο από ό,τι ξέρουμε σήμερα. Δεν υπήρχε φθορά. Δεν υπήρχε θάνατος. Μέσα στην παρουσία του Κυρίου δεν υπάρχει αυτό. Και ξαφνικά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου η γη μπήκε μέσα σε μια κατάσταση τι? Φθοράς. Σήμερα τι βλέπουμε? Ο Θεός φταίει για τις βόμβες που στέλνει ο ένας τον άλλο? Ε? Ο Θεός είναι υπαίτιος γιατί πήραν την απόφαση οι μεν να βομβαρδίζουν τους άλλους και ο Γιάχφε θα εκδικηθεί τον Αλάχ και ο Αλάχ το Γιάχφε και σας νίκησε ο Γιάχφε και ο Αλάχ. Αυτά είναι ανθρώπινα. Ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και δεν είναι μέσα στη βουλή του, δεν είναι μέσα στο θέλημά του αυτό. Άσχετα αν κάποια πηγαίνουν προς το θέλημά του. Λέει στους Ρωμαίους λοιπόν στο 8 και 20. Επειδή η κτήση πετάχθη στην ματαιότητα. Μάταια πράγματα. Ουχή εκουσίως. Αλλά για τον υποτάξαντα αυτή. Υπάρχει τρόπος να νικήσουμε αυτή την φυσική δύναμη της φθοράς. Είναι μια δύναμη σήμερα που είναι φυσική δύναμη. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η δύναμη. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον νόμο που είναι φυσικός. Είναι φυσικός νόμος. Υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής. Ή θα επακούσουμε το φυσικό νόμο ή θα ακούσουμε τον νόμο δια πίστεως. Αμήν. Ο νόμος δια πίστεως τι λέει? Φάε από το δέντρο της ζωής και θα έχεις αιώνια ζωή. Αμήν. Αμήν. Εάν όμως φας από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, η φθορά θα είναι καθημερινή μες στη ζωή σου. Αν δεν τα βάζεις με τους άλλους, θα τα βάζεις με τον εαυτό σου. Θα είσαι μια στα πάνω σου και θα νιώθεις πολύ ωραία και την άλλη θα είσαι κάτω στην κόλαση. Θα σε τυρανάνε οι σκέψεις σου. Θα σκέπτεσαι γιατί το είπε αυτός, πώς το είπε, αν είναι έτσι, αν δεν είναι έτσι. Και θα ζεις μέσα στην, θα λέγαμε, στην οδό του Καΐνιε. Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό που ο διάβολος σου υποβάλλει να ζεις. Θέλουμε την φθορά μέσα στη ζωή μας για την αυθαρσία. Θα σ' άρεσε να έβγαινες με ένα φθαρμένο ρούχο? Σ' αρέσει? Όχι. Το πνεύμα σου θέλεις να είναι φθαρμένο? Πώς νιώθεις? Γιατί ξέρεις, όταν ο Κύριος θέλει να δει την

τον πασκίζει ο Κύριος από την φθορά να τον πάρει μέσα στην αυθαρσία. Και λέει, ακούστε τι λέει τώρα, στην προς Ρωμαίους 8:19, πάλι εκεί που ήμασταν, διότι η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως, και λέει, η μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει, τι προσμένει, τι προσμένει αδερφή κτήση, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου, τι προσμένει, τους γιους του Θεού, τα παιδιά του Θεού, άρα τα παιδιά του Θεού πού είναι, κοιμούνται, ακόμα δεν έχουνε φανερωθεί. Και λέει ότι η κτήση περιμένει τα παιδιά του Θεού. Και λέει στο 21, το 20 το είπαμε πιο πριν, επελπίδει, ελπίζει, ποια, ποιος ελπίζει, η κτήση, επελπίδει ότι αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς. Βρίσκεται δηλαδή όλη η κτήση μέσα σε μια δουλεία τι, φθοράς, και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Δηλαδή ανάλογα τη δόξα των παιδιών του Θεού η κτήση θα πάρει από αυτή τη δόξα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση φθοράς, η δόξα πάνω από τη κτήση χάνεται. Και τα χρόνια που περιμένουν τους νέους μας και τις νέες μας είναι χειρότερα από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί όπως λέγανε και παλιοί, κάθε χρόνος που πέρασε και καλύτερος. Βλέπουμε συνέχεια η ζωή να γίνεται, σε παρένθεση, ο βίος των ανθρώπων να γίνεται αβίωτος. Γιατί όλο έχει μπει μέσα σε μια ηθική παρακμή, μέσα σε μια φθορά που ο άνθρωπος όλο και απομακρύνεται από το Θεό, όλο και απομακρύνεται από το Θεό. Είναι σαν να έχεις το φως και πηγαίνει στο σκοτάδι. Όταν θα πας στο σκοτάδι, ό,τι και να υπάρχει μπροστά σου θα το κουτουλήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ζαλιστείς και θα λες, γιατί ζαλίστηκα. Δεν θα μπορείς να δεις που χτύπησες, τι χτύπησες. Και μας λέει τώρα ο Κύριος, στην Α' Τιμωθέο ξαναγυρνάμε, αφήσαμε την φυσική γυμναστική να πάμε στην πνευματική, Α' Τιμωθέου 4:8. Αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, που έχει επαγγελία στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Η ευσέβεια τι είναι? Η ευσέβεια είναι επακοή, ο σεβασμός, αυτό που μου λέει ο Κύριος. Μην φανταστείτε ότι είναι να κάθομαι όπως κάποιοι θεωρούν ευσέβεια, να πάνε σε ένα μοναστήρι, να πάνε να αγιάσουν, άλλος να κάθεται και να κάνει 40 ώρες προσευχή, ο άλλος να κάθεται και να διαβάζει την Αγία Γραφή 32 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι αυτό η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι όταν μελετάς το λόγο να τον βάζεις μέσα σε εφαρμογή, να καταλάβεις ότι αυτά που σου λέει ο Κύριος είναι πνεύμα και ζωή και θα οδηγήσουν τη ζωή σου εδώ. Εδώ θα την οδηγήσουν σε καλύτερους δρόμους, σε καλύτερο βιωτικό, ας το πούμε, επίπεδο, αλλά και στον ουρανό. Λέει, έχει επαγγελία και για αυτή τη ζωή, αλλά και για την επόμενη ζωή. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί ξεκινήσαμε και με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Πώς μπορείς να παρομοιάσεις τον Ιησού Χριστό με οποιοδήποτε άνθρωπο που υποτίθεται ότι αναστήθηκε? Ωραία, ο Άδωνης έκανε αυτό, πήγε αυτό, τον ζήτησε, ξέρω εγώ, η γυναίκα του, άντρας του, ποιος το ζήτησε, πήγε κάτω ο Άδωνης, βρήκε τη γυναίκα του, τη ξανάφερε πάνω και κάτι κολοκύθια κτλ. Και τελείωσε η ιστορία. Ο Χριστός λέει κάτι. Λέει, ελέγξτε με περί αμαρτίας. Δηλαδή τι λέει ο Κύριος? Ελέγξτε το χαρακτήρα μου. Ο Κύριος έδειξε ένα χαρακτήρα. Αμήν. Πώς μπορείς να κατηγορείς έναν άνθρωπο που δίδαξε την αγάπη, που δίδαξε την συγχωρητικότητα? Αν ψάξουμε να βρούμε κάτι κακό στον Κύριο,
ένα ψεγάδι.

0: Να πεις, αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό και αυτό είναι πολύ στραβό. Μπορούμε να βρούμε μέσα στο λόγο του κάτι που θα μπορούσαμε να κακοχαρακτηρίσουμε τον Κύριο? Τι κήρυξε ο Κύριος? Γιατί τελικά όλος ο κόσμος τα έχει μαζί του? Ποιος είναι ο λόγος? Βλέπετε, υπάρχει η φωνή του Κυρίου και η φωνή του εχθρού, που χωρίς να υπάρχει λόγος κατηγορεί έναν που έζησε τη ζωή αποκομώντας τον καρπό από το δέντρο της ζωής. Και αυτή η ευσέβειά του στο πρόσωπο του Θεού του έδωσε μία ποιοτική ζωή. Είχε ο Κύριος μας μία ποιοτική ζωή? Ήταν μαζί με τον πατέρα? Ένα. Ό,τι και αν του ζητούσε του πατέρα, ο πατέρας του το έδινε. Γιατί ήξερε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αλλά ό,τι θα του ζητούσε θα ήταν από το δέντρο της ζωής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στις πράξεις το 2.23 «Τούτον λαβώντες παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού». Τίποτα δεν έγινε χωρίς τη βουλή και την πρόγνωση του Θεού. «Διαχειρών ανώμων σταυρώσατε, εθανατώσατε». Μέχρι εκεί όλα όμορφα, ε. Ακόμα και οι μαθητές όταν τον είδα σταυρωμένο τον Κύριο φοβηθήκανε, φύγανε. Έπρεπε ο Κύριος τι να κάνει? Να αναστηθεί. Και κοιτάξτε τι λέει: «Τον οποίον ο Θεός ανάστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατείται από αυτόν». Ο θάνατος τι είναι? Φθορά. Είναι φθορά. Και λέει, αν και το σταυρώσατε, στην ουσία προσπαθήσαν να τον φθείρουν τον Κύριο. Ο διάβολος προσπάθησε επάνω στο σταυρό τι να κάνει? Να τον φθείρει. Όμως υπήρχε προφητεία, λέει ότι δεν θα αφήσει τον όσιό σου να δει διαφθορά. Ούτε κο καλό του δεν θα σπάσει. Δεν πρόκειται ο Θεός ένα δικό του παιδί, ένα παιδί του που ζούσε μέσα από το δέντρο της ζωής, να το αφήσει να δει φθορά. Είναι νόμος. Αμήν. Είναι νόμος. Και ενώ προσπάθησε ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο, νομίζοντας ότι θα τελειώσει μια για πάντα με τον Ιησού, λέει αυτόν τον ανέστησε ο Θεός, γιατί δεν μπορούσε να κρατηθεί από τον διάβολο. Δηλαδή δεν είχε κανένα δικαίωμα εφθορά πάνω του. Το καταλαβαίνουμε? Δεν υπήρχε κανένα δικαίωμα. Θυμάστε το Μωυσή? Ο Μωυσής λέει πέθανε, αλλά λέει το σώμα του δεν βρέθηκε. Και μας παρουσιάζει μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο διάβολος διεκδικούσε τι? Το σώμα του. Το Μιχαήλ Άγγελος, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος αντιστάθηκε σε αυτόν. Γιατί ζητούσε το σώμα του? Τι θα κέρδιζε? Ήθελε να φέρει τι? Φθορά πάνω στο σώμα του Μωυσή. Ήθελε να φέρει σε ένα σώμα που κατοίκησε το πνεύμα του Κυρίου πλούσια, να του φέρει φθορά. Αμήν. Ο Κύριος μιλάει για τον Μωυσή και λέει τέτοιος προφήτης σαν τον Μωυσή ακόμα δεν έχει γέρθει. Δεν εγέρθηκε. Εκεί κατοικούσε πλούσια το πνεύμα του Κυρίου. Και ενώ πέθανε και σαν τύπο ο Κύριος το άφησε σαν τύπο να μας δείξει τους νεκρούς εν Χριστώ, όμως δεν άφησε το σώμα του να δει φθορά. Δεν το άφησε ο Θεός. Ο διάβολος πήγε με νομικά επιχειρήματα. Με νομικά πήγε. Δεν μπορούσε να πάει διαφορετικά. Το βλέπουμε στον Ιώβ αυτό. Πάει με νομικούς όρους και με νομικά επιχειρήματα μπροστά στο Θεό να διεκδικήσει κάτι απλό που είναι η φθορά. Τι λέτε, μέσα στη ζωή μας πάει ο διάβολος νομικά και ζητάει τη φθορά σε καθημερινά πράγματα? Νομίζετε ότι θα χάσει ευκαιρία άμα του τη δώσουμε? Μόλις του δώσουμε λίγο τόπο, πάει στο Θεό. Ευτυχώς που έχουμε τον Κύριο και τι μας κάνει? Μας καλύπτει. Στα πιο πολλά ο Κύριος τι και μας κάνει? Μας αγαπάει, μας σκεπάζει με το αίμα του και του λέει άτε πήγαινε από εδώ. Αυτοί είναι σκεπασμένοι με το αίμα μου, με τη θυσία μου. Και έτσι έχουμε ένα καλό, θα λέγαμε, δικηγόρο. Αμήν. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Λέει ο Κύριος στην Α' Κορινθίους το 15 και 33. Λέει μην πλανάστε. Φθύρουσι τα καλά ήθη, οι κακές συναναστροφές. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, γεννιόμαστε και είμαστε κουκλάκια. Έχεις τώρα το χάρι, βαμπάκι, χαμογελαστός. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε και αρχίζει η φθορά. Είναι έτσι. Και έχουμε ένα κακό σύμμαχο, τον καθρέφτη. Κάθε φορά πας στον καθρέφτη και λες πα, πα, πα, πα. Τι ωραίος που είμαι. Και κοιτάς και ξέρω εγώ μια φωτογραφία σου πριν 20 χρόνια και λες ποιος είναι αυτός. Φθυρόμαστε. Νόμος. Αμήν. Αυτό όμως είναι ο εξωτερικός άνθρωπος. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας έδωσε ένα όμορφο πνεύμα όταν γεννηθήκαμε. Αμήν. Όταν γεννιέται ένα παιδί έχει ένα όμορφο πνεύμα μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να πεθάνει ένα παιδάκι και να είναι αβάπτιστο και να πάει στην κόλαση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ανοησίες ανθρώπινες. Λογική ανθρώπων με θρησκευτικά πνεύματα κτλ. Κτλ. Αυτό λοιπόν το πνεύμα που ο Κύριος σου το βάζει στην αρχή και είναι καθαρό, περιμένει ο Θεός τι να το κάνουμε. Να το κρατήσουμε. Όμως βλέπετε από νηπιακή κατάσταση, από παιδική κατάσταση, αρχίζει ο διάβολος και προσπαθεί τι να μας κάνει. Να φθείρει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να φθείρει αυτό το πνεύμα που μας έχει δώσει ο Κύριος και είναι έξοχο το πνεύμα, σαν το Χριστό. Από μικρή ηλικία ο διάβολος προσπαθούσε τι να κάνει, να το φθείρει. Αλλά λέει μέσα ότι του είχε δώσει οξύ νου μέσα. Προσέξτε, οξύ νου. Να καταλαβαίνει ποιος του μιλάει, τι του λέει, και από την άλλη να βλέπει το δέντρο της ζωής και να αντιλαμβάνεται τι ο Θεός ήθελε. Μπορούσε να επιλέξει ακαριέα ο Κύριος ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα πάρω από το δέντρο της ζωής. Τελείωσε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμείς όμως μεγαλώσαμε με άλλη νοοτροπία μέσα στη φύση, την αδαμιαία, μεγαλώνοντας πρώτα ως αρχικός μας άνθρωπος. Δεν είχαμε ούτε καν φίλτρα να επιλέξουμε με ποιους θα κάνουμε παρέα ή με ποια οικογένεια μπορεί να μεγαλώσουμε. Και πολλά πράγματα μέσα μας φθύρονταν, φθύρουν το πνεύμα μας. Γι' αυτό έρχεται και ο λόγος να αποκαταστήσει. Αμήν. Έρχεται το δέντρο της ζωής μέσα στη ζωή μας να αποκαταστήσει. Γιατί? Γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Αγαπάει αυτό το πνεύμα που ο ίδιος το έχει βάλει μέσα μας. Γι' αυτό μας λέει μην πλανάς. Ένας άνθρωπος που σου μιλάει αρνητικά για το Θεό, ένας άνθρωπος που μιλάει αρνητικά για έναν άλλο άνθρωπο, θα σου βάλει καλό μέσα σου ή κακό? Τι λέτε? Άρα όταν ακούμε κάτι, καταλαβαίνουμε εάν αυτό είναι από το δέντρο της ζωής ή αν αυτό είναι από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Και εκείνη την ώρα επιλέγουμε. Αλλά αν κάνουμε συνεχώς παρέα, αρχίζει όλο αυτό και τι μας κάνει? Πώς το λέει ο Κύριος? Μας φθύρει. Αρχίζει και μας φθύρει, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Αρχίζει και μας φθύρει. Οτιδήποτε μας κάνει κακό, ο Κύριος θέλει να το απορρίπτουμε και να επιλέγουμε το καλό. Είναι έτσι, αδερφοί? Λέει μην πλανάστε. Λέει ο Πέτρος στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφια, καθώς η Θεία δύναμις αυτού του Κυρίου μας εχάρισε σε εμάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Μας τα χάρισε. Έχουμε το λόγο του Κυρίου, μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όταν θα μας πει ο Κύριος κάτι μέσα στο λόγο του, ξέρουμε ότι αυτό είναι ναι και αμήν. Αν αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε μέσα στο νου μας, αν είναι σωστό ή όχι, αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να επιλέξουμε εμείς αν είναι σωστό ή όχι αυτό που μας λέει ο Κύριος. Μα μήπως είναι υπερβολή? Τι είναι υπερβολή? Ο λόγος του Κυρίου είναι υπερβολή? Όχι, δεν είναι υπερβολή. Όταν θα μπεις αυτό δεν θα το καταλάβεις στην αρχή, αλλά ίσως να έχει αρχίσει να ξεφτίζει κάτι, σαν να κόβεται κάτι και αρχίζει αυτό τι να κάνει, να ξεφτίζει και σιγά σιγά μπαίνει στη φθορά, και όταν καταλάβεις πια ότι έχει κάνει μια τρύπα το ένδυμα σου, αυτό είναι αργά. Μετά θα πρέπει να κάνεις μπάλωμα. Λέει ότι ο Κύριος μας αχάρισε και λέει δια της επιγνώσεως του καλέσαντός μας. Έχουμε επίγνωση του Ιησού μας? Λέει μας αχάρισε δια της επιγνώσεως. Το γνωρίζουμε καλά τον Κύριό μας? Γνωρίζουμε το πόσο μας αγαπάει? Γνωρίζουμε ότι ό,τι και να μας λέει, μας το λέει από την άπειρη του αγάπη? Και όποτε έχουμε στρίψει δια το αραβόνο, την έχουμε πατήσει? Το έχουμε ζήσει, το έχουμε εμπειριστεί αυτό, αδερφοί? Το έχουμε εμπειριστεί? Το έχουμε. Γι' αυτό μας λέει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Κύριος μας, που έζησε όλη αυτή τη ζωή με ευσέβεια και στο τέλος τι έγινε? Αναστήθηκε. Αμήν. Αναστήθηκε. Δεν μπορούσε ο εχθρός πάνω του να βρει τόπο ώστε να υπάρχει διαφθορά μέσα στη ζωή του Κυρίου και στον θάνατό του, σε παρένθεση. Και λέει του καλέσαντος ημάς δια της δόξης αυτού και αρετής, δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ό,τι καλύτερο και ό,τι καλύτερη επαγγελία πιστεύεις ότι σου έχει δοθεί? Και να στην πω τη μεγαλύτερη επαγγελία, ότι η γη στενάζει μέχρι να σε δει να σηκώνεσαι. Αμήν. Και ότι όταν εσύ σηκωθείς, αυτή η κτήση θα αλλάξει. Μα γιατί δεν έγινε τον καιρό του Ιησού? Τον καιρό του Ιησού που αναστήθηκε και ο Γιος του Θεού, ο Γιος με το οριστικό ο. Ο Κύριος προέβλεπε κάτι καλύτερο για μας. Αμήν. Να πάρουμε παράδειγμα από αυτή την Ανάσταση, να πάρουμε από αυτή τη δόξα του Κυρίου στον ουρανό και να καταλάβουμε ότι, ξέρεις, δεν είμαι εδώ για να φθαρώ. Δεν υπάρχει μια μέρα που θα πεθάνω απλά και θα χαθώ. Έχω ζωή και αυτή η ζωή είναι αιώνια και είναι γεμάτη από βάρος δόξας. Ο Κύριος για μένα έχει μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ποιος το λέει αυτό? Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε, την έκανε κοπάνα. Γιατί ήταν άνθρωπος σαν και εμάς ήταν. Αναστήθηκε, μάλλον σταυρώθηκε ο Κύριος και όλοι, λέει, οι μαθητές τι κάνανε? Ο κάθε ένας γυρίσανε στις δουλειές τους, στα δικά τους, στην καθημερινότητά τους. Απογοητευτήκανε. Ήταν το Μεσσία, τον χρησμένο, τον άνθρωπο που ανάστηνε νεκρούς και ήταν νεκρός επάνω στο σταυρό, ανήμπορος. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Α, τον εγκατέλειψε ο Θεός, τελείωσε. Το είπε και ο ίδιος πάνω στο σταυρό. Εγκαταλείφθηκε. Άλλαξε η ζωή του Πέτρου όταν τον είδε πώς? Ανεστημένο. Δεν είδε έναν άνθρωπο φθαρμένο, είδε έναν άνθρωπο που ήταν άφθαρτος. Δεν υπήρχε παραμικρή φθορά πάνω του. Και όχι δεν υπήρχε φθορά πάνω του, υπήρχε και έγλη πάνω του, υπήρχε δόξα επάνω του. Αυτή η δύναμη της Ανάστασης, αυτή η δύναμη που θα μπορούσε να δει κάποιος έναν άνθρωπο τελειωμένο, ήδη έπρεπε να όζει, τον είδε ζωντανό, γεμάτο δόξα. Και μετά από λίγες μέρες τον είδε να πηγαίνει στον ουρανό επάνω σε νεφέλες. Τον έβλεπε. Αυτό ήταν ικανό, αδερφοί, να αλλάξει τη ζωή του. Σήμερα βέβαια ο Κύριος μας καλεί εμάς να αλλάξουμε τη ζωή μας πώς? Διαπίστεως. Αμήν. διαπίστεως, έχοντας μέσα μας μια μαρτυρία, ότι ξέρεις, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 12 ανθρώποι που τον είδανε και μαρτυρήσανε γι' αυτόν, δεν είναι τρελοί. Μετά λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι φάνηκε σε 500, δηλαδή δια μιας. Γέμισε ο Κύριος δηλαδή μάρτυρες τον καιρό εκείνο της Αναστάσεως του, της δύναμης της Ανάστασής του, να δουν έναν άνθρωπο που δεν υπήρχε φθορά πάνω του. Γι' αυτό όταν κήρυτε ο Παύλος το Ευαγγέλιο στους Αθηναίους και έφτασε στην Ανάσταση των νεκρών, τι του είπαν οι Αθηναίοι? Περί αυτό θα σε ακούσουμε. Οι παλιοί Αθηναίοι ήταν πιστοί όσο και τους καινούριους Αθηναίους. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Πα, τα αυγά τσουγκρίζουνε. Τουκ, τουκ, τουκ, τουκ. Αναστήθηκε ο Κύριος. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Μα αναστήθηκε ο Άδωνης. Περί αυτού θα σε ακούσουμε. Δεν ήταν βλάκες. Νομίζετε ότι οι Αθηναίοι πιστεύαν ότι ο Άδωνης και ο Διόνυσος και αυτοί αναστηθήκανε? Γι' αυτό όταν ο Παύλος τους μίλησε για Ανάσταση νεκρών, τι είπανε? Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης. Αμήν. Ο Κύριος δεν αναστήθηκε για να κάνει, πώς να το πω, το σόουτ. Αμήν. Αναστήθηκε γιατί η ζωή του ήταν ενάρετη και ο θάνατος δεν μπορούσε να τον κρατήσει πλέον. Δεν γινότανε. Αυτή η επαγγελία που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος είναι σαν να λέει στους μαθητές του, κοιτάξτε, είμαι εδώ, ζωντανός. Και έλυσε, λέει, τις οδύνες του θανάτου. Εκείνη την ώρα τους τις έλυσε, τις έσπασε. Δεν φοβόταν πια ο Παύλος αν πεθάνει. Και μάλιστα του είπε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει και θα μαρτυρήσει για αυτόν. Του το είπε. Είχε καμιά διαμαρτυρία ο Πέτρος? Α, ωραία, όλα καλά, εγώ θα σε υπηρετήσω και θα πεθάνω κιόλας. Μα δεν είχε καμιά σημασία για τον Πέτρο αν πέθανε πριν. Έσπασε αυτός ο φόβος του θανάτου. Με ποιον τρόπο? Με την αθανασία. Αμήν. Με την αιωνιότητα. Και λέει, εδωρήθησαν σε εμάς οι μέγιστες και τίμες επαγγελίας, δια τούτον γίνεται κοινωνία της Θείας Φύσεως. Αδερφοί, τα ακούμε αυτά? Ή να το πω διαφορετικά, τα δεχόμαστε αυτά? Άλλη ερώτηση. Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Είναι γραμμένο αυτό για σένα? Λέει, για να γίνουμε, λέει, κοινωνία της Θείας Φύσεως, αποφεύγοντες στην εν το κόσμο υπάρχουσα δια της επιθυμίας διαφθορά. Όταν γινόμαστε κοινωνία της Θείας Φύσεως, όλη αυτή η διαφορά φεύγει. Λέει στους Γαλάτες 6 και 7, μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Αμήν. Μην πλανάστε. Δεν κοροϊδεύομαι, σου λέει ο Κύριος. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει, θερήσει. Όταν σπέρνω στη σάρκα, θα θερήσω από τη σάρκα τι? Φθορά. Αν είμαι ένας σαρκικός χαρακτήρας, που το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η σάρκα μου, αυτό θα μου φέρει τι? Φθορά. Και όταν μιλάμε για τη σάρκα, καταλαβαίνετε τι εννοούμε, μην τα ξαναλέμε αυτά, είναι για το χαρακτήρα μας. Δεν σου λέει ο Κύριος να μην προσέχεις τη σάρκα σου, να μην προσέχεις τον εαυτό σου, να μην ντύνεσαι, να μην καλοποιήσεσαι κτλ. Κτλ. Έχει να κάνει με τον σαρκικό άνθρωπο και τον πνευματικό άνθρωπο. Αλλά λέει, ο Σπύρον εις το πνεύμα Βλέπετε, υπάρχει η σάρκα που είναι καταδικασμένη για θάνατο, αλλά υπάρχει και το πνεύμα. Αυτός που πήρε το πνεύμα του θέλει θερείς εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Δεν κοροϊδεύει ο Κύριος. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό ξεκίνησα, πιστεύουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Άμα πιστεύουμε, πρέπει να πιστέψουμε και στο λόγο του. Και κλείνουμε με την Α Πέτρου 1 και 3. Λέει ο Κύριος, ευλογητός ο Θεός και ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ζωντανή ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Βλέπετε, δεν έμεινε στο Σταυρό για να μείνουμε μόνο στη Σταύρωση και στη λύτρωσή μας. Ο Κύριος μας αναγέννησε, λέει, με την Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Και μας λέει τώρα, η κληρονομία άφθαρτη. Κληρονόμησα το σπίτι του πατέρα μου. Τι λέτε, είναι φθαρτό ή άφθαρτο? Φθαρτό. Χθες λέγαμε, βλέπετε, όταν οι άνθρωποι σπείρουν στη σάρκα τους, θερίζουν πράγματα από την σάρκα και στην ουσία τι θερίζουν? Φθορά. Μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Λέει, μην θησαυρίζετε εδώ που τα σκολίκια τα τρώνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Φθύρονται αυτά. Όταν όμως ο θησαυρός είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να τον κλέψει κανένας, δεν μπορεί να φθαρεί αυτός. Αμήν. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα στη ζωή μας. Ενώ βλέπεις ότι όλα αυτά φθύρονται. Και λέει, σε κληρονομιά άφθαρτο και αμίαντο και αμάρωτο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δια εμάς. Σ' αρέσει αυτό το εδάφιο? Ότι ο Θεός έχει φυλάξει για σένα κάτι που είναι ατελεύτητο, δεν τελειώνει. Δεν θα χρειάζεται να το ξαναβάψω. Δεν θα χρειάζεται να έχει υγρασίες πάλι και να ξαναρίχνω, να ξαναφτιάχνω. Δεν μου αρέσει αυτή η πόρτα να τη βάλω εκεί πέρα. Όχι, χάλασε η πόρτα, όχι, χάλασε το παράθυρο. Όχι, το condition δεν δουλεύει. Τελειώσαν αυτά. Ζήσε μάι μου, αφάστρη φίλη. Έτσι ζει ο άνθρωπος της πίστης. Αμήν. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τα έχει φυλάξει ο Θεός για σένα αυτά. Τα έχει φυλάξει. Αμήν. Είναι πεφυλαγμένοι, λένε τους ουρανείς, για μας. Ήτινες. Δείχνει ποιοι είναι αυτοί. Με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σκάτο καιρό. Κοιτάξτε τα λόγια που λέει. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα. Όχι με τη δικιά σου. Αμήν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αδυνατούμε να το κάνουμε. Αλλά η Θεία δύναμη του Κυρίου μας χαριτώνει. Αμήν. Γι' αυτό λέει με τη δύναμη του Θεού. Αν νομίζεις ότι θα το καταφέρεις μόνος σου, να ξέρεις ότι σε αυτό το γκρουπάκι είμαι κι εγώ. Μαζί με σένα που δεν τα καταφέρνεις. Ούτε κι εγώ τα καταφέρνω. Μόνος μου. Αμήν. Έχω ανάγκη τη δύναμη του Θεού. Και μας λέει ότι εμείς που με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως. Υπάρχει κάτι που μας φυλάται, η πίστη, ελπίζουμε σε πράγματα και αυτό μας φυλάει. Η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτω καιρό, δια το οποίο αγαλλιάστε. Τι σου λέει τώρα ο Κύριος? Αναπαύσου. Λέει ο Αρκάς σε ένα σημείο, ζωή είναι, θα περάσει. Αμήν. Με τα καλά της, με τα κακά της, ξέρω ότι αυτή η ζωή τι θα κάνει. Θα περάσει. Το θέμα δεν είναι αν θα περάσει, γιατί για κανέναν αυτή η ζωή δεν έμεινε. Αμήν. Δεν έχει μείνει για κανέναν αυτή η ζωή. Έχει ένα στόπ, έχει το, πώς το λένε, σαν το οτιδήποτε παίρνεις για να φας, έχει μια ημερομηνία λήξης, λίγη. Έχει όμως αιώνια ζωή. Από εκεί και πέρα. Αμήν. Και λέει, δια το οποίο αγκαλιάστε. Τώρα τι μας ζητάει ο Κύριος? να αγαλιάσουμε. Κάνοντας το θέλημα του Κυρίου, έχουμε ανάγκη να έχουμε μέσα μας τι? Ανάπαυση. Να έχουμε μέσα μας ησυχία, ότι ο Κύριος τον κόπο μας δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια. Αμήν. Γι' αυτό λέει να είμαστε ξεκούραστοι. Αν και τώρα λίγο, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε σε διάφορους πειρασμούς, εάν χρειαστεί. Ή να δοκιμεί της πίστεώς σας στο δέντρο της ζωής, πολύτιμη ότι αραούσα παρά το χρυσίο το φθυρώμενο. Βάζει ο Κύριος κάτι που στην ουσία είναι άφθαρτο. Λέμε ότι το χρυσάφι δεν φθύρεται. Δεν υπάρχει βέβαια κάτι στη ζωή αυτή, στον κόσμο, που να μην φθύρεται. Αλλά μας παρομοιάζει ένα μέταλλο που αντέχει πάρα πολύ. Και μας λέει ότι η δοκιμασία της πίστης μας είναι πολύ πιο τίμια από αυτό το φυσικό που του δίνουμε μεγάλη αξία εμείς. Ο Κύριος το βλέπει με, πώς να το πω, με πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό που κάνεις. Το κατανοούμε, αδερφοί? Διαπυρός, λέει, δοδοκιμαζόμενο, ευρεθεί εις έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα ευρεθεί, λέει, σε έπαινο. Δηλαδή, τι θα σε κάνει ο Κύριος? Τι θα σε κάνει? Θα σε επενέσει. Αμήν. Δηλαδή, πάμε εκεί που θα πάμε με το αίμα του. Θα σταθούμε εκεί με τη δύναμή του. Αμήν. Και πάλι ο Κύριος τι θα μας πει? Τι θα μας πει ο Κύριος? Έβγε! Έβγε, δούλε! Αγαθέ! Μπες μέσα στην παρουσία μου. Εσύ τι θα πεις? Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Με το αίμα σου ήρθα και με τη δύναμή σου στέκομαι. Πάρε και το στεφάνι που μου δώσες. Δηλαδή, ο Κύριος θα σου δώσει και στεφάνι. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε? Μπορούμε να καταλάβουμε την καρδιά του Κυρίου? Δηλαδή, είναι σαν να νιώθεις ότι, που ο Κύριος το κάνει με την καρδιά του, είναι σαν να νιώθεις ότι σε ειδρονεύεται. Έλα, έλα, δούλε αγαθέ, μπράβο, είσαι μέσα στη βασιλεία μου. Τα κατάφερες. Πώς τα κατάφερα? Μέσα ο λόγος λέει, δια του αίματος. Αμήν. Και ότι δεν αγάπησα βέβαια την ψυχή του Θεός, θανάτου. Αμήν, αδερφοί. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, που ανέστησε το Χριστό, είναι τώρα μέσα σου. Αμήν. Γιατί? Για να σε κρατάει αναστημένο. Να μην έχεις φθορά μέσα στη ζωή σου. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Αμήν. Η κτήση στενάζει λοιπόν για σένα. Ας σηκωθούμε. Όποτε ξυπνάς το πρωί, λέγε το αυτό. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν. Η κτήση στενάζει για μένα. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όλη η Εκκλησία σου ερχόμαστε μπροστά στα πόδια σου αυτή την ώρα, να πάρουμε από σένα, Κύριε. Καθόμαστε ταπεινά στην τράπεζά σου, Κύριε, την Άγια. Καθώς εσύ είσαι εδώ να δώσεις τον άρτο σου, Κύριε, στον κάθε ένα που πεινάει για τη δικαιοσύνη σου, για την αλήθεια σου, Κύριε. Στον κάθε ένα που έχει μέσα του ανάγκη για τους λόγους σου, Κύριε. Είσαι εδώ να μας δώσεις λόγους ζωής αιωνίου, Κύριε Θεέ μου. Είσαι εδώ, Πατέρα, πνευματικό Άγιο. Με το πνεύμα που εσύ έχεις δώσει, Κύριε, είσαι εδώ να φέρεις εις πέρας την επιθυμία της καρδιάς σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε Θεέ μου. Και αυτή την ώρα ζητάω εσύ να πάρεις από πάνω μας οτιδήποτε άλλο, Κύριε, μπορεί να μας πάρει τη διάνοια μακριά, οτιδήποτε να φέρει σύγχυση, Κύριε. Και να μας γεμίσεις με τη χάρη της παρουσίας σου, με αποκάλυψη, με δύναμη, με εξουσία, στο να πράξουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε. Ιησού μου, κάνε ο λόγος σου να μιλήσεις στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού Άγιε. Ω, λυτρωτή μου, να διεγερθεί η πίστη μας ώστε να πράξουμε αυτά τα οποία εσύ ζητάς, Κύριε, από την Εκκλησία σου σήμερα, τώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα σου το Άγιο. Το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω το χρήσμα σου επ' εμέ και το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Και όλη η δόξα νίκη σε σένα, σαν τη Μαριάμ, Κύριε. Καθόμαστε στα πόδια σου να ακούσουμε τι το πνεύμα σου έχει να πει στην Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε Ιησού. Αμήν. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του, λίγες μέρες μετά μόλις, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού. Τον οίκο εκείνο που είχαν χτίσει κατά τον τύπο που ο Κύριος είχε υποδείξει με τον Δαβίδ και τους δυο προφήτες, τον Νάθαν και τον Γάδ. Έχει ο Σολομώντας, γκρεμίστηκε από τους Βαβυλώνες.

Ταμάνιους, χτίστηκε ξανά από τον Έσδρα και τον Σωροβάβελ, ξαναγκρεμίστηκε για να τον ξαναχτίσουνε με τα έξοδα του Ηρώδη. Και εκείνος τώρα ο ναός είναι ο ναός του Ηρώδη, αλλά είναι το ίδιο σχέδιο. Έρχεται μέσα ο Κύριος και βρίσκει όλους τους άργυρα αμοιβούς, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν βαλτοί εκεί από τους ιερείς και τους αρχιερείς, και τους πετάει έξω με το μαστίγιο και λέει ένα εδάφιο λόγος του Θεού, και από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα. Λέει, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και κάνω την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι πράγματι ο οίκος του Κυρίου? Ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εκεί πάνω στον Άριο Πάγο και είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε έχει ανάγκη να λατρεύεται από ανθρώπινα χέρια. Ο οίκος εκείνος, οι πέτρες, οι λίθοι, μας λέει πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος ότι συμβολίζουν τους πιστούς. Και εσείς, λέει, ως λίθοι ζώντες, επικοδομήστε εις οίκον Άγιον, ναό του Θεού. Και έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να αποκαλύψει όλη αυτή τη θαυμαστή αλήθεια, ότι ο Θεός κατοικεί όχι σε πέτρες, δεν κατοικεί σε ζωγραφιές, αλλά κατοικεί στα πλάσματα που έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Κατοικεί μέσα στη ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου είναι ο μόνος συγγενικός χώρος μέσα στον οποίο μπορεί, αν μπορούσα να πω χώρο, που μπορεί ο Θεός να κατοικήσει, να εφρανθεί, να εκδηλωθεί και να μεταδώσει την αιώνια φύση του μέσα από τον άνθρωπο. Του οποίου οίκος, λέει, είστε εσείς. Το σώμα μας πρώτα, αλλά και όλοι μαζί η Εκκλησία είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον Δαβίδ αποκάλυψη. Πρώτα ισοπεδώθηκαν όλοι οι εχθροί. Βγήκαν έξω. Ήρθε ησυχία και ειρήνη πάνω στο λαό. Κατάπαυση από όλους τους εχθρούς μέσα έξω. Και τελικά ο Κύριος χρήει τον Σολομώντα για να εκπληρώσει την αποκάλυψη που έδωσε στον Δαβίδ, στον Γάδ και στον προφήτη τον Νάθαν. Ο οίκος του Θεού, σας πληροφορώ, ότι χτίζεται εν ειρήνη. Τα ακούμε, αδερφοί? Δεν χτίζεται με μάχες. Δεν χτίζεται με έρηδες, με κακίες, με φθόνους, με υπερηφάνειες και εγωισμούς και σχίσματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν χτίζεται ο οίκος του Θεού έτσι. Ο οίκος του Θεού χτίζεται εν ειρήνη. Από ειρηνοποιούς. Γι' αυτό και είπε στον Δαβίδ, Δαβίδ, δεν θα χτίσεις εσύ τον οίκο μου, γιατί είσαι ανήρ αιμάτων. Είχε άλλη διακονία ο Δαβίδ. Τύπος του Χριστού ως στρατιλάτη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, ενάντια σε κάθε τι εχθρικό, και ήρθε και πάταξε οτιδήποτε ήταν εχθρικό στη Βασιλεία του Θεού και έφερε ειρήνη. Και ο Κύριος λέει, ο γιος σου, ο Σολομών, Σαλόμ, θα πει ειρήνη, ο άνθρωπος της ειρήνης, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο τι έχει βάλει ο Κύριος μέσα στο λόγο του όσον αφορά αυτόν τον οίκο. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δώσουν χρόνο, κόπο, να ξοδευτούν για να φτιάξουν ένα υλικό σπίτι, ένα σπίτι φτιαγμένο από υλικά πράγματα, τα οποία ο Θεός είπε και διαρρύθμισε με τέλεια τυπολογία, τα οποία συμβολίζουν τα πραγματικά. Και αν εκείνα ετοίμησε ο Θεός, πόσο μάλλον θα τιμήσει τα πραγματικά. Εκείνα ήταν ισχυές, τώρα έχουμε την ουσία. Ποιος οίκος είναι λαμπρότερος, αυτόν που έκτισε ο Σολομώντας ή αυτόν που χτίζει ο μεγαλύτερος Σολομώντας σήμερα? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Σολομώντας? Ο άρχον της ειρήνης.
ο Ιησούς. Ακούσατε το πρώτο εδάφιο που αναφέραμε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Εάν είχε ζήλο για τις πέτρες, σκεφτείτε τι ζήλο έχει για τους ζωντανούς λίθους. Για τους πιστούς. Για τον πραγματικό οίκο. Θέλω να καταλάβουμε το μεγαλείο που ζούμε αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια μας. Δεν ζούμε πια τύπους. Δεν ζούμε σκιές. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από το λιβάνι σήμερα. Πάει το λιβάνι. Ήτανε ένας τύπος. Το λιβάνι εκείνο συμβόλιζε αυτό που τώρα μόλις κάναμε, που ήταν να λατρεύσουμε τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας. Το θυμίαμα της λατρείας μας. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήταν οι θυσίες εκείνες που θυσιαζόντουσαν. Τώρα λέει προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Ζούμε την πραγματικότητα, την αλήθεια. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Τι ζητάει από μας. Εντάξει, δεν ξέραμε. Με στην άγνοια ήμασταν όλοι. Ο Κύριος μας το δίνει αυτό. Ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δυστυχώς δεν μας διδάξανε τα πράγματα του Θεού όπως έπρεπε. Μας διδάξανε αυτά που είχαν διδαχθεί και αυτοί, τα οποία, τι να πούμε τώρα, ότι δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια. Ευτυχώς και την έγραψε ο Κύριος. Και ευτυχώς και την αποκαλύπτει σε όλους εκείνους που εξητούν την αλήθεια του. Ο οίκος μου λέει είστε εσείς. Εμείς είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Ο οίκος είχε αυλές, χώρους για να έρθει ο άνθρωπος για να εξητήσει τον Κύριο. Να βρει τον Θεό, να συνομιλήσει μαζί του. Να έχει σχέση με τη δόξα του. Και ακούστε τώρα, να δείτε την αγάπη που ο Κύριος ζητάει να έχουμε για τον οίκο του Κυρίου. Τη στάση, τη συμπεριφορά που θέλει ο Κύριος να έχουμε προς τον οίκο του. Και μετά θα αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει μέσα. Να δούμε, εκπληρώνουμε την επιθυμία του Κυρίου. Ψαλμός π.Δ.1. Πάμε εκεί λίγο. Ψαλμός π.Δ.1 σελίδα 553. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Ποιες είναι οι σκηνές? Εάν το σκήνομά μας λέει χαλαστεί, έχουμε οικία, αχυροποίητη, ουράνιο. Βλέπει τώρα δια του Πνεύματος ο προφήτης του Θεού, ο Κορέ, τις σκηνές του Κυρίου και ακούστε τι λέει. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές σου. Όταν έρχεσαι στις αυλές του Κυρίου, ποιες είναι οι αυλές του? Εκεί που είναι ο ναός. Και πού είναι ο ναός? Πού είναι ο ναός? Εκεί που μαζεύονται οι πιστοί. Αυτή είναι ο ναός. Ακούστε τώρα πώς νιώθει ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο για τη σύναξη των Αγίων. Λέει πόσο αγαπώ τις σκηνές σου. Αγαπάς τα αδέλφια σου? Να τις σκηνές, εδώ είναι. Πόσο αγαπώ τα αδέλφια μου. Τις σκηνές μέσα στις οποίες κατοικείς, Κύριε. Πόσοι έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, σηκώστε. Τις αγαπάς τις σκηνές? Λέει, επιποθεί, όχι απλά ποθώ, επιποθώ. Έχω δηλαδή σφοδρό πόθο μέσα μου.
Και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου, όταν δηλαδή είναι να, η ώρα να έρθω για να παρασταθώ μέσα στο σύνολο των παιδιών του Θεού, μέσα στον οίκο και τη λαμπρότητα του Κυρίου που είναι ο λαός του, τα σκηνώματά του, ο τόπος της κατοίκησης του. Το επιποθώ. Δεν βλέπω την ώρα. Λιποθυμεί η ψυχή μου μέσα. Ω Κύριε, ω, είναι η ώρα να πάμε στην εκκλησία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Εσύ θα μας ευλογήσεις σήμερα. Θα κατεβάσεις τη δόξα σου. Ευχαριστώ. Θα δω τα αδέλφια μου, Κύριε. Το λαό σου όλο. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά σου. Σκέφτεσαι έτσι? Ή μόλις περάσει λίγο η ώρα αρχίζεις? Είναι ώρα να έρθει η εκκλησία ομού για να κατέβει ο Κύριος της και να την ευλογήσει. Και εμείς κάτι άλλο ίσως μας ενοχλεί. Και πρέπει εκείνη την ώρα να το λύσουμε. Ο Κύριος σήμερα μας προκαλεί να ανεβούμε και να εκτιμήσουμε τις αυλές Του. Να τιμήσουμε το έργο Του το Άγιο. Αν δεν το τιμήσουμε εμείς, δεν θα το τιμήσει ο Κύριος. Λέει στον ΚΣ 8, 523 σελίδα. Κύριε, ηγάπησα την κατοίκησή του οίκου σου και τον τόπον της σκηνής της δόξης σου. Αγάπησα την κατοίκησή σου. Βλέπετε ότι έχει μέσα συνέστημα ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τον πόνο και τον κόπο του Κυρίου μέσα σε κάθε μια καρδιά η οποία αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Που αγαπάει τη δικαιοσύνη και θέλει να καθαρίζεται, θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο. Και ο Κύριος σου δίνει φως και λες, Κύριε, αγαπώ τον κόπο της ψυχής σου, αγαπώ την κατοίκησή σου. Ο Κύριος πώς νιώθει για την κατοίκησή του? Τι είπε? Έχει μέσα του θείο ζήλο ο οποίος τον κατατρώγει συνέχεια. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Δηλαδή έχει βάλει τα μάτια του επάνω σου ο Κύριος, την προσοχή του επάνω μας, και δεν θα μας αφήσει μέχρι ότου να κάνει τον οίκο του το αγαλίαμα και την ομορφιά που λέει μέσα στο λόγο του για την Ιερουσαλήμ. Την εντέλεια της ωραιότητας. Και μιλάμε για ωραιότητα της οποίας θυγατρός του βασιλέως, η ωραιότητά της που είναι? Μέσα. Μέσα. Δεν είμαστε πια απλοί άνθρωποι, αν και είμαστε. Αλλά δεν είμαστε. Είμαστε ο τόπος της κατοίκησης του Θεού, ο τόπος όπου ο Θεός διάλεξε να κατοικεί. Θυμάστε ένα κήρυγμα που είχαμε κάνει για το αλόνι του Ορνάν? Ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή ότι του έδωσε τη σκηνή του μαρτυρίου μέχρι ότου να ορίσει τόπο για την κατοίκησή του. Και όταν ο Δαβίδ αρρύθμισε το λαό, δηλαδή μιλάμε τώρα διάστημα περίπου 500 χρόνια, Μωυσής με τον Δαβίδ, του μπήκε η ιδέα του Δαβίδ να αρρυθμίσει το λαό. Με Ιωάβ πήγαινε, μα βασιλιά μου, πήγαινε. Και ο Ιωάβ δεν τελείωσε το έργο αυτό, δεν μπορούσε να το κάνει, ήταν μια ανοησία του βασιλιά. Και όταν πια του φέρανε τον αριθμό, τον χτύπησε η καρδιά του. Αλλά ο Κύριος είχε αποφασίσει κρίση ενάντια στον Ισραήλ, γιατί ήταν η στάση όλου του λαού τέτοια. Και του λέει, διάλεξε Δαβίδ, τρία κακά. Με ποιο θέλεις, ο Κύριος, πει ο προφήτης. Ποιο από τα τρία θέλεις? Χάρη του κάνε πάλι. Θέλεις να έρθει στράτευμα εχθρικό εναντίον σου? Το πρώτο. Το δεύτερο, θέλεις, λέει, να γίνει πείνα. Και το τρίτο είναι, θέλεις να έρθει θανατικό από τον Κύριο. Και τι είπε, λέει, ας μην πέσω σε άνθρωπο, στον Κύριο. Γιατί εκείνος έχει, λέει, ενώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Τρεις μέρες θανατικό.
και ξεκίνησε το θανατικό και κατέβηκε ο άγγελος ο φθοροποιός του Κυρίου και πάτασε τους ανθρώπους με θάνατο και έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούσανε να πάνε στη Σιλό που ήταν το θυσιαστήριο να θυσιάσουνε, γιατί αν βγαίνανε από εκεί ο άγγελος πάτασε. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο τώρα, να στρώνονται κάτω. Και ο Δαβίδ πήρε την απόφαση και λέει, Κύριε, πήγε εκεί μπροστά ο άγγελος με τη ρομφαία εκτεταμένη, σταμάτησε στο αλώνι του Ορνάν και δεν πήγαινε άλλο, πάνω στο αλώνι σταμάτησε. Και πάει ο Δαβίδ και λέει, Κύριε, εγώ αμάρτησα, σκέπασε το λαό, χτύπησε εμένα και τον οίκο μου και άφησε το λαό ελεύθερο. Με σιτία. Γιατί σταμάτησε ο άγγελος το αλώνι εκείνο? Γιατί εκεί ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισάκ στο όρος Μοριά και δείχνει και εκεί ακριβώς σταμάτησε η φθορά και το κακό και πήρε, αγόρασε το αλώνι από τον Ορνάν, του πήρε τα βόδια και του πήρε και τα εργαλεία και έκανε θυσία στον Κύριο εκείνη την ώρα και σταμάτησε το κακό. Εκείνος ήταν ο τόπος που διάλεξε ο Θεός για κατοικητήριο. Δηλαδή, ο τόπος της θυσίας. Πότε ο Θεός δηλαδή αποφασίζει να κατοικήσει? Τι πρέπει να γίνει πρώτα μέσα στον άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπος τόπος οίκος του Θεού? Τι πρέπει να υπάρχει εκεί? Η θυσία. Η θυσία του Ιησού Χριστού που έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Μόλις ο άνθρωπος δεχθεί το Ευαγγέλιο, δεχθεί τη θυσία, χύνεται επάνω του το αίμα, το δίκαιο και σκεπάζει την ανομία σου, σου κρύβει ο Κύριος το παρελθόν σου, έρχεται ο Κύριος και σε καλύπτει πια με τη δική του δικαιοσύνη, δεν σε βλέπει πια. Το πρόβλημα, όπως έχω πει, το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία του, γιατί ο Θεός συντακτοποίησε την αμαρτία. Είναι η αμετανοησία. Είναι η αμετανοησία. Η σκληρότητα. Μένει ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Η καρδιά που θα δεχθεί τη θυσία γίνεται ο τόπος για να έρθει και να γίνει ο πνευματικός οίκος της κατοίκησης του Θεού. Και ο Κύριος αγαπάει τα σκηνώματά του. Προσέξτε με, αδερφοί, να μην μας ξεγελάσει ο πονηρός πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο είναι το έργο του Θεού. Ζούμε την πραγματικότητα, δεν ζούμε σχιές και τύπους. Ζούμε την ουσία και η ουσία είναι η δική μας ζωή. Είναι τα άτομα τα οποία βλέπεις γύρω σου. Και ο Θεός τον οίκο του θέλει να τον απλώσει παντού, σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη, τις γλώσσες, τις φυλές, σε όλους τους ανθρώπους, όλων των ειδών τους ανθρώπους. Πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, αγράμματοι, δεν έχει σημασία. Άσπροι, μαύροι, η κόκκινη, η κίτρινη, ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές των ανθρώπων και απλώνει τα χέρια του να καλέσει τα έθνη μέσα στη δόξα του, μέσα στην παρουσία του. Ο τόπος της ασφάλειας των ψυχών, αδελφοί, είναι ο οίκος του. Η Εκκλησία, λέει, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και ο διάβολος επιμονή μου βάσιος είναι που συνέχεια βάλει ενάντια στον οίκο του Θεού να καταστρέψει, να χαλάσει, να πειράξει, να ρίξει κάτω τις σκηνές του Θεού. Γι' αυτό μας λέει στις τελευταίες μέρες, εγώ θέλω αναστήσει, λέει. Θέλω αναστηλώσει. Θα ξαναφτιάξω την σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Έπεσε το κατοικητήριο του Θεού. Και οι άνθρωποι άρχισαν να ακολουθούν τα ειδωλατρικά. Ο ναός του Δία, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Απόλλωνα, ο ναός της Αφροδίτης, ο ναός του Ερμή, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Ποσειδώνα, ο ναός, ξέρω εγώ, της Αρτέμιδος και ούτω καθεσής. Προστάτες, προστάτηδες, ναοί, ναάκια, ναουλάκια, μικρά εκκλησουλάκια εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, για τους θεούς και τις θεές, οι οποίες ήτανε και οι οποίοι ήτανε παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν ήρθε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού εδώ σε αυτό το νησί από τους Αποστόλους
σάρωσε όλο αυτό το συρφετό από τους 10

πέτρες. Όταν 200, το 300 μετά Χριστό άρχισε να έρχεται όλος αυτός ο συμβιβασμός, οι άνθρωποι ξαναέπεσαν πάλι. Ήρθαν, πίεσαν τους ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ο Μέγας Θεοδόσιος είχε τέτοιο ζήλο που σκότωνε τους ειδωλολάτρες κατά χιλιάδες για να τους τρομάξει για να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ναι, μα έτσι δεν γίνονται οι χριστιανοί. Και έκανε ειδωλολάτρες χριστιανούς. Μαθημένοι με ναούς και ναουλάκια, με θεούς και με δαίμονες. Και έπεσε η σκηνή του Θεού. Μπήκε όλη η μαγεία και η ακαθαρσία της κόλασης μέσα στην εκκλησία και η σκηνή, ο ναός αυτός που έκτισε ο Κύριος με τους Αποστόλους του, έπεσε κάτω. Γκρεμίστηκε. Όπως ακριβώς ο φυσικός ναός. Η ιστορία του ναού είναι η ιστορία της εκκλησίας. Θες να δεις μια προφητεία, θαυμαστή, κοίταξε την ιστορία του ναού και θα καταλάβεις την ιστορία της εκκλησίας. Τώρα όμως ο Κύριος ξαναχτίζει το πνευματικό ναό του. Τους είχε πει δεν θα ακουστεί ανθρώπινο εργαλείο. Με τα χέρια σας θα το κάνετε. Διακονίες, απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι έπρεπε να δουλέψουν για να φέρουν τις πέτρες, να τις συναρμολογήσουν με χέρια, με αγάπη, με προσοχή. Πώς συναρμολογούμαστε? Ο καθένας έρχεται από ένα περιβάλλον παράξενο. Έχουμε εδώ κάθε αντίθετο που υπάρχει πάνω στη ζωή. Από όλες τις στάθμες, τις κάστες, τις σκέψεις, τους τρόπους. Και δεν απαραίτητα δεν μπορούμε αμέσως να βρούμε συνεννόηση, κατανόηση. Έχουμε τις αιχμές μας, έχουμε ο ένας θέλει αυτό, όχι εγώ θέλω εκείνο, άλλο. Και ερχόμαστε εδώ και πρέπει να επιβληθεί η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να μας προσαρμόσει, να μας φτιάξει στα μέτρα που ο Κύριος θέλει. Να παραδοθούμε για να μπούμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Γίνεται εκείνο που έκανε ο Κύριος. Φυσικά τώρα γίνεται πνευματικά και εδώ είναι η έγκλη και εδώ είναι η δόξα. Ποιο Νίκο θα πάρει ο Κύριος, αδελφοί? Τι λέτε, θα σηκώσει το, από τον πάτο το ναό εκείνο του Σολομώντα να τον πάρει στην ουρανό? Τι θα το κάνει? Ο ναός του είναι η εκκλησία του, η νύμφη του, η Άγια. Και μας δείχνει εδώ την καρδιά του ο Κύριος. Πώς θέλει διαπίστεως να γεμίσουμε με όλη αυτή την αγάπη και την εφροσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε. Μάλιστα οι Ισραηλίτες, επειδή τα διάβαζαν αυτά, ξέρετε τι κάνανε? Όταν ήταν η ώρα να πάνε στο ναό, τρέχανε. Τρέχανε για να πάνε στο ναό. Σπεύδοντες, λέει. Για να δείξουν ότι πάνε με όρεξη. Όταν ανέβαιναν, ο ναός ήταν, παλιός ναός είχε σκάλες και ανεβαίνανε επάνω τα σκαλοπάτια για να βγουν επάνω στο ναό. Και σε κάθε πλατή σκαλό από αυτά τα σκαλιά καθόντουσαν και λέγανε ένα ψαλμό και δοξάζαν τον Κύριο. Και άκουγες λοιπόν εδώ, ένα γκρουπ εδώ έλεγε ψαλμούς, άλλο γκρουπ έλεγε από εκεί, καθώς ανεβαίνανε τις σκάλες. Ψάλανε και ανεβαίνανε με ψαλμούς μέσα στην παρουσία του Κυρίου για να σταθούν και να αρχίσουν μετά όλοι μαζί να αλαλάσουν μετά που γινόταν η εσπερινή θυσία ή το πρωί που πήγαινε ο ιερέας μέσα και προσέφερε το θυμίαμα. Και έκανε την προσευχή, μετά έβγαινε ο ιερέας και ευλογούσε το λαό και αλάλαζαν όλοι μπροστά στο Θεό της δόξης. Γι' αυτό και βγήκε η χάβρα, λέει, των Εβραίων. Τόσο ξέρανε οι εθνικοί τι έκανε ο λαός του Θεού. Και όποιος περνάει από έξω και μας ακούσει να αλαλάζουμε, τι λέει? Τα ίδια τότε, τα ίδια και σήμερα. Και λέει, μακάριον το έθνος το γνωρίσαν αλαλαγμόν. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Λέει, ακούστε τι λέει. Ψαλμός ΡΚΒ1, σελίδα 575. ΡΚΒ1. Εφράνθην ότε μη

0: λοιπόν, ας υπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου. Ω, είναι ώρα για εκκλησία. Ω, βρε παιδί μου, πώς το ξέχασα. Πάλι εκεί θα πάμε. Λέει, εδώ ο Άγιος του Θεού λέει, εφράντη, χτύπησε η καρδιά μου. Για σκέψου, τι είναι αυτό που κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει, δηλαδή, αν σου πούνε, πάμε αύριο με το καΐκι για ψάρεμα, για να πιάσουμε κέφα τους. Ου, ψάρεμα, ψάρεμα. Καρδιά σου, α, ναι, ου, κοιμάσαι, ξυπνάς, τι ώρα είναι, 3, πω, ακόμα, ξανά, 4, πω, κοιμάσαι λίγο ακόμα και μέχρι να έρθει η ώρα είσαι πτώμα, δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, γιατί θέλεις να πας εκεί. Ο Κύριος θέλει να κάνεις έτσι για τον οίκο του. Γιατί αξίζει. Είναι ό,τι ωραίτερο υπάρχει. Αγαλιάστηκε η σάρκα μου, λέει, ευχαριστιέμαι όταν είναι να έρθω στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος, όταν εμείς με πίστη ανοίγουμε τις καρδιές μας, θα κατέβει η δόξα του Θεού. Δεν θα είναι τα πράγματα έτσι. Θα κατέβει η δόξα του επάνω στον οίκο του και δεν θα μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος. Αμήν. Και θα είναι συνέχεια λαός, μέρα και νύχτα, στην παρουσία του Κυρίου, να προσεύχεται, να ανεβάζει λατρεία επί 24ωρου βάσεως. Γίνεται αυτή την ώρα στον πλανήτη μας αυτό. Εκεί που το πνεύμα το Άγιο έχει πέσει. Και συνήθως στους πιο απλούς ανθρώπους της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τη Νότια Αμερική, συναθρήσεις επί 24 ώρου βάσεως σε τεράστιες μονάδες, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Χιλιάδες κόσμος σταματάνε 2 ώρες μόνο για να σκουπίσουν το χώρο, και ενώ περιμένουν 2 ώρες, σας παρακαλώ, από τις 12 μέχρι τις 2 καθαρίζουν, και οι άνθρωποι έχουν έρθει από τις 1 η ώρα και περιμένουν 1 ώρα έξω για να μπουν πρώτοι, να πιάσουν θέση για να αρχίσουν να λατρεύουν τον Κύριο. 1 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 και that's all, τελείωσε. Γιατί από τις 12 με 2, από τις 2 μέχρι τις 4, γιατί από τις 4 μέχρι τις 6 θα περιμένουν άλλοι από έξω. Εμείς πού είμαστε ακόμα? Πού είμαστε ακόμα? Αυτή είναι η έγκλη. Το κάνει ο Κύριος και θα το κάνει, αδελφοί, και ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Λέει στον Ψαλμό 92, 13, κόπα Β, 13, σελίδα 558. Πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Πώς λέει να είμαστε στον οίκο του? Πιο δυνατά λίγο. Τι θα πει αυτό? Φυτεμένη. Έχεις φυτευτεί? Είσαι σε γλάστρα με ρόδες. Και όταν είναι η ώρα, την παίρνουμε και την πάμε και τη στείλουμε αλλού. Δεν είσαι φυτεμένος. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί γλάστρες. Η γλάστρα είναι διακοσμητικό στοιχείο. Ο Κύριος θέλει να φυτευτείς τον οίκο του Κύριου. Δηλαδή να τα δώσεις όλα ό,τι έχεις και να πεις: Κύριε, εδώ στέκομαι. Με φύτεψε σε αυτό το σπίτι μέσα, τον οίκο σου, και εδώ θα τυνάξω τα κλαδιά μου και θα φέρω τον καρπό μου. Γιατί εσύ με κάλεσες. Οι πεφυτευμένοι του Κυρίου θα ανθούν. Όχι αυτοί που κάθονται στην άκρη, ούτε αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Τι είναι Φαρισαίοι, σας ξεγελάνε. Πλαστικά είναι. Λέει, θέλουσι να ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατι. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Αυτές είναι ευλογίες που ο Θεός δίνει σε όλους όσους φυτεύονται μέσα στον οίκο του Κυρίου. Υποσχέσεις δεν τις λέω εγώ, μας τις λέει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν γιατί μιλάει. Δεν μπορεί να είναι τώρα γλάστρες και λουλούδια μέχρι το βαθύ γύρας. Εσύ και εγώ κάθομαι καμιά φορά και χτενίζομαι στον καθρέφτη και βλέπω τις άσπρες τρίχες να βγαίνουν. Και λέω: Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί όταν με κάλεσες ήμουν νεαρό παιδί και αρχίζουν και ασπρίζουν τα μαλλιά μου και είμαι μέσα στην εκκλησία σου. Φυτεμένος. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, από εδώ και πέρα αρχίζει η παραγωγική ηλικία για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε όραση. Τα παιδιά του Θεού δεν πεθαίνουν από έλλειψη όρασης. Έχουμε όραση. Ο Μωυσής λέει, είχε όραση σαν του αετού και ήταν 120 χρονών. Έχουμε όραση για να δούμε όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός κάνει. Μέχρι το βαθύ σου γύρας θα φέρνεις καρπό στο Κύριο. Δηλαδή θα είσαι ένα επιθυμητό δέντρο. Θα έρχονται οι άνθρωποι για να κόψουν τον καρπό. Τους αρέσει αυτό που έχεις. Κολλάνε κοντά σου. Ευχαριστιόνται. Μόνο που πας εκεί οικοδομούνται. Μόνο που σε βλέπουν στηρίζονται. Αμήν. Είναι το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο που τον κάνει ένα τέτοιο δέντρο. Μια τέτοια ζωή γεμάτη ομορφιά να δίνει και να τρέχει συνέχεια και να μην σταματάει αυτό το πράγμα. Και όσο περνάει ο καιρός, ο Κύριος θα κάνει τους λόγους σου, τα έργα σου, τις πράξεις σου πιο λαμπρά και πιο ένδοξα. Μας δίνει με έγκλη και δόξα. Λέει, ακούστε στον Ψαλμό Ξ4, σελίδα 541. Μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες. Ακούστε τις λέξεις. Εξέλεξας. Τι θα πει εξέλεξας? Διάλεξες. Από το εκλέγω. Εκλέγω. Διαλέγω. Έχω δηλαδή επιλογή και κάνω μια επιλογή. Σε επέλεξε ο Κύριος. Από άλλους. Και προσέλαβες. Τι θα πει προσλαμβάνω? Με προσλάβανε, λέει, στη δουλειά. Σε προσέλαβε ο Κύριος. Να είσαι μέσα στον οίκο του. Λέει, μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, δια να κατοικεί εν τες αυλές σου. Θέλω μεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Σε προσέλαβε να κατοικείς μέσα στον οίκο του. Τι θα πει κατοικώ? Μένω, μόνιμα. Δηλαδή έχω μεταφέρει το κρεβάτι μου, έτσι, την ντουλάπα μου, έχω μεταφέρει το γραφείο μου, το σαλόνι μου, όλη την οικοσκευή μου και μένω μόνιμα σε ένα τόπο και δεν έχω σκοπό να μετακομίσω. Δεν είμαι επισκέπτης δηλαδή στον οίκο. Μ' ακούτε, αδερφοί? Μόνιμα. Σε διάλεξε και σε προσέλαβε να κατοικείς μόνιμα μέσα στις αυλές του. Μέσα στον οίκο του. Τέτοιες καρδιές θέλει ο Κύριος. Δεν μας θέλει επιπόλαιους στον οίκο του Θεού. Μόλις γίνει κάτι, έξω. Αλλά ο οίκος απαρτίζεται από θαραλέα άτομα. Θέλει θάρρος για να κάτσει στον οίκο. Αμήν. Πίστη. Και αγάπη για τον Κύριο πάνω απ' όλα. Αμήν. Κύριε, αυτός είναι ο οίκος σου. Μας κάλεσες να φυτευτούμε. Μας κάλεσες να οικοδομηθούμε. Και μας ονομάζεις μακάριος. Και ότι θα έχουμε καρπό και θα χορτάσουμε τα αγαθά του οίκου του. Αμήν. Το πιστεύουμε και εδώ στεκόμαστε. Αμήν. Μα βρέξει, μα χιονίσει, μα φυσήξει, μα χιονίσει οτιδήποτε άλλο κάνει. Εμείς είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου ασφαλείς. Όλα τα άλλα θα σαλευτούν, ο οίκος του Κυρίου θα θριαμβεύσει. Και βλέπουμε τον θρίαμβό του μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι η ουράνια πόλης αυτή που βλέπει ο Ιωάννης. Είναι ο οίκος του Κυρίου. Η εκκλησία του. Ψαλμός πι δέλτα 10. Διότι σελίδα 553. Ακούστε τι λέει. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, δηλαδή μακριά από τις αυλές σου. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή εάν δεν είσαι στον οίκο του Κυρίου, που είσαι? Το λέει, στις σκηνές της πονηρίας κατοικείς. Μία μέρα είναι καλύτερη για μένα παρά χιλιάδες μέρες μακριά. Αμήν. Μία μέρα. Ήθελα να προτιμήσει στον οίκο σου θυρώρος ή εν σκηνές πονηρίας και να πλανώ με ίκτρος. Θυμάστε τον ύμνο? Στο κείμενο δεν λέει θυρώρος. Λέει στα σκαλοπάτια έξω στην αυλή. Εκεί που κάθεται ο ζητιάνος δηλαδή. Καλύτερα να είμαι εκεί έξω μία μέρα παρά στις σκηνές της πονηρίας. Καμιά σύγκριση. Καμιά σύγκριση. Αμήν. Λέει στο μη γάμα 3. Εξαπόστειλον το φως σου. Ακούστε τώρα τι λέει. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Φως και αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσιν. Ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να έρθει να περπατήσει και να πάει μέσα στον οίκο του Κύριου. Δεν τον βλέπει, δεν ξέρει ποιος είναι. Οι άνθρωποι περπατάνε εδώ έξω, περνάνε και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουν, τα έχει κρύψει ο Κύριος. Λέει, όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν από το Πνεύμα το Άγιο ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Κυρίου. Δεν την ξέρεις, δεν την βλέπεις. Σου είναι κρυφή. Και ο Κύριος επέτρεψε πάντα να υπάρχει αυτό το... Πού κατοικεί, λέει ο Θεός? Πού κατοικεί, πού είναι ο θρόνος του? Σε ομίχλη. Είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ Σωτήρ. Ο θρόνος του, λέει, είναι γύρω-γύρω ομίχλη. Γνώφος και ζώφος. Ναι, αλλά με αυτό περικυκλώνει και την εκκλησία του. Για να μην μπορεί να μπει όποιον δεν θέλει ο Κύριος να μπει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Και άμα ρωτήσεις το σένσους έξω τον κόσμο για μας, τι θα ακούσεις? Τι θα ακούσεις? Μπορεί να ακούσεις καλά λόγια, μπορεί να ακούσεις και κακά λόγια. Μίχλη. Το κρύβει ο Θεός. Εργάζεται τα πολύτιμά του, τα ουράνια του, μέσα στη γενιά των ανθρώπων, φανερά και ανοιχτά, και όμως οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Έτσι ήρθε και ο Χριστός. Ο Θεός της δόξης ήρθε. Και δεν τον γνώρισαν. Τους μίλησε, τους άγγιξε, έκανε τα πάντα και όμως δεν τον κατάλαβαν. Και μάλιστα τον απέρριψαν, τον σταύρωσαν. Το έργο είναι πνευματικό. Ο ναός αυτός είναι πνευματικός ναός. Δεν περιμένουμε ο κόσμος να μας πει «Μπράβο, παιδιά!» Όπως όταν ο Όφη βάζει γκολ να ακούμε «Μπράβο!» Εδώ οι ουρανοί το κάνουν αυτό. Όταν ένας αμαρτωλός επιστρέφει, τι κάνουν οι άγγελοι? Χαίρονται. Αγάλεται ο ουρανός ολόκληρος. Για μια ψυχή που επιστρέφει. Αλλού εμάς συνίζει το κραδιές μας. Αλλού. Λέει, εξαπόστρων το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριον του Θεού. Όταν η αλήθεια και το φως του με οδηγήσουν, τότε θα μπω στο θυσιαστήριο του Θεού. Εις τον Θεόν την εφροσύνην της αγαλιάσεως. Ακούστε λόγια. Στον Θεό την εφροσύνη της αγαλιάσεως μου. Είναι ο Θεός για σένα έτσι? Δεν μπορείς να τον γνωρίσεις εάν ο Κύριος δηλαδή δεν σε καλέσει. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα ο Θεέ, ο Θεός μου. Αμήν. Θυμάστε τον Κύριό μας 12 χρονών, όταν ένα αγόρι γινόταν 12 χρονών, μέχρι σήμερα του κάνουν μια τελετή, τον ονομάζουν ο Υιός του νόμου. Δηλαδή του δίνεται το νόμιμο δικαίωμα να μπορεί να σηκωθεί μέσα στη συναγωγή και να μπει μέσα στη συναγωγή και να πάρει να διαβάσει τον νόμο. Από 12 χρονών. Και μια από τις φορές που ήμασταν στην Ιερουσαλήμ, εκδρομή, είδαμε μια τέτοια τελετή. Τον τίνουν το παιδάκι στα λευκά και του κάνουν αυτή τη χαρά και την ομορφιά εκεί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και φέρνουν τον νόμο, τα ρολά, τον νόμο ολόκληρο, και τον κρατάει και διαβάζει από εκεί. Γίνεται μια τελετουργία έτσι για αυτούς. Και έφερε τώρα ο Ιωσήφ και η Μαρία, φέραν τον Χριστό εκεί για να γίνει αυτή η τελετουργία 12 ετής ον. Τελείωσε αυτό και ξεκινάνε την επιστροφή. Θέλω να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ο Ιωσήφ και η Μαρία τι κάνανε? Είχαν ένα σύστημα όλοι οι ταξιδιώτες, γιατί κατεβαίνανε πάνω από τη Γαλιλαία, ψηλά, ας πούμε, απόσταση Λαμία-Αθήνα περίπου. Πριν πάρουν την επιστροφή πίσω, αν πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι Αθήνα, κάθε άλλο βέβαια, απλά την απόσταση μιλάω, έτσι, κάνανε ένα σύντομο σταθμό επίτηδες για να βρει ένα στον άλλον. Κοντά. Και μετά συνεχίζανε, γιατί ταξιδεύανε όλοι μαζί, φοβόντουσαν τους ληστές, και όταν ήταν πολλοί μαζί ήταν πιο ασφαλείς. Πήγαν λοιπόν εκεί σε εκείνον τον σταθμό, και αυτά τώρα σας τα λέω μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, και είδανε ότι ο Χριστός λείπει.
2: Για να κάνουν αυτή την απόσταση κάνα μια μέρα. Για να γυρίσουν άλλη μια. Και μια μέρα τον ψάχνανε. Δηλαδή στην ουσία τρεις μέρες τον ψάχνανε. Μου λέτε, πού το βρήκαν τον Κύριο? Μέσα στο ναό. Τρεις μέρες ο Κύριος μας δεν σκέφτηκε να πει, μα καλά, εγώ κάθομαι εδώ, οι γονείς μου δεν θα με ψάχνουνε. Τι λέτε? Δεν θα ήταν αυτό μια λογική σκέψη? Τι να πάω να βρω τους γονείς μου? Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο Κύριος ήθελε να καταλάβουν οι γονείς του. Δεν καταλάβαινε. Εκείνος καταλάβαινε. Εκείνοι δεν καταλάβαιναν. Και τους άφησε να ταλαιπωρηθούν. Ενώ εκείνος καθότανε και αφού είχε το δικαίωμα να διαβάζει και να μιλάει, άρχισε αμέσως να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του και απόρρισαν όλοι αυτοί οι διδάσκαλοι του νόμου που ήταν εκεί, το στόμα τους κατέβηκε μια πιθαμή, που βρέθηκε η σοφία σε αυτό το παιδί. Και ενώ λοιπόν ο Κύριος ήταν εκεί και μιλούσε τις αποκαλύψεις και τα πράγματα του Θεού, έρχονται οι γονείς και του λένε, παιδί μου, έφτασε στην ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Για σκέψου τώρα την ευθύνη τους. Τους είχε εμπιστευτεί ο ουράνιος πατέρας τον μονογενή υιό του. Και το ήξερε και ο Ιωσήφ και η Μαρία. Σκεφτείτε λοιπόν πως έτρεμε η ψυχή τους. Μη τυχόν και συμβεί κάτι και κάτι γίνει και δεν προστατευτεί ο Χριστός. Το παιδί Χριστός μέχρι ότου να φτάσει στην ηλικία που πρέπει για να αναδειχθεί στον Ιωσήφ. Μεγάλη ευθύνη επάνω τους. Έφτασε η ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Τρεις μέρες σε ψάχνουμε. Τρεις μέρες. Τι τους απάντησε? Δεν ξέρετε? Δηλαδή τους μίλησε και αυστηρά? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου? Και η Μαρία τήρησε, λέει, αυτό στην καρδιά της μέσα. Φύλαξε. Αλλά όμως δεν πρέπει να ισχύει το ίδιο και για μας, αδελφοί. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν τους έχει ανοίξει ο Κύριος το πνεύμα να καταλάβουν. Εμάς όμως μας κάλεσε, μας έκανε υιούς του, θυγατέρες του. Είμαστε υιοί του Θεού του ζώντος. Έχει βάλει μέσα μας το πνεύμα του, την αποκάλυψή του, τους λόγους του, τους έκανε ζωή και πνεύμα μέσα μας. Και θέλει ο Κύριος να πεις και εσύ, είμαι εις τα του πατρός μου. Μα δεν κουράζεσαι? Να κουραστώ, αφού είμαι μέσα στο σπίτι μου. Κατοικώ, το είναι το σπίτι μου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ο οίκος μου. Είναι ο τόπος που είμαι φυτεμένος και έχω βγάλει ρίζες και απολαμβάνω την ομορφιά και το μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος με ενισχύει, με θράφει μέσα στο πνεύμα μου, με ενδυναμώνει, με κρατεώνει, με κάνει ισχυρό να μπορώ να αντιμετωπίσω τους πειρασμούς, να μπορώ να αντιμετωπίσω τα βέλη του εχθρού, να μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε τι που υπάρχει ενάντιο και να σταθώ για να είμαι μαρτυρία σωστή. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση ως προς τον οίκο του. Δεν θέλει να τον κουτσοπολεύουμε τον οίκο του. Δεν θέλει να μαλώνουμε η μια σκηνή με την άλλη, να πέφτει πάνω στην άλλη. Όταν είναι ώρα να έρθουμε στον οίκο του Κυρίου, προσευχή σου να σου δώσει αυτό το τάκα τάκα μες στην καρδιά. Η καρδιά σκυρτάει. Α, θα πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, να ακούσουμε τον λόγο του, να δούμε τα αδέλφια μας, να ευλογήσουμε το όνομα του Κυρίου, να τον υψώσουμε. Θέλω να προστεθεί στην πίστη μας, καθώς ερχόμαστε, το να ζητάμε να κατέβει δόξα και να γίνουν πράγματα τα οποία μόνο μέσα στον οίκο του Κυρίου γίνονται. Να αρχίσει να κατεβαίνει το μεγαλείο του Θεού και να αρχίσει να υπηρετείται ο λαός του Θεού από τον ίδιο τον Κύριο. Πράγματα έξοχα, λαμπρά, ανήκουστα. Ο Κύριος θα τα κάνει. Λέει, ειδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωσεν ο Κύριος για σημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Να προσθέσουμε στην πίστη μας. Έρχομαι με χαρά, Κύριε, και σήμερα θέλουμε να κατεβεί δόξα σου, να κατεβεί η παρουσία σου. Κύριος θέλει τον ναό του ενωμένο, ευλογημένο, τις αυλές του καθαρές. Το λαό του εφρόσινο, χαρούμενο. Μα δεν μπορείς ποτέ να είσαι εφρόσινος, χαρούμενος, άμα βλέπεις τις καταστάσεις γύρω σου, γιατί αυτές πάντα είναι αντίξωες. Με χαρά πίστης. Αμήν. Με χαρά πίστης. Έρχεσαι. Υπερπηδάς, βλέπεις και δοξάζεις τον Κύριο. Όπως ο Αβραάμ ήταν να θυσιάσει τον Ισάκ και αυτός είχε τη χαρά της Ανάστασης μέσα του. Πήγαινε να κάνει το χειρότερο έργο της ζωής του. Συναισθηματικά να σφάξει το παιδί του. Και εκείνος μέσα του είχε τη χαρά της Ανάστασης. Γι' αυτό ο Κύριος τον έβαλε πατέρα της πίστης. Γιατί είχε την πίστη ότι ο Κύριος θα ανέστηνε αυτόν από τους νεκρούς. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί. Αμήν. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου. Πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναό αυτού. Όταν είναι ώρα για να έρθεις στον οίκο του Κυρίου, ξεκίνησε να το κάνεις με χαρά και αγαλίαση. Κάντο μια τελετή χαράς. Δίδαξε τα παιδιά σου αυτό τον ενθουσιασμό, όχι την αγωνία. Ελάτε γρήγορα, βάλε αυτό, πού πάμε, πάμε στην εκκλησία, γρήγορα μην αργήσουμε, κάνει μόνο θα σας φάω καημένα μου. Τι κάνεις τα παιδιά, τα τρελαίνεις. Και όταν είναι ώρα για εκκλησία, είναι ώρα που όλοι πάμε στην εκκλησία. Λάθος, είναι λάθος αυτό αδελφοί, λάθος είναι. Είμαστε λαός του Θεού. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός γεμάτος από έγλη και δόξα. Θέλει να βάλεις αυτό πίστη, να το κάνεις ομορφιά. Να αρχίσεις τα παιδάκια να τα ντύνεις με ύμνους, με ψαλμούς. Βάλε ύμνους να παίζεις στο ραδιόφωνο. Ξεκίνα από πιο μπροστά, βάλ το προτεραιότητα μέσα στο σπίτι. Φτιάξε ατμόσφαιρα, κάνε να ακουστούν οι ύμνοι, η χαρά, η ευφροσύνη. Και τα παιδάκια να ντύνονται από χαρά και ευφροσύνη, γιατί θα έρθουν και αυτά στον οίκο του Κυρίου και θα ψάλλουμε. Δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Χάρη Σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Ναό Σου τον Άγιο και για κάθε μέλος του Ναού Σου που είναι εδώ αυτή τη στιγμή Κύριε. Αλλά και για όσους δεν είναι εδώ και λείπουν Ιησού. Ζητάμε, Χριστέ μου, Εσύ να κάνεις μέσα μας ένα καινούριο έργο, βαθύ, άγιο, ευλογημένο, υψηλό, Κύριε. Να τιμήσουμε και να ευλογήσουμε, Χριστέ μου, τον τόπο της κατοίκησής Σου, Κύριε, που είναι η Εκκλησία Σου. Να θελήσουμε, Κύριε, να φυτευθούμε μέσα στο ναό. Να γίνει ο τόπος της κατοίκησής μας. Μέσα εκεί είναι που σε λατρεύουμε μέρα και νύχτα, Ιησού Άγιε. Μέσα στο ναό αυτόν είναι που δέχεσαι τις θυσίες Σου. Είναι ο οίκος της προσευχής που Εσύ κάλεσες, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και στήριξε και ευλόγησε τα παιδιά Σου, Χριστέ μου. Δώσ' μας πίστη, Κύριε, να ευλογήσουμε το ναό Σου, να ευλογήσουμε την Εκκλησία Σου, Κύριε. Να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία Σου επάνω μας, Κύριε. Και όταν ερχόμαστε εδώ, θα ερχόμαστε με αναμονή, θα ερχόμαστε, Κύριε, με προσδοκία, ότι Εσύ θα κάνεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια Σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: καρδιά σου αλλά λαθώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος λέει είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Ουέ είσαι, ως τις πορθείς και δεν επορθήθεις, και καταδυναστεύεις και δεν κατεδυναστεύθεις. Όταν παύσεις πορθών, θέλεις πορθηθεί. Όταν τελειώσεις καταδυναστεύων, θέλεις καταδυναστευθεί. Κύριε, ελέησον ημάς, σε προσμένομεν. Έσω βραχίον αυτών καθεκά στην πρωίαν και σωτηρία ημών εν καιρό θλίψεως. Από τις φωνής του θορύβου οι λαοί έφυγον. Από τις ανυψώσεώς σου τα έθνη διεσκορπίστησαν. Και τα λάφυρά σας θέλουσι συναχθεί, καθώς συνάγουσιν οι βρούχοι. Θέλουσι πηδήσει επ' αυτών, καθώς η ακρής πηδά εδώ και εκεί. Ο Κύριος υψώθη, διότι κατοικεί εν υψηλής. Ενέπλησε την Σιών κρίσεως και δικαιοσύνης. Σοφία δε και επιστήμη θέλουσιν είστε η στερέωση των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Ιδού, η ανδρία αυτών θέλουσι βοήσει έξωθεν και οι πρέσβεις της ειρήνης θέλουσι κλάψει πικρός. Εωδοί ηρημώθησαν, οι οδοιπόροι έπαυσαν. Διέλυσε την συνθήκην, απέβαλε τας πόλεις, δεν λογίζεται άνθρωπον. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος εσχύνεται, κατακόπτεται. Η Σαρών ομοιάζει έρημον. Και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατετινάχθησαν. Τώρα θέλω σηκωθεί, λέγει Κύριος. Τώρα θέλω υψωθεί, τώρα θέλω μεγαλυνθεί. Χνούν θέλετε συλλάβει και άχυρον θέλετε γεννήσει. Η πνοή σας, ο σπύρ θέλει σας καταφάγει. Και οι λαοί θέλουσιν είστε ως καύσεις ασβέστου. Ως άκανθε και κομμένε θέλουσι καυθεί εν πυρή. Η μακράν ακούσατε τι έκαμον. Και εσείς οι πλησίον γνωρίσατε την δύναμήν μου. Η αμαρτωλή εν σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτάς, ώστε θέλουσι λέγει «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων, ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σίων τα σχήρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράτων τα ότα αυτού δια να μη ακούει περιέματος και ο κλείον τους οφθαλμούς αυτού δια να μη είδει το κακόν, ούτως θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουσιν είστε τα οχυρώματα των βράχων. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν, το ίδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Θέλουν συνειδεί την γην την μακράν. Η καρδία σου θέλει μελετά των παρελθόντα τρόμων, φωνάζουσα. Πού είναι ο γραμματεύς, πού ο συζητητής, πού ο λογιστής των πύργων. Δεν θέλει ειδεί λαών άγριων, λαών βαθίας φωνής, ώστε να μη διακρίνεις. Τραυλιζούσεις γλώσσεις, ώστε να μη εννοείς. Ανάβλεψον εις την Σιών, την πόλην των εορτών ημών. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί την Ιερουσαλήμ, ήσυχον κατοικίαν, σκηνήν ή της δεν θέλει καταβιβαστεί. Η πάσαλη αυτής δεν θέλουν συμμετακινηθεί στον αιώνα και ουδέν εκ των σχοινίων αυτής θέλει κοπεί. Αλεκεί ο Κύριος της δόξης θέλει είστε εις ημάς τόπος πλατέων ποταμών και ρευμάτων. Εκεί δεν θέλει εισέλθει πλοίων διακοπίων, ούτε ναύς μεγαλοπρεπής θέλει περάσει εκείθεν. Διότι ο Κύριος είναι ο κριτής ημών. Ο Κύριος είναι ο νομοθέτης ημών. Ο Κύριος είναι ο βασιλεύς ημών. Αυτός θέλει σώσει ημάς. Τα σχοινία σου εχαυνώθησαν. Δεν δίνανται να στερεώσωση το κατάρτιον αυτών,

0: δεν δίνανται να εξαπλώσωση τα πανία. Το τελεία μεγάλων λαφύρων θέλει διαμεριστεί. Η χολήθελουση διαρπάσει την λίαν. Και ο κάτοικος δεν θέλει λέγει η τόνισα. Ο λαός ο κατοικών εν αυτή θέλει λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα δέλτα. Πλησιάσατε έθνη για να ακούσετε. Και προσέξατε λαοί. Ας ακούσει η γη και το πλήρωμα αυτής. Η οικουμένη και πάντα όσα γεννώνται εν αυτή. Διότι ο θυμός του Κυρίου είναι επί πάντα τα έθνη και η φλογερά οργή αυτού επί πάντα τα στρατεύματα αυτών. Κατέστρεψεν αυτά ολοκλήρως. Παρέδωκεν αυτά η σφαγήν. Η δε πεφωνευμένη αυτών θέλει συρριφθεί έξω και η δυσοδεία αυτών θέλει αναδοθεί από των πτωμάτων αυτών. Τα δε όρη θέλουσι διαλυθεί από του αίματος αυτών. Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει και η ουρανή θέλουσι περιτυλιχθεί ως βιβλίον και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει καθώς πίπτει το φύλλον από της αμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από της οικής. Διότι η μάχερά μου εμεθύσθη εν το ουρανό. Ιδού, επί την Ιδουμαίαν και επί των λαών της καταστροφής μου θέλει καταβεί διακρίσιν. Η μάχερα του Κυρίου είναι πλήρης αίματος. Επαχύνθη με το πάχος, με το αίμα των αρνίων και τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυών. Διότι ο Κύριος έχει θυσίαν εν βοσόρα και σφαγήν μεγάλην εν τη γη της Ιδουμαίας. Και η μονόκερη θέλουσι καταβεί με ταυτόν και η μόσχη μετά των τάβρων. Και η γη αυτών θέλει μεθυστεί από αίματος και το χώμα αυτών θέλει παχυνθεί από πάχους. Διότι είναι η μέρα εκδικήσεως του Κυρίου, εν η αυτός ανταποδόσεων δια την κρίσιν της Ιών. Και τα ρεύματα αυτής θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν, και το χώμα αυτής εις θείον, και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Νύκτα και ημέραν δεν θέλει σβεστεί. Ο καπνός αυτής θέλει αναβαίνει ακαταπαύστος. Από γενεάς εις γενεάν θέλει μένει ηρημωμένη. Και δεν θέλει υπάρχει ο διαβαίνων δι' αυτής εις αιώνα αιώνος. Αλοπελεκάν και ο ακανθόχυρος θέλουσι κληρονομήσει αυτήν. Και η γλάφξ και ο κόραξ θέλουσι κατοικεί εν αυτή. Και ο Κύριος θέλει εξαπλώσει επ' αυτής σχοινίων ερημόσεως και στάθμην κρυμνισμού. Θέλουσι καλέσει στην βασιλεία τους μεγιστάνας αυτής, αλλουδείς θέλει είστε εκεί. Και πάντες οι άρχοντες αυτής θέλουσι ελθεί στο μηδέν. Και άκανθε θέλουσι βλαστήσει εν της παλατείης αυτής, κνίδε και βάτη εν της οχυρώμασιν αυτής. Και θέλει είστε κατοικία αθώων, αυλίστρουθο καμήλων. Και η λύκη θέλουσι συναπαντάστε εκεί με τους ελούρους, και ο σάτυρος θέλει φωνάζει προς τον σύντροφον αυτού. Ο κόκκιξ έτη θέλει αναπαύρεστε εκεί, ευρίσκον εις αυτόν τόπον αναπαύσεως. Εκεί θέλει εμφολεύει ο νυκτοκόραξ, και θέλει γεννά και εποάζει, και συνάγει τους νεοσούς υπό την σκιάν αυτού. Εκεί θέλουσιν συνάγεστε και οι γήπες, έκαστος μετά του συντρόφου αυτού. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού, διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασεν εις αυτά με στάθμην εκείνην την γην. Θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα, από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικεί εν αυτή.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο Α. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή, λέγον. Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς για να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου και κατέβη εις Ιώπην και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής και έδωκε τον ναύλον αυτού και επέβη εις αυτό για να υπάγει με ταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί. Και εφοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού και έκαμον εκβολήν των εν το πλοίο σκευών εις την θάλασσαν για να ελαφρωθεί από αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη εις το κύλωμα του πλοίου και επλαγίασε και εκοιμά το βαθέως. Και επλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν: «Τι κοιμάσαι εσύ? Σηκώθητη, επικαλού τον θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν». Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού: «Έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους, δια να γνωρίσομεν τίνος ένεκεν το κακόν τούτο είναι εφημάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσεν ο κλήρος επί των Ιωνάν. Τότε είπον προς αυτόν: «Υπέ τώρα προς ημάς, τίνος ένεκεν το κακόν τούτον ήλθεν εφημάς, τι είναι το έργον σου και πόθεν έρχεσαι, τις ο τόπος σου και εκ τίνος λαού είσαι?» Ο δε είπε προς αυτούς: «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον των Θεών του ουρανού, ως της επίησε την θάλασσαν και την ξηράν». Τότε εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβον μέγαν και είπον προς αυτόν: «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες?» Διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγεν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχεν αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπον προς αυτόν: «Τι να σε κάμουμεν, δια να ησυχάσει η θάλασσα αφημών? Διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον». Και είπε προς αυτούς: «Σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσαν, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς». Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά δια να επιστρέψωσιν προς την ξηράν, αλλά δεν είναι δύναντο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπον: «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωήν του ανθρώπου τούτου, και μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθώων, διότι εσύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσαν. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς. Ιωνάς, κεφάλαιο Β. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίει τον Ιωνάν. Και ήτο ο Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον τον Θεόν αυτού εκ της κοιλίας του κήτους και είπεν: «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσα στις φωνής μου. Διότι με έριψας στα βάθη, εις την καρδίαν της θαλάσσης, και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε τρικυμία σου και τα κύματά σου διήλθον επάνω θέν μου. Και εγώ είπα: Απερίφθη να πέμπροσθεν των οφθαλμών σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν των Άγιών σου. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε. Τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Κατέβην εις τα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ήτο εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθην τον Κύριον. Και η προσευχή μου εισήλθε προσέ, εις τον ναόν των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους, εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ με τα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν.
2: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Ήτο δε άνθρωπος της εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Μιχαίας. Και είπε προς την μητέρα αυτού: «Τα 1100 αργύρια τα οποία αφηρέθησαν από σου, δια τα οποία και εσύ κατηράστης, και ακόμη ελάλησες εις τα ότα μου, ιδού το αργύριον είναι εις εμέ. Εγώ έλαβον αυτό». Η δε μήτηρ αυτού είπεν: «Ευλογημένος να είσαι ιέ μου παρά του Κυρίου». Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια εις την μητέρα αυτού και είπεν η μήτηρ αυτού: «Αφιέρωμα αφιέρωσα το αργύριον εις τον Κύριον εκ της χειρός μου υπέρ του ιού μου, δια να κάμει γλυπτών και χωνευτών. Και τώρα θέλω επιστρέψει αυτό είσαι». Αυτός δε επέστρεψε το αργύριον εις την μητέρα αυτού. Η δε μήτηρ αυτού λαβούσα 200 αργύρια, έδωκεν αυτά εις τον χωνευτήν, ώστις έκαμεν εξ αυτών γλυπτών και χωνευτών. Και ήσαν εν το οίκο του Μιχαία. Και ο άνθρωπος ο Μιχαίας είχε οίκον Θεού και έκαμεν εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσεν ένα εκ των ιών αυτού και έγινεν εις αυτόν ιερεύς. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατεν ότι εφαίνετο εις αυτόν ορθόν. Και ήτο νέος της εκ Βιθλέμ Ιούδα, εκ της φυλής Ιούδα, ως της ήτο Λεβίτης και παρόκει εκεί. Και ανεχώρησεν ο άνθρωπος εκ της πόλεως Βιθλέμ Ιούδα, δια να παρικήσει όπου έβρι. Και ήλθεν εις το όρος Εφραήμ, έως του οίκου του Μιχαία, ακολουθών την οδόν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Λεβίτης εκ Βιθλέμ Ιούδα, και υπάγω να παρικήσω όπου έβρω». Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Κάθουμετε μου και γίνου εις εμέ πατήρ και ιερεύς, και εγώ θέλω συλλήβει 10 αργύρια κατέτος και στολήν και την τροφή σου». Και ο Λεβίτης εισήλθε προς αυτόν. Και ευχαριστεί το ο Λεβίτης να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Και ο νέος ήτο εις αυτόν ως εις εκ των ιών αυτού. Και καθιέρωσεν ο Μιχαίας τον Λεβίτην. Και ο νέος έγινε εις αυτόν ιερεύς και έμενεν εν το οίκο του Μιχαία. Τότε είπε ο Μιχαίας, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θέλει με αγαθοποιήσει, διότι έχω Λεβίτην δια ιερέα». Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα ήτα. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Και κατ' εκείνας τας ημέρας η φυλή Δαν εζήτη σε αυτήν κληρονομίαν δια να κατοικήσει. Διότι έως εκείνης της ημέρας δεν είχε πέσει κληρονομία εις αυτούς μεταξύ των φυλών του Ισραήλ. Και απέστειλαν οι Δαν εκ της συγγενείας αυτών 5 άνδρας εκ των ορίων αυτών, άνδρας ισχυρούς εξ Σαραά και εξ Εσταόλ, δια να κατασκοπεύσωση των τόπων και να εξιχνιάσωσιν αυτών. Και είπων προς αυτούς, «Υπάγεται εξιχνιάσατε των τόπων». Και ήλθον εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία και διενεκτέρευσαν εκεί. Διότι, καθώς επλησίασαν εις τον οίκον του Μιχαία, εγνώρισαν την φωνή του νέου του Λεβίτου και εστράφησαν εκεί και είπων προς αυτόν, «Τι σε έφερε εντάφθα και εσύ τι κάμνεις εν το τόπο τούτο και διατί είσαι εντάφθα?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτω και ούτως έκαμεν εις εμέ ο Μιχαίας και με εμίσθωσε και είμαι ιερεύς αυτού». Και είπαν προς αυτόν, «Ερώτησον παρακαλούμεν τον Θεόν, δια να γνωρίσομεν εάν έχει να ευωδωθεί η οδός ημών την οποίαν υπάγομεν». Ο δε ιερεύς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εν ειρήνη, αρεστή εις τον Κύριον είναι η οδός σας την οποίαν υπάγεται». Τότε ανεχώρησαν οι 5 άνδρες και ήλθον εις Λαϊσά και είδον των λαών των κατοικούντα εν αυτή, αμέριμνον κατά τον τρόπον των Σιδωνίων, ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και δεν ήτο ουδείς άρχον εν το τόπο, ώστις να περιτέλει αυτούς οι Σουδέν. Και αυτοί ήσαν μακράν των Σιδωνίων και δεν είχαν συγκοινωνίαν με ουδένα. Και επανήλθον προς τους αδελφούς αυτών εις Σαραά και Εσταόλ. Και είπαν προς αυτούς οι αδελφοί αυτών, «Τι λέγετε εσείς?» Ιδε είπων, «Σηκώθητε και ας αναβόμεν εναντίον αυτών, διότι είδομεν τον τόπον και ιδού είναι καλός σφόδρα. Και εσείς κάθιστε, μη οκνήσετε να υπάγομεν να εισέρθομεν δια να κληρονομήσομεν τον τόπο. Αφού υπάγετε, θέλετε ελθεί εις λαών ζώντα εν αφοβία και εις τόπον ευρύχωρον. Διότι ο Θεός έδωκεν αυτόν εις την χείρα σας, τόπον εις τον οποίον δεν είναι έλλειψης ουδενός πράγματος τον εν τη γη». Και εκείνησαν εκείθεν εκ της συγγενείας του Δαν εξ Σαραά και εξ Εσταόλ 600 άνδρες περιεζωσμένοι όπλα πολεμικά. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Κυριάθι Αρίμ εν Ιούδα. Δια τούτο ονόμασαν τον τόπον εκείνον Μαχανέ Δαν έως της ημέρας ταύτης, κείτε δε όπισθεν της Κυριάθι Αρίμ. Και εκείθεν επέρασαν εις το όρος Εφραήμ και ήλθον έως του οίκου του Μιχαία. Τότε οι πέντε άνδρες ήτινες είχον υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπον προς τους αδελφούς αυτών. Εξεύρεται ότι είναι εν τούτης της οίκης Εφόδ και Θεραφείμ και γλυπτών και χωνευτών. Τώρα λοιπόν σκέφτεται τι έχετε να κάνετε. Και στράφησαν εκεί και υπήγαν εις τον οίκον του νέου του Λεβίτου, εις τον οίκον του Μιχαία και χαιρέτησαν αυτόν. Και οι 600 άνδρες, υπεριεζωσμένοι με πολεμικά όπλα αυτών, ήτινες ίσαν εκ των ιών Δαν, εστάθησαν εις την θύραν του πυλώνος. Και ανέβησαν οι πέντε άνδρες, ήτινες ήχον υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων, και εισήλθον εκεί και έλαβον το γλυπτόν και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν. Ο δε ιερεύς ίστατο εις την θύραν του πυλώνος μετά των 600 ανδρών των περιεζωσμένων τα πολεμικά όπλα. Και καθώς ούτι εισήλθον εις τον οίκον του Μιχαία και έλαβον το γλυπτόν, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν, ο ιερεύς είπε προς αυτούς: «Τι κάμνετε εσείς;» Και είπαν προς αυτόν: «Σιώπα, βάλε την χείρα σου εις το στόμα σου και ελθέ με θυμόν και γίνου εις ημάς πατήρ και ιερεύς. Είναι καλύτερον εις σέ να είσαι ιερεύς εν το οίκο ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερεύς φιλής και οικογενείας εν το Ισραήλ;» Και χάρη η καρδία του ιερέως. Και έλαβε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτόν και υπήγε μεταξύ του λαού. Και στραφέντες ανεχώρησαν και έβαλον τα παιδεία και τα κτίνη και την αποσκευήν έμπροσθεν αυτόν. Αφού απεμακρύνθησαν ούτι από του οίκου του Μιχαία, οι άνθρωποι ιόντες εις τους οίκους τους γειτονεύοντας με την οικία του Μιχαία, συνήχθησαν και επρόφθασαν τους ιούς Δαν. Και εβόησαν προς τους ιούς Δαν. Και ούτι έστρεψαν το πρόσωπον αυτών και είπαν προς τον Μιχαία: «Τι έχεις και εσύ να ξας τόσον πλήθος;» Ο δε είπεν: «Ελάβετε τους θεούς μου τους οποίους έκαμα και τον ιερέα και ανεχωρήσατε. Και τι μένει εις εμέ πλέον; Και τι είναι τούτο το οποίον λέγεται προς εμέ; Τι έχεις;» Και είπαν προς αυτόν οι Ιδάν: «Ας μη ακουστεί η φωνή σου μεταξύ ημών, μήποτε άνδρες οξύθιμοι πέσωση κατά σου και χάσεις την ζωή σου και την ζωή της οικογενείας σου». Και υπήγαιναν οι Ιδάν εις την οδόν αυτών. Και ότε είδεν ο Μιχαίας ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι αυτού, έστρεψε και επανήλθεν εις τον οίκον αυτού. Και αυτοί έλαβον τα όσα κατεσκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα τον οποίον είχε και ήλθον εις Λαϊσά προς λαόν ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας και την πόλην έκαψαν εν πυρή και δεν ήτο ουδής ο σώζον αυτήν, διότι ευρίσκετο μακράν από τη Σιδόνος και δεν είχον συγκοινωνίαν με ουδένα. Έκειτο δε εντικυλάθη της Βεθ Ρεόβ. Και οκοδόμησαν πόλην και κατόκισαν εν αυτή. Και εκάλεσαν το όνομα της πόλεως Δαν, κατά το όνομα Δαν του πατρός αυτών, ως της εγεννήθη εις τον Ισραήλ. Το δε όνομα της πόλεως ήτο το πάλε εξ αρχής Λαϊσά. Και έστησαν εις αυτούς οι ή του Δαν το γλυπτόν. Και Ιωνάθαν, ο ιός του Γυρσών, ιού του Μανασί, αυτός και οι ιοί αυτού ήσαν ιερείς εν τη φυλή Δαν έως της ημέρας της εχμαλωσίας της γης. Και έστησαν εις αυτούς το γλυπτόν, το οποίον έκαμε ο Μιχαίας όλων των καιρών, καθόν ο οίκος του Θεού ήτο εν Σιλό. Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα θήτα. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας βασιλεύς δεν ήτο εν το Ισραήλ, και ήτο λεβίτης της παρικών εις τα πλευρά του όρους Εφραήν, ως της έλαβεν εις αυτόν γυναίκα Παλακήν εκ Βιθλέμ Ιούδα. Και πόρνευσεν η Παλακή αυτού παραυτό, και ανεχώρησεν από αυτού εις τον οίκον του πατρός αυτής εις Βιθλέμ Ιούδα, και ήτο εκεί τέσσερας ολόκληρους μήνας. Και σηκώθη ο ανήρ αυτής και υπήγε κατόπιν αυτής, δια να λαλήσει ευμενός προς αυτήν, ώστε να κάνει αυτήν να επιστρέψει. Είχε δε μεθε αυτού τον δούλον αυτού και δύο όμους. Και αυτή εισήγαγε αυτόν εις τον οίκον του πατρός αυτής. Και ότε είδε αυτόν ο πατήρ της νέας, εχάρη εις την έντευξην αυτού. Και κάθισεν αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας. Και κάθισε μετ' αυτού τρεις ημέρες. Και έφαγον και έπιον και διενυκτέρευσαν εκεί. Και την τετάρτην ημέρα, ότε γέρθησαν το πρωί, εσηκώθη να αναχωρήσει. Και είπεν ο πατήρ της νέας προς τον γαμβρόν αυτού. Στήριξον την καρδία σου με ολίγον άρτον και με τα ταύτα θέλετε υπάγει. Και κάθισαν και έφαγον και έπιον οι δύο ομού. Και είπεν ο πατήρ της νέας προς τον άνδρα. Ευαρεστήθη τι παρακαλώ και διανυκτέρευσον και ας εφρανθεί η καρδία σου. Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει, ο πενθερός αυτού εβίαζεν αυτόν, όθεν έμεινεν και διανυκτέρευσεν εκεί. Και γέρθη το πρωί την πέμπτην ημέραν δια να αναχωρήσει. Και είπεν ο πατήρ της νέας, στήριξον παρακαλώ την καρδία σου. Και έμειναν έως σου έκλεινεν η ημέρα και συνέφαγον αμφότεροι. Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει αυτός και η παλακή αυτού και ο δούλος αυτού, είπε προς αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, «Ιδού τώρα η ημέρα κλείνει προς εσπέρα. Διανυκτερεύσατε παρακαλώ. Ιδού η ημέρα υπάγει να τελειώσει. Διανυκτέρευσον εντάφθα και ας εφρανθεί η καρδία σου. Και αύριον σηκώνεστε το πρωί δια την οδηπορία σας και ύπαγε εις την κατοικία σου. Ο άνθρωπος όμως δεν ηθέλησε να διανυκτερεύσει, αλλά σηκώθη και ανεχώρησε και ήλθε έως απέναντι της Ιεβούς ή της είναι Ιερουσαλήμ. Και είχε μέθε αυτού δύο όνους σαμαρωμένους και η παλακή αυτού ή το μετ' αυτού. Και ότε επλησίασαν εις την Ιεβούς η ημέρα ή το πολύ προχωρημένη. Και είπεν ο δούλος προς τον Κύριον αυτού, «Ελθέ παρακαλώ και ας στρέψομεν προς την πόλη ταύτην των Ιεβουσαίων και ας διανυκτερεύσομεν εν αυτή». Και είπεν ο Κύριος αυτού προς αυτόν, «Δεν θέλω με στρέψει προς πόλην αλωτρίων, ήτις δεν είναι εκ των ιών Ισραήλ, αλλά θέλω μεν περάσει έως Γαβά». Και είπεν προς τον δούλον αυτού, «Ελθέ και ας πλησιάσομεν εις ένα εκ των τόπων τούτων και ας διανυκτερεύσομεν εν Γαβά ή εν Ραμά». Και διέβησαν και υπήγαν. Και έδισεν επ' αυτούς ο ήλιος πλησίον της Γαβά ή της είναι του Βενιαμίν. Και εστράφησαν εκεί δια να εισέλθωσιν ακαταλύσωσιν εν Γαβά. Και ότε εισήλθεν, εκάθισεν εν την πλατεία της πόλεως. Και δεν είτο άνθρωπος να παραλάβει αυτούς εις την οικίαν αυτού δια να διανυκτερεύσωση. Και ιδού άνθρωπος γέρον ήρχε το από του έργου αυτού εκ του αγρού το εσπέρας. Και ο άνθρωπος ήτο εκ του όρους Εφραήν, παρόκει δε εν Γαβά. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτε. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε τον άνθρωπον των οδηπόρων εν την πλατεία της πόλεως. Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Πού υπάγεις και πόθεν έρχεσαι?» Οδε είπε προς αυτόν, «Ημείς διαβαίνομεν εκ Βιθλεέμ Ιούδα έως των πλευρών του όρους Εφραήν. Εκείθεν είμαι εγώ. Και υπήγα έως Βιθλεέμ Ιούδα και τώρα υπάγω εις τον οίκον του Κυρίου. Και δεν είναι ουδής να με παραλάβει εις την οικίαν αυτού. Έχομεν δε άχυρα και τροφήν δια τους όνους ημών, έχομεν και προσέτη άρτων και ίνων δι' εμέ και δια την δούλη σου και δια των νέων ως της είναι μετά των δούλων σου. Δεν έχομεν έλλειψην ουδενός πράγματος». Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Ειρήνη είσαι και πάνω τι χρειάζεσαι εγώ φροντίζω, μόνον εν την πλατεία μη διανυκτερεύσεις». Και εισήγαγεν αυτόν εις τον οίκον αυτού. Και έδωκε τροφήν εις τους όνους και έπλυναν τους πόδας αυτών και έφαγον και έπιον. Ενώ ούτι έφερονον τας καρδίας αυτών, ιδού οι άνδρες της πόλεως, άνθρωποι παράνομοι περιεκύκλωσαν την οικίαν, κρούοντες εις την θύρα. Και είπαν προς τον άνθρωπον τον κύριον της οικίας τον γέροντα, λέγοντες, «Έκβαλε τον άνθρωπον τον ελθόντα εις την οικίαν σου, δια να γνωρίσομεν αυτόν». Και εξήλθε προς αυτούς ο άνθρωπος, ο κύριος της οικίας, και είπε προς αυτούς, «Μη αδελφοί μου παρακαλώ, μη πράξετε τούτο το κακόν. Αφού ο άνθρωπος ούτως εισήλθε εις την οικίαν μου, μη πράξετε τη αυτήν αφροσύνη. Ιδού η θυγάτηρ μου η παρθένος και η παλακή αυτού. Τώρα θέλω φέρει αυτάς έξω και ταπεινώσατε αυτάς και κάμετε εις αυτάς ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σας. αλλά εις τον άνθρωπον τούτον μη πράξητε έργον τη αυτή σαφροσύνης. Οι άνδρες όμως δεν ήθελησαν να ακούσω συν αυτόν. Και έλαβε ο άνθρωπος την παλακήν αυτού και έφεραν αυτήν έξω προς αυτούς. Και εγνώρισαν αυτήν και ύβρισαν εις αυτήν όλην τη νύχτα έως πρωί. Και καθώς εφάνει η αυγή απέλυσαν αυτήν. Και ήλθεν η γηνή προς το χάραγμα της ημέρας και έπεσε παρά την θύραν της οικίας του ανθρώπου όπου ήτο ο Κύριος αυτής εωσού έφεγξε. Και σηκώθη ο Κύριος αυτής το πρωί και ίνιξε τα στήρας της οικίας και εξήλθε δια να υπάγει στην οδόν αυτού. Και ειδού η γηνή η παλακή αυτού πεσμένη στην θύραν της οικίας και εχείρες αυτής επί του κατοφλίου. Και είπε προς αυτήν, σηκώθητη και ας υπάγομαι. Αλλά δεν απεκρίθη. Τότε ανέλαβε αυτήν επί των όνων ο άνθρωπος και σηκώθη και υπήγε εις τον τόπον αυτού. Και αφού ήλθε εις την οικίαν αυτού, έλαβε την μάχαιραν και πιάσα στην παλακήν αυτού, διεμέλησε αυτήν μετά των οστέων αυτής εις 12 μέρη και έστειλεν αυτά εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Και πάντες όσοι έβλεπον έλεγον. Δεν έγινεν ουδέ φάνητη ούτων πράγμα αφής ημέρας οι Ισραήλ ανέβησαν εκ γης Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Σκέφτητε περί τούτου, συμβουλεύτητε και λαλήσατε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα την ώρα αυτή και μίλησε στο λαό σου. Κάμε να ακουστεί η φωνή του Ηλία, η φωνή του Πνεύματος σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι σου το ζητούμε, Ιησού. Χρήσε τα ότα όλων μας στις καρδιές μας, Κύριε. Στο όνομα σου το ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε.
2: Θα κάνω μια εισαγωγή, την οποία τη χρειαζόμαστε για την επόμενη συνάθρηση. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Μαλαχία. Θα θυμάστε ότι έχω κηρύξει πριν λίγο καιρό, ακριβώς πάνω σε αυτό. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τα δύο τελευταία εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης μιλάνε για μια θαυμαστή προφητεία. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 5 και 6, σελίδα 844. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Όταν ήρθε ο Γαβριήλ, ο άγγελος του Κυρίου, στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, την ώρα που πρόσφερε θυμίαμα μέσα στα Άγια, φανερώθηκε εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και λέει στον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και αυτός και η γυναίκα του η Ελισάβετ, προβεβικότες στην ηλικία, λέει ο λόγος του Κυρίου, στήρα η Ελισάβετ. Διαβάζω από το 13, σελίδα 900, είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου. Και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει ιόν εισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολλοί θέλουν συγχαρή δια την γέννησιν αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών. Ακούστε τώρα τι λέει. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων. Δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Ο Κύριος είπε στο Μαλαχία, θα στείλω πριν την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, θα στείλω τον Ηλία. Εδώ έρχεται ο άγγελος και λέει ότι ο Ιωάννης θα έλθει εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Για να πάμε τώρα στο κατά Ματθαίο, στο Ιώτα Ζήτα. Στο Ιώτα Ζήτα είναι η περικοπή αυτή που μιλάει για τη μεταμόρφωση του Κυρίου πάνω στο όρος. Φάνηκε ο Κύριος με τον Μωυσή και τον Ηλία μέσα στη δόξα της παρουσίας του. Καθώς λοιπόν κατέβαιναν από το όρος, τους λέει ο Κύριος μην μπείτε την όραση αυτή μέχρι ότου να αναστηθώ από τους νεκρούς. Στο 10. Και ερώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, διατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν αλλά έπραξαν σε αυτόν όσα ήθελησαν. Για ποιον Ηλία μιλούσε εκεί? Για τον Ιωάννη. Ακριβώς αυτό κατάλαβαν και οι μαθητές του Κυρίου. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Ό,τι έπαν κάναν στον Ιωάννη, που ήταν ο Ηλίας, θα τα κάνουν και στον Υιό του ανθρώπου. Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Προσέξτε όμως τα λόγια του Κυρίου. Όταν έγινε το περιστατικό αυτό στο ΙΖ κεφάλαιο και μεταμορφώθηκε ο Κύριος, ο Ιωάννης είχε ήδη αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Είχε πεθάνει. Όταν λοιπόν ρώτησαν οι μαθητές, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, τι τους λέει? Ακούστε τα λόγια. Ο δε Ιησούς αποκριθήσε προς αυτούς. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Δεν λέει ήλθεν. Άρα, εάν το Πνεύμα του Θεού εννοούσε μόνο τον Ιωάννη, τι θα έπρεπε να πει ο Κύριος? Ήρθε. Λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται. Ο χρόνος ενεστός και η πράξη γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή και διαρκεί, συνεχίζει να γίνεται. Έρχεται. Ποιος ερχότανε, αδελφοί? Ήρθε ο Ιωάννης, τώρα ποιος ερχότανε? Ο Ιησούς. Γιατί ο Ιωάννης δεν αποκατάστησε τα πάντα. Ο Ιησούς το έκανε. Έχουμε όμως ένα άλλο ερώτημα. Λέει ότι στο Μαλαχία θα έρθει η Ηλίας ο προφήτης πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Τόσο ο Ηλίας όσο και ο Ιωάννης έχουν έρθει 2000 χρόνια πριν. Εκεί όμως το Μαλαχία δείχνει ότι μιλάει για κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ κοντά με την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Θα έρθει δηλαδή ένας Ηλίας και δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ηλία, του προφήτη, γιατί ο Ηλίας ο προφήτης έζησε στη γενιά του, έκανε το θέλημα του Κυρίου, το έφερε εις πέρας και ο Κύριος τον πήρε σαν τύπο της αρπαγής μες στη δόξα του. Ο Ηλίας δεν ξαναέρχεται κάτω στη γη παρά μόνο με όλη την εκκλησία, στη δεύτερη έλευση. Τότε θα έρθει. Πολλοί λένε ότι είναι ένας από τους δυο μάρτυρες. Αυτές οι διδασκαλίες είναι αστήρικτες και τελείως άσχετες με το λόγο. Γιατί λένε μπορεί να είναι ο Νόχ και ο Ηλίας ή ο Μωυσής και ο Ηλίας, αυτοί οι δυο μάρτυρες που θα έρθουν. Όχι, δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάει για δύο ανθρώπους εκεί. Μιλάει στο ΙΑ στην Αποκάλυψη για δύο ελέες και δύο λιχνίες. Αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι δύο ελέες και δύο λιχνίες. Και οι δύο ελέες είναι η καλλιελέα και η αγριελέα. Είναι ο Ισραήλ και τα έθνη. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. 7 λιχνίες, 7 εκκλησίες. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. Έτσι ερμηνεύεται ο λόγος του Κυρίου. Δεν πάμε με υποθέσεις. Δεν μιλάμε λοιπόν καν για την μεγάλη θλίψη. Ο λόγος του δεν αναφέρεται σε κάτι που θα γίνει πριν την ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή. Δεν μου λέτε πότε αρχίζει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής? Ποιο είναι το γεγονός που σημάνει η αρπαγή? Από την μέρα εκείνη αρχίζει ο Θεός να επεμβαίνει πλέον δραστικά, δυναμικά στα πράγματα της ανθρωπότητας. Για να κρίνει το σύστημα του Αντίχριστου και να φέρει αποκατάσταση και να φέρει τη χιλιετή βασιλεία μετά για 1000 χρόνια πάνω στη γη. Επομένως, απομένει ένας Ηλίας να έρθει. Που όμως αυτός ο Ηλίας είναι ένα σώμα. Αυτός ο άνδρας που προφητεύεται μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει, διαβάζω από το 11, Δέλτα 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστης, λέει. Παρακάτω τι λέει? Εις άνδρα τέλειο. Αυτός είναι ο Ηλίας. Εις άνδρα τέλειο. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Κύριος θα σηκώσει ένα σώμα, ένα στράτευμα από Ηλίες. Το σώμα της νύμφης του Χριστού στις τελευταίες μέρες θα έχει επάνω του το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Θέλω λοιπόν να δούμε την διακονία του Ηλία. Επειδή αυτή είναι η διακονία που ο Θεός μας έχει δώσει. Θέλω να μπούμε μέσα στη διακονία του Ηλία και να καταλάβουμε ότι όλα όσα έκανε ο Ηλίας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά προφητική τύπη για το μέλλον, για αυτό που είναι να κάνει, ήταν να κάνει ο Ιωάννης, ο Χριστός, αλλά περισσότερο ακόμη
1: αυτό που θα κάνει όλο το σώμα του Χριστού στις τελευταίες μέρες. Τώρα, τι ήταν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προφήτη, τον οποίο ο Κύριος τον έκανε χαρακτηριστικό τύπο των προφητών. Δηλαδή, εάν κλείσεις τα μάτια σου και σου πούνε ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος έρχεται πρώτος? Ο Ηλίας. Γιατί. Βλέπετε, έχει κάτι έξοχο. Έκανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει. Ανάστησε νεκρούς. Έκανε ένα ολόκληρο έθνος να γονατίσει στον Κύριο και να τον αναγνωρίσει ότι αυτός είναι ο Θεός. Ηλίας, το λέει το όνομά του. Τι θα πει Ηλίας? Ελί Γιάχουε. Ο Θεός είναι ο Γιάχουε. Γιατί μετέφερε το μήνυμα αυτό? Επειδή η γη είχε γεμίσει από τους Βααλίμ και την Ιεζάβελ. Είχε σφάξει τους προφήτες. Προσέξτε τώρα. Ακούει η Εκκλησία. Υπήρχαν και άλλοι προφήτες. Ο Ηλίας νόμιζε όμως ότι ήταν μόνος. Τους είχε κρύψει ο Βαδία, ο βασιλικός δούλος του Αχά. Ήταν άνθρωπος που εφοβείται τον Θεό σφόδρα, λέει. Και πήρε ανά 50-100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιές και τους συντηρούσε με νερό και ψωμί. Γιατί κρυβόντουσαν? Φοβόντουσαν. Τι φοβόντουσαν? Την Ιεζάβελ. Αυτά είναι οι προφητείες, αδελφοί. Είναι γραμμένα όλα εδώ. Θα γίνουν. Η Ιεζάβελ είναι το πορνικό σύστημα. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα. Είναι η Βαβυλώνα. Και οι προφήτες εκείνοι είναι κρυμμένοι. Έχουν υποταχθεί, έχουν το πνεύμα τους έχει φοβηθεί και είναι κρυμμένοι. Στο τι όμως είναι, τι βλέπουμε στον Ηλία? Έχει ένα έξοχο πνεύμα και ο προφήτης είναι άφοβος. Λειτουργεί με τρομακτική εξουσία, με την οποία διατάζει και τον ίδιο τον βασιλιά. Κλείνει τον ουρανό, κάνει σημαία και τεράστια και κάνει τους πάντες να ασχολούνται με τον Ηλία. Στράτευμα ολόκληρο με έναν άντρα. Όταν έφευγε ο Ελισέ, πώς τον αποκάλυψε? Πάτερ μου, η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκόν αυτού. Προφητικά λόγια. Δεν μου λέτε, η άμαξα. Πού τη βλέπουμε την άμαξα? Στα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι η άμαξα. Είναι οι φορείς της δόξας του Κυρίου. Και μας τη δείχνει στον Ιεζεκιήλ, τον Ηλία. Σήμερα υπάρχει η ίδια ανάγκη να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι ο Θεός. Όλοι μιλάνε για Θεό. Και οι μουσουλμάνοι στον Θεό πιστεύουν. 5 φορές τη μέρα, όπου κι αν είναι, έχουν αυτό το χαλάκι, το στρώνουνε, κάθονται κάτω και αρχίζουν και προσκυνάνε τον Θεό τους. Πολύ ευσεβείς, πολύ ευλαβείς, πολύ θρήσκοι. Νομίζουν ότι έτσι ο Θεός λατρεύεται και αυτός είναι ο Θεός, ο Αλλάχ. Μόνο που έχουν αυτή την παράξενη ιδέα ότι αν δεν συμφωνήσεις μαζί τους πρέπει να σου πάρουν το κεφάλι. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνούσες με την Ιεζάβελ έπρεπε να σε σκοτώσει. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνείς με τα κατεστημένα όπου κι αν είσαι, αυτό είναι εναντίον σου και θέλει να σε εξολοθρεύσει. Να σε συκοφαντήσει, να σε διαβάλει. Να πει εναντίον σου, να σου κάνει κακό, γιατί δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα. Ο Ηλίας στέκεται φανερά και υπηρετεί το θέλημα του Κυρίου. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε με τη σειρά όλη την προφητεία αυτή και τη διακονία που ο Θεός μας δίνει. Αδελφοί, έχουμε κότσια? Ή τα θέλουμε όλα έτσι μαλακά και ήσυχα και ωραία? Με κόκκινα χαλιά, οι άγγελοι να ρίχνουν τα ροδοπέταλα. Μπράβο, έβγε, όλα καλά. Εγώ δεν διαβάζω πουθενά μες στη γραφή μου τέτοια πράγματα. Διαβάζετε εσείς? Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάμε διαβάσουμε κάτι άλλο. Κάνα ψαλμό. Τρύπησαν τα χέρια μου. Δύναμε να μετρήσω τα οστά μου. Κίνες με περιεκύκλωσαν. Ταύρη της Βασάν. Πάω να διαβάσω κάτι άλλο. Όπου και να διαβάσεις, βλέπεις τη ζωή του Κυρίου. Και αυτοί καλεστήκαμε να ζήσουμε, αδελφοί.
2: Γι' αυτό δεν είμαστε θρησκεία. Ζούμε τα αχνάρια της ζωής του Κυρίου. Να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, φως. Πρέπει να βρούμε ο κάθε ένας τη θέση του μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Έχει ο Κύριος μια θέση για σένα, ένα έργο για σένα, και να προσεύχεσαι, Κύριε, μην έρθεις μέχρι να τελειώσουμε το έργο σου. Αμήν. Πολλοί είναι, ω Κύριε, έλα μας πάρεις να τελειώνουμε. Αυτοί δεν ξέρουν πού πάνε. Ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε το πόσο μας εμπιστεύεται, το τι σημαίνουμε για Αυτόν. Λέτε έτσι να μας μάζεψε εδώ, αδερφοί, για αστεία? Να έχουμε περάσει από τέτοια κύματα και δυσκολίες, να έχουμε περάσει από τα καμίνια και από τα λιοτρίβια αυτά, να μας βγει το λάδι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας ετοιμάζει για να κάνουμε τη δουλειά Του και να τη φέρουμε εις πέρας. Στην Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Γιωταΐτα, κάναμε μια εισαγωγή την περασμένη Κυριακή για τη διακονία και το πνεύμα του Ηλία. Όταν ο Κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια των μαθητών του, του Πέτρου, του Ιάκωβου και του Ιωάννη, κατεβαίνοντας μετά από το βουνό, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, γιατί, επειδή είδαν τον Ηλία και τον Μωυσή αριστερά και δεξιά από τον Κύριο, ρώτησαν τον Κύριο, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας? Και ο Κύριος απαντάει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος, ο Ιωάννης ήδη είχε αποκεφαλιστεί. Ο άγγελος Γαβρίλ πήγε στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη. Και όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, πριν γεννηθεί, λέει στον Ζαχαρία, το παιδί αυτό θα γίνει προφήτης. Θέλει, είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ούτως θέλει ελθεί εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Είμαστε που διαβάσαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος είπε, εάν θέλετε να δεχθείτε, λέει, σε μια άλλη περικοπή, αυτός ήταν ο Ηλίας που επρόκειτο να έλθει. Όταν όμως ρωτήθηκε από τους μαθητές του, στον Γιώτα Ζήτα, στο Ματθαίο, λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα. Έρχεται. Το πνεύμα του Ηλία ήρθε στον Ιωάννη επάνω. Ήταν εκείνη την ώρα στον Κύριο. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Έρχεται. Δεν τέλειωσε ακόμα. Υπάρχει ένας ακόμα Ηλίας που πρέπει να έρθει πριν την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Μόνο που αυτός ο Ηλίας δεν θα είναι ένα άτομο. Ανοίξουμε στην Εφεσίους το 4, σας το είπα πιο μπροστά την ώρα της λατρείας, Εφεσίους Δέλτα. Διαβάζω από το 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Θα καταντήσουμε, δηλαδή είναι μια προοδευτική κατάσταση. Δεν γίνεται αμέσως. Θα καταντήσουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο, θα φτάσουμε στο να είμαστε, να έρθουμε σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι λέει? Στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι είναι αυτό που θα μας φέρει στην ενότητα της πίστεως? Η επίγνωση του Υιού του Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Υιό του Θεού, ο λόγος του δεν είναι κλειδωμένος. Η διδασκαλία είναι κλειδωμένη, μισή. Δεν μπορείς να την καταλάβεις. Και σήμερα σας λέω υπεύθυνα ενώπιον του Κυρίου ότι η περισσότερη εκκλησία έχει τον λόγο κλειδωμένο, γιατί δεν έχει έρθει σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό και είναι κομματιασμένη η εκκλησία, επειδή η εκκλησία ακόμη πιστεύει σε ένα κομματιασμένο Θεό. Σε ένα Θεό που είναι χωρισμένο σε πολλά κομμάτια. Δεν γνωρίζει τον Υιό του Θεού ότι είναι ο Μέγας Θεός και Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός. Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Πάντες. Μ' ακούτε αδερφοί? Ποιοι πάντες? Καταντήσομεν. Ποιος βάζει μέσα ο Παύλος? Όλα τα παιδιά του Θεού. Όλους. Έως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, και μας δίνει το τελικό. Εις άνδρα τέλειον. Εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Το σώμα θα σηκωθεί μέσα από όλους τους λαούς και τα έθνη. Όπως την ώρα που ο Θεός έκαμε τον Αδάμ. Ό,τι έκανε ο Θεός είναι προφητικά. Μέσα από τη σκόνη της γης σηκώθηκε κομματάκια σκόνης που ενωθήκανε μαζί. Και τι σηκώθηκε? Ένα σώμα. Ποιος? Ο Αδάμ. Προφητική εικόνα για τις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα σηκώσει μέσα από τους λαούς και τα έθνη, τη σκόνη της γης, θα σηκώσει ένα σώμα, έναν άνδρα. Πνευματικό άνδρα. Δεν θα είναι πια νήπιο, κυματιζόμενο από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Θα είναι άνδρας ο οποίος θα μπορεί να σταθεί και να κάνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Θεός ζητάει και επιθυμεί. Ένας άνδρας αφιερωμένος και αφοσιωμένος, για να μας δείξει ο Κύριος το θέλημά του στις τελευταίες μέρες. Έχει φτιάξει πάρα πολλές προφητικές εικόνες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σιγά σιγά μας ανοίγει τα μάτια να τις βλέπουμε. Και όλη η ζωή του Ηλία είναι μια προφητική εικόνα. Προσέξτε λίγο. Ο Ηλίας υπηρετούσε έναν μικρό λαό. Λίγα, μπορεί και ένα, μπορεί και λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Το σώμα αυτό, ο άνδρας αυτός, θα υπηρετήσει όλη τη γη. Και μέχρι να έρθει η ώρα ο Κύριος να πάρει την εκκλησία, θα υπηρετήσει ίσως και 10 και 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο Θεός λοιπόν έκτισε μέσα στο λόγο του τις προφητικές αυτές εικόνες για να μας δώσει οδηγία και κατεύθυνση αυτή την ώρα. Μας ανοίγει το λόγο για να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε. Όταν λέει ο λόγος σου είναι λίχνος εις τους πόδας μου και φως εις τα στρίβους μου. Μας δίνει φως να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε αυτή την ώρα. Ζούσε ο Ηλίας κάτω από την βασιλεία του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ένα ανδρόγυνο, ένας δεσμός άνομος. Ο Αχάβ συμβολίζει το πολιτικό σύστημα. Το σύστημα του Αντίχριστου, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και μορφώνεται στις μέρες μας. Η Ιεζάβελ δεν είναι καμιά άλλη παρά η Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, το οποίο έχει φανερωθεί κάτω από το προσωπείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Ηλίας που είναι. Τα δύο αυτά είναι εδώ, ο Ηλίας που είναι. Τώρα είναι η ώρα, αδελφοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας τα ανοίγει. Δεν ξέρω για τα άλλα μέρη της γης, αλλά για εδώ είμαστε ο Ηλίας του Κυρίου. Και σαν Ηλίας έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε. Και θέλω να αντρωθούμε, να βάλουμε στόχους μέσα μας σήμερα. Κάθε φορά δεν μπορώ παρά να λέω μόνο ορισμένα πράγματα. Και σήμερα θα πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο που βλέπω και μου κάνει τρομερή εντύπωση
1: στο πνεύμα του Ηλία, το οποίο ήταν στον Ιωάννη, στον Χριστό, ήταν ότι και οι τρεις τους είχαν τρομερό έλεγχο για την αμαρτία. Έλεγχαν την αμαρτία. Με τέτοιο τρόπο που βλέπουμε ότι δεν φοβόντουσαν τους ανθρώπους. Θα σας πω όμως κάτι πιο μπροστά. Για να ελέγξεις την αμαρτία θα πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Δεν μπορώ να ελέγξω τον άλλον για αυτό που κάνω εγώ. Πρέπει να ελευθερωθώ εγώ για να ελέγξω τον άλλον για την αμαρτία. Μου κάνει εντύπωση ο Ιωάννης. Να γυρίσουμε στο Λουκάς, στο τρίτο κεφάλαιο. Λουκάς κεφάλαιο 3, στο 7 εδάφιο. Έλεγε δε προς τους όχλους. Ο Ιωάννης, ακούστε τι έλεγε στους όχλους. Τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού. Για έλα λίγο στη θέση του Ιωάννη. Να έρθουμε εμείς στη θέση του Ιωάννη. Και έρχεται ένας όχλος, κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και είναι εκεί για να βαπτιστούνε. Τι θα τους πεις? Για πες μου τι μήνυμα θα τους πεις? Πόσο χαίρομαι που ήρθατε για να βαπτιστείτε. Ε, ακούστε τι λέει ο Ιωάννης. Αδελφοί, θέλω να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου σήμερα να αλλάξει, να κόψει, να φτιάξει πράγματα μέσα μας. Να διορθώσει, να μας μεταμορφώσει μέσα μας. Να φύγει αυτό το μορουδίστικο. Να φύγει όλο αυτό ο φόβος των ανθρώπων. Που φοβόμαστε μη τυχόν και αυτό, μη τυχόν και εκείνο, μη τυχόν και το άλλο. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Λέει, ακούστε τους έλεγε, γεννήματα εχιδνών. Τις έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής. Γεννήματα εχιδνών. Ο Κύριος είπε θα πατάμε επί όφιον και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και κανένα από αυτά δεν θα μας βλάψει. Ερχόνται οι άνθρωποι ίσως με ελαφριά καρδιά. Ο Ιωάννης είναι από το Θεό, να μπούμε κι εμείς να είμαστε εντάξει. Αλλά δεν καταλάβαιναν τι έκανε ο Κύριος. Δεν καταλάβαιναν τι ζητούσε. Γι' αυτό και άρχισε να βγαίνει με τέτοια δρυμύτητα ο έλεγχος μέσα από τον Ιωάννη. Όμως για να τους ελέγξει ο Ιωάννης σημαίνει ότι ο Ιωάννης είχε ήδη ελεγχθεί ο ίδιος και είχε τακτοποιήσει την καρδιά του με τον Κύριο. Και ρωτάω σήμερα, είσαι σε θέση να ελέγξεις την αμαρτία? Είσαι? Μπορείς να σταθείς κι εσύ σαν τον Ιωάννη και να ελέγξεις την πορνεία, να ελέγξεις την ακαταρσία, να ελέγξεις τη βρωμιά, τη βομολογία? Και οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που ο διάβολος παίρνει τόπο και αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον δένει. Ο Ιωάννης ήταν σε θέση που μου δείχνει ότι ο Θεός θα μας φέρει σε αυτή τη θέση και σύντομα και τώρα μάλιστα. Αμήν. Θα μας αλλάξει ο Κύριος. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Το να πεις ένα μετανοώ

0: τον Κύριο, μπήκε στην οικογένεια του Χριστού. Και της εμπιστεύτηκε ο Κύριος το μήνυμα της Ανάστασης. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος με την αμαρτία σου. Πρόβλημα έχει με την αμετανοησία. Για να μπορείς να ελέγξεις την αμαρτία, πρέπει να ελευθερωθείς. Και μάλιστα πρέπει να την μισήσεις. Πρέπει να καταλάβεις τι κάνει. Για να ελέγξεις. Ο Θεός, αδελφοί, μισεί την αμαρτία. Αμαρτία είναι από το αμάρτο. Θα πει χάνω τον στόχο. Και κάθε πράξη που χάνει τον στόχο της έχει σαν αντίδημο, σαν αντίκρισμα την τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Λέει ο Θεός, βροντοφωνάζει μέσα στους προφήτες, οι αμαρτίες σας με απομάκρυναν από εσάς. Δεν μπορώ να κατέβω για τις αμαρτίες σας. Γιατί αμαρτάνετε συνεχώς. Οι αμαρτίες σας έχουν θέσει εμπόδιο, τείχος και δεν μπορώ να έρθω. Οι αμαρτίες μας. Έχουμε σκεφτεί όταν τόσο ελαφριά αμαρτάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, με το στόμα, με τη σκέψη, με τις πράξεις μας. Τι κοστίζει αυτό στον Κύριο. Πώς νιώθει ο Θεός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ηλίας καταλάβαινε, ο Ιωάννης καταλάβαινε και πάνω απ' όλα ο Κύριος Ιησούς Χριστός καταλάβαινε. Ήρθε με τέτοια καλοσύνη και γλυκύτητα σε αυτή την μηχευωμένη που την φέρανε εκεί να την λιθοβολήσουν μπροστά στον Κύριο και αφού τους έδιωξε όλους με τον τρόπο του λέγοντας «Ο αναμάρτητος λέει πρώτος τον λίθον βαλέτο». Και φύγαν όλοι. Τι της είπε ο Κύριος? «Ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε». Μικέτη αμάρτανε για να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο, λέει. Έχουμε, αδελφοί, πάρει στάση ενάντια στην αμαρτία. Μας ενοχλεί μέσα στη ζωή μας. Ή την επιθυμούμε κρυφά. Την κάνουμε κρυφά. Εάν όταν δεν σε βλέπει κανείς, όταν νιώθεις ασφαλής και μπορείς να αμαρτήσεις. Ξέρεις, ο Θεός δεν βάζει κρυφές κάμερες ούτε κρυφά μικρόφωνα. Τα ακούει, τα βλέπει, τα γνωρίζει όλα. Κάποιος μου είχε πει, αδερφέ, πρόσεχε γιατί μπορεί να έχουν βάλει στο τηλέφωνο σου... Πολύ ωραία. Ας τους να ακούνε. Ας τους να ακούνε. Να βάλουν κρυφές κάμερες. Ας τους να βάλουν κρυφές κάμερες. Θέλουν να παρακολουθούν τη ζωή μας πολύ ωραία. Αντί να τους μιλάμε με το στόμα, θα τους μιλάει η ζωή μας. Είμαστε εδώ σαν λαός

0: του Θεού, να σταθούμε σαν Ηλίας, να ελέγξουμε την αμαρτία και τα κρυπτά της εσχήνης για να φέρουμε τους ανθρώπους στην υπακοή του Ευαγγελίου. Και επάνω εκεί είναι που απελευθερώνεται η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Σήμερα θέλω να ελέγξεις την καρδιά σου και να πεις μισό λεπτό, πώς βαδίζω εγώ ενώπιον του Κυρίου. Ποια είναι η στάση μου ενάντια στην αμαρτία? Μήπως με έκανε ο διάβολος μια πλαστελίνη και λυγίζει ανάλογα? Ώρα για αμαρτία. Κάνουμε την αμαρτία μετά. Κύριε μου, συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα, ώρα για αμαρτία. Ξανά πάλι. Μετά, Κύριε μου, συγχώρησέ με, παρακαλώ. Μην περιμένεις να πάρεις τη δόξα του Κύριου επάνω σου. Σ' αγαπάει ο Κύριος. Σε περιμένει. Γι' αυτό με βάζει να σου πω αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν είναι δικά μου, δικά του είναι. Το χρωστάς τον εαυτό σου. Η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ ζωτική. Θέλω να σου αποκαλύψει ο Κύριος πόσο ανάγκη σε έχει. Να καταλάβεις πόσο ανάγκη έχει ο Κύριος από σένα. Δεν μπορεί να κατέβει ο Θεός εδώ κάτω. Αν κατέβει θα λιώσουν όλα. Είναι αόρατος, δεν τον βλέπουν. Έχει όμως εσένα. Εμένα. Η χριστιανοσύνη ξοδεύει την προσευχή της σε πολύ παράξενα πράγματα. Ή λέμε στο Θεό να κάνει αυτά που ο Θεός είπε μας να κάνουμε. Κύριε, πάνε εκεί, σε παρακαλώ. Κάνε, σε παρακαλώ, κάτι. Ο Κύριος θέλει να πας εσύ και να κάνεις εσύ κάτι. Υπάγεται, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εμείς τι κάνουμε? Καθόμαστε στο σπίτι μας και στέλνουμε το Θεό. Και ο Θεός λέει, εσείς θα πάτε. Και εγώ θα είμαι μαζί σας. Παράξενες προσευχές κάνουμε. Κύριε, δώσ' μου τα θαύματά σου, δώσ' μου τις δυνάμεις σου, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος είπε, θεράπευε ποιους? Τους ασθενείς. Πώς θα δεις εάν ο Κύριος τους θεραπεύει μέσα από σένα? Πρέπει να πας να τους βρεις. Πρέπει να βρεις τους νεκρούς για να τους αναστήσεις. Πρέπει να βρεις τους αρρώστους να τους κάνεις καλά. Πρέπει να βρεις τους χαμένους να τους φέρεις μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τίποτα. Λέει, και μη λέτε ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Χριστιανοί. Τι είδους χριστιανοί είστε? Ο Ηλίας δεν μπορούσε μπροστά του να σταθεί στον Ηλία θρησκευτικό πνεύμα. Εάν ξέρετε πόσο είμαστε επηρεασμένοι από όλο αυτό το παλιό σύστημα, το εκκλησιαστικό, που έχουμε τον κόσμο κάτω αποχαυνομένο να κάθεται, να ακούει μονάχα, και έναν κάτι να κάνει εκεί μπροστά. Τι διαβάσαμε στην Εφεσίους? Έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Γιατί? Για τον καταρτισμό. Τώρα καταρτιζόμαστε. Να κάνουμε τι? Τι λέει μετά? Για το έργο της διακονίας. Είσαι εδώ να καταρτιστείς. Λατρεύουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε, μας αποκαλύπτεται ο λόγος, παίρνουμε δύναμη. Για ποιο λόγο? Για το έργο της διακονίας. Πρέπει να βρεις τη θέση σου μέσα στη δόξα του Θεού, να καταλάβεις τι ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Σε κάλεσε να σταθείς μάρτυρας. Αυτοί οι άνθρωποι μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ιωάννης το ίδιο. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τους σήκωσε ο Κύριος από τις δουλειές τους, από την καθημερινότητά τους. Και πίστεψαν στον Κύριο. Βγήκανε από το κοσμικό αυτό κατεστημένο και έβαλαν μπροστά τους τη βασιλεία του Κυρίου και την έφεραν εις πέρα στη γενιά τους. Το έκαναν, αδελφοί? Το έφεραν εις πέρας.
1: Να πάμε στην Αλφα Βασιλέων στο 18 κεφάλαιο, Ιώτα Ήτα.
0: Η αμαρτία θέλει κάλυψη και ο Θεός προμήθευσε. Τέλεια κάλυψη. Σκεπάζεται όταν πρώτα μετανοήσεις ειλικρινά για την αμαρτία σου ενώπιον του Κυρίου και δεχθείς το αίμα της θυσίας. Τότε σκεπάζεται η αμαρτία σου. Εάν η μετάνοιά σου είναι επιπόλαια, θα πέσεις πάλι σε πράγματα από τα οποία ήδη έχεις μετανοήσει. Και πρόσεξε να μην γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εις ο μικρογιώτα, λουσθήσα, επέστρεψεν εις τον βόρβορο αυτής. Ο χείρος που λούζεται και μετά, μόλις τον λούζεις, τι κάνει. Ξανά πάλι μέσα στο βόρβορο. Ο Κύριος θέλει να μας στήσει στα πόδια μας, αδελφοί. Θέλει να δούμε λίγο τον Ηλία. Τι έκανε. Στο 30 εδάφιο. Αλφα Βασιλέων, Ιώτα Ήτα 30. Αφού κάλεσε τους ψευδοπροφήτες, φτιάξαν το θυσιαστήριό τους. Βάλανε τη θυσία τους επάνω. Έκραζαν μέχρι το απόγευμα. Και δεν έγινε τίποτα. Ήταν σειρά του Ηλία. Μ' αρέσει που λέει ήταν πια απόγευμα, στο τέλος της μέρας. Τώρα είναι το απόγευμα. Είμαστε στο τέλος πια. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάνταν των λαών. Πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα ο λαός σε πλησίασε προς αυτόν. Όταν οι άνθρωποι δουν και καταλάβουν μέσα στην καρδιά σου την έλλειψη της αμαρτίας, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Όταν τους καλέσεις, θα έρθουν. Ο Ηλίας τους κάλεσε, ξέρανε όλοι ότι είναι προφήτης του Κυρίου. Ότι αγωνιζόταν με τη ζωή του ολόκληρη για να στήσει τον Ισραήλ στα πόδια του. Να τους επαναφέρει στη σωστή λατρεία. Και ήρθε ο Ισραήλ, κάλεσε τους ανθρώπους και θα έρθουν. Αλλά η ζωή σου να είναι σαν του Ηλία. Άγια, καθαρή. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ηλίας? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρινισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των Ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον «Ισραήλ θελήστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο εις το όνομα του Γιάχβε. Για να επιστρέψει, να επιστρέψουμε πρώτα εμείς και μετά ο λαός, για να έρθουμε στον Κύριο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να τακτοποιηθεί? Το θυσιαστήριο. Μετά η θυσία. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο ο διάβολος το γκρέμισε. Τι λέει ότι είναι? Και κρυμνισμένο. Ήταν θυσιαστήριο εκεί. Ήρθε ο Βαλ, γκρέμισε το θυσιαστήριο του Γιάχβε και έστησε το δικό του. Γκρέμισε το θυσιαστήριο του Ιησού και έφτιαξε το δικό του. Το πνεύμα του Ηλία τι θα κάνει? Θα επιδιορθώσει το θυσιαστήριο. Θα το ξαναστήσει. Και τι πήρε ο Ηλίας? 12 λίθους. Τι σημαίνει το 12? Είναι η πληρότητα της Βασιλείας του Θεού. Παίρνει τους λίθους. Ενώνει, καλεί τα παιδιά του Θεού. Τους φέρνει κοντά. Και τους φτιάχνει, λέει, κοιτάξτε τι λέει. Κάνε μεγάλη εντύπωση. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο. Ποιοι είναι οι λύθοι? Εμείς. Τι σημαίνει τους οκοδόμησε θυσιαστήριο? Ακούστε τι λέει ο νόμος, τι έχει πει ο Κύριος όταν έφτιαχνε κάποιος θυσιαστήριο. Πώς έπρεπε να το κάνει? Δευτερονόμιο ΚΖ 5. Λέει «Και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριε των Θεών σου, θυσιαστήριον εκλήθων, σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς». Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριο Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων και θέλεις προσφέρει επ' αυτού τα ολοκαυτώματα προς Κύριον των Θεών σου. Λήθους όπως ήταν χωρίς να πάει επάνω σμήλη. Με τις εχμές τους, με τις ρογμές τους, με τα προβλήματά τους, με τις δυσκολίες τους, με τις αμαρτίες τους, με τα ελαττώματά τους. Έτσι ο Κύριος μας καλεί. Έτσι μας φέρνει. Είναι έτσι αδερφοί? Έτσι ερχόμαστε. Και ο Ηλίας θα καλέσει τους λήθους του Κυρίου. Θα καλέσει τη Βασιλεία του Θεού να έρθει πίσω. Και πού μας καλεί? Πρώτα, στο θυσιαστήριο. Για να μας χτίσει θυσιαστήριο. Τι θα πει αυτό? Να χτιστούμε εμείς θυσιαστήριο. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Εβραίους, Ιώτα Γάμα, 10. Έχομεν θυσιαστήριο. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό, αδελφοί. Σας το έχω πει πολλές φορές και λίγοι το θυμώνται. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Έχουμε θυσιαστήριον. Εξ ου δεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Αυτοί ήταν οι ιερείς και όλοι αυτοί που λάτρευαν ακόμα, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτοί συνέχισαν τις θυσίες τους και τη θρησκεία τους. Λέει, εμείς έχουμε θυσιαστήριο. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν, το λοιπόν δηλαδή, και ο Ιησούς διαναγιάσει τον λαόν δια του ιδίου αίματος έξω της πόλεως έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου δια του, συγγνώμη, των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Πήρε τους λήθους ο Ηλίας και τους έχτισε θυσιαστήριο. Ο πρώτος ο οποίος έγινε θυσιαστήριο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Κύριος θέλει και η Εκκλησία Του να είναι θυσιαστήριο. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοεί ο λόγος του Κύριου εδώ πέρα. Να πάμε στο Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 19. Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 19. Θα διαβάσω από το 15. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Τι να με λέγω στην άνθρωποι ότι είμαι? Και είπαν εδώ άλλοι μεν βαπτιστή τον Ιωάννη, άλλοι τον Ηλία, άλλοι Ιερεμία ή ένα των προφητών. Και του λέει, εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και ποιος σηκώθηκε? Ο Πέτρος. Αποκριθείς δε ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο. Αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος. Και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και επίλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής.
1: Ωραία πράγματα. Ευλογία ο Πέτρος. Ακούσε τη συνέχεια όμως. Και θέλω σε δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ότι αν δέσεις επί της γης τελείστε δεδεμένον εις των ουρανών και ότι αν λύσεις επί της γης τελείστε λελειμμένον εν της ουρανής. Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μη υποσύει προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Εκεί που ο Πέτρος είπε πω πω πω πω. Τώρα ξαφνικά τι ακούει. Θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τι κάνει ο Πέτρος. Όταν ακούς το Σταυρό πώς αντιδράς. Πέστε. Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο ζωντανό. Ακούμε από έξω. Γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρακ. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα ένα απόσπασμα Ρωμαίοι στρατιώτες. Και έρχονται και λένε ο Τάδε είναι εδώ. Μάλιστα, εδώ είμαι. Έλα, καταδικάστηκες σε σταύρωση. Σήμερα σε σταυρώνουμε. Πώς θα αντιδράσεις. Το μήνυμα του Σταυρού δεν είναι ευχάριστο για τη σάρκα. Αλλά εκεί είναι όλο το μεγαλείο, εκεί είναι το θυσιαστήριο. Λέει ο Πέτρος. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν. Ο Πέτρος ποιον επιτιμούσε. Πριν λίγο είπε εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τώρα ο Πέτρος είναι να τον επιτιμάει. Κύριε σε επιτιμώ. Τι δεν πει να πεθάνεις. Μη γέννητος είσαι. Απαπα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Πώς αντέδρασε ο Κύριος. Τι του είπε. Πέτρο, ευχαριστώ που έχεις ζήλο για μένα, αδερφέ. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Έτσι του είπε. Γενουήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε. Δεν θέλει γίνει τούτο είσαι. Του λέει ο Πέτρος. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρο. Είπαγε ο πίσω μου σατανά. Σκάνδαλο μου είσαι. Πιστεύω ότι το πρόσωπο του Κυρίου αγρίεψε ξαφνικά. Θύμωσε ο Κύριος. Γιατί μέσα από το μαθητή του ποιος μιλούσε. Ο διάβολος. Γιατί χρησιμοποίησε τον Πέτρο. Ενώ τη μια στιγμή ήρθε αυτή η αποκάλυψη η μεγάλη και του λέει σάρκ σχέμα. Δεν στο αποκάλυψε και την άλλη στιγμή ο σατανάς. Τι, πώς μπήκε ο σατανάς μες στον Πέτρο. Φόβο των ανθρώπων. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο Πέτρος. Πήρε ο διάβολος τον φόβο, μπήκε μέσα και άρχισε να επιτιμάει τον Χριστό. Μήπως ο φόβος σου είναι τόπος για να τον πάρει ο διάβολος και από μέσα σου μπαίνει και αρχίζει να επιτιμάει τον Χριστό του Κυρίου. Ο Κύριος έχει ένα στόχο. Τον λαό του τον θέλει θυσιαστήριο και θα μας φτάσει εκεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Τι μας λέει, εσείς δεν αντισταθήκατε ακόμη στην αμαρτία μέχρι αίματος. Εκεί είναι το θέμα. Είναι ζωή και θάνατος. Είναι κόλαση και ουρανός. Είναι ο ναός των ειδώλων με τον ναό του Κυρίου. Είναι ο Χριστός και ο διάβολος, ο Βελίαλ. Σε θέλει στο θυσιαστήριο, σε θέλει να γίνεις θυσιαστήριο για να μπορεί πρώτον να σε σώσει και δεύτερον να σε χρησιμοποιήσει σωστά για να σώσει άλλους. Σε έχει ανάγκη ο Κύριος. Έχει ανάγκη τους λίθους. Για να έρθει η δόξα. Ο στόχος μας ποιος είναι. Προς τα πού βαδίζουμε. Ποιος είναι ο στόχος μας. Έχουμε τους προφήτες του Βαάλ. Τη θυσία του Βαάλ. Την Ιεζάβελ. τον Αχαάβ έχουν ξεγελάσει τον κόσμο, τους έχουν στρέψει σε λάθος θυσία, σε λάθος θεούς, θεές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο στόχος του Ηλία ποιος είναι? Να στρέψει τους ανθρώπους στον Ιάχβε, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι πρέπει να φανεί? Για να γίνει αυτό τι πρέπει να φανεί? Η δόξα. Η δόξα. Πρέπει να κατέβει η φωτιά. Ναι, αλλά για να κατέβει η φωτιά γίνονται εργασίες. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να φτιάξει τις εργασίες μέσα μας. Ό,τι κόστος είναι, πρέπει να πεις: Κύριε, θα το πληρώσω. Ό,τι ζητάς, θα το δούμε, είναι γραμμένο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις, το έχουμε πει. Μας τα έχει γράψει ο Κύριος. Και θα σας τα διαβάσω καθαρά να τα βρούμε όλα. Είπα για πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τι περιμένουμε από το έργο του Κυρίου, αδερφοί? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Περιμένουμε αναγνώριση, θέσεις? Περιμένουμε κάποια ίσως ευημερία που θα μας γλιτώσει από διάφορα πράγματα? Τι περιμένουμε? Γιατί μας κάλεσε ο Κύριος? Ο Κύριος είναι τίμιος και ειλικρινής. Συνεχίζει και λέει: εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, δεν σε πιέζει. Γι' αυτό και έχουμε την πόρτα ανοιχτή πάντα. Μας πιέζει κανείς? Όχι. Εάν θες να έρθεις ο πίσω μου, λέει ο Κύριος, θα χρειαστεί να κάνεις ορισμένα πράγματα. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του άνθρωπος και ας σηκώσει το σταυρό αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει τη ζωή αυτού ένα και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Τι βλέπεις, τώρα ή μετά? Οι θησαυροί σου είναι κάτω ή πάνω? Οι στόχοι σου είναι εδώ ή εκεί? Βλέπεις, ξεχωρίζει. Ματθαίος, Ιώτα 32 έως 42. Ακούστε τι λέει. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Μην νομίζετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί την γη. Ακούστε το θυσιαστήριο. Δεν ήλθω να βάλω ειρήνη αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του Πατρός αυτού. Αυτό είναι το μη ευχάριστο μέρος του Ευαγγελίου, γι' αυτό και τα ακούμε συχνά. Αλλά αυτό είναι η βάση του Ευαγγελίου. Το πρώτο πράγμα που συναντάς για να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο είναι το θυσιαστήριο. Πολλοί ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να το παρακάμψουν το θυσιαστήριο, να πάνε γύρω-γύρω, για να πάνε στο λουτήρα και να πάνε στα άλλα πράγματα. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μια οδός και ξεκινάει από το θυσιαστήριο. Πρέπει να το επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Πρέπει να το φτιάξουμε μέσα μας και στις καρδιές των ανθρώπων. Να συστήσουμε το Σταυρό του Χριστού, τη θυσία του Χριστού και την Αγία Ζωή, λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είσαι έτοιμος? Είσαι έτοιμος? Εάν φτάσεις το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, είσαι έτοιμος να το δεχτείς? Εάν είσαι θυσία, θα το δεχτείς. Θα πεις: Κύριε, εδώ είμαι. Πονάω, βασανίζομαι, αλλά στέκομαι εκεί που με έβαλες. Και θα μείνω πιστός μέχρι τέλος, γιατί εσύ με κάλεσες. Δεν κάλεσα τον εαυτό μου. Εσύ με βρήκες, δεν βρήκα εγώ τον εαυτό μου.
0: Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφη κατά της πεθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε οι οικιακοί αυτού, ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Ακούστε τη σχέση θέλει ο Κύριος από εμάς, το θυσιαστήριο. Και ως της αγαπά ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Εάν φύγει ο γιος σου, τι θα κάνεις δηλαδή, αφήνεις και εσύ τον Κύριο. Και ως της δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Δεν σε θέλει ο Κύριος. Εάν έρθει να τον ακολουθήσεις έτσι, πού πας εσύ. Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Χωρίς σταυρό. Κοίταξε τους. Κοίταξε το στράτευμα. Όλοι οι Άγιοι του Θεού με το σταυρό τους είναι. Εσύ πού πας. Εσύ πού πας χωρίς σταυρό. Δεν μου αξίζεις. Δεν σε θέλω. Και αν σου πει ο Κύριος δεν σε θέλω, τι θα κάνεις. Πού θα πας. Στο φαρδίδρομο. Και πού πάει αυτό. Λέει, συνεχίζει. Ως της έβρει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού, διεμέ θέλει ευρύ αυτήν. Ως της δέχεται εσάς, εμέ δέχεται. Και ως της δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος με το σταυρό του Χριστού. Το δικό σου σταυρό. Ακολουθώντας το Κύριο. Στα χνάρια του. Όποιος δέχεται εσάς, λέει. Εμέ δέχεται. Καταλαβαίνεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι για να σε δεχθεί ο κόσμος. Και για να πει ο Κύριος όπου πας, πάω εγώ. Όπου βάζεις τα χέρια σου, τα βάζω εγώ. Όταν ανοίγεις το στόμα σου, ανοίγω το δικό μου στόμα. Όταν ανοίγεις τα μάτια σου, ανοίγω τα δικά μου μάτια. Όταν ανοίγεις τα αυτιά σου, ανοίγω τα δικά μου αυτιά. Τα πόδια σου είναι πόδια μου. Πόσο Κύριος θα ταυτιστεί μαζί σου. Το λέει. Πρέπει να πάρεις το σταυρό σου στον ώμο. Να αρνηθείς τον εαυτό σου. Να αφήσεις το τι θέλω εγώ για μένα, σε μένα, πώς μ' αρέσει εμένα, την επίδειξή σου, τη θέση σου και οτιδήποτε άλλο έχεις και να πεις Κύριε, τα θεωρώ όλα ζημία, τα θεωρώ όλα ότι είναι σκύβαλα, τα αφήνω για το έξοχο της δικής σου γνώσης. Είσαι ό,τι όμορφο και ωραίο έχω μέσα στη ζωή μου. Ό,τι και να βρω άλλο δεν μπορεί να συγκριθεί με σένα. Τότε ο Κύριος ταυτίζεται με σένα. Τότε σου δίνει τη δόξα του. Τότε κατεβαίνει το μεγαλείο. Χωρίς σταυρό δεν γίνεται. Χωρίς θυσιαστήριο δεν κατεβαίνει η φωτιά κάτω. Δεν γίνεται. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει. Και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και ώστε σποτίσει ένα των μικρών τούτων. Ποιον τούτων. Για αυτούς που μιλάμε. Τους λίθους που γίνονται θυσιαστήριο. Που ταπεινώνονται.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που διώχνουν την αμαρτία από τη ζωή τους και στέκονται για την παρουσία του Ιησού Χριστού. Στέκονται εκεί για να κατέβει η παρουσία του.